0: το σώμα.
1: Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θοδωράκη, λέγαμε νωρίτερα ότι είχε συναντήσει πολλές φορές και τον Έλλητη. Εκεί στο καφέ του Λουμίδη, εντυπωσιασμένος λοιπόν ο Έλλητης από τη μελοποίηση του έργου του Ρίτσου, είχε πει λοιπόν τότε στο Θοδωράκη ότι ολοκληρώνω ένα μεγάλο ποίημα και θα ήθελα να το διαβάσεις. Του το έστειλε λοιπόν στο Παρίσι και ο Θεοδωράκης ενθουσιασμένος είπε ότι οι στίχοι του ξεπετάγονταν μέσα από τους στίχους τους όλη η Ελλάδα. Ολοκλήρωσε τη μελοποίησή του μέσα σε μία εβδομάδα. Και όπως έλεγε ο ίδιος, ήθελε ένα λαϊκό αλλά συγχρόνως ορατόριο, μία λαϊκή λειτουργία. Το άξιον εστί ο Μίκης Θοδωράκης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2021. Τώρα, μέσα στις πασχαλιές. Και με την Αμαλία σήμερα επιλέξαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του και να μοιραστούμε μαζί σας και τα λόγια του, αλλά φυσικά και τη μουσική του. Δέκα λεπτά μετά από τις 9 τραγουδάει η Αμαλία και πολύ καλά κάνει και τραγουδάει. Όλα τα τραγουδάει, όσα έχουν παίξει και όσα θα ακολουθήσουν στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτσου, την τυχερούλα, όπως λέω εγώ από την πρώτη ώρα. Α, τυχερούλα.
2: Έλα, πες μου, γιατί τώρα είμαι τυχερή.
1: Κρίσας και τα λοιπά, γιατί παιδιά...
2: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ναι, το Λάσκαρη Αγοραστό στην επιμελητή μου και τη Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μπαίνω μέσα στο σταθμό, 6 ώρα το πρωί, και ξεκινάω την προετοιμασία της εκπομπής. Ανοίγω πολλά site για να δω ποια είναι η επικαιρότητα. Η τελευταία, μεταξύ άλλων, ανοίγω και το InStyle. InStyle.gr. Βλέπω τίτλο, ποιο ζώδιο θα δει ξαφνικά χρήματα το Σεπτέμβριο και πότε. Ο παλαιό παιδιά, λέτε να είμαι τυχερός.
2: Η γρία μπάμπο, εγώ που γερνάω, γιατί λέει τα ζώδια της γης, έτσι μου είπες. Χθες γερνάμε, γρηγορότερα.
1: Ναι. Αλλά πώς ξέρεις,
2: γρία μπάμπο με είπες, γρία μπάμπο με είπες.
1: Ο Σεπτέμβριος, έτσι κι αλλιώς, είναι ένας μήνας, ο οποίος φέρνει, δημιουργεί νέες ανάγκες, έρχονται έκτακτα έξοδα, χρειάζεται μια ανασύνταξη του προϋπολογισμού και τακτοποίηση των υποχρεώσεων για την νέα σεζόν.
2: ΦΠΑ να πληρώνεις, να πληρώσεις εφορία κτλ.
1: Ωστόσο, λοιπόν, οι πλανητικές μετατοπίσεις του μήνα δημιουργούν εξαιρετικά ευνοϊκές συγκυρίες για συγκεκριμένους εκπροσώπους του ζωδιακού κύκλου, φέρνοντας απρόσμενες ευκαιρίες για αύξηση του εισοδήματος, επιστροφές οφειλών ή κερδοφόρες συμφωνίες. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο μεγάλος ευνοημένος στον τομέα της ρευστότητας...
2: Κασαδούρα δηλαδή θέλει να πει, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Κασαδούρα, αυτό είναι η ρευστότητα, κασαδούρα.
1: Ο μεγάλος ευνοημένος λοιπόν είναι ο Ταύρος.
2: Ωραία, αλήθεια.
1: Βεβαίως.
2: Δεν θα με έχεις για πολύ εδώ.
1: Γιατί έχει πάρα πολλές πιθανότητες να δει απρόσμενη οικονομική ενίσχυση μέσα στο Σεπτέμβριο.
2: Αλήθεια λες.
1: Γιατί
2: τώρα το πίστεψα.
1: Η παρουσία του ουρανού στο ζώδιο σου,
2: έτσι,
1: σε συνδυασμό με τις θετικές όψεις που σχηματίζει ο ήλιος από τον φιλικό παρθένο,
2: όπου
1: σου δίνω να καταλάβεις.
2: Ναι.
1: Ενεργοποιούν άμεσα τους άξονες των προσωπικών σου εσόδων και των δημιουργικών σου σχεδίων.
2: Τώρα εντάξει, το περιμένω. Περιμένω να γεμίσουν οι τσέπες μου.
1: Θα έχεις λοιπόν άμεσα υλικό όφελος. Θα υπάρχει εισρωή χρημάτων.
2: Εισρωή κιόλας.
1: Βεβαίως.
2: Αυτά είναι εισρωές, θέλω να βλέπω εισρωές.
1: Θα έχεις ξαφνική απόρριψη μιας παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας, την αμοιβή από ένα project που είχε καθυστερήσει, αλλά και ένα αστραπιαίο κλείσιμο μιας συμφωνίας που θα αποφέρει άμεση προκαταβολή. Πέφτει, παιδιά.
2: Η κασαδούρα. Ω μέτρη μου, πώ δεν τα έχω δει όλα αυτά για την
1: εσύ δεν τα έχει δει, αλλά εδώ λοιπόν το λέει ξεκάθαρα.
2: Μπράβο, παιδί. Δεν θα με δει.
1: Αναμένονται εξελίξει. Λοιπόν, οι ημερομηνίε κλειδιά είναι 6 με 8 Σεπτεμβρίου και 15 με 17 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα οικονομήσει. Κάτζου.
2: Θα οικονομήσω.
1: Τη χερούλα, μην με ξεχάσει.
2: Θα πάω στη Θεσσαλονίκη, στη Δέθη. Λε εκεί πέρα να κάνω καμιά συμφωνία. Τίποτα να κάνω εκεί πέρα.
1: Δεν πα και είναι αυτά που θα ακούσει εκεί.
2: Μπράβο, θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσα να δεις θα δώσει. Θα δώσει και σε μένα τίποτα. Θα πάρω και εγώ και δεν πάρω, δεν κατάλαβα.
1: Κοίτα, υπάρχουν και άλλοι ευνοημένοι, λέει. Υπάρχουν και άλλοι ευνοημένοι. Είναι και ο Σκορπιός μαζί με τον Λέοντα, οι οποίοι θα ευνοηθούν.
2: Αυτά.
1: Αλλά ο κυρίως ευνοημένος, αυτός που θα οικονομήσει λοιπόν περισσότερο, είναι ο Ταύρος.
2: Θα καταλάβεις αν οικονόμησα, αν ήρθε αυτές οι εισρωές. Δεν θα με δεις τον Οκτώβριο εδώ. Καταλαβαίνεις, γιατί άμα έχεις πολλές εισρωές. Και χρειάζεται, και να ξυπνάς από τις 5 ώρα, θα κάθομαι σπίτι, θα κοιμάμαι. Κακούς, ακούω εγώ. Πέσει μόνο σου.
1: Αυτό. Α, υπάρχει και ευνοϊκό σενάριο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Θα γλιτώσω από την κάτσου, παιδιά.
2: Έτσι μπορεί να
1: γίνει. Μακάρι να βγει αληθινό λοιπόν αυτό. Καλημέρα και στη Βασιλική. Καλώς βρεθήκαμε, Βασιλική. Αμαλίτσα, λέει, μας έλειψες ως medium. Τι βλέπεις, εκλογές τον Οκτώβριο?
2: Όχι, εγώ βλέπω εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Καλά.
2: Μπορεί και τον Μάρτιο. Μπορεί και τον Ιούνιο. Αυτό βλέπω. Θα μου το πω στη φίλη μας.
1: Μας φώτισες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε περισσότερο με την ακρίβεια, με τις τιμές, με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, αλλά και τις τιμές των καυσίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται διεθνώς, μετά και από τα χτυπήματα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που ανεβάζουν την τιμή στον Brent, άλλο που δεν θέλαμε. Δηλαδή, από την άλλη, έχουμε αυτή την ανάφλεξη στις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κρύβεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία αρχές Αυγούστου.
2: Κλείνει το ρωσικό προξενείο.
1: Και
2: έτσι,
1: το και ρωσικό το σπίτι στο Βερολίνο.
2: Ακριβώς. Από την άλλη, και η Ευρώπη λέει
1: ότι. Και ο Πούτιν όμως απαντάει και λέει ότι η Γερμανία έχει κατασκευάσει τα στοιχεία, έχει φυτέψει τα στοιχεία και ότι υπάρχει ένα αντιρωσικό μένος και στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
2: Εντάξει, πάντως να ξέρετε ότι ετοιμάζει, λέει, απάντηση, θέλω να τη δω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έτσι, είναι κάπως, όλο αυτό κάπως μας κάνει, κάπως μας ανησυχεί, μας προβληματίζει, θα πω ότι μας ανησυχεί. Πάντως δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό που συμβαίνει, μαζί με τον πόλεμο που συνεχίζεται και κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, εκατέρωθεν χτυπήματα, έτσι, και το πετρέλαιο να παίρνει την ανιούσα φυσικά.
1: Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Καλή σεζόν να έχετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά, και για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Να σας ρωτήσω τώρα, είπαμε λίγο με τον Ιωσήφ.
1: Υπάρχει και ευνοϊκό σενάριο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Θα γλιτώσω από την κάτσου, παιδιά.
2: Έτσι μπορεί να
1: γίνει. Να βγει αληθινό λοιπόν αυτό. Καλημέρα και στη Βασιλική. Καλώς βρεθήκαμε, Βασιλική. Αμαλίτσα, λέει, μας έλειψες ως medium. Τι βλέπεις, εκλογές τον Οκτώβριο?
2: Όχι, εγώ βλέπω εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Καλά.
2: Μπορεί και τον Μάρτιο. Μπορεί και τον Ιούνιο. Αυτό βλέπω. Θα μου το πω στη φίλη μας.
1: Μας φώτισες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε περισσότερο με την ακρίβεια, με τις τιμές, με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, αλλά και τις τιμές των καυσίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται διεθνώς, μετά και από τα χτυπήματα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που ανεβάζουν την τιμή στον Brent, άλλο που δεν θέλαμε. Δηλαδή, από την άλλη, έχουμε αυτή την ανάφλεξη στις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κρύβεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία αρχές Αυγούστου.
2: Κλείνει το ρωσικό προξενείο.
1: Και
2: έτσι,
1: το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο.
2: Ακριβώς. Από την άλλη, και η Ευρώπη λέει.
1: Και ο Πούτιν όμως απαντάει και λέει ότι η Γερμανία έχει κατασκευάσει τα στοιχεία, έχει φυτέψει τα στοιχεία και ότι υπάρχει ένα αντιρωσικό μένος και στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
2: Εντάξει, πάντως να ξέρετε ότι ετοιμάζει, λέει, απάντηση, θέλω να τη δω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έτσι, είναι κάπως, όλο αυτό κάπως μας κάνει, κάπως μας ανησυχεί, μας προβληματίζει, θα πω ότι μας ανησυχεί. Πάντως δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό που συμβαίνει, μαζί με τον πόλεμο που συνεχίζεται και κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, εκατέρωθεν χτυπήματα, έτσι, και το πετρέλαιο να παίρνει την ανιούσα φυσικά.
1: Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Καλή σεζόν να έχετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πλοία για τη μείωση των τιμών, αλλά και τις τιμές των καυσίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται διεθνώς, μετά και από τα χτυπήματα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, που ανεβάζουν την τιμή στον Brent, άλλο που δεν θέλαμε. Δηλαδή, από την άλλη, έχουμε αυτή την ανάφλεξη στις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κρύβεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία αρχές Αυγούστου.
1: Κλείνει το ρωσικό προξενείο.
0: Και το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο.
1: Ακριβώς. Από την άλλη, και η Ευρώπη λέει.
0: Και ο Πούτιν όμως απαντάει και λέει ότι η Γερμανία έχει κατασκευάσει τα στοιχεία, έχει φυτέψει τα στοιχεία και ότι υπάρχει ένα αντιρωσικό μένος και στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Εντάξει, πάντως να ξέρετε ότι ετοιμάζει, λέει, απάντηση, θέλω να τη δω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έτσι, είναι κάπως, όλο αυτό κάπως μας κάνει, όλο, κάπως μας ανησυχεί, μας προβληματίζει, θα πω ότι μας ανησυχεί. Πάντως δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό που συμβαίνει, μαζί με τον πόλεμο που συνεχίζεται και κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, εκατέρωθεν χτυπήματα, έτσι, και το πετρέλαιο να παίρνει την ανιούσα φυσικά.
0: Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε. Καλή σεζόν να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά, και για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Να σας ρωτήσω τώρα, είπαμε λίγο με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στην αρχή για την ακρίβεια. Και για αυτή την πρωτοβουλία, έτσι, για τη μείωση τιμών, ακούμε πάρα πολλά παράπονα και διαβάζαμε τους ακροατές ότι δεν έχουν δει τις μειώσεις. Κάποιοι λένε ότι είδαν μειώσεις και εσείς κάνετε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση γι' αυτό. Λέτε δηλαδή ότι κάποια προϊόντα ανέβηκαν μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, με αποτέλεσμα τώρα που εφαρμόζεται το μέτρο να μην υπάρχουν μειώσεις.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση σε ποια άλλη χώρα έχουμε την εξαγγελία μειώσεων ετεροχρονισμένα, να λέει δηλαδή θα γίνουν οι μειώσεις σε 2 μήνες, να αφήνει ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες και να έρχεται να ανακοινώσει τις μειώσεις 2 μήνες μετά. Έχει γίνει εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών έφυγε στη συζήτηση από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, 8 Ιουλίου του 2026. Και στην άνοιξη που είχε με προσώπου σούπερ μάρκετ και βιομηχανία. Αρχές Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου έμειναν όλα ανεξέλεγκτα. Και φαίνεται ότι σε μια σειρά προϊόντων από αυτά τα οποία φαίνονται μειωμένα υπήρξε ράλι ανατιμήσεων από 20 έως 35% για να φτάσουν να έχουν μείωση 5 ή 7% χτες. Κάποια έχουν μείωση, αλλά έχουν μείωση με εκείνα που ήταν τον Αύγουστο.
1: Έχετε κάνει έρευνα για αυτά τα προϊόντα?
2: Τον Ιούλιο. Ας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να πω μάρκετ, άμα θέλετε μπορώ να πω και μάρκετ.
1: Όχι. Να πω προϊόντα.
2: Αλλά εδώ, άμα δείτε ακριβώς. Εγώ βλέπω σαμπουάν 400 ml. Το οποίο 8 Ιουλίου ήταν 2,43 ευρώ. 30 Αυγούστου είχε πάει 3,54. 31 χθες πήγε 3,25. Πήγε 0,82, δηλαδή παραπάνω από όταν τον Ιούλιο. Αλλά έχει μειωθεί σε σχέση με το προχθές που είχε ανέβει ήδη πάνω από 1 ευρώ. Φυσικό τιμό πορτοκάλι. Και εδώ πανηγυρίζει η κυβέρνηση για μείωση 11%. Έως τον Ιούλιο, 10 Ιουλίου ήταν 3,14. 28 Αυγούστου πήγε 4,5. Χθες ανακοινώθηκε 4,05. Άρα 29% και η τωρινή τιμή υψηλότερη από εκείνη που ήταν τον Ιούλιο. Κλείνω. Κοτομπουκές. Πολύ γνωστή φίρμα. 8 Ιουλίου 11,59. 29 Αυγούστου 7,08. Χθες πήγε 7,07.
0: Κύριε Τσουκαλά, πώς είναι τα προϊόντα που έχετε καταγράψει και υπάρχει αυτή η απόκληση?
2: Πάρα πολύ γρήγορα πάνω από 30 προϊόντα, αλλά είναι και παραπάνω. Εγώ δηλαδή δεν είμαι ειδικός, έκανα μία μελέτη προσωπική χθες. Αλλά νομίζω ότι έρχονται και έχω την εικόνα από τις στενότητες των καταναλωτών ότι αυτό είναι σε πάρα πολλά προϊόντα.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτό έγινε σκεμμένα από... Όχι, ενώ η κυβέρνηση το γνωρίζει. Όχι, σκεμμένα από αυτό που κερδοσκοπούν έγινε, αλλά από την κυβέρνηση το γνωρίζει και δεν μιλά και δεν κάνει ελέγχους. Αυτό λέω. Γιατί υπήρχε μια συμφωνία για πάγωμα των τιμών μέσα στο καλοκαίρι.
2: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη. Δεν μπορεί να ελέγξει. Η κυβέρνηση είναι στο κόλπο. Να το πούμε απλά, κύριε Κάτζου. Εγώ δεν ξέρω και τα δύο είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά και τα δύο θετικά δεν είναι. Αν είναι ανίκανη και δεν μπορεί να ελέγξει. Και αυτή η ανικανότητα δεν είναι, ξέρετε, το πρώτο τρίμηνο.

0: ακρίβεια. Έχουμε ακρίβεια 4 χρόνια ολόκληρα, 5 αυτή τη στιγμή. Αν πράγματι δεν μπορεί, είναι ανίκανη και πρέπει να φύγει. Αν είναι το κόλπο και εκταπατά και κοροϊδεύει, γιατί εδώ πέρα.
1: Βαρύ είναι αυτό που λέτε, καταλαβαίνετε ότι λέτε τιμές, ότι κοροϊδεύει τον κόσμο και εκταπατά.
0: Παρουσιάζει ως μειωμένες τιμές, τιμές που είναι αυξημένες σε σχέση με 1,5 μήνα πριν.
2: Το χάσαμε τον κύριο Τσοκαλά.
1: Εντάξει. Μας ακούτε και
0: εσείς.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είναι το κλασικό που κάνει η κυβέρνηση. Βαπτίζει το ψάρι κρέας. Προχτές μας έλεγε ότι έχει ψηφίσει προστασία πρώτης κατοικίας. Όλοι ξέρουν δεν υπάρχει στην Ελλάδα προστασία πρώτης κατοικίας. Μας έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαίωμα προαίρεσης γιατί προστούει σε ευρωπαϊκούς κανόνες. Τους λέμε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Γενικτήρως. Δεν μάθαμε ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση η οποία πολύ συχνά κινείται.
2: Εσείς κύριε Τσοκαλά λέτε. Εσείς λέτε, κυρία Τσοκαλά, από την πλευρά σας, ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η δυνατότητα, επειδή πάτε στα κόκκινα δάνεια, για έναν δανειολήπτη να εξαγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πάει στην αγορά, δηλαδή σε κάποιο φαντ. Αυτό
0: είναι. Ζήτησε πολύ απλά. Είτε ένα δάνειο είναι να πουληθεί από μια τράπεζα σε φαντ, ή από ένα φαντ και ένα άλλο φαντ, ή το έχει ήδη το φαντ.
2: Λέτε τώρα και για τη δευτερογενή και για την τριτογενή ενδεχομένως αγορά.
0: Εμείς λέμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και εκεί που έχει ήδη πουληθεί.
2: Σε ποια τιμή όμως, κύριε Τσοκαλά?
0: Θα σας πω. Θα μάθουμε λοιπόν, θα να μας ενημερώσει και η τράπεζα που πούλησε και το φαν που αγόρασε. Ποια είναι η μέση τιμή του χαρτοφυλακίου? Γιατί ξέρετε, δεν πουλήθηκαν ένα-ένα τα δάνεια.
1: Ναι, πουλήθηκαν ως πακέτο.
0: Σε πακέτα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε την ειδική τιμή κάθε μεμονωμένου δανείου. Μπορούμε όμως να γνωρίζουμε την μέση τιμή του χαρτοφυλακίου εντός του οποίου ήταν το δάνειο, παράδειγμα του κ. Καλαμαράκη. Εμείς τι λέμε? Αν το δάνειο του κ. Καλαμαράκη πουλήθηκε 50% τη τιμή, να μπορεί το φαν να πάρει από τον Καλαμαράκη το 70%, να κερδίσει. Δεν λέμε να μην κερδίσει.
1: Άρα ποιο είναι το νόημα τότε, αν είναι να κερδίσει και το φαν? Να μην κερδίσει.
0: Να κερδίσει το 100% στην τόπο.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Αυτό δεν αντίκειται και στου ευρωπαϊκού κανόνε και του
0: ευρωπαϊκού κανόνε.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ακούστε. Θέλετε η κυβέρνηση ότι αντίκειται, λέει, την μη υποχρεωτική, μη κανονιστική αρχή της μη χειροτέρευσης του πιστωτή. Δεν είναι αρχή η οποία είναι υποχρεωτική. Θέλετε κοιτώ όμως, διότι όταν είναι το φάνο να έχει αγοράσει του Καλαμαρά και το δάνειο 50% και πάρει 70%, δεν μειώθηκε η θέση του, βελτιώθηκε.
1: Ναι.
0: Φαν. Αντίστοιχα στη τράπεζα, αν είναι να πουλήσει το δάνειο του Καλαμαρά και στην κυρία Κάτσου 50% και ο Καλαμαρά και 70%, παραπάνω δεν παίρνει η κυρία Κάτσου που είναι φαν. Άρα πώς μειώνεται η θέση της?
2: Πάντως αυτό το οποίο λέτε είναι να έχει το δικαίωμα λοιπόν ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειο, αλλά σε υψηλότερη τιμή από ό,τι θα το αγόραζε ένα φαν το οποίο αγοράζει χιλιάδες δάνεια μαζί.
1: Και ένα μεσηματικό discount.
0: Εμείς λέμε να μπει ένα πλαφόν στο όριο κέρδους των φαν. Να μην κερδίζει 500%. Είναι λογικό να το πήρε 20% και να ζητάει από το δανειολήπτη το 100% στην τόπου, στην προστασία, στην δικαστικά έξοδα.
1: Ωραία. Να δούμε λοιπόν γιατί
0: έχει προκύψει. Να 20%. Να πάρει το 40%. Να βγάλει την 20%.
1: Καταλάβαμε.
0: 100% κέρδο είναι, δεν και λίγο.
2: Ναι, κύριε Τσοκαλά, μία ερώτηση ακόμα, γιατί αύριο έχετε και την επετειακή εκδήλωση
1: Κρήτη,
2: για την Τρίτη του Σεπτέμβρη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, εκεί που είναι παραδοσιακά το κάστρο του Πασόκ. Μεταξύ άλλων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βάζετε ψηλά και το θέμα τη φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Ναι.
2: Το ακούσαμε χθες και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό ο
1: μηχανισμός?
2: Για
1: μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνιμη φορολόγηση.
1: Α, δεν είναι μόνιμο, δεν θα είναι μόνιμο.
0: Έχουμε μόνιμο μηχανισμό όπου θα ελέγχει πότε έχω κέρδη ουρανοκατέβατα και θα παρεμβαίνει. Για παράδειγμα, τα δηληστήρια είδαμε το πρώτο τρίμηνο να έχουμε φοβερή κερδοφορία. Δεν θα έπρεπε να έχει παρέμβει ένα μηχανισμό και να πει: εδώ έχω πέραν του λογικού κέρδη. Αντίστοιχα στα τρόφιμα. Έτσι θα μπορούσαμε και αυτές τις προκερδείς τάσεις που είδαμε πριν και εξηγούσαμε να τα αποφύγουμε. Άμα ξέρει η αλυσίδα ότι αν εγώ πάω και αυξήσω τιμές, το μεσοδιάστημα που το Υπουργείο είναι να ανακοινώσει μειώσεις, αύριο θα μου τα πάρουν με φορολογία, θα πάει να το κάνει. Τώρα είναι στέφρα γουαμπέλη. Εμείς λέμε λοιπόν θα υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός όπου θα ελέγχει αυτά και θα ενεργοποιείται όταν υπάρχουν κέρδη ουρανοκατέβατα και θα φορολογεί. Θα εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες.
1: Συνδέθ. Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση είναι πιο πολιτική, γιατί άκουσα χθες την κυρία Κοφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να λέει ότι εμείς ουσιαστικά δεν ασχολούμαστε με τον Πασόκ. Ας ασχολείται αυτό μαζί μας. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε. Εμάς αντιπαλός μας είναι και η αντιπολίτευση, κάνουμε στην κυβέρνηση. Το Πασόκ κάνει σε εμάς. Και λίγο παξιωτικά ως προς το Πασόκ ήταν η αναφορά της κυρίας Κοφονικολάκου. Τι απαντάτε, κύριε Τσουκαλά?
0: Τώρα όλοι ξέρουν που κάνει. Έκανε επίθεση στο Πασόκ τέλος Ιουλίου, όπως θυμάστε. Ιδέα επίθεση, δεν την περιμέναμε. Από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό, απαντήσαμε. Κάνει και τώρα. Ανεβαίνει δύο φορές Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Ανεβαίνει τυχαία δύο φορές που ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω θέση πέρα τη Νέα Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο υπέρ των ΦΑΝ. Όταν συμφωνούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όταν συμφωνούν στην εσωτερική πολιτική, όταν συμφωνούν στον νόμο Κατρούγκαλου. Πού είναι η διαφορία?
1: Μάλιστα. Κύριε
0: Τσουκαλά. Εμείς κάνουμε την πολιτική στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς ο αγώνας είναι μονομέτωπος. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευσης επιλέγει να χτυπάει το Πασόκ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά, γιατί έχει μέσα αξιόλογους ανθρώπους το κόμμα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και θεωρώ ότι είναι και προοδευτικοί άνθρωποι. Και είναι πράγματι λυπηρό ότι η ηγεσία του κόμματος εξαντλεί όλο το κεφάλαιό της στο να χτυπήσει το Πασόκ και να μην αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Τσουκαλά,
0: ο καθένας κρίνει.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε έναν αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, τις πολιτικές, τις συντηρητικές, τις πελατειακές, τις νεοφιλελεύθερες. Αν πράγματι αυτές τις πολιτικές τις επαγγέλλονται και κόμματα που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, προφανώς αντίπαλό μας είναι οι πολιτικές. Δεν μπορούμε, αν διαφωνούμε πραγματικό των οργανίων, αν δεν θέλουμε ΠΑΝ, δεν μπορούμε να μην κάνουμε κριτική και σε ένα κόμμα που είναι υπέρ των ΠΑΝ. Και έως τώρα η πολιτική του.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Τσουκαλά,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για την παρέμβαση, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Α, ο Σεφέρης. Ο Σεφέρης του πηγαίνω τους δίσκους, προσπάθησα να είναι φρόντισα να είναι μάλλον η μουσχουρή, όχι ο μυθικός, να μην τον συγκλήσω πολύ. Και αμέσως λοιπόν είχε ένα μικρή τραπεζαρία έτσι αριστερά επάνω, μας είχε μαγειρέψει η Μαρό. Όταν λοιπόν το άκουσε, τότε αμέσως βγήκε και μου έδωσε όλα τα ποίηματά του, όλες τις συλλογές. Πάω στο Παρίσι, αμέσως μου άλεξε εκεί, έκανα μια μικρή επιλογή κλπ. Το ίδιο βράδυ, σε τρεις μέρες, είχα γράψει τα τέσσερα τραγούδια της Επιφάνειας. Του τηλεφωνώ ότι θα ξαναπάω, τούτη φορά μου είχε ετοιμάσει στο σαλόνι μεγάλο αυτό. Του τάπεζα λοιπόν στο πιάνο και την ώρα που παίζω το Περιγιάλι άρχισε να γελάει η κυρία Σεφέρη. Αυτό σου το λέω, τι έχεις πάθει, λέει. Λέει, όχι με συγχωρείτε, λέει κύριε Θεοδωράκη, αλλά είναι τόση συγκίνησή μου, έχω μάθει να το ακούω από τον Γιώργο και τώρα το ακούω έτσι και λοιπά. Συγκινήθηκε πολύ, έκλαψε.

η συνεργασία λοιπόν με τον Γιώργο Σεφέρη. Όλα αυτά τα έχει αποκαλύψει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ακούσατε για τη συνεργασία με τον Ρίτσο, με τον Ελίτη, τώρα με τον Σεφέρη. Στην αρχή τον ξένησε η ερμηνεία του Μπιθικότσι, αλλά στη συνέχεια όταν είδε την αποδοχή που υπήρχε στην κοινωνία.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αλλαγές, οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα όμως αυτά θέλουν και ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ από τον Κοτσόβολο. Όλα αυτά όπως τα ακούτε και ταυτόχρονα με τη χαμηλότερη χρέωση αποκλειστικά για φοιτητές. Περισσότερα στο dei.gr.
8: Ο φούρνος στο Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα. Ο Ιωσήφ την τρώει στο δρόμο, ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
7: Παιδιά, είναι αλήθεια. Είναι γεγονός αυτό που περιγράφει η Κάτζου. Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μας.
9: Καλημέρα και πάλι. Θα πούμε πάλι αρκετά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο ύψος του Ελαιώνα και το ανωδικό στο ύψος της Θηβών στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίον δεξιά για την κυκλοφορία, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Ομόνοια, σε σταδίου Μάρνη Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
7: Παναγιώτη, επειδή πες πάρα πολλά, τώρα όπως θα βγεις από το στούντιο, στρίψε κατευθείαν αριστερά και πήγαινε ευθεία. Εκεί θα συναντήσεις λοιπόν τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εκεί λοιπόν θα πιεις δροσερό, πεντακάθαρο, κρύο, γάργαρο νερό. Μετά από όλα αυτά που είπες, το χρειάζεσαι, έτσι, για να πάρεις μια ανάσα. Και να το ευχαριστηθείς, γιατί ο επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι η ιδανική λύση αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και για εμάς και για την οικογένειά μας και παράλληλα να φροντίζουμε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μιλάμε για υπέροχο design, βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα μας. Συνδέεται με το δίκτυό μας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει μας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλουμε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Παναγιώτη, έφυγες για τον ψύκτη αφής της Rainbow Waters.
8: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν. Η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
7: Καλημέρα στο Δημήτρη, ευχαριστούμε λέει πολύ για το βαθύ καθάρισμα σήμερα στα αυτιά και την ψυχή μας. Να σε καλά αγαπημένη Δημήτρη, καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Παράσχο. Καμιά φορά λέει η έκφραση αθάνατος ακούγεται τετριμένη, αναφερόμενος και εκείνος ναι. Φυσικά στον Μίκη Θεοδωράκη. Να σε καλά, καλημέρα. Πάρα πολλά μηνύματα και από Ταύρους, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για το ζώδιό σας. Θα οικονομήσετε λεφτά.
8: Ναι.
7: Το λέει και η Ελισάβετ. Δέχεται συνέχεια προτάσεις.
8: Μπράβο,
7: καλημέρα, Ελισάβετ.
8: Για να δούμε εγώ τι
7: καλημέρα
8: θα κάνω.
7: Καλημέρα και στον Άσο, ο οποίος λέει πήγε και πήρε ήδη κουτάλα ο Ταύρος, για να φάει καλά, να φάει με χρυσή κουτάλα.
8: Ναι.
7: Αλλά και ο φίλος μας ο Διονύσης, ο Καντιάνης. Καλημέρα και σε σένα, Διονύση. Τώρα. Πάμε στα καθόριστα. Πάμε στα άλλα. Πάμε στο Άρεν. Πάμε στο Θήλη. Γιατί ρε παιδί μου, υπήρξε αυτή η πλατφόρμα
8: του ΕΟΠΗ
7: για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Η κατασκευάστρια λοιπόν εταιρεία εκεί πέρα είχε δώσει μια τετραπλή επιλογή.
8: Ναι.
7: Δηλαδή Άρεν, Θήλη, άλλο και ακαθόριστο. Το βλέπει λοιπόν αυτό ο Αντώνης Σαμαράς μεταξύ άλλων, γιατί το είδανε κι άλλοι. Αλλά ο Αντώνης Σαμαράς βγάζει μια ανακοίνωση και λέει ότι η Walk Agenda είναι αυτή η οποία επικρατεί και την προωθεί η κυβέρνηση και το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο Κυριάκος Βελόπουλος με το που το βλέπει, βγάζει και εκείνος ανακοίνωση, βγάζει και μια ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει αγαπημένοι μας πρόεδρε στον Αντώνη Σαμαρά, έγινε ένα λάθος από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ψυχραιμία, δεν έγινε και κάτι τρομερό. Και
8: μα
7: γίνεται ένα μπάχαλο γενικά με το ακαθόριστο.
8: Με το ακαθόριστο, αλλά να σου πω ότι έτσι πριν από λίγο έχει κυκλοφορήσει ότι όταν το 2013 ποιος ήταν πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς δεν ήταν.
7: Ναι, μέχρι το 2014.
8: Ωραία. Βλέπω εδώ κάποια έντυπα.
7: Μέχρι το 2015, δηλαδή.
8: Ναι. Κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, έντυπο καταγραφής νεοπλασματικών ασθενειών, αν βλέπω καλά. Και εδώ λέει φίλο Άρεν Θήλη άγνωστο.
7: Έχει άγνωστο το 2013.
8: Ναι, ναι. Το έχω το έγγραφο, το έντυπο.
7: Έλα Χριστέ και
8: λοιπόν,
7: Παναγία.
8: Λοιπόν, και βλέπω και άλλο εδώ, πίνακας και τα λοιπά. Βλέπω εδώ, πίνακας αφιλοασθενή. Τι σε Άρεν Θήλη άλλο.
7: Άλλο.
8: Ναι. Και άγνωστο και άλλο.
7: Και άγνωστο και... Τώρα ναι. Ήταν άλλο και ακαθόριστο όμως.
8: Εντάξει, το ακαθόριστο τον πήραξε τον κύριο Σαμαρά μάλλον.
7: Έχουμε προχωρήσει τώρα.
8: Ναι ρε παιδί μου, αλλά λέω το 13. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς υπηρετούσε το Walk Agenda, γιατί το βλέπω τα έντυπα εδώ, είναι έντυπα, δεν είναι τα λικά.
7: Τα βλέπεις εσύ αυτά τα έντυπα.
8: Τι σε νοιάζει, παιδί μου, κάνω ρεπορτάζ εγώ.
7: Εγώ δεν το ήξερα, παιδιά.
8: Ούτε
7: τώρα το αποκάλυψε η τσούχτρα.
8: Η τσούχτρα.
7: Εγώ δεν είχα πάρει είδηση τίποτα.
8: Λοιπόν, να λέω ότι υπήρχε και τότε το άλλο, όχι το καθόριστο, και τώρα μπήκε και το καθόριστο. Εντάξει, έχει κατέβει όλο αυτό. Είπε ότι έγινε ένα λάθος από αυτόν που έφτιαξε.
7: Εγώ, επειδή μου κατανοώ ότι ήταν ένα λάθος στην κατασκευή από την εταιρεία που είχε
8: αυτό.
7: Αναλάβει να υλοποιήσει αυτή την πλατφόρμα.
8: Γιατί όμως όλη αυτή.
7: Εγώ όμως λέω.
8: Η τρεμούρα.
7: Έκανε λάθος αυτή η εταιρεία ή χρησιμοποίησε ένα ISO, όπως είπε
8: ακριβώς,
7: η εταιρεία συγκεκριμένο. Δεν βλέπει κανείς την πλατφόρμα πριν ανέβει ώστε να το ελέγξει.
8: Ωραία, σε λόγο δεν τη βλέπει. Τώρα τόση καούρα για το ακαθόριστο. Αυτό και ότι έχει η κυβέρνηση εγώ κάτι. Μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, πραγματικά μου φαίνεται περίεργο. Και φυσικά, εδώ τώρα, εντάξει, η μάχη είναι εκεί στα πιο δεξιά τη δεξιά. Έτσι, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
7: Όχι,
8: δεν
7: στα
8: ήταν...
7: πολύ δεξιά.
8: Στα πολύ δεξιά. Μπράβο, στα πολύ πολύ δεξιά.
7: Ναι, τέρμα, τείχο.
8: Μπράβο, τείχο εκεί. Μπαμ και κάτω. Αλλά λέω όταν το 13, σε ανάλογα έντυπα.
7: Το
8: υπάρχει...
7: δεν το ήξερα εγώ. Είχε άλλο και άγνωστο και το 2013. Ναι. Ακαθόριστο δεν είχε.
8: Δεν, όχι,
7: ακαθόριστο δεν είχε το 2013.
8: Μας έτσουξε. Μας πείραξε.
7: Είναι λίγο το ακαθόριστο.
8: Άσε μας πουλάκι μου τώρα, άσε μας πουλάκι μου.
7: Καλά, σ' αφήνω. Όπως λέει ο Λάσκαρης, είναι άλλο αυτό. Εδώ συζητάμε για σένα, μην φεύγεις από το θέμα.
8: Ναι.
7: Διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Πάμε.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με ακαθόριστα αλλά και καθορισμένα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Κάθε μήνα αγοράζω, λέει, τα ίδια πράγματα επίτηδες από το μάρκετ για να δω τις αυξήσεις. 1η Σεπτέμβρη έδωσα και 20 ευρώ παραπάνω και επίτηδες πηγαίνω πάντα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Για ποιες μειώσεις συζητάμε. Καλημέρα Δημήτρη και καλό μήνα και καλό κουράγιο. Ο Πάνος από την άλλη, αν ακούσετε τίποτα δυνατούς θορύβους, μην τρομάξετε, ξεκίνησε η μάχη κατά της ακρίβειας. Πήγα χθες σούπερ μάρκετ, όλα πιο ακριβά. Εμείς μεταφέρουμε τα δικά σας μηνύματα, εδώ την δική σας εμπειρία από τις αγορές. Και ο Πέτρος για την κίνηση, ενημερώστε, λέει, τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι αν θέλει να φτιάξει το Κηφισό, να βάλει σοβαρό ωράριο σε φορτηγά μεγάλα και μικρά και ναι, εκεί στο Κηφισό, αλλά και σε όλη την Αθήνα. Σου έλεγα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Για εκείνη την επική κόντρα που είχαν η κυρία Σοφία Βούλτεψη με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρέθηκαν εκεί σε επιτροπή της Βουλής. Προεδρεύουσα ήταν η κυρία Σοφία.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ξεκινάμε δηλαδή τον πίφα από την αρχή. Η πρώτη ερώτηση ήταν: εσείς γιατί είστε στο Προεδρείο? Με ποια ιδιότητα? Εγώ της λέει γιατί είμαι. Γιατί είμαι η αρχαιότερη από την κοινοβουλευτική μου ομάδα. Ναι, λέει η άλλη, αλλά εγώ είμαι πρόεδρος κόμματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, λέει, που είσαι πρόεδρος κόμματος. Και γενικά, παιδιά, έγινε ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Είναι το ιδανικό δίδυμο για κόντρα η κυρία Βούλτεψη με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Αυτοί που είναι μέλη από εσάς είναι όλοι απόντες.
3: Είναι στο WebEx.
2: Έπρεπε να είναι εδώ 32 άτομα και είστε δύο.
3: Είναι στο WebEx, υπάρχει και είναι τεχνολογία. Από την
2: ας ανοίξουν τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
3: Δεν είσαστε η KGB.
2: Ας ανοίξουν
3: εσείς
2: τις...
3: δεν είστε ούτε η KGB,
2: δεν είμαστε ούτε η GPU. Εσείς είστε η Μητσοτάκης ΑΕ που παρακολουθούν με τον Πρέτατο.
3: Δεν ξέρω τι ΑΕ είσαστε τόσα
2: εσείς
3: χρόνια.
2: Εσείς πάντως το Πρέτατο.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο, είναι θέμα για να...
2: Και βέβαια, εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα. Βλέπουμε ότι οι προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
3: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο.
2: Κάντε κάποιο λάθος. Είστε εσείς που θα μου δίνετε το λόγο.
3: Είμαι εγώ.
2: Ναι.
3: Αλήθεια.
2: Ναι.
3: Αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
2: Δώστε μου το λόγο, παρακαλώ, γιατί
3: δεν έχετε το λόγο. Τελείωσε η συζήτηση.
2: Είστε εσείς που...
3: Τελείωσε, δεν έχετε το λόγο.
2: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ.
3: Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Ποιος είναι εδώ για την Επιτροπή, η κυρία Ρούσου.
2: Είναι αυτό.
3: Οι υπόλοιποι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω, εγώ έχω.
2: Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ, σιωπήστε να ολοκληρώσω.
3: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε. Όχι, όταν
2: θα
3: το πω εγώ.
2: Εντάξει.
3: Πόσο χρόνο θέλετε?
2: 2 λεπτά.
3: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
2: Δεν ξέρω να βάλω 2 λεπτά, βάλτε.
3: Όχι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
3: Τι να κάνω. Και υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή.
2: Όλα τα άλλα τα
3: ξέρω. Εσείς τα ξέρετε όλα, είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμων.
2: Και επειδή μάλλον δεν θα ξέρετε να κλείσετε και το κουδούνι που χτυπάει, τελειώνω εδώ, ευχαριστώ.
4: Τρέλα.
0: Εντάξει, μοναδικές στιγμές, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Τα ακούσατε όλα μόνοι σας.
1: Ασχολίαστο.
0: Αυτά ήταν 2 λεπτά από τα περίπου 10 λεπτά της κόντρας που υπήρξε ανάμεσα στις δύο κυρίες. Καλή τους ημέρα.

0: Θα κλείσουμε με την όμορφη πόλη, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγο, αφού πρώτα μεταφέρει η Αμαλία ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Και τώρα λοιπόν πάμε να κλείσουμε με την όμορφη πόλη. Δεν θα γινόταν διαφορετικά. Σήμερα που μιλάμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, να μην κλείσουμε με την όμορφη πόλη και μάλιστα με την δική του ερμηνεία. Αυτά λοιπόν για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ακολουθεί Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia.pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Η χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος θέλει να πάει σε πρόορες εκλογές για λόγους εθνικού συμφέροντος και είμαστε το καλύτερο αυτό. Έλα μωρέ, υπερβολικέ. Από χθες άρχισε να με λένε καντέμι ρε Μάρια, διότι το πράγμα έχει φτάσει πραγματικά σε ένα άλλο επίπεδο. Έχει γίνει πολύ ενοχλητικός ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και βεβαίως βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη θλίψη, στελναχώρια και οργή οι Ευρωπαίοι να ασχολούνται πάρα πολύ με την Ρωσία. Ναι, είδατε, πέσαν όλοι πάνω στη Γερμανία να την προστατεύσουν. Αμέ, όλοι. Αλλά για τα drones εκεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου. Αλλά εδώ, ναι, είναι απλά Πέμπτη σήμερα. Τι να πω. Θα τα πούμε πάντως πάρα πολύ αναλυτικά, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε και την εμφάνιση Τσίπρα. Νομίζω ότι πολλά από αυτά τα οποία ακούσατε από τον κύριο Τσίπρα σας τα είχαμε πει. Είχαμε και την αντίδραση και της κυβέρνησης και του Πασόκ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Σήμερα ξημερώνει μια διαφορετική ημέρα, όπου δυστυχώς θα έχει να διαχειριστεί όλα αυτά τα οποία της άφησε πίσω της η προηγούμενη ημέρα. Και για να λέμε του στραβού το δίκιο, της άφησε πάρα πολλά. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά όπως τα βάζουμε καθημερινά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου, η αρχόντισσα, η απόλυτη αρχόντισσα του ραδιοθαλάμου, εδώ του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα, μπορείτε να καλείτε, να της δώσετε τον παλμό της πόλης και βεβαίως να μας τον μεταφέρει εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Και όσοι δεν θέλετε αυτά που έχετε στο μυαλό σας να ακουστούν στον αέρα, δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Αυτά τα μηνύματα εγώ τα βλέπω σε πραγματικό χρόνο μπροστά μου στην οθόνη του υπολογιστή. Στούντιο papakirialfm.gr, επαναλαμβάνω, αυτό είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η μαγική μας συχνότητα. Ας ξεκινήσουμε και σήμερα κάπως έτσι για να ξυπνάμε, γιατί σας βλέπω λίγο νοθρούς. Πάμε, κυρία Ψάλτη.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 55 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί και θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, παρακαλώ. Μεγαλώνει η νύχτα, μικραίνει η μέρα, είναι ότι πρέπει για μας. Με σκοτάδι ερχόμαστε στη δουλειά, με σκοτάδι φεύγουμε, αλλά ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, της ενημέρωσης και με τη δική σας βεβαίως βοήθεια, όπου θέλω τον παλμό της πόλης, θα χαρτογραφήσουμε και αυτό το πρωινό την επικαιρότητα. Σήμερα γιορτάζουν ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια πολλά να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτή, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε, όσο πιο χαρούμενα γίνετε και πάντα με τους δικούς σας ανθρώπους.

Στις ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας, σαν σήμερα έχουμε τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα, να ξέρετε, όπου πραγματοποιείται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και τη Ρωσία. Νομίζω ο Νίκος από το Ho Chi Minh City θα έχει να μας δώσει μπόλικο ρεπορτάζ σήμερα. Ακροατής μας, αμέ. Εγώ τα έλεγα στη Στεφανία, διεθνή καριέρα εδώ. Δεν μ' άκουγε. Ho Chi Minh City. Έχουμε Σίδνεϊ, έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε Γερμανία, έχουμε Βέλγιο, έχουμε Αγγλία, έχουμε Γαλλία. Μας ακούτε παντού και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Έχουμε την ημέρα της σημαίας στην Αυστραλία, την ημέρα των πεσόντων στην Τινησία. Το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1971. Έχουμε ημέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία. Ημέρα καταδίκης της Βρετανικής αποικιοκρατίας στο Ιράν. Αυτό μου ακούγεται σαν ανέκδοτο. Ημέρα καταδίκης της Βρετανικής αποικιοκρατίας στο Ιράν.

Έχουμε δυστυχώς πολλά και κακά μαντάτα όσον αφορά στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε αρκετά θεματάκια στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Έχουμε τον 47ο, ο οποίος μας αλλάζει τα φώτα και έχουν γίνει, τι να πω τώρα, θα πω το σύστριγκλο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε τις επιχειρήσεις που προτιμούν κουπόνια αντί αυξήσεων. Και έχουμε και αυτό.

Όχι ακριβώς αυτό, αλλά ξέρετε, παλιά θα λέγαμε πήδηξη βελόνα. Πήδηξη βελόνα. Πηδάει και η βελόνα. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αυτό.

0: Τα δίκη της Βρετανικής Αποικιοκρατίας στο Ιράν.
1: Αυτό μου ακούγεται σαν ανέκδοτο. Η μέρα καταδίκης της Βρετανικής Αποικιοκρατίας στο Ιράν.

Έχουμε δυστυχώς πολλά και κακά μαντάτα όσον αφορά στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε αρκετά θεματάκια στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Έχουμε τον 47ο, ο οποίος μας αλλάζει τα φώτα και έχουν γίνει, τι να πω τώρα, θα πω το σύστριγκλο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε τις επιχειρήσεις που προτιμούν κουπόνια αντί αυξήσεων. Και έχουμε και αυτό.

Έχουμε τον 47ο, ο οποίος μας αλλάζει τα φώτα και έχουν γίνει, τι να πω τώρα, θα πω το σύστριγγλο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε τις επιχειρήσεις που προτιμούν κουπόνια αντί αυξήσεων. Και έχουμε και αυτό.

Όχι ακριβώς αυτό, αλλά ξέρετε, παλιά θα λέγαμε πήδηξη βελόνα. Πήδηξη βελόνα. Πηδάει και η βελόνα. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αυτό.

Όχι ακριβώς αυτό, αλλά ξέρετε, παλιά θα λέγαμε πήδηξη βελόνα. Πήδηξη βελόνα. Πηδάει και η βελόνα. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αυτό.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, το ορθόδοξο, το παλιό ΠΑΣΟΚ, το οποίο ασφαλώς έχει αφήσει πολύ δυνατό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Σήμερα λοιπόν σε μια τελείως διαφορετική πολιτική συγκυρία από τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυε το ΠΑΣΟΚ, με ένα κόμμα εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη που ψάχνει να βρει το βηματισμό του. Σήμερα θα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση στην Κρήτη. Εκεί έχει επιλέξει ο πρόεδρος, ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να κάνει την επέτειο, την 50η. Έλα παιδάκι μου, μα δεν λειτουργεί, μα είναι φοβερό αυτό. Την 52η επέτειο λοιπόν από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια. Κυρία Ψάλτη, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, πρέπει να σας πω, διότι εξακολουθούμε να παραμένουμε μικρότεροι σε ηλικία από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και αυτό κάτι. Είναι και αυτό κάτι. Λοιπόν, σε όλους εκεί έξω, όσοι και όσες κάποτε κατεβαίνατε με τις σημαίες του πράσινου ήλιου, με τις ελληνικές σημαίες, γεμίζατε τις πλατείες προεκλογικά, γεμίζατε τα λιμάνια, γεμίζατε τα στάδια για να ακούσετε τον Ανδρέα Παπανδρέου, για όλους όσοι ψηφίζατε ΠΑΣΟΚ, τώρα πάρα πολύ έχετε φύγει. Δικό σας έχετε φύγει, εννοώ, και έχετε πάει σε άλλο κόμμα, δεν εννοώ κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, δικό σας.

αυτοί οι άνθρωποι δεν χρωστούσαν χρήματα εκεί στο Airbnb, δεν ανάγκαζαν τον ιδιοκτήτη να πάρει αυστηρά, να πάρει μέτρα. Αναγκάστηκε και είπε, για μένα αν θέλετε, νομίζω ότι όλοι είχαν την πληροφορία ή το είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι κάτι περίεργο συνέβαινε εκεί, ότι υπήρχε έστω διακίνηση ναρκωτικών. Γιατί με αυτό το πρόσχημα, όχι με αυτό το πρόσχημα, με αυτό το επιχείρημα έπεισε ο ιδιοκτήτης τους αστυνομικούς να μπουν μέσα στο σπίτι. Τι έκανε λοιπόν ο ιδιοκτήτης? Κλείδωσε την πόρτα για να μην μπορούν να φύγουν και φώναξε την αστυνομία. Τους είπε, δεν μου έχουν πληρώσει τα νίκια, μου χρωστάνε. Και την ίδια ώρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει υπάρχει μπόλικο, υπάρχουν πολλές ναρκωτικές ουσίες. Αυτό το οποίο αντίκρισαν οι αστυνομικοί, δεν θα το ξαναπεριγράψουμε, όχι. Δεν αντέχω ούτε καν εγώ να το περιγράψω. Το έχω συνέχεια στο μυαλό μου, ούτε καν. Ούτε καν. Αλλά όλη αυτή η ιστορία και το γεγονός ότι το 2020 αποκαλύπτεται ο πατέρας μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, είχε καταδικαστεί για μαστροπία, κυκλοφορούσε ελεύθερος, ήταν εκεί έξω. Αυτά τα οποία έχουν πει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από τις 20 μαχαιριές στο κορμάκι του βρέφους, οι 15 ήταν μεταθανάτιες. Είχε παγώσει το κορμάκι του και προσπαθούσαν με τον παγωθράφτη, δεν μπορώ καν να το πω, προσπαθούσαν να ξεπαγώσουν το παιδί. Μιλάμε για πράγματα τα οποία, τι σας λέω, συμπαθάτε με, θέλω ειδικά το πρωί να λέμε άλλα πράγματα, αλλά δεν ξέρω, με ξύνει, μου κλωτσάει, με πιάνει το στομάχι μου με όλα αυτά. Σβρείτε, δείτε τι γίνεται δίπλα σας. Και όταν βλέπετε πράγματα τα οποία δεν είναι φυσιολογικά και απέχουν της κανονικότητας, δεν ξέρω, επιληφθείτε επί του θέματος. Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, έχουμε αποτύχει ως πολιτεία με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οι αρχές, διαβάζω στο ενικός.gr, εξετάζουν νέα ιατροδικαστικά δεδομένα. Παράλληλα διερευνούν τη βιολογική συγγένεια των ανήλικων παιδιών. Ανοιχνεύουν και διάφορες παλαιότερες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπουν και διάφορες ποινικές υποθέσεις, ξεχωριστές ποινικές υποθέσεις που συνδέονται με τους κατηγορουμένους. Τώρα τι να σας πω, το τι έχει υποθεί. Η 15χρονη είναι έγκυος. Μάλλον λέει, πρόσεξε, η μάνα, μάλλον λέει, ο πατέρας είναι ο 26χρονος Αφγανός, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Ο οποίος 26χρονος Αφγανός πήγαινε, ερχόταν, μπαινόβγαινε στο σπίτι, κοινόβιο το είχαν κάνει. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αισθάνθηκα απλά την ανάγκη να ξεκινήσω με αυτό, το οποίο μας έχει δημιουργήσει τεράστια θλίψη σε όλους, τεράστια οργή. Τεράστια όμως. Πάμε για τα υπόλοιπα. Έχουμε φτάσει στο σημείο η πολιτική αντιπαράθεση και όλα αυτά τα οποία, ναι, να μας φαίνονται ευχάριστα και να τα λέμε με ευχάριστο τρόπο. Είδατε τι είπε ο Μητσοτάκης, μωρέ. Είδατε, θετική ατζέντα λέει. Πήγε στον όρμο το φαλυρικό. Εκείνο το έργο. Πόσα χρόνια ακούς για Αττική Ριβιέρα? Άλλα τόσα θα ακούσω για ότι φτιάχνεται η Αττική Ριβιέρα, Μαρία Ψάλτη. Διότι πήγανε, πέσαν υπογραφές. Ήταν και ο Μητσοτάκης εκεί και είπε συνεχίζονται τα έργα και την επόμενη τετραετία. Και βεβαίως εχθές είχαμε Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Θα συνεχίσουμε λίγο αργότερα την περιήγησή μας στις πολύ ενδιαφέρουσες, επαναλαμβάνω, γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Θα μου επιτρέψετε όμως μία μικρή παράκαμψη, διότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν στον αέρα, όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε για αυτή τη φρικαλαιότητα που έλαβε χώρα στην Κυψέλη, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο νους μας. Για αυτά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στη γωνιά μιας πολυκατοικίας, στη γωνιά μιας γειτονιάς, που αν παραδείγματος χάρη

Σας χρωστάω τις υπόλοιπες γωνιές του ημερολογίου. Το 1783 υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. Το 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Σύνταγμα! Γι' αυτό και ονομάστηκε και πλατεία Συντάγματος. Δηλαδή φώναζαν Σύνταγμα. Πιάνετε την αλληλουχία, Εντάξει, οκ. Okay. Το 1958, με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. Πόσο ξένο, μακρινό και αστείο ακούγεται πραγματικά. Θυμάστε και την ταινία με τον Τζανετάκος ήταν. Ποιος ήταν? Θα τα θυμάται ο Σταυρακάκης αυτά. Όταν θα μπει στο στούντιο θα μας πει. Που είχε πετάξει γιαούρτι στον καθηγητή και τον είχαν πιάσει. Και μετά του είχαν βάλει και μία ταμπελίτσα εδώ και τον περιφέραν εκεί στη γειτονιά. Έτσι και του φωνάζαν Teddy Boys. Ωραίες, φαντάζεσαι τη σήμερα ημέρα να βλέπαμε κάτι τέτοιο, την ώρα που ο κάθε ένας κυκλοφορεί όπως να είναι. Κατεβαίνει στο κέντρο της Αθήνας και λες τώρα, ωραία, πού βρίσκομαι, ωραία, τι γίνεται εδώ. Ο κάθε ένας ντυμένος όπως να είναι. Δεν έχει σημασία πλέον. Πρώτα απ' όλα, η κλιματική κρίση, να ξέρεις, Μαρία Ψάλτη, και γενικότερα η κλιματική αλλαγή, χτύπησε πρώτα απ' όλα τις ενδυματολογικές μας επιλογές. Δεν έχει σημασία τι εποχή είναι, εμείς θα ντυνόμαστε όπως θέλουμε. Έχω δει παραδείγματος χάρη, βρέχω διβλαμένο κάτω στο κέντρο της Αθήνας με 40 βαθμούς Κελσίου και φορούσε το παλτό και τον κοιτούσα και μου λέει κιόλας με υφάκι το γυαλί, το μαύρο, βγάζει το γυαλί, ύφος, τι κοιτάς? Λέω, βρε άδερφε μου, συγγνώμη, του λέω ειλικρινά, επειδή εγώ, ξέρεις, χειμώνα καλοκαίρι είμαι με κοντομάνικο. Εσύ καλοκαίρι με αυτό, άποψη. Αδερφέ μου, του λέω, μπροστά καλή την ο πόνος. Ενώ χειμώνα δεν έχεις δει κάτι κοριτσόπουλα που βγαίνουν έξω, η πλάτη έξω, το πόδι έξω, χωρίς καλσόν. Γιατί χωρίς καλσόν μας χαλάει τη μόστρα. Η πλάτη έξω, έχουμε και λίγο μπούστο παραπάνω και όλα τα σχετικά. Εντάξει, ουσιαστικά λίγα πράγματα είναι μέσα, τι να κάνουμε. Και η πρώτη ερώτηση που σου έρχεται στο μυαλό είναι το εξής. Δεν κρυώνεις? Όχι, μπρος τα κάλλη την ο πόνος. Αυτό, γι' αυτό σας λέω, η κλιματική κρίση χτύπησε πρώτα απ' όλα τις ενδυματολογικές μας επιλογές. Το 2004 είχαμε την τραγωδία στο Μπεσλάν, στη Βόρεια Οσετία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν σε σχολείο που είχαν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Οι νεκροί είχαν φτάσει στους 430. 155 εξ αυτών παιδιά από την επιχειρήση απελευθέρωση των ομήρων. 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Βάλε αυτό το σημείο, βάλε αυτή τη σμουθάρα που υπάρχει, για βάλε.

Εδώ συνεχίζουμε με τον Βασιλιά, στα 25 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Και επειδή βλέπω τα μηνυματάκια σας, μπαίνω σε πειρασμό. Με μουσικό χαλάκι, τον Βασιλιά. Ο Βήχας δεν σ' αφήνει, μου γράφει η Ελπίδα. Καλημέρα μας, καλή δύναμη. Δεν ξέρω, εγώ πάντως τον έχω αφήσει ελεύθερο να πάει οπουδήποτε αλλού θέλει. Αλλά αυτός δεν έχει κάτσει εδώ, του αρέσει μάλλον. Του αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταφέρει να ξεκουράσω και λίγο τη φωνή μου. Καλά, εντάξει. Όχι ότι μιλούσα με ένα κοινό μας γνωστό, Γιώργο στο μικρό του. Και σου είναι και πολύ οικείο και το επώνυμο εσένα. Λοιπόν, μιλούσα και του λέω, δεν έχω ξεκουράσει, του λέω, ρε Γιώργο, για τη φωνή. Σιγά, μου λέει, ρε Ρέμο, τραγουδάς το βράδυ, έχει δίκιο κι αυτός. Από την πλευρά του έχει τα δίκια του. Έχει τα δίκια του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι διαφορετικό θα ήταν να ήταν λίγο πιο, λίγο να χαλαρώναμε, ρε παιδί μου. Και τώρα μπροστά μας και με τη ΔΕΘ, δύσκολο να χαλαρώσουμε, πάρα πολύ δύσκολο. Γεια σου, ρε Τέλειο, Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Ανεβαίνει η μέρα και η θερμοκρασία. Καλημέρα, φίλε Σπύρο, μου γράφει. Κοντεύουμε να σας φτάσουμε. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ και μου στέλνει και print screen από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Αμέ, διότι μας ακούνε εκεί. Καλημέρα, Αριστοτέλη μου.

0: Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα. Την καλημέρα μου, λέει, με υγεία Σπύρο, καλή εκπομπή φίλε. Θα κάνει θερμό επεισόδιο, λέει ο... Δεν θα πω τώρα το όνομα, το υποκοριστικό. Κρίμα είναι. Όχι τίποτα άλλο, διότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι θερμού επεισοδίου Ερντογάν. Για να μην κάνει εκλογές, γιατί... γιατί ξέρει, λέει, που θα καταλήξει. Όσο λέει για τον Τσίπρα, θα βρει το δρόμο του, τα φιλιά μου. Παιδιά, ακούστε, η ΔΕΘ θα καθορίσει, έχω την εντύπωση, πολλά πράγματα όσον αφορά στο μελλοντικό σχεδιασμό των κομμάτων. Διότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ ουσιαστικά θα αρχίσουν να τοποθετούν την πύλια εκεί που πρέπει. Μάλλον εκεί που πρέπει. Το εκεί που πρέπει εννοώ στις προτιμήσεις τις δικές σας. Εσείς είσαστε αυτοί που επιλέγετε. Δεν επιλέγει κανένας άλλος για εσάς. Κανένας άλλος. Εδώ εγώ έχω τα χαρτιά μου και διαβάζω. Είναι το ρεπορτάζ το χθεσινό. Έχω τα γυαλιά μου κάπου. Εδώ τα έχω. Ουγάρ έρχεται μόνο. Καλά είναι αυτά που θυμάσαι και τα λες απ' έξω όταν πρέπει να διαβάσεις και ζορίζει το πράγμα. Λοιπόν, μία νέα φορολογική συμφωνία. Αυτό είναι το ρεπορτάζ το χθεσινό. Αυτό είναι το οποίο έβγαινε από την κυβερνητική παράταξη. Μία νέα, λέει, φορολογική συμφωνία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Με άμεσες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε διάφορους προϋπολογισμούς, επειδή δεν θα μπορούν αυτά τα μέτρα να τα περάσουν με ένα προϋπολογισμό, θα τα περνάνε τμηματικά σε πολλούς προϋπολογισμούς μέχρι το 2030. Έτσι, για να σας κάνω εγώ τη μετάφραση, την ερμηνεία. Αυτό σημαίνει. Τι άλλο έχουμε? Ένα λεπτάκι, πήρα τις σημειώσεις μου. Για πρώτη φορά θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Ακούστε εσείς εκεί έξω. Ακούστε εσείς εκεί έξω που μου έχετε τεμπελιάσει. Το προφίλ, λέει, του συνεπούς. Θα παίξει, λέει, για πρώτη φορά πολύ μεγάλο ρόλο το προφίλ του συνεπούς, λέει, φορολογούμενου πολίτη. Πληρώνεις, θα έχεις εκπτώσεις. Δεν πληρώνεις, την πάτησες. Και ρωτάω...
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου. Ηρακλείου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσυχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Και για να δείτε τα πράγματα εκεί με την Τουρκία, πόσο άσχημα πηγαίνουν. Ανοίγω εισαγωγικά. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι η δήλωση που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγω επίσης εισαγωγικά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία. Κλείνω τα εισαγωγικά. Σημείωσε επίσης ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν από την πλευρά του προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας τη χώρα μας να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ναι. Για βάλε.

Για ελάτε, ποιοι είσαστε εκεί έξω? Φορτηγατζίδες, εκαβίτες, εκαβίτισες, όλοι αυτοκινητιστές, ταξιτζίδες, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Οι οδηγοί των απορριμματοφόρων, τα πληρώματα των απορριμματοφόρων εκεί στην πλάτη που μας ξεβρωμίζεται καθημερινά. Όλοι όσοι εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Τρολάρουμε κιόλας λίγο το σύστημα με το fuel, γιατί φαντάζομαι ότι όταν οι Metallica το τραγουδούσαν στη σκληρή version, εμείς το έχουμε λίγο unplugged, λίγο με διαφορετικό mood, είναι λίγο το πρωί. Και έχει να κάνει και με το εξής. Α, για δώστε αυτό το σημείο, please.

Με κλάμα και συνέστημα, κυρία Ψάλτη, διότι στα 2, τόσο που έχει φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, μόνο με λιγμούς μπορούμε να το λέμε το fuel. Μόνο με λιγμούς. Λοιπόν, όλοι εσείς εκεί έξω, εσείς που εργάζεστε στη λαχαναγορά, στην Ιχθυόσκαλα και στέλνετε μηνύματα, όσοι θέλετε να ξέρετε να μας δώσετε γενικότερα ρεπορτάζ, εδώ είμαστε. 2-11-200-8-200, εκεί σας περιμένει η κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ωραίος Πανικούλης από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πάνος: η πολιτεία έχει αποτύχει από αρχαιωτά των χρόνων. Καλημέρα, καλημέρα μου γράφει. Θα με κάνεις να ξαναρχίσω τα αρχαία γνωμικά. Το σκέφτομαι ακόμα, νέα σεζόν. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Εδώ δυστυχώς στη σύγχρονη Ελλάδα είναι λίγο ανάποδα τα πράγματα. Ο Αντρίκος, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη μου στέλνει. Την αγάπη μου, πραγματικά την αγάπη μου. Έχουμε μπλέξει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έχουμε μπλέξει με τον 47ο τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε μπλέξει με όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί έξω. Υπάρχει ένα πολύ έκριθμο κοκτέιλ, πολύ μεγάλη αναταραχή σε όλα τα επίπεδα. Εμείς προβληματιζόμαστε, ανησυχούμε. Για κάποιους είναι απλά Πέμπτη. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Πολλές πολλές καλημέρες. Είμεθα εγώ που πέταξα γιαούρτι κατά γυναικός. Καλημέρα Άρχοντα Σπύρο. Ο Νίκος από τον Πειραιά στέλνει. Τι έγινε ρε παιδιά? Έπεσε κάτι? Κάτι. Α, πέφτουν πράγματα από τις τσέπες μου, δεν είναι τίποτα. Οι καραμέλες. Ο Πάνος μου γράφει: ακούγεται ότι ο Ερντογάν ετοιμάζεται για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Πολύ ωραία, διότι ο χειμώνας πλησιάζει και πρέπει κάπως να ζεσταθούμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι κάποιος πρέπει να μάθει ιστορία στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο οποίος, εδώ τα έχουμε πει, δεν έχουμε πει. Έχουμε πει για το άρθρο 116, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Κάποιοι μου λένε: μην το λες καθημερινά. Μα τι να μην το λέω καθημερινά, αφού κάθε μέρα και κάτι γίνεται. Σας έχουμε πει για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Ερντογάν, ο οποίος έχει υιοθετήσει πλήρως καταστάσεις τακτικές που μας οδήγησαν και στο Κυπριακό του παρελθόντος, του πολύ άσχημου παρελθόντος όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το δόγμα Νιχάντ Ερίμ ακολουθεί ο Ερντογάν. Με βάση αυτό το δόγμα κατάφεραν οι Τούρκοι και διχοτόμησαν την Κύπρο μας. Κατάφεραν και δημιούργησαν αυτή τη δυσάρεστη και δύσοσμη κατάσταση στην Κύπρο μας, που κανείς ουσιαστικά δεν ασχολείται για την σωστή λύση του θέματος. Και τη λύση με βάση τα δεδομένα. Και ποια είναι τα δεδομένα? Ότι υπάρχουν κατοχικές δυνάμεις στην Κύπρο.

Και ασφαλώς μπορεί ο Ερντογάν να λέει κάθε τρεις και λίγο για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, αλλά βεβαίως αποκρύπτει από την άλλη κάτι πάρα πολύ βασικό. Ότι η γαλάζια στρατιά, η πέμπτη στρατιά όπως την ονομάζουν, εκεί στην Τουρκία, έχει ένα και μόνο στόχο. Απόβαση στα ελληνικά νησιά. Είναι αποβατική δύναμη για το πώς θα καταλάβουν τα ελληνικά νησιά. Αυτό δεν το λέει ο Ερντογάν. Α, αυτούνου είναι αναφέρετο δικαίωμα. Η άμυνα των νησιών δεν είναι. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο ο Ερντογάν έχει εκνευριστεί. Έχει εκνευριστεί και με το θόλο. Και έχει εκνευριστεί, προσέξτε, και με την υπεροπλία της χώρας μας στους Εφέρες αλλά και στο Αιγαίο.

Ο 47ος εξέφρασε την επιθυμία να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όταν θα είναι έτοιμοι, λέει, να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ναι. Τώρα που μας δουλεύουν ψιλογαζί όλοι μαζί. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας από την άλλη, διαβάζω στα τηλεγραφήματα, ο Μπόρις Πιστόριους, το Πιστόριους πηγαίνει στο μυαλό σας αλλού, ε? Τον θυμάσαι τον αθλητή με τις λεπίδες, ναι, που είχε ένα θεματάκι με την σύντροφό του. Τι είναι ένα θεματάκι? Τη δολοφόνησε. Δεν είναι. Καλά δεν το θυμάμαι, καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, προειδοποίησε λοιπόν ο Πιστόριους, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο αν το ήθελε. Αντιθέτως, λέει, ανοίγω εισαγωγικά, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Γερμανία, και το έχουν υιοθετήσει πάντες, θεωρούν ότι η επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει γίνει από τη Ρωσία, έχει πραγματοποιηθεί από τη Ρωσία. Είναι τα χαρακτηριστικά, φέρει, λέει, τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας. Αυτή τη δήλωση έκανε η Κάγια Κάλλας. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν παναθεμάτες, να πούμε, οι δύο γυναίκες είναι εκεί πάνω και είναι και επικεφαλής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και η Κάγια Κάλλας. Δεν λένε Μαρία ούτε καλημέρα, να ξέρεις. Ούτε bonjour δεν λένε. Συναντιόνται στους δρόμους εκεί στο ζήτημα τους λήψους και η μία πάει δεξιά, η άλλη αριστερά. Είναι φοβερό. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, πόσο δε μάλλον στη δικιά μας που έχει και πολλά προβλήματα. Δύο ύποπτοι, ένας Ρώσος υπήκοος με λετονικό διαβατήριο και άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο έχουν συλληφθεί. Και αυτούς τους δύο τώρα τους έχουν τοποθετήσει και τους έχουν πει είναι Ρώσοι. Πρόσεξε τώρα. Ένας Ρώσος υπήκοος με λετονικό διαβατήριο. Γιατί λοιπόν να μην την έχει κάνει την επίθεση η Λετωνία? Πάμε παρακάτω. Ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Γιατί λοιπόν να μην την έχει κάνει την επίθεση η Λευκορωσία? Αστειεύομαι, παιδιά. Εντάξει, υπάρχει λόγος που έχουν αυτές τις υπηκότητες και αυτά τα διαβατήρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την εντύπωση ότι εδώ τα πράγματα έχουν και μια άλλη διάσταση, μια τελείως διαφορετική διάσταση. Θα διαβάσω τα μηνυματάκια σας. Θα έρθει και ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για την αθλητική μας ενημέρωση. Γι' αυτό δεν σας έχω πει τίποτα για τα αθλητικά. Δεν ξέρω καιρός γιατί παίζει, να πούμε γιατί ο Σταυρού το δίκιο. Του Σταυρού μου πηγαίνει το μυαλό 14 Σεπτέμβρη για άλλους λόγους. Θα τους πούμε εν ευθέτω. Ναι. Τι κάνει, νοήματα από πίσω? Α, όχι, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε μερικά από τα μηνυματάκια σας. Ακούγεται ότι ο Ερντογάν ετοιμάζει θερμό επεισόδιο. Πολύ επίκαιρο, γιατί έρχεται χειμώνας και το φυσικό αέριο έχει ξεφύγει. Μόνο να με συνημερώσει εγκαίρως να μην ανάψουμε καλοριφέρ τσάμπα, λέει ο Πάνος. Εντάξει, το τραβάς λίγο από τα μαλλιά. Το θερμό επεισόδιο θέλει να το κάνει ο Ερντογάν. Διότι θέλει να πάει σε προώρες εκλογές. Μέσα στο 27, να ξέρετε, θα έχουμε εκλογές και στις δύο χώρες. Θα βρει τον τρόπο ο Ερντογάν. Μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα τις έχει σκαρφιστεί τις εκλογές της προώρης ο Ερντογάν, για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Διαφορετικά είναι η τελευταία θητεία. Για να μπορέσει να πάει σε εκλογές, το άρθρο 116 της τουρκικής εθνοσυνέλευσης λέει λόγω εθνικών συμφερόντων. Άρα λοιπόν τα μαζεύει όλα αυτά, τα κάνει σούμα, μία από το Ισραήλ, μία το Ισραήλ από τη μία πλευρά, μία η Ελλάδα, για να δημιουργήσει το θερμό επεισόδιο. Το θέμα είναι το εξής, ότι προχωρά πιο γρήγορα, έχω την εντύπωση, από ό,τι περίμεναν όλοι. Τώρα το ότι έσκασε μύτη, γιατί μου λέτε κιόλας, ο Νίκος από το Τετιμπόιδες ήταν ο Αντώνης ο Μαλάνδρης και ο Σωτήρης ο Παπαδόπουλος. Το Σωτήρη τον Παπαδόπουλο είχαν εξηρήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρενικό. Ευχαριστώ. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό είμαστε στο Real FM. Έσκασε μύτη ο επικεφαλής της ΜΙΤ.
Η Μύτη, να ξέρετε, οι μυστικές υπηρεσίες δηλαδή της Τουρκίας, δεν είναι όπως είναι εδώ πέρα εμάς η ΑΕΠ. Εκεί είναι ολόκληρος οργανισμός. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Μιλάμε για πολύ μεγάλο οργανισμό. Δεν είναι δηλαδή υπεξεγέλασε το γεγονός ότι ήρθε και ήταν, λέει, μια επίσκεψη αυρότητας, επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατά το παρελθόν ο Έλληνας επικεφαλής της ΑΕΠ είχε κάνει αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία. Τα συμπεράσματα δικά σας, δεν έχω, γιατί το κολλάω εδώ, εντάξει ρε παιδάκι μου, τώρα γιατί το κολλάω και εγώ εδώ. Έχω κοιμηθεί λίγες ώρες, είδα και ένα όνειρο αυτό το άλλο και το κολλάω, δεν ξέρω. Μου ήρθε στο μυαλό. Τι έκανε, ας πούμε, ο Μίστερ Μιτ στην Ελλάδα την ώρα που γίνεται πανικός, την ώρα που πετάνε. Μισό λεπτάκι, πού το, εδώ το έχω. Έλα, θα ανέβεις. Μπράβο, όχι, τώρα πρέπει να κατέβεις. Παλεύω εγώ με την τεχνολογία. Μισό λεπτάκι, παλεύω με τον υπολογιστή, Δημήτρη. Παλεύω με τον υπολογιστή, δεν κατεβαίνει. Έλα, θα τη βρω με την άκρη. Διότι είχαμε τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν που προχώρησαν χθες, πραγματοποίησαν 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. 11 παραβιάσεις. Άρα λοιπόν, το να έχεις τέτοιου είδους συναντήσεις, συζητήσεις, μάλιστα κάποιοι λένε, τώρα λέει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Κατάλαβες γιατί με πιάνει βήχας? Διότι κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Μα πώς να συναντηθούν? Πώς να συναντηθούν με αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί? Ή θα πρέπει να συναντηθούν και να κάνει ο Μητσοτάκης γαργάρα την επιθετική, όχι μόνο πλέον ρητορική, αλλά και πρακτική που ακολουθεί ο Ερντογάν? Ή θα πρέπει να κάνει γαργάρα ο Ερντογάν το γεγονός ότι θα ψέξει ο Μητσοτάκης την Τουρκία για την τελευταία πρακτική, για την πρακτική που ακολουθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα? Δηλαδή να κάνουν μια συζήτηση, να κάνουν μάλλον μια συνάντηση, και μετά η δημόσια συζήτηση τι θα είναι? Θα είναι χορογραφημένη του στυλ «Γεια σου Ρετζέπ, αντιοχά Κυριάκο»? Αυτό? Ή θα είναι μια δημόσια, πώς να το πω τώρα, ένα δημόσιο σπάσιμο, ένας δημόσιος τσακωμός, ένας δημόσιος διπλωματικός τσακωμός? Τι από τα δύο? Ούτε το ένα ωφελεί ούτε το άλλο, ποτέ εγώ δεν βλέπω να γίνεται καμία συζήτηση, καμία συνάντηση, ούτε στο ποδάρι, ούτε τίποτα. Άντε να πιούν ελληνικό καφέ ο ένας, τουρκικό ο άλλος. Γιατί ούτε σε αυτό δεν μπορούν να συμφωνήσουν, θα πω εγώ. Για βάλε λίγο αέρος.

0: Διότι μόνο με Έρος Ραμαζώτη έτσι αρμόζει στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Μόνο με Έρος Ραμαζώτη μπορούμε να υποδεχθούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Δόξα σου Θεός, ακούμε όμως, ακούμε. Δόξα σου Θεός, ακούμε. Λίγο. Είναι 4-5 παρά 10 το πρωί.
0: Μα πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος.
1: Ο Έρος ωραίος είναι, αλλά να ξυπνήσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι με σένα ξυπνάει ο κόσμος?
0: Όχι, και τι κάνουμε τότε εδώ πέρα, να το κλείσουμε το μαγαζί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός που είναι μέσα στο αυτοκίνητο το καταλαβαίνω. Αλλά κάποιος που κοιμάται θέλει να ξυπνήσει.
0: Ναι, εγώ τον νιώθω
1: θα
0: τον.
1: Ακούς κάτι καντήλια ιστορικά.
0: Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεν πειράζει. Δεν
1: ιστορικά
0: πειράζει.
1: Ιστορικά θα είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αρκεί να λένε σωστά το όνομα του σταθμού και το όνομά μου.
1: Ναι. Ιστορικά θα είναι τα καντήλια.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όχι, κοίτα, το λέω με πόνο διότι τους νιώθω. Διότι το πρωί που μπαίνω στο αυτοκίνητο είμαι και εγώ σε μια κατάσταση αυτό.
1: Πόσο αποτελέσει. Ένα ποτηράκι.
0: Δεν έχω παράδειγμα για το άλλο. Έχω φτιάξει για τον καφέ.
1: Ω, δεν θέλω. Ευχαριστώ. Πάω σπίτι μου.
0: Σπίτι μου, μα δεν πρόσφερα.
1: Μα, ναι, γιατί δεν πίνω το καφέ.
0: Ναι, αλλά δεν πρόσφερα κιόλας.
1: Και σου λέω δεν πίνω το καφέ.
0: Ναι, το ξέρω. Μου το έχεις πει 500 φορές, γι' αυτό το λόγο πλέον δεν προσφέρω. Το φτιάχνω και το πίνω μόνος μου.
1: Αυτό καλό είναι.
0: Ναι, καλό είναι.
1: Έχεις,
0: θα φύγει, μου γιοκριώτη και θα. Θα συνδράμει. Λοιπόν, τι έχουμε, Μητσάκο, είναι ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης εδώ.
1: Ήταν ένα βράδυ, έχουμε, μου. Που μετά τις 12.30 ώρα έσκασαν επισημοποίησεις μεταγραφών. Πιο συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Αζεντίνου Ουναΐ που έπαιζε στην Ισπανική Χιρόνα μετά από 1,5 χρόνο, ο μάλλον διεθνής μέσος που αγωνίστηκε στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Έδωσαν στην Χιρόνα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουναΐ θα πάρει 14 εκατομμύρια για 4 χρόνια, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια ετησίως. Βλέπω ότι δεν σε ενδιαφέρουν τα ποσά, είσαι.
0: Όχι, τα ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν με ενδιαφέρουν τα ποσά. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα ποσά, ίσα.
1: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό, αργά χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η απόκτηση του Τζαμαϊκανού εξτρέμ Λίον Μπέιλι. Δανεικός, αγωνίζονταν στη Ρώμα από την Άστον Βίλα. Υπέγραψε τετραετές συμβολίο συνεργασίας και ο διεθνής Τζαμαϊκανός. Επίσης, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Τιάγκο Νους, τον επιθετικό του Όφη. Όμως θα μετακινηθεί στους Ερυθρολεύκους από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Θα παίξει δηλαδή στον Όφη μέχρι το 31 Δεκεμβρίου και μετά θα μετακινηθεί στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ χθες το βράδυ επίσημα ανακοίνωσε την επιστροφή του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζωάο Μάριο που έπαιζε στην Μπεσίκτας και επιστρέφει. Ο Ζωάο Μάριο είχε σημαντική συμβόλη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική σεζόν. Ο Ροντινέη και επίσημα στην ομάδα της χώρας του στη βραζιλιάνικη Σάντος. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, συνεχίζει στην Σάντος. Τώρα, Κύπελλο Ελλάδος χθες το βράδυ είχαμε στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον κάτοχο του τίτλου Όφη. Πολύ σημαντική η παρουσία του τερματοφύλακα του Όφη, του Χριστογιώργου, που έβγαλε κάποιες σωτήριες αποκρούσεις. Έκανε ο ΠΑΟΚ, διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Έχασε τον Τέιλορ με κόκκινη κάρτα. Ο Τέιλορ δεν θα παίξει στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ για το πρωτάθλημα. Το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ήταν αρχή στο δεύτερο ημίχρονο, διακόπηκε για περίπου 25 λεπτά. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, κεραυνούς, καταιγίδα, αέρα. Για περίπου 25 λεπτά έριχνε πολύ νερό στη Θεσσαλονίκη και μέχρι να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση με τη βροχή είχαμε διακοπή, δεν είχε ξεκινήσει ο αγώνας, ξεκίνησε μετά τις 11:25 που ήταν. Λοιπόν, σε άλλα παιχνίδια ο Ολυμπιακός 4-0 κέρδισε στη Λάρισα την ΑΕΛ με τέρματα τον Γκονζάλες, Γκουστάβο Σα, Μπρούνο και Ρόκα. Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από τη Χρυσούπολη κερδίζοντας 2-0 την ομάδα του Νέστου με τέρμα του Ζήνη και του Γεωργίεφ, ο Νέστος ομάδα της Super League 2, η ΑΕΛ επίσης ομάδα της Super League 2. Η Κηφισιά απέναντι στην Μαρκό εκτός έδρας ήρθε ισόπαλη 2-2. Ο Ατρόμητος με γκολ του Τσιλούλη στο 80 που έγινε αλλαγή στο 61 λεπτό κέρδισε στις Σέρες τον Πασεραϊκό με 1-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 9 το βράδυ με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλο. Θυμίζω νομίζω ότι είναι η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Και στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα δυστυχώς τα κορίτσια δεν τα κατάφεραν, αποκλείστηκαν από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ των γυναικών. Η εθνική μας ομάδα στον Προνό της Τσεχίας έχασε με 3-0 σετ από την πανίσχυρη, τρεις φορές κάτοχο του χρυσού μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Σερβία. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, τραυματισμό στο γόνατο της Γεωργίας Αγγελοπούλου στις αρχές του δεύτερου σετ, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, της έχει τοποθετηθεί νάρθηκας στο γόνατο και επιστρέφει σήμερα μαζί με την υπόλοιπη αποστολή για να διαπιστωθεί, να κάνει μαγνητική και να διαπιστωθεί πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός της. Δυστυχώς όταν η Αγγελοπούλα έπεσε στο Τάραφλεξ, εκεί ήταν συγκλονιστικές στιγμές, γιατί όλες οι αθλήτριες, ακόμα και οι Σέρβες, ξέσπασαν σε λιγμούς βλέποντας την αθλήτριά τους στο Τάραφλεξ να είναι τραυματισμένη και να υποφέρει. Λοιπόν, έχουμε και τον Τσιτσιπά, δεν είπαμε. Πριν από περίπου 2 ώρες τελείωσε το παιχνίδι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στους 32 του Αμερικανικού Open. Προκρίθηκε λοιπόν στους 32 στον τρίτο γύρο. Κέρδισε 3-1 σετ τον Νότιο-Αφρικανό Λιόιν Χάρις, νούμερο 39 στον κόσμο. Επόμενος αντίπαλος ο Τσέχος, ο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στον κόσμο. Σε έναν αγώνα ο Στέφανος, που διήρκησε 3 ώρες και 20 λεπτά, πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο. Απόψε μετά τις 10 το βράδυ παίζει στο δεύτερο παιχνίδι της για το Αμερικανικό Open η Μαρία Σάκκαρη με την Ουκρανή Σταρου Τσόφσκεβα, Σάρου Τσόφσκεβα.
0: Μα και εσύ πηγαίνεις στα δύσκολα.
1: Σούπα, έχει 200 σύμφωνα και το όνομα της κυρίας.
0: Πώς είναι το μικρό της?
1: Τι?
0: Το μικρό της πώς είναι?
1: Θα σου το πω.
0: Σαρούνα?
1: Όχι ρε παιδί μου, Σαρούνα. Τι είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος? Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει συλληφθεί ακόμα να γίνει μια προσαγωγή με αυτά που λες?
0: Για ποιο λόγο παιδάκι?
1: Μα και Σαρούνα θα λέγεται γυναίκα Ουκρανή, Σαρούνα.
0: Γιατί?
1: Τι γίνεται να λέγεται Σαρούνα?
0: Γιατί
1: με τίποτα?
0: Πώς αλλιώς Κάτια?
1: Λοιπόν,
0: Κάτια.
1: Δεν λέγεται Σαρούνα.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη αθλήτρια που είναι στο 58 της παγκόσμιας κατάταξης λέγεται Γιούλια. Η Ουκρανή λέγεται Γιούλια Σταρο.
0: Σαν τα ζαχαροπλαστεία.
1: Γιούλια Σταροντούπτσεβα. Σαροντούπτσεβα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είναι, okay. Πόσο χρόνο είναι? 26 χρόνια.
0: 26 χρόνια. Ευτυχώς που είναι στο νούμερο 58.
1: Στο 58 είναι. Η Μαρία είναι.
0: Φαντάζεσαι να ήταν πιο πάνω. Να ήταν ας πούμε στη δεκάδα. Και να έπρεπε να λέει κάθε φορά σε κάθε open ο Σταυρακάκης.
1: Όχι μόνο εγώ. Δεν πιστεύω ότι είμαι μόνο εγώ. Πιστεύω ότι με το όνομα της κυρίας που έχει πάρα πολλά σύμφωνα θα δυσκολευτούν αρκετοί. Λοιπόν.
0: Τι άλλα έχουμε?
1: Τι άλλα? Τα είπαμε όλα. Τι άλλα θέλει?
0: Δεν έχει κάτι άλλο? Δεν ξέρω, ρωτάω ρε παιδί μου.
1: Έχει 2 λεπτά για να πάμε στο break.
0: Όχι, ένα λεπτό έχει, αλλά έχω μηνύματα, έχω πράγματα να πω. Ναι. Δεν ό,τι θέλεις. Άμα θέλεις, αποχωρέει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι στα είπα όλα.
0: Εντάξει.
1: Μεταγραφές, τελευταία μέρα ουσιαστικά έτσι, για μεγάλες μεταγραφές. Και τώρα μπαίνουμε σε την άλλη εβδομάδα σε ευρωπαϊκή πορεία, γιατί ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Κάτι για το πρωτάθλημα της Μάλτας ή οτιδήποτε?
1: Της Μάλτας δεν έχω. Δεν έχει φτάσει χάρη μου ακόμα. Στη Μάλτα όμως έχω πάει. Εντάξει, για δουλειά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Φαντάζομαι ποδοσφαιρικός αγώνας.
1: Όχι, όχι. Ψάξε να βρεις τι είχε γίνει το 1986 ή 87 στη Μάλτα, που έγινε η αεροπειρατεία στο ελληνικό με το αεροσκάφος των Αιγυπτιακών αερογραμμών που πήγαν μετά στη Μάλτα και κάνανε ντου οι ειδικές δυνάμεις και είχε μέσα Έλληνες ναυτικούς οι οποίοι.
0: Και εσύ ήσουν με τις ειδικές δυνάμεις?
1: Όχι, είχα πάει μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες δημοσιογράφους και βάλει σε ελληνική κυβέρνηση και για τη μεταφορά των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την επιχείρηση. Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: μαζί,
0: πολύ.
1: Για να σου δώσω ένα τίτλο με τον Θοδωρή το Δρακάκη.
0: Ξέρεις
1: ποιος είναι ο Θοδωρής Δρακάκης? Μπράβο, τον εκλεκτό συνάδελφο.
0: Τι ερώτηση έκανε ο άνθρωπος? Ξέρω ποιο είναι ο Θοδωρής.
1: Θα σου πω κάτι μακρά κάβριο, αλλά τότε ήταν το ρεπορτάζ πολύ καλό. Είχαμε ντυθεί με νοσοκομιακά ρούχα και είχαμε πάει από το αεροδρόμιο εκεί που καθόμαστε με το ΣΕΔ, δεν μας αφήνουν να φύγουμε. Είχαμε πάει σε μια αίθουσα για να μετρήσουμε πόσοι είναι οι Έλληνες νεκροί που θα έρθουν μέσα.
0: Κοίτα τι λέει,
1: αυτό.
0: Αλλά πρόσεξε, δείχνει το τέτοιο το ευρηματικό του Έλληνα δημοσιογράφου για να βγάλει το ρεπορτάζ.
1: Ο Δρακάκης το είχε σκεφτεί αυτό.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ξαναοργανωνόμαστε, διότι έχουμε και αλλαγή στο 211-200-8200 πλέον. Σας υποδέχεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη, η οποία θα κάνει γρήγορα και την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τα Χριστούγεννα. Και όταν φύγει το 2026, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο αλλάξει και μυαλά ο 47ος. Αν και έχω την εντύπωση ότι του 47ου τα μυαλά ίσως να του τα αλλάξουν οι ενδιάμεσες εκλογές εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχω την εντύπωση ότι την περιμένει τη σφαλιάρα, αν και δεν βλέπω να υψηλοϊδρώνει ταυτή του. Τέλος πάντων, η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης και σας ευχαριστώ πολύ με τα μηνυματάκια σας. Ο Πάνος λέει: θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, παρακαλώ να ενημερωθεί πρώτα η τηλεόραση. Εμείς το ρεπορτάζ το έχουμε δώσει. Και αν θέλετε, μπας περιπτώσει, τηλεόραση για να ενημερώνεστε, εγώ σας τα έχω πει, δεν μ' ακούτε, το πρωί Μάνος Νυφλής με Γιάννη Κολοκυθά στο Open, που ενημερώνουν σωστά και τα λένε και έξω από τα δόντια και παίρνουν και συνεντευξάρες και γενικότερα. Να ξέρεις, Μάνο μου, καλημέρα, προσοχή στο δρόμο γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Να ξέρεις ότι κάθε φορά γεμίζω το θεματάκι μου το τηλεοπτικό με ζητηματάκια που βγάζει η εκπομπή. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, άντε όλοι μαζί.

Το ζητήσατε να ξαναπαίξει. Εγώ χατήρια δεν χαλάω. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι ημέρα Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, και υπάρχουν τόσες πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα. Μία από αυτές έχει να κάνει με αυτό το τραγουδάκι. Με αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει αρχίσει τα μηνύματα. Για πάμε.

Περίπου, όχι, δεν θα κάνω τώρα την προσαφαίρεση, 6 και 55. 5 λεπτά πριν από τις 7 η ώρα θα ανατείλει ο ήλιος και θα δύσει στις 19 και 53. Διανύουμε τη 246η ημέρα του έτους. Σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 1974, ιδρύει το ΠΑΣΟΚ. Ιδρύει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το παλιό ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ, που έμεινε για πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία, ένα από τα δύο βασικά κόμματα της μεταπολιτευτικής περίοδου της χώρας μας.

Σήμερα γιορτάζουν ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος, η Φίβη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος, διότι τώρα που ακούει ο Μάνος την πατήσαμε, ξέρετε. Αλλά το τσεκάρω εγώ το εορτολόγιο πλέον, διπλά και τριπλά. Σήμερα λοιπόν στην Κρήτη θα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, με πάρα πολλά στελέχη, με πλήθος κόσμου, βρίσκεται εκεί για να γιορτάσουν τα 52 χρόνια από την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Και βεβαίως, επειδή είμαστε στα τελευταία 100 μέτρα της ΔΕΘ, με μπόλικη, πάρα πολύ δυνατή πολιτική επικαιρότητα και κινητικότητα, είχαμε χθες τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Εξαγγελίες κάνει ο Πρωθυπουργός. Είχαμε λοιπόν τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε και τις διαρροές νωρίτερα από την πλευρά της κυβέρνησης, σε περίπτωση που προλάβει και τα πει ο Τσίπρας, και βεβαίως μετά την εκδήλωση, μετά την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, είχαμε και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων, της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πάει λέγοντας. Έχουμε μάχη πολιτικών χαρακομμάτων. Η ΔΕΘ αυτή, επειδή είναι και προεκλογική, έχουν ανεβάσει από μόνοι τους οι πολιτικοί μας αυτό τον πύχη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Αλλά ξέρετε, συμβαίνουν και περισσότερα. Συμβαίνουν και μάλλον πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα και πολύ πιο κρίσιμα πράγματα στον κόσμο, και με αυτά θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Η ελληνοτουρκική σχέση περνάει κρίση. Ναι, πολύ μεγάλη κρίση. Και αυτό δυστυχώς φαίνεται από τις τελευταίες τοποθετήσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις ο Τούρκος Πρόεδρος, κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, λέγοντας μάλιστα ότι έχει πάρει το λάθος μονοπάτι και πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτά λέει ο Ερντογάν, χωρίς βεβαίως να υπενθυμίζει ότι η γαλάζια πέμπτη στρατιά είναι μια στρατιά η οποία έχει δημιουργηθεί με ένα και μόνο σκοπό και στόχο: να κάνει αποβάσεις στα ελληνικά νησιά. Και τα έχουμε πει ότι ο Ερντογάν έχει μπει στη διαδικασία, έχει μπει βαθιά και έχει διαβάσει, έχει μελετήσει και ακολουθεί το δόγμα του Νιχάντ Ερίμ, ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτονας, δυστυχώς για μας, της κατάληψης, της κατοχής της μισής Κύπρου από τους Τούρκους. Αυτό λοιπόν ακολουθεί ο Ερντογάν, δημιουργεί την γαλάζια πατρίδα, μιλάει για τους μουσουλμάνους της Θράκης και τους αποκαλεί τουρκική μειονότητα, έχει βάλει όρια, λένε χαρακτηριστικά. Αλλά ξέρετε, σημαίνουν και περισσότερα. Συμβαίνουν και μάλλον πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα και πολύ πιο κρίσιμα πράγματα στον κόσμο, και με αυτά θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Η ελληνοτουρκική σχέση περνάει κρίση. Ναι, πολύ μεγάλη κρίση. Και αυτό δυστυχώς φαίνεται από τις τελευταίες τοποθετήσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις ο Τούρκος Πρόεδρος, κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, λέγοντας μάλιστα ότι έχει πάρει το λάθος μονοπάτι και πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτά λέει ο Ερντογάν, χωρίς βεβαίως να υπενθυμίζει ότι η γαλάζια πέμπτη στρατιά είναι μια στρατιά η οποία έχει δημιουργηθεί με ένα και μόνο σκοπό και στόχο: να κάνει αποβάσεις στα
τα ελληνικά νησιά. Και τα έχουμε πει ότι ο Ερντογάν έχει μπει στη διαδικασία, έχει μπει βαθιά και έχει διαβάσει, έχει μελετήσει και ακολουθεί το δόγμα του Νιχάντ Ερίμ, ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτονας, δυστυχώς για μας, της κατάληψης, της κατοχής της μισής Κύπρου από τους Τούρκους. Αυτό λοιπόν ακολουθεί ο Ερντογάν, δημιουργεί την γαλάζια πατρίδα, μιλάει για τους μουσουλμάνους της Θράκης και

Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος, κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, λέγοντας μάλιστα ότι έχει πάρει το λάθος μονοπάτι και πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτά λέει ο Ερντογάν, χωρίς βεβαίως να υπενθυμίζει ότι η γαλάζια πέμπτη στρατιά είναι μια στρατιά η οποία έχει δημιουργηθεί με ένα και μόνο σκοπό και στόχο: να κάνει αποβάσεις στα ελληνικά νησιά. Και τα έχουμε πει ότι ο Ερντογάν έχει μπει στη διαδικασία, έχει μπει βαθιά και έχει διαβάσει, έχει μελετήσει και ακολουθεί το δόγμα του Νιχάντ Ερίμ, ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτονας, δυστυχώς για μας, της κατάληψης, της κατοχής της μισής Κύπρου από τους Τούρκους. Αυτό λοιπόν ακολουθεί ο Ερντογάν, δημιουργεί τη γαλάζια πατρίδα, μιλάει για τους μουσουλμάνους της Θράκης και τους αποκαλεί τουρκική μειονότητα, έχει βάλει όρια τον 25ο μεσημβρινό, λες και καθορίζει αυτός, σιγά ρε Κολόμβε, που θα ξαναφτιάξει να πούμε τον κόσμο από την αρχή ή θα ανακαλύψει καινούργια πράγματα, που έχεις έρθει και πατάς ουσιαστικά σε εδάφη που ζούσαν αρχαίοι Έλληνες. Εντάξει, το πηγαίνω πιο χαλάρα. Περιμένει πώς και πώς να κάνει τα δικά του για να παρεμποδίσει τον GSI, την πότηση του καλωδίου που θα συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο. Αυτή έχει μπει ο γαλλικός κολοσσός, είναι και Ισραηλινή, αλλά γενικότερα δεν κάθεται φρόνιμο παιδί. Έχουμε απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας, από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και τη δήλωση αυτή ο Γεραπετρίτης την έκανε αμέσως μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, που έχει και αυτό τη σημασία του. Θα διαβάσω μερικά από τα μηνύματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πανικός. Επίσης, ένα από τα μεγάλα θέματα είναι ασφαλώς αυτό το οποίο έχει προκύψει, την αποκάλυψη που έχουν κάνει οι γερμανικές αρχές, ότι στις αρχές Αυγούστου, πίσω από την επίθεση, την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με τα ντρόουν, βρίσκεται η Ρωσία. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τεράστιο διπλωματικό ζήτημα. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιστόριους, προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως, και βεβαίως το κλείδωσε και το έκανε ενιαίο με αυτή την επίθεση στη Λειψία.

κανείς. Έχουν το σκοπό τους, ε. Έχουν σίγουρα το σκοπό τους. Τους χρειάζεται, λέει, ο Ουκρανικός στρατός για να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, λέει, αυτή δεν είναι μία άμεση λύση, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε και άλλα θεματάκια. Οι νορβηγικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του ρωσικού επιβατικού πλοίου Προφεσόρ Μολγάνοφ, ελπίζω να το λέω σωστά, αλλά και να μην το λέω σωστά, σημασία έχει το γεγονός, όχι το όνομα, στο νησί Σβάλμπαρντ, στην Αρκτική, κατόπιν, λέει, αιτήματος της Ουκρανικής Κρατικής Ενεργειακής Εταιρείας Ναυτογκάζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας που επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία στον τύπο. Όλα αυτά, λοιπόν, συμβαίνουν γύρω-γύρω μας. Το πράγμα δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Έχουμε μπλέξει από όλες τις πλευρές. Εδώ για τη χώρα μας είναι ημέρα Πέμπτη, 3 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, και όλοι ζούμε στο ρυθμό του πλανήτη 92.

Υπενθύμησε λοιπόν ο Πιστόριους ότι η Ρωσία, εάν ήθελε, ο Πούτιν είναι αυτός που αν ήθελε θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο. Και πρόσθεσε ότι αντιθέτως διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας. Αυτός είναι ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. Είχαμε δηλώσεις και από άλλους. Είχαμε δηλώσεις από την Καγιά Κάλλας, η οποία η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Ακόμα δεν μπορούν να συνεννοηθούν με την Ούρσουλα, να ξέρετε. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας. Έχουν συλληφθεί δύο υποπτοί, ένας Ρώσος υπηκός με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη διαπραγματεύονται με την Ουκρανία τη χορήγηση άδειας με σκοπό να κατασκευάζονται από το Κίεβο πύραυλοι Patriot. Δεν ξέρω τι να πω τώρα με το πώς το σκέφτονται, ρε παιδάκι μου. Πώς γίνεται η όλη ιστορία την ώρα που... Τι να πει κανένα.

0: Στις δύο τελευταίες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου κλείδωσαν τα τελευταία μέτρα. Έχει κλειδώσει, μαθαίνω, και το ποσό. Αλλά δεν το λένε, το κρατάνε μυστικό. Πώς το έλεγε η Αλίκη, έχω ένα μυστικό, ένα τέτοιο πράγμα. Μα το προηγούμενο χρονικό διάστημα διέρανε, υπήρχε η διαρροή 1,7, 1,8, 2,1, 2,3. Τώρα έχουν κλειδώσει τελείως μα τελείως το στόμα τους όσον αφορά στο ποσό, ε. Τρεις Αυγούστου είπα, μάνο μου, 3 Σεπτεμβρίου εννοούσα, μάνα μου. Τρεις Σεπτεμβρίου να περνάς. Τι είπα, είπα χρόνια πολλά 3 Αυγούστου. Είμαι ικανός να το έχω κάνει. Εδώ πάλι καλά. Λέμε και σωστά τα ονόματα.
1: Πλέον.
0: Διαραίουν λοιπόν τη νέα φορολογική συμφωνία με τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τα νοικοκυριά. Διαραίουν ότι θα γίνουν άμεσες παρεμβάσεις από το 2027. Μιλάνε για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα ανέβει και ενδεχομένως να ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 1.000 ευρώ. Μικτά μιλάμε πάντα, εκεί πάντως κάπου θα πάει. Κρατάνε, λέει, δύο δυνατές εκπλήξεις. Δίνουν πραγματάκια πλέον όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ξέρετε, τύραχο κοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Πάντως, εάν μετά τη συγκεκριμένη ΔΕΘ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία περιμένουν οι παραγωγικοί φορείς να ακούσουν, αυτό το ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας νομίζω ότι θα μείνει στα λεξικά ως ορθοπαιδικός όρος. Σκέτο, χωρίς τίποτα άλλο.

Θα τα πάμε λοιπόν με τη σειρά για να μπούμε καθαρά σε αυτή την πολιτική κόντρα η οποία δημιουργείται ξεκάθαρα. Αυτό το δίπολο ανάμεσα σε νέα δημοκρατία, σε κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση και βεβαίως ανάμεσα σε αξιωματική αντιπολίτευση και το κόμμα του Τσίπρα και ανάμεσα σε κυβέρνηση και του κόμματος του Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ και θα ξεκινήσω από αυτό το νέο φορολογικό σχέδιο με παρεμβάσεις που όπως σας είπα θα υλοποιηθούν σταδιακά από το 2027 έως το 2030. Για πρώτη φορά μπαίνει πολύ ενεργά στο παιχνίδι το προφίλ του συνεπούς φορολογούμενου. Ποιος θα το κρίνει αυτό? Μα ασφαλώς η ΑΔΕ. Εννοείται. Ποιος θα το κρίνει? Μεταξύ μας. Έχω εγώ γνωστούς παραδείγματος χάρη. Να, θα βάζω τη Μαρία την Ψάλτη και θα την ρωτάω. Μαρία, είμαι συνεπής φορολογούμενος πολίτης. Σας ευχαριστώ, Μαρία μου. Η Μαρία ήδη σήκωσε τα χέρια και έκανε ναι, ότι είμαι σωστός φορολογούμενος πολίτης. Άρα την επόμενη χρονιά δικαιούμαι έκπτωση. Και εσύ, Μαρία μου, είσαι πολύ συνεπής φορολογούμενος πολίτης. Άρα δικαιούσε και εσύ έκπτωση. Λοιπόν, είδατε. Και στους ελεύθερους επαγγελματίες θα πηγαίνουμε και θα βάζουμε την υπογραφή μας. Όταν πάει έτσι, η ΑΔΕ λοιπόν είναι αυτή η οποία θα ορίζει τους κανόνες τι σημαίνει συνδεπής φορολογούμενος πολίτης. Το πακέτο μέτρων θα στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειών, των συνταξιούχων, των μισθωτών, των αγροτών μέσω αυξήσεων επιδομάτων, μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών και στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων. Αμέ, είναι το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι αυτό. Εννοείται, εννοείται. Άρα λοιπόν έχει βάλει μέσα στο κουβά, μέσα στο καλάθι, έχει βάλει όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα η κυβέρνηση. Φαίνεται στα δημοσκοπικά ευρήματα ότι υπάρχουν προβληματάκια. Υπάρχουν προβληματάκια. Και με τις οικογένειες φωνάζουν οι πολυτέκνοι, φωνάζουν οι τρίτεκνοι, φωνάζουν οι δίτεκνοι. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το δημογραφικό και τι θέλουνε? Χρήματα. Φωνάζουν οι συνταξιούχοι, φωνάζουν οι μισθωτοί και βεβαίως φωνάζουν και οι αγρότες μετά την ύλα που έπαθαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φώναζαν και πριν, τώρα φωνάζουν περισσότερο. Μετά τη σύσκεψη, όταν βγήκαν και είχαν πάρει αυτά τα μέτρα, καθόμουν εγώ και σημείωνα με το... Εκεί είχα το χαρτάκι μου, σημείωνα από εδώ, σημείωνα από εκεί. Πρόκειται, μου λένε, για μια νέα σχέση με την εφορία. Λέω, ποια εφορία, την ΕΥ εφορία? Δηλαδή να είμαστε όλοι σε γιουφόρια κατάσταση, για να το πω, για να το ξεκαθαρίζουμε. Όχι ρε, μου λέει, με την εφορία, με την αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μοντέλο, τώρα για να το βάλουμε στην σοβαρή διάσταση του πράγματος, είναι ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει πρώτα απ' όλα λιγότερη προκαταβολή, αναδιάρθρωση, λιγότερη προκαταβολή και τεκμήρια, αναδιάρθρωση του τεκμαρτού. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η προκαταβολή του 55% κινείται πλέον προς το 40%. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Εφόσον το δημοσιονομικό περιθώριο φαίνεται ότι το επιτρέπει, αυτό θα κλειδώσει ακόμα και την τελευταία στιγμή, στο παραπέντε. Όσον αφορά στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, μεγάλο μέτωπο, δεν θα πάει σε οριζόντια κατάργησή του από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά σε σταδιακή. Μιλούν για αναμόρφωση. Άλλαξαν τη λέξη αλλαγή και έχουν βάλει τη λέξη αναμόρφωση. Σταδιακή αναμόρφωση, λέει, παύλα αποδόμηση του συστήματος. Σας είπα για τον κατώτατο μισθό. Θυμάστε αυτό τον αλγόριθμο. Τον αλγόριθμο, λέει, με τον οποίο ο κατώτατος μισθός θα βγαίνει με βάση την αύξηση. Η κάθε αύξηση του τελευταίου κατώτατου μισθού θα βγαίνει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην σε περνάει, ρε παιδί μου, στην επόμενη κατηγορία.
να μην σε ανεβάζει κατηγορία και να φορολογείσαι περισσότερο, για να είναι μονίμως στην ελάχιστη φορολογητέα βάση. Θυμάστε τι λέγανε οι περισσότεροι και είχαν δίκιο. Ότι κοίτα, ναι, μου έδωσες παραπάνω χρήματα, αλλά τα χρήματα αυτά τα οποία μου έδωσες, πρώτον, μου τα έφαγε ο πληθωρισμός. Ένα το ζητούμενο. Δεύτερον, με ανέβασε κατηγορία, φορολογητέα κατηγορία, οπότε τώρα πληρώνω περισσότερα. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θα κρατάνε τον φορολογούμενο, θα κρατάνε αυτόν που παίρνει τον κατώτατο μισθό στην ελάχιστη φορολογητέα βάση. Δεν το βλέπω κακό. Καλό το βλέπω. Απλά επαναλαμβάνω, επειδή όλα αυτά είναι πληροφορίες, περιμένουμε να ακούσουμε με προσοχή τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για πάμε λοιπόν τώρα. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Θα συνεχίσουμε θεσμικά.

0: Θα πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση πριν ανέβουμε πάλι στη Θεσσαλονίκη με τον, για να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Τσίπρας. Με ένα βίντεο λοιπόν με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και όχι μόνο. Επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Να πούμε ότι εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης, από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσω, αλλά ξέρετε, το είδα μπροστά μου και μου έκανε εντύπωση. Πόσα Πασόκ υπάρχουν, βρε παιδάκι μου. Δηλαδή πόσοι, τέλος πάντων. Ο κύριος Ανδρουλάκης, συμπαθάτε με, βρέθηκε στην Κρήτη, παρέθεσε δείπνο, ήταν κόσμος και κοσμάκης εκεί. Σήμερα θα είναι το κυρίως μενού με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, και μάλιστα λένε ότι ο πρόεδρος του Πασόκ αναμένεται να πει πολλά, πάρα πολλά. Ούτως ή άλλως το πρόβλημα που η Βελόνα παραμένει κολλημένη και εμφανώς η Βελονίτσα, η δημοσκοπική Βελονίτσα του Πασόκ κοιτάει προς την αρνητική πλευρά, προς την αφαίρεση και όχι προς την πρόσθεση, είναι ένα ζήτημα και περιμένουμε επιθετική ομιλία από την πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μεταξύ όλων των υπολείπων, να ξέρετε, ο Μητσοτάκης παραθέτει και τη θετική ατζέντα. Εχθές ήταν στην υπογραφή για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων και είπε ότι τα έργα θα συνεχίζονται και την επόμενη, τα έργα υποδομής θα συνεχιστούν και την επόμενη πενταετία. Την επόμενη τετραετία. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε πενταετία. Λέτε να. Όχι, δεν. Την επόμενη τετραετία, σε κάθε περίπτωση. Πάντως. Μία από τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου είχε να κάνει με την τακτική που ακολούθησε η αξιωματική αντιπολίτευση όσον αφορά στα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος. Πολύ σκληροί ήταν οι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη απέναντι σε όλη αυτή τη διαδικασία και τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι πρώτα απ' όλα αυτά τα οποία έχει πει δεν μπορούν να εφαρμοστούν, ότι ουσιαστικά θέλουν να πρημοδοτήσουν τον Παταχτσή, ότι εμείς όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε τα έχουμε ήδη ανακοινώσει, ο νέος εξοδικαστικός, οι πάρα πολλές δόσεις, ότι από τις 21 Σεπτεμβρίου και μετά θα αρχίσει να ισχύει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Τα έχουμε πει εδώ με τον στρατή τον Νικολακέα, με τη Μαρία, με τη Μοσκοπούλου, με τους πάντες. Με τους πάντες τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είσαστε τακτικοί ακροατές, οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και έπειτα όμως, ένας από τους πυλώνες της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη και γενικότερα και οι δηλώσεις που αρχίζουν να γίνονται και από την πλευρά των κορυφαίων στελεχών και υπουργών της κυβέρνησης είναι εναντίον του Πασόκ. Και
1: είστε πάμε... συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Διασμός. Ωραία είναι όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν τα υπολογίζει το οικονομικό του επιτελείο αυτά στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν βγαίνει ακριβά ο λογαριασμός. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα το πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο αυτό το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας για να γίνει και η κοστολόγηση από εκεί? Έχει πει και άλλα πράγματα, πρέπει να σας πω. Η κυβέρνηση. Χάσαμε, λέει, το λογαριασμό. Ανοίγω εισαγωγικά. Χάσαμε το λογαριασμό. Τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρίας του τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων. Από το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτό. Πηγές. Είχαμε επίθεση ασφαλώς. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Και μάλιστα αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας ιδιαίτερη, λέγοντας ότι ουσιαστικά αυτό που προτείνει ο πρώην πρωθυπουργός ξυπνά τις πιο άσχημες μνήμες στη μεσαία τάξη. Λοιπόν, Πασόκ επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Και παράλληλα καταλογίζει στον κύριο Τσίπρα ότι έκανε copy-paste το 80% του προγράμματος του Πασόκ και ότι αντέγραψε την περσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Ναι. Η κυβέρνηση τώρα, δεν ξέρω πότε προλάβανε να κάνουν την κοστολόγηση, αλλά ουσιαστικά όλο αυτό λέει το πακέτο. Ένα λεπτάκι να σας πω. Το βγάζει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν με απατάει, αν βλέπω καλά, στα πινακάκια τα οποία έχουν μοιράσει δεξιά και αριστερά. Αυτά. Αυτή είναι η πολιτική κόντρα του πράγματος όσον αφορά στη ΔΕΘ. Είπαμε, η ΔΕΘ θα ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Αλλά αυτός ο πήχης δεν ξέρω εάν τελικά θα φτάσει. Για μένα, ξέρετε τι, το πιο έντιμο, για να μην μπερδευόμαστε τώρα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Το λέω από την άποψη, δεν το λέω υποτιμητικά, κάθε άλλο. Αλλά ο καθένας, το κάθε κόμμα έχει βγάλει το δικό του πρόγραμμα. Σωστά, σωστά. Ο καθένας έχει μπει στη διαδικασία και ουσιαστικά έχει κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. Σωστά, σωστά. Για να μπορέσει ο πολίτης λοιπόν να ξέρει τι θα γίνει, να ξέρει τι ισχύει και τι δεν ισχύει, υπάρχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι το καλύτερο και το πρόγραμμα το κυβερνητικό και το πρόγραμμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης απευθείας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και τελειώνει η ιστορία. Καθόμαστε τώρα να κάνουμε τι? Να κάνουμε εμείς τον υπολογισμό? Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη στέλνει την καλημέρα του. Αδερφέ, καλημέρα. Καλή σου μέρα, φίλε μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου και εσύ και σε όλες και σε όλους τους συναδέλφους σου, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Ξέρετε εσείς. Ο Τέλης καλημέρα, λέει, στον κύριο και στον κύριο Σταυρακάκη. Πότε κοιμάται? Τον ακούω σχεδόν σε όλες τις εκπομπές. Ήρωας. Αριστοτέλη μου, εδώ δείχνουμε το κράμα μας. Όλοι μας. Λοιπόν, και πολύ περισσότερο ο Μιτσάρας μας. Σώσ' μου, λέει, τρακάρισμα ταξί με τζιπάκι σταδίου και Αμερικής. Μου στέλνει ο Γιάννης ο ταξιτζής, μου έστειλε έτερο μήνυμα. Το τζιπ έφαγε το κόκκινο, τα μάξια είναι στη μέση του δρόμου, μάλιστα. Λοιπόν, για να δω εδώ στο χάρτη, εάν έχει τίποτα, δεν είναι ακόμα η... Όχι, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στο κέντρο της Αθήνας. Γενικότερα είναι τα πάντα κατά πράσινα, ακόμα και στον Πειραιά που εχθές τέτοια ώρα είχε ένα κοκκινάκι παραπάνω, τώρα είναι ελάχιστο. Πάντως σε κάθε περίπτωση προσέχετε εκεί. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το φίλο ακροατή, τον ταξιτζή, τον Γιάννη από την Πεύκη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, αγαπητέ μου Γιάννη. Έχει γίνει τροχαίο, έχουμε τρακάρισμα ενός ταξί, ενός συναδέλφου του Γιάννη, με τζιπάκι, με SUV, σταδίου και Αμερικής. Το SUV, σύμφωνα με τον Γιάννη, πιστόλια σε το κόκκινο. Βρε που να πάρει η ευχή. Αυτά τα φαναράκια, αυτά τα φώτα τα οποία είναι στην άκρη του κάθε δρόμου και αναβοσβήνουν, δεν είναι φαναράκια τα οποία τα έχουν εξομείνει από τα προηγούμενα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά? Όχι. Δεν αναβοσβήνουν απλά, ξέρετε, για να ομορφαίνουν την... στο κόκκινο σταματάμε. Τώρα αυτή η ιστορία, έλα ρε παιδάκι μου, τέτοια ώρα ποιος θα κυκλοφορεί? Σε κάποιους από εσάς δεν πάει καλά. Όπως επίσης κάποιοι άλλοι αρέσκεστε να μπαίνετε ανάποδα. Δεν σας ενδιαφέρουν, ρε παιδί μου, τι υπάρχει στο δρόμο, τι ταμπέλες υπάρχουν, τι όρια ταχύτητας. Δεν σας ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου. Μένω, λέει, λίγο πιο κάτω τώρα να κάνω τον κύκλο. Ναι ρε μπακλαμά, να κάνεις τον κύκλο. Να κάνεις τον κύκλο. Λοιπόν, έχουμε αυτό το ατύχημα, να προσέχετε παρακαλώ πολύ. Σπύρο, λέει, καλημέρα. Α, ο Νίκος Αγγελίδης. Γεια σου ρε Νίκο, από το αρτοποιείο εκεί, από το φούρνο, από τη Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλο το σταθμό, στέλνει ο Νίκος. Εδώ κολλημένο το ραδιοφωνάκι, ε. Παγάνης και Βραχά έρχονται μετά. Βραχά και Παγάνης. Οπότε κολλημένο. Το κολλημένη βελόνα στο ραδιοφωνάκι σας. Real FM 97,8 για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Γενικότερα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, επειδή είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, να το εκμεταλλευτείτε. Να βρείτε λοιπόν το ραδιοφωνικό σταθμό που βρίσκεται στην περιοχή σας, στο νομό σας, στην πρωτεύουσα, στο χωριουδάκι που μένετε, που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που εξερωτεύεστε. Και να μείνει εκεί κολλημένη η βελονίτσα σας. Σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει το πρόγραμμα του Real FM. Και βεβαίως, βεβαίως, στην περίπτωση που δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, μπορείτε να κάνετε κάτι πάρα πολύ απλό. Έχουμε το application του Real Group, του real.gr. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8, ακούτε live και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play, και βεβαίως, βεβαίως, να σας πω ότι υπάρχει και ο realplayer.gr, που μπορείτε να το βρείτε επίσης μέσω του real.gr. Για να τα λέμε και αυτά. Και επειδή είναι Κυριακή, είναι Πέμπτη, και την Κυριακή ξέρετε τι σημαντικό έχουμε. Κυκλοφορία Real News. Και επειδή από τη Real News βγαίνουν όλες οι ειδήσεις, θα σας πω το εξής. Να σπεύσετε να την αγοράσετε. Διότι εκτός από θεματάρες, εκτός από συνεντευξάρες, έχουμε και το εξής. Δωράρες. Έγκλημα στην παραλία αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Αμέ, μαζί Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Καλώς ήρθες, νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Παρακαλώ να μην ξεχαστείτε. Θα έχουμε δεματάκια τη Δευτέρα το πρωί, ε. Και τώρα να μ' ακούτε εμένα στις 4 ώρα το πρωί τη Δευτέρα, να σας γκρινιάζω που δεν έχετε αγοράσει τη Real News, δεν θα σας είναι για καλό. Επίσης, να δείτε, μέσα στην γκρίνια είμαι και καλούλης. Όχι εγώ βασικά, ο Real FM. Ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός λοιπόν του Real FM σας στέλνει τρεις μέρες στο ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχουμε και δεύτερο δωράκι, δωράρα όχι δωράκι. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές, παρακαλώ. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Καλό είναι, μαράκι. Θέλεις να αγοράσεις, θέλεις να αλλάξεις στρωμά. Αν θέλεις να αλλάξεις, η επιλογή είναι αυτή. Το σκέφτεσαι, βλέπω. Όχι, γιατί είμαι και εγώ στη διαδικασία, κατάλαβες. Πρέπει να βάλω. Δεν, αυτό είναι άλλη. Να, σου λέει ότι 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Είναι κάτι αυτό. Παίρνεις και 2 στρώματα με 1000 ευρώ. Σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές είναι το έτερο δώρο. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και ακολουθήστε απλά τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Και να ξέρετε ότι 7 Σεπτεμβρίου θα είναι και μετά τη ΔΕΘ, θα μετράμε και τα λεφτά. Την μπαίνει στην τσέπη, μαράκι, οπότε μπορούμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε. Lady Gaga. Και Lady και Gaga. Εδώ στο αφού έβαλες Lady Gaga.

Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Τα της ΔΕΘ τα είπαμε, της ΠΡΟΔΕΘ. Τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα τις αναφέραμε αναλυτικότατα. Τις απαντήσεις από την κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση επίσης. Τις πληροφορίες σας τις δώσαμε για πραγματάκια τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Για τα ελληνοτουρκικά που είναι το μεγάλο θέμα, βλέπω τα μηνυματάκια σας, εντάξει, ότι ουσιαστικά βρε παιδιά, ήταν απόρρια ρεπορτάζ. Και γι' αυτό το λόγο δηλαδή ο Κωνσταντίνος με πάρα πολύ αγάπη μου λέει το εξής. Είσαι, μου λέει, Καντέμης. Μιλούσες, λέει, για θερμά επεισόδια, για το ένα, για το άλλο, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Δεν είναι θέμα, ρε εσύ, κάθε φορά όταν έχουμε, όταν έχουμε κάποιες πληροφορίες, όταν βλέπουμε κάποια πράγματα, το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Ο Οδυσσέας εδώ μου στέλνει μήνυμα που αναφέρθηκα στο δόγμα Νιχάντ Ερήμ. Το ψάχνεις και λίγο παραπάνω. Το ψάχνεις και λίγο παραπάνω να δεις. Η Τουρκία εδώ και 50 χρόνια παραπάνω χρησιμοποιεί την ίδια τακτική. Έχει μια συγκεκριμένη από την αυτό δεν βγήκε καλά. Έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Μετά τις συμφωνίες, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά γενικότερα και εκεί το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά τη Συμφωνία του Μοντρέ, μετά τη Λοζάνη και όλα τα σχετικά, η Τουρκία μονίμως ψάχνει να βρει τρόπους για να απεγκλωβιστεί από όλες αυτές τις συμφωνίες. Μάλιστα ο Ερντογάν, εάν ρωτήσετε, εάν έχετε την ευκαιρία, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, να σας φέρνει πιο κοντά διάφορες πληροφορίες και αναλύσεις που κάνουν κάποιοι άνθρωποι στους οποίους δεν μπορείτε να έχετε, να έχετε πρόσβαση. Πάρα πολλοί αναλυτές που γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο Ερντογάν μου έλεγαν το εξής χαρακτηριστικό, ότι θεωρεί ότι ο Κεμάλ, παραδείγματος χάρη, έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος με τα Δωδεκάνησα, διότι έβαλε την υπογραφή του να παραχωρηθούν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Το θεωρεί ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Κεμάλ και ότι προσπαθεί αυτός ως νέος, ναι, μην πω τώρα τίποτα έτσι, αυτό προσπαθεί ουσιαστικά να διορθώσει αυτό το λάθος. Δηλαδή την ώρα που ο Ερντογάν καταγγέλει, λέει, παραβιάζεται τις συμφωνίες, στρατιωτικοποιείται τα νησιά, την ίδια ώρα αυτός έχει βάλει την κατοχική μπότα στην Κύπρο και δεν την κουνάει κιόλας. Την ίδια ώρα απειλεί για πράγματα τα οποία άπτονται των απόλυτων εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Και την ίδια ώρα έχει και τη Γαλάζια Στρατιά, η οποία Γαλάζια Στρατιά κάνουνε, παιδιά, να ξέρετε, μέχρι και πώς το λένε, ασκήσεις, όχι προσομοιώσεις, κάνουν ασκήσεις για το πώς με σενάρια πολέμου, τα οποία σενάρια κάθε φορά που κάνουν άσκηση είναι η ανακατάληψη νησιού, απόβαση σε νησί. Σε ποιο νησί θα πάτε να κάνετε απόβαση, στη Μάλτα? Πού θα πάτε να κάνετε απόβαση, ας πούμε? Για ποιο λόγο κάνετε σενάρια, κάνετε ασκήσεις με τέτοια σενάρια? Πού θα πάτε, στη Γαλλική, στη Γαλλική Ατόλη, στην Ατόλη Μορουρόα, πώς τη λένε, και προετοιμάζεστε? Λοιπόν, αυτά δεν τα λέει. Αλλά εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός και με εξοργίζει, το επαναλαμβάνω, με το που βγήκε η Γερμανία και είπε, α παιδιά, λοιπόν, έχουμε τον ένοχο. Αρχές Αυγούστου τον υβριδικό πόλεμο, την υβριδική επίθεση που δεχθήκαμε εναντίον μας είναι η Ρωσία, είναι ο Πούτιν από πίσω. Και αυτομάτως ξεκίνησαν δηλώσεις. Ο Ρούτε, η Ούρσουλα, bonjour Ούρσουλα, comment ça va, ακόμα, το έχω πει τρεις φορές σήμερα, bonjour Ούρσουλα, μπας και ξυπνήσει ρε Μαρία, τι να κάνω ο άνθρωπος. Η Ούρσουλα, η Καγιακάλας,
Οι πάντες. Το Μακρόν τον βγάζω εκτός, διότι ο Μακρόν ούτως ή άλλως δεν φεύγει, δεν έχει δικαίωμα ληστητίας. Και το γαλλικό σύνταγμα δεν του δίνει το δικαίωμα να πάει σε πρόωρες εκλογές, όπως του το δίνει του Ερντογάν, που δημιουργεί όλη αυτή την ιστορία για να πάει σε πρόωρες εκλογές. Εγώ σας το έχω πει, σημειώστε το, το 27 θα έχουμε δύο εκλογές. Θα έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση εδώ στην Ελλάδα και θα έχουμε και μία εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία. Αναμέτρηση, τρόπος του λέγει. Ένα από τα επιχειρήματα, έλα το είπα, που έχει ο Ερντογάν και λέει στο εσωτερικό της χώρας εκεί και το συζητάνε, είναι ότι μα τι να κάνω, δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Δεν υπάρχει, λέει, διάδοχη κατάσταση. Μα αφού τους έχει κλείσει τη φυλακή όλους. Ποιος να διεκδικήσει την... Πρώτα απ' όλα φοβούνται να πάνε εναντίον τους. Λέει, θα καταλήξω κι εγώ στη φυλακή. Θα πάω και θα γνωρίσω από την αρχή το κελί του Οτσαλάν. Λοιπόν, δεν είναι τώρα πράγματα αυτά και δεν κουνιέται φίλο. Με ένα περιστατικό πάνω από το αεροδρόμιο της Λεψίας και έχουν ξεσηκωθεί όλοι να στηρίξουν τη Γερμανία και σε εμάς καθημερινά να έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Εχθές μόνο τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Να ξέρετε ότι έχουμε φτάσει πλέον, δεν μιλάμε για παράβαση του FIR Αθηνών, μιλάμε για παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να ξέρετε ότι μέσω του application και μέσω του realplayer.gr, διότι μας ακούνε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, μας ακούει και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Τα Airbnb δεν τα ελέγχει κανείς, λέει ο Νίκος. Δεν ξέρει κανείς ποιος τον νοικιάζει, νομιμοποιητικά έγγραφα δεν ζητούνται, δεν ελέγχονται. Δηλαδή, μπάτε σκύλια, λέστε. Εδώ υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης δηλώνει το ποιος μένει μέσα, ποιος το ενοικίασε με τα ανάλογα νομιμοποιητικά έγγραφα στην αστυνομία. Παλιά πήγαινε, λέει, αυτοπροσώπος, τώρα πια ηλεκτρονικά. Τι ξέρετε εσείς τώρα εκεί στη Σαϊγκόν, μωρέ Νίκο? Τι ξέρετε εκεί στη Σαϊγκόν? Και ασφαλώς αναφέρετε στην Κυψέλη ο Νίκος, που τα είπαμε και νωρίτερα. Προφυλακίστηκαν ασφαλώς. Κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προφυλακιστέ οι τρεις συλληφθέντες και η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου σαν ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Εντάξει, ένας κόμπος, ρε παιδιά, όταν μιλάμε για 15 χρονών κοριτσάκι μας πιάνει, όταν μιλάμε για ένα βρεφάκι το οποίο βρέθηκε με κάτι ψυγμένο μέσα σε μια βαλίτσα και βρέθηκε με 20 μαχαιριές. Δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Και από τις 20 μαχαιριές, λέει, 15 ήταν μεταθανάτιες. Τώρα, τέλος πάντων, θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Να σε καλά, ρε Γιάννη. Αν ενοχλώ να φύγω, ναι. Καλημέρα, λέει, από Αλεπότρυπα Κυψέλης. Σταμάτα, λέει, να μιλάς, να ακούσουμε τις διασκευές που βάζει η Μαρία Ντε. Η Μαρία Ντε, αυτό, ναι. Άμα ενοχλώ να φύγω, ναι. Εντάξει, απλά τέλος πάντων, προσπαθούμε να κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή, αυτό. Οπότε αναγκαστικά πατάμε πάνω στα τραγουδάκια. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Παίζουμε λίγο και με τα τραγουδάκια, αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, αν ενοχλούμε, okay. Προσοχή, γιατί σήμερα, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, με εξακολουθεί να μένεται από χθες το απόγευμα η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Οδηγούνται σήμερα δύο άνδρες στον εισαγγελέα ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτη Καθηβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Προσοχή μωρέ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Βλέποντας προηγουμένως το χάρτη επικινδυνότητας, έχουμε και νούμερο 4. Εδώ στην Αττική πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Τα έχουμε πει όλα και για τον κύριο Μπένο. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο. Ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Σας αφήνω για να ακούσουμε την τραγουδάρα. Σας έχω πει ότι πλέον θα κλείνουμε την εκπομπή με καμπανιώτικα τραγούδια. Ξέρετε εσείς, όλοι οι καμπανιώτες και οι καμπανιώτισες. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Την αγάπη μου. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Και κάποια στιγμή έχω την εντύπωση ότι περνώντας από εκεί 1, 2, 3, 4, 5 φορές μπορεί να σας έρθει και το SMS από το χέρι. Άρα ψυχραιμία.
22: Και δεν θα είναι αυτή τη φορά spam, δεν θα είναι phishing.
21: Θα είναι
22: κανονικότατο.
21: Μπείτε εδώ.
22: Γιώργος Παγάνης.
21: Τροχουέα, μπείτε εδώ.
22: Τροχουέα.
21: Παράβασης, μπείτε εδώ. Α, είναι κανονικό. Λοιπόν, Κασιάνη Βραχά, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή.
22: Νίκος Σαβρανίδης απέναντί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλοι εσείς στο tipapakirialfm.gr για τα email σας. 211-200-8200 αφήνετε τα μηνύματά σας.

0: Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Ανακοινώσαμε πρόγραμμα.
1: Ανακοίνωσε πρόγραμμα.
0: Ανακοινώσαμε πρόγραμμα, σου λέω.
1: Και μπράβο σου, αυτό θα το τηρήσεις όλο τον χρόνο ή μόνο μέχρι τα, για το τέλος του 26. Αν δεν μιλάς για σένα.
0: Όχι, όχι. Α, λέω οι ελληνικές θέσεις παράταξη. Απλά λέω okay. Ανακοινώσαμε γιατί έχω σκοπό να τα επαναλάβω.
1: Θα τα επαναλάβεις.
0: Ναι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας χθες ανακοίνωσε το οικονομικό του πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει εάν και εφόσον έχει την κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ υποσχέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ, βέβαια τα 1000 ευρώ είναι 20 ευρώ πάνω από τα 980 που φημολογείται ότι θα το ανεβάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είναι σημαντικό όμως. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλλά είναι σημαντικό. Μισθολογικές αυξήσεις 300 ευρώ για εκπαιδευτικούς, 500 ευρώ για γιατρούς και νοσηλευτές. Επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τα σπίτια τους.
1: Πόσο είπαμε?
0: 500 ευρώ.
1: 500 ευρώ.
0: Για 10 μήνες το χρόνο όμως.
1: 500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Σύνολο 5.000.
0: Ναι.
1: 10 μήνες, 10.500, 5.000.
0: 5.000, ναι. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής και στα είδη υγιεινής. Αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου χωρίς να διευκρινίζει πόσο είναι για την ισιωτικότητα αυτό. Και όλα αυτά μαζί με κάποια άλλα τα υπολογίζει με καθαρό οικονομικό κόστος 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει κάνει και άλλες προτάσεις βέβαια. Είπε ότι θα χτιστούν σπίτια μέσα σε μια τετραετία για να βοηθήσουν το στεγαστικό πρόβλημα. Αύξηση των επενδυτικών πόρων είπε επίσης. Επίσης τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας ότι αυτά τα έσοδα θα τα πάρει από έναν μηχανισμό που θα φτιάξει για τη δίκαιη φορολόγηση.
1: Πατριωτική εισφορά.
0: 1% στους ισχυρότερους οικονομικά Έλληνες. Την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών, με το οικονομικό επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να υπολογίζει την απόδοσή του στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Εδώ τώρα μια σημειολογική παρατήρηση. Θυμάμαι τον Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 στη Θεσσαλονίκη που μιλούσε για αλληλεγγύη. Βγάζουμε τη λέξη αλληλεγγύη και στη θέση τη βάζουμε την πατριωτική εισφορά. Αυτή την οποία περιέγραψες συνοπτικά αλλά αποτελεσματικά. Και μαζί με τα υπόλοιπα που είπες και μείωση ΦΠΑ και κατάργηση πανελλαδικών και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, έχουμε και τις καταργήσεις των πανελλαδικών και άλλα μέτρα που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα εφαρμοστούν. Έχει και τις αντιδράσεις του, εννοείται, και από το ΠΑΣΟΚ έχει ανακοίνωση και η Νέα Δημοκρατία. Πριν πάμε όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Για πάμε να πάρουμε μια γεύση, βέβαια.
2: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή ενδυμότητα. Η βούληση της ιδρυτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία. Να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η χώρα μας πριν απ' όλα χρειάζεται μια ηθική επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο. Διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία.
1: Αυτό το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε έχει να κάνει, νομίζω, με το βασικό σύνθημα του Άλεξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προεκλογικά. Είναι το δίλημα που το έβαλε, τον ακούσαμε να το βάζει. Διαφθορά ή εντυμότητα. Τώρα, αν το αφήγημα αυτό είναι έγκυρο σε όλες τις πτυχές, αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Βεβαίως και πολιτικά είναι ισχυρό, και ως αφήγημα και ως σύνθημα. Και στην πολιτική, βεβαίως, αυτή η διάκριση έχει την αξία της. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι πολύ καλά κάνει, επιλέγει από πού θα πάει, δηλαδή από πού θα χτυπήσει την κυβέρνηση. Αλλά είναι ένα αφήγημα ευάλωτο. Διότι η κυβέρνηση θα του βάλει ζητήματα, θα του βάλει θέματα στην πορεία προς τις εκλογές, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Παράδειγμα, η αλλαγή του ποινικού κώδικα, παραμονές των εκλογών του 2019, με μια ήδη, είχαμε ήδη πάει στις κάλπες μια φορά. για τις ευρωεκλογές, το οποίο δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Παράδειγμα, η κατάτμιση του έργου πατρών πύργου στην Πελοπόννησο, που δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Και άλλα παραδείγματα πάρα πολλά. Ο ΠΚΠ, τεχνική λύση, θυμίζω τεχνική λύση, μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έπιασε και πολύ καλά έκανε δεκάδες περιπτώσεις από το 21 και μετά, αλλά θυμίζω ότι ενισχύθηκε, τσιμεντώθηκε το 2017 επί των ημερών του. Άρα, για να μπορέσει να προστατεύσει και να προτάξει το δίλημα διαφθορά ή εντυμότητα, είναι σαφές ότι θα πρέπει να δώσει, θα προκληθεί από τους αντιπάλους του. Δεν θεωρώ ότι δεν θα είναι μόνο η Δημοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ θα χτυπήσει σε αυτά. Θα προκληθεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Το ένα είναι αυτό, Κασιανή. Το άλλο, κατά την άποψή μου, είναι, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το διαπιστώνω επικοινωνιακά και είμαι πολύ ικανοποιημένος πολίτης αυτής της χώρας, από όσα είπε χθες ο κ. Τσίπρας, διαπιστώνω μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Έρχεται δηλαδή, απαντώντας με το πρόγραμμα που παρουσίασε, σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Αυτά που λες, είναι ρεαλιστικά, είναι εφαρμόσιμα? Τα παρουσιάζει ως ρεαλιστικά και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Έρχεται δηλαδή και λέει: έχω εντοπίσει σταθερές πηγές χρηματοδότησης. Θα τα κάνω, είναι πολύ συγκεκριμένα. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 27. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η διάθεση, η βούληση. Θα το δούμε αυτό στην πράξη, βέβαια. Να πάει και στο Συμβούλιο Δημοσιονομικών, που είναι ένα πράγμα, ένας οργανισμός εθελοντικός. Δηλαδή, αν θες ως κόμμα πηγαίνεις εκεί προεκλογικά και πηγαίνεις έως 10 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, που τα κοστολογεί. Και έχεις και τη σφραγίδα της κοστολόγησης. Δηλαδή λες 500 ευρώ, όπως είπες, στους φοιτητές οι οποίοι
0: φοιτούν στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
1: Μακριά από το σπίτι τους. Ναι. Πολύ ωραία. Θα σου πει λοιπόν το συμβούλιο αυτό, εθελοντικά, πόσο στοιχίζει αυτό το μέτρο. Και πηγαίνει στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια αντιπαράθεση, έχοντας τη σφραγίδα της πιστοποίησης. Επαναλαμβάνω, εθελοντικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάνε όλα τα κόμματα εκεί. Όποιος θέλει θα πάει. Όποια θέλει θα πάει. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το ότι δηλαδή γίνεται μια κουβέντα συγκεκριμένη. Και σου λέει, εγώ έχω αυτά. Το πρόγραμμά μου είναι αυτό, τα χρήματα είναι, θα τα βρω από εκεί. Εδώ όμως, οφείλω να κάνω και την επόμενη παρατήρηση. Πατριωτική σφορά. Σε ποιους αναφέρεται η ελληνική αριστερή στην παράταξη?
0: Στους
1: στεύσει και να προτάξει το δίλημα διαφθορά ή εντυμότητα, είναι σαφές ότι θα πρέπει να δώσει, θα προκληθεί από τους αντιπάλους του. Δεν θεωρώ ότι δεν θα είναι μόνο η Δημοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ θα χτυπήσει σε αυτά. Θα προκληθεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Το ένα είναι αυτό, Κασιανή. Το άλλο, κατά την άποψή μου, είναι, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το διαπιστώνω επικοινωνιακά και είμαι πολύ ικανοποιημένος πολίτης αυτής της χώρας, από όσα είπε χθες ο κ. Τσίπρας, διαπιστώνω μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Έρχεται δηλαδή, απαντώντας με το πρόγραμμα που παρουσίασε, σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Αυτά που λες, είναι ρεαλιστικά, είναι εφαρμόσιμα? Τα παρουσιάζει ως ρεαλιστικά και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Έρχεται δηλαδή και λέει: έχω εντοπίσει σταθερές πηγές χρηματοδότησης. Θα τα κάνω, είναι πολύ συγκεκριμένα. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 27. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η διάθεση, η βούληση. Θα το δούμε αυτό στην πράξη, βέβαια. Να πάει και στο Συμβούλιο Δημοσιονομικών, που είναι ένα πράγμα, ένας οργανισμός εθελοντικός. Δηλαδή, αν θες ως κόμμα πηγαίνεις εκεί προεκλογικά και πηγαίνεις έως 10 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, που τα κοστολογεί. Και έχεις και τη σφραγίδα της κοστολόγησης. Δηλαδή λες 500 ευρώ, όπως είπες, στους φοιτητές οι οποίοι
0: φοιτούν στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
1: Μακριά από το σπίτι τους. Ναι. Πολύ ωραία. Θα σου πει λοιπόν το συμβούλιο αυτό, εθελοντικά, πόσο στοιχίζει αυτό το μέτρο. Και πηγαίνει στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια αντιπαράθεση, έχοντας τη σφραγίδα της πιστοποίησης. Επαναλαμβάνω, εθελοντικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάνε όλα τα κόμματα εκεί. Όποιος θέλει θα πάει. Όποια θέλει θα πάει. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το ότι δηλαδή γίνεται μια κουβέντα συγκεκριμένη. Και σου λέει, εγώ έχω αυτά. Το πρόγραμμά μου είναι αυτό, τα χρήματα είναι, θα τα βρω από εκεί. Εδώ όμως, οφείλω να κάνω και την επόμενη παρατήρηση.

0: Είναι ρεαλιστικά, είναι εφαρμόσιμα. Τα παρουσιάζει ως ρεαλιστικά και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Έρχεται δηλαδή και λέει: έχω εντοπίσει σταθερές πηγές χρηματοδότησης. Θα τα κάνω, είναι πολύ συγκεκριμένα. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 27. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η διάθεση, η βούληση. Θα το δούμε αυτό στην πράξη, βέβαια. Να πάει και στο Συμβούλιο Δημοσιονομικών, που είναι ένα πράγμα, ένας οργανισμός εθελοντικός. Δηλαδή, αν θες ως κόμμα πηγαίνεις εκεί προεκλογικά και πηγαίνεις έως 10 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, που τα κοστολογεί και έχεις και τη σφραγίδα της κοστολόγησης. Δηλαδή, λες 500 ευρώ, όπως είπες, στους φοιτητές οι οποίοι
1: φοιτούν στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
0: Μακριά από το σπίτι τους. Ναι. Πολύ ωραία. Θα σου πει λοιπόν το Συμβούλιο αυτό, εθελοντικά, πόσο στοιχίζει αυτό το μέτρο. Και πηγαίνει στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια αντιπαράθεση, έχοντας τη σφραγίδα της πιστοποίησης. Επαναλαμβάνω, εθελοντικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάνε όλα τα κόμματα εκεί. Όποιος θέλει θα πάει. Όποια θέλει θα πάει. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το ότι δηλαδή γίνεται μια κουβέντα συγκεκριμένη. Και σου λέει: εγώ έχω αυτά, το πρόγραμμά μου είναι αυτό, τα χρήματα είναι, θα τα βρω από εκεί. Εδώ όμως οφείλω να κάνω και την επόμενη παρατήρηση. Πατριωτική σφορά. Σε ποιους αναφέρεται η ελληνική αριστερή παράταξη?
1: Στους οικονομικά πιο ισχυρούς Έλληνες.
0: Πολύ ωραία. Και θα τους επιβάλλει το 1% που είπε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό εγώ να μου επιτρέψει να κρατήσω κάποιες αμφιβολίες. Αν γίνεται.
1: Αν θα το κάνει.
0: Όχι, αν γίνεται.
1: Να, αν μπορώ να το εφαρμόσω.
0: Αν είναι εφαρμόσιμο. Γιατί έρχεται στο μυαλό μου, βλέπεις, εγώ πάλιωσα κι εγώ. Κάτι λίστες του παρελθόντος που είχαν βρει εκεί. Και ήταν μέσα εκατοντάδες και αυτό και με καταθέτες στο εξωτερικό και σε offshore και τα λοιπά.
1: Θυμάμαι, δεν θυμάμαι
0: να εισέπραξαν από εκεί κάποιο ποσό το οποίο να είναι, ας πούμε, να μας λένε ζητήματα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα δοκιμαστεί στην πράξη. Το πρόγραμμα πάντως της ελληνικής αριστερής παράταξης κατατέθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βρίσκεται στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Περιμένω να κάνει και οι υπόλοιποι το ίδιο, έτσι, προφανώς.
1: Θεωρώ ότι είναι καλές προτάσεις που έχει κάνει. Δεν ξέρω αν τα οικονομικά τους είναι αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι. Αν είναι αυτά και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνει, να δώσει όλα αυτά τα μέτρα, να τηρήσει όλα αυτά τα μέτρα και να πάρει χρήματα από αυτά που υπόσχεται, είναι, το βρίσκω ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και πάρα πολύ φιλόδοξο. Από την άλλη όμως, Γιώργο, υπήρξε η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας είναι στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όχι στα 5,5 που διατείνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Χάσαμε το λογαριασμό με τα μέτρα που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός. Παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου, μεταξύ όσων σχολίασαν και οι πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ενώ τίναξε την μπάνκα στον αέρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Αυτή είναι η κυβερνητική άποψη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει: κοιτάξτε, εμείς τα έχουμε κοστολογήσει. Η άποψη μας είναι αυτή, ότι είναι, πώς είπες, 5,5 δις.
1: 5,5 δις.
0: Άλλον την 7,39 δις. Πάντως, λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι κοστολογημένα και αυτό θα φανεί στην πράξη. Βεβαίως, πρόσεξε. Γιατί αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο που μας ακούει. Υπάρχει διακριτή γραμμή ανάμεσα στη μεταρρύθμιση και την παροχολογία. Άλλο μεταρρύθμιση, άλλο παροχολογία. Και γι' αυτό είπα ότι θα δοκιμαστούν στην πράξη. Μια άλλη παρατήρηση. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε προσωπικά, γιατί μέχρι χθες το κάνανε τα στελέχη του και στην ελληνική αριστερή παράταξη, αλλά και όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Βγήκε λοιπόν χθες και είπε ότι την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια την πετύχαμε εμείς, δηλαδή η κυβέρνησή του. Ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια επί των ημερών.
1: Ήταν ρητορική.
0: Τον Αύγουστο του 18. Επίσημος. Μάλιστα. Αφού λοιπόν διεκδικεί τα παράσημα της εξόδου, θα πρέπει να πάρει και το άλλο κομμάτι. Ποιο δηλαδή? Πώς βγήκαμε εμείς από τα μνημόνια? Που δεν εγώ εκτιμώ δεν έχουμε βγει, αλλά πάση περιπτώσει πες ότι βγήκαμε. Είμαστε σε φάση επιτήρησης. Έτσι, αυτό εννοώ.
1: Και είμαστε σε φάση επιτήρησης. Πρέπει ακόμα να λογοδοτούμε, να έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα. Και αυτό δεν έχουμε βγει.
0: Είμαστε σε φάση επιτήρησης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πώς βγήκαμε λοιπόν από τα μνημόνια, όπως το περιέγραψε ο κ. Τσίπρας? Δεν βγήκαμε μετά από μια σκληρή λιτότητα. Δεν βγήκαμε μετά από μια υπερφορολόγηση. Δεν πληρώσαμε ένα λογαριασμό όλοι μαζί, κυρίως αυτοί που χαρακτηρίζονται ως μεσαία τάξη στην Ελλάδα και οι συνταξιούχοι.

0: Πώς δεν γίνανε? Εάν διεκδικείς ότι έβγαλες τη χώρα από τα μνημόνια, θα πρέπει να οικειοποιηθείς και να αποδεχθείς και την ευθύνη των μέτρων. Γιατί έτσι βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν μπορεί να βάζεις γραμμούλες και να λες από αυτό το κομμάτι θα κρατήσω μόνο αυτό που θέλω και το άλλο το πετάω. Αφού λες ότι έβγαλες την Ελλάδα από τα μνημόνια, πρόεδρε, πρέπει να παραδεχθείς και τα προηγούμενα. Είναι ψευδές αυτό που λέω, δεν ήταν σκληρή η λιτότητα.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία,
0: περάσαμε όμορφα.
1: Η Νέα Δημοκρατία που επίσης ισχυρίζεται ότι έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια, οικειοποιείται και τα μέτρα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη δική του
0: διακυβέρνηση. Δεν ξέρω αν οικειοποιείται η Νέα Δημοκρατία ότι έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Στη δική μου τη συνείδηση και στη δική μου τη γνώση, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε βγει. Είμαστε σε καθεστώς επιτήρησης.
1: Μαζί σου σε αυτό.
0: Δηλαδή δεν μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει αυτό που θα ήθελε να κάνει, γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις. Και όπως φωνάζω εδώ από την πρώτη μέρα που συνυπάρχουμε ενώ στα ραδιόφωνα του Real FM, τα κόμματα που κυβέρνησαν, προσέξτε, μην αρχίσετε πάλι να μου γράφετε για κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει, τα κόμματα που κυβέρνησαν γνωρίζουν πολύ καλά τι έχουν υπογράψει. Για πόσα χρόνια. Τώρα το τι λένε στον κόσμο αυτό είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, κρατάω τον πατριωτισμό, την πατριωτική εισφορά στη θέση της αλληλεγγύης που θυμάμαι στο παρελθόν πριν από 12 χρόνια πάλι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό εγώ είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί και βάζω και μία διάσταση ακόμα. Θα χτυπηθεί και αυτό. Γιατί ήδη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εμείς βγήκαμε και μειώσαμε 90 φόρους. Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται υποσχόμενη φόρο.
1: Φόρο όμως για τους ισχυρούς οικονομικά.
0: Κάτσε να δούμε ποιοι είναι οι ισχυροί οικονομικά. Το που θα πρέπει να καθοριστεί.
1: Σωστό και αυτό έχεις δίκιο.
0: Ισχυρός οικονομικά είναι αυτός ο οποίος παίρνει τόσα χρήματα, έχει αυτά τα έσοδα, έχει αυτή τη ζωή, έχει αυτή την πολυτέλεια κτλ. Να μας το πούν, να το ξέρουν. Γιατί εκεί, εγώ θυμάμαι, μια δυσκολία Ιούλιο-Ιούνιο στα στελέχη της ελληνικής παράταξης να το περιγράψουν αυτό στα τηλεοπτικά παράθυρα και στα ραδιόφωνα. Πώς θα το περιγράψουν, ποιος είναι ο ισχυρός. Ποιος είναι, πώς διόρισε τον. Πες μας, ο ισχυρός είναι αυτός. Και έχει, ξέρω εγώ, γαλανά μάτια, πράσινα. Καστανά. Γιατί σε βλέπω χαμογελά.
1: Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Όχι. Φαντάζομαι δεν θα πει ότι μια οικογένεια με παιδιά που έχει 50.000 ευρώ το χρόνο ετήσιο εισόδημα είναι ισχυρή.
0: Συμφωνώ μαζί σου γιατί επαναλαμβάνω, περνάνε τα χρόνια και βλέπεις κάθονται πάνω στην πλάτη. Όπως συμβαίνει για άλλο τον κόσμο, βέβαια. Να είμαστε χαρούμενοι που γερνάμε και μεγαλώνουμε. Όχι εσύ, εσείς ακόμα έξω. Γιατί εγώ θυμάμαι κάποτε, σου λέω, μια δυσχέρεια στο να προσδιοριστεί η μεσαία τάξη. Υπήρχε μια δυσχέρεια, ρε παιδί. Βγαίνανε τότε. Μετά τους ήταν υπουργούς όλους αυτούς. Και υπουργάρες, έτσι, στα οικονομικά. Έλεγε ο άλλος του. Ρωτούσαν οι συνάδελφοί μας την εποχή εκείνη. Προσδιορίστε τη μεσαία τάξη. Ποια είναι τα έσοδά της. Εμείς θα κάνουμε αυτό που δεν κάναν οι άλλοι και κοινωνική δικαιοσύνη και θα διαπραγματευτούμε και Και φτάσαμε κάποια στιγμή να λογίζεται ως μεσαία τάξη επί των ημερών του κ. Τσακαλώτου, γιατί πρεσάρανε οι πισωτές, αυτός που έβγαζε 18.000 το χρόνο. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό πρέπει να καθοριστεί, να το ξέρουμε προεκλογικά. Ποιοι είναι αυτοί οι ισχυροί που. Όχι που λες εσύ, που λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Πρέπει να το δούμε. Αν είναι να λέμε ότι ισχυρός είναι ο 18.000 το χρόνο.
0: Λέμε, το παρελθόν.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το 1% που θέλει ο κύριος Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά έχει ένα αξιόλογο πρόγραμμα νομίζω και μιλάει για αύξηση των μισθών για γιατρούς και εκπαιδευτικούς.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Που νομίζω ότι οποιαδήποτε είναι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να το κάνει. Είναι πολύ χαμηλά αμοιβόμενοι οι άνθρωποι αυτοί για το έργο που προσφέρουν στη χώρα και ειδικά οι γιατροί με τις ατελείωτες βάρδιες, επίσης και οι εκπαιδευτικοί που πάρα πολύ αναγκάζονται να κάνουν μάθημα σε χωριά με 7 παιδιά από διαφορετικές τάξεις.
0: Συμφωνώ μαζί σου και είναι ωφέλιμο ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετατοπίζει το κέντρο του ενδιαφέροντος σε αυτούς τους κλάδους. Ως προς τους γιατρούς, για παράδειγμα, ποιος δεν γνωρίζει ή όποιος έχει πάει σε ένα νοσοκομείο τον αγώνα που δίνουν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, τώρα μιλάμε βέβαια για τους γιατρούς. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να εκπαιδεύονται αυτοί οι επιστήμονες από το ελληνικό κράτος, από το ελληνικό δημόσιο και στην πλειοψηφία τους να φεύγουν και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εδώ οι αποδοχές είναι πολύ χαμηλές. και να πηγαίνει σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο και να δίνουν αγώνα πραγματικά, υπεράνθρωπο αγώνα. Να βλέπεις ότι είναι δύο ειδικευόμενοι με 60-70 ανθρώπους απ' έξω να περιμένουν σε κάθε εφημερία ανά τέταρτο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Το άλλο που λέει ο Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Παράταξη επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχεις εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετατίθενται στην ελληνική περιφέρεια και σε ακριτικά νησιά και οι άνθρωποι δεν έχουν δυνατότητα στέγασης. Πάνε εκεί και στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί παραδείγματα καθηγητών και δασκάλων που κοιμόντουσαν για πάρα πολλές νύχτες στο αυτοκίνητό τους. Και όταν παίρνεις 850 ευρώ και πηγαίνεις σε ένα νησί για να νοικιάσεις, πόσα θα σου μείνουνε? Είναι προφανές και μπράβο τους που μετατοπίζουν το κέντρο του δημοσίου διαλόγου, του ενδιαφέροντος δηλαδή, σε αυτούς τους κλάδους. Μπράβο τους. Να η συζήτηση πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μου.
1: Σε αυτό το μέτρο, η Νέα Δημοκρατία που έχει βγάλει, να ξέρεις, την κοστολόγηση, πώς κοστολογεί τα μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το μέτρο για το 500 ευρώ αύξηση για τους κοινοσυλλευτές, το κοστολογεί στα 630 εκατομμύρια ευρώ. Και το μέτρο για τους εκπαιδευτικούς, δώσ' μου μισό λεπτό να το βρω, είναι στα 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, σου λέει η Νέα Δημοκρατία, ο λογαριασμός είναι μεγάλος και τα χρήματα που λέτε ότι θα βρείτε δεν φτάνουν. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, 800 και 600 είναι 1,4 δις.
0: Ναι, ας δώσουν και αυτοί λιγότερα επιδόματα. Της Νέας Δημοκρατίας εννοώ. Λιγότερα βοηθήματα. Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι δεν συνάδει με την ιδεολογία της να δίνει τα... Εντάξει, βέβαια εδώ οι συνθήκες είναι ειδικές. Έχουμε τον πόλεμο στον κόλπο. Πιο πριν είχαμε την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Σύμφωνοι. Αλλά δείτε και εσείς ένα άλλο μείγμα. Σε αυτό βοηθάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Επαναλαμβάνω, η τοποθέτησή τους πάνω σε αυτές τις θέσεις, τις ιδέες, είναι ωφέλιμη κατά την άποψή μου.
1: Επίσης, η ιδέα για τα 500 ευρώ στους φοιτητές στην περιφέρεια. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας διαφορετικός τρόπος πολιτικής στήριξης της επαρχίας. Αντί να τη στηρίξω.
0: Πόσο είναι αντί αυτό, να έχεις εκεί εικόνα πόσο στοιχείς, μάλλον το ξέρεις και εσύ, το Συμβούλιο των Δημοσιονομικών.
1: Να σου πω πόσο λέει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα πόσο στοιχείς αυτό καθ' αυτό δεν ξέρω. Μισό λεπτό το βρω και θα σου πω. Αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος για να στηριχθεί η επαρχία. Όχι να λύσει το δημογραφικό, ας πούμε, αλλά να στηριχθεί η επαρχία. Να στηριχθούν τα πανεπιστήμια, τα περιφερειακά που κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Να στηριχθούν επαρχιακές πόλεις οικονομικά.
0: Να.
1: Δεν είναι άσχημο.
0: Όταν αρκεί να βγαίνει.
1: Όταν υπάρχει φοιτητούπολη. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι το ετήσιο κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Για το 500 ευρώ σε 80.000 φοιτητές που φοιτούν αυτή τη στιγμή σε περιφερειακά πανεπιστήμια.
0: Αυτά θα πρέπει να θρηστούν κάπου. Να, μια καλή ιδέα. Συμβούλιο Δημοσιονομικών. Πάνε εκεί όλα τα κόμματα. Να θρήσουν τις υποσχέσεις, να δούμε το κόστος.
1: Και με αυτόν τον τρόπο, ένα παιδί που έχει περάσει, ας πούμε, νομική Κομωτινής, που είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή, και δεν μπορεί να πάει στην Κομωτινή, γιατί είναι από την Αθήνα, και δεν μπορεί η οικογένειά του να υποστηρίξει ένα σπίτι στην Κομωτινή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το κάνει.
0: Είναι βοήθημα, αρκεί να βγαίνει όμως.
1: 400 εκατομμύρια.
0: Είναι πολύ καλή ιδέα, αρκεί να βγαίνει.
1: 400 εκατομμύρια το χρόνο δεν τα ακούω πάρα πολλά, Γιώργο μου. Δηλαδή, και που φαντάζομαι η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει κάνει και τους πιο αυστηρούς υπολογισμούς. Έτσι, δεν τα λέω με το όπως υπολογίζει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Σας τα λέω με τη Νέα Δημοκρατία για να είμαστε στο μεγαλύτερο δυνατό.
0: Ναι. Λοιπόν, στείλτε και εσείς τα μηνύματά σας. studio@papakirialfm.gr. studio@papakirialfm.gr. Αν ακούσατε, αν διαβάσατε, αν είδατε. Πώς βλέπετε το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματά σας. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, Κωνσταντίνα από τη Στουτγκάρδη. Τον βλέπω να είναι λίγο εξαιρετικά καχύποπτος, θα έλεγα, απέναντι σε όσα υπόθηκαν χθες.
1: Κοίτα, ο κύριος Τσίπρας γύρει τα πάθη.
0: Ναι.
1: Είτε τον αγαπάνε, είτε τον μισούνε. Δεν έχει κάποιος που να λέει.
0: Τον ηλεκτρισμό αυτό στην κοινωνία. Την άβρα.
1: Κάπου να είναι στη μέση. Ναι. Ή θα στέλνουν μηνύματα που θα τον λατρεύουν σαν Θεό, ή θα στέλνουν μηνύματα που θα τον βρίζουν μέχρι εκεί που δεν υπάρχει.
0: Πριν φύγουμε, γιατί θα έχουμε σήμερα έχουμε πράγματα να συζητήσουμε εδώ πέρα, πάρα πολλά εδώ με την Κασιανή. Έχουμε και καλεσμένους και ηχητικά, έχουμε και θέματα. Έχουμε. Κύριε Σαβρανίδη, έχουμε δύο λεπτά ή. Τα έχουμε. Ωραία. Κουβεντιάζαμε με την Κασιανή χθες το βράδυ για την υπόθεση αυτή με την οικογένεια στη Φουρνά Βρετανίας. Μάλιστα. Και ασχολήθηκα λίγο, γιατί δεν στο είπα, δεν προλαβαίνω να σου το πω, γιατί...
1: Έχουμε και ηχητικά, μα θες.
0: Ανοίγω απλώς μια παρένθεση. Ναι. Στη συνέχεια θα ακούσουμε περίπου τι έχει συμβεί, τι λέει η οικογένεια. Θυμίζω ότι η οικογένεια ανακοίνωσε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πάει στην Άξο, γιατί νομίζω ο πατέρας είναι από την
1: Άξο. Ναι, ο πατέρας της οικογένειας είναι από την Άξο.
0: Δύο πράγματα με τη μορφή ερωτημάτων, γιατί ασχολήθηκα λίγο με αυτό. Πρώτον, δεν θα ασχοληθώ με τα τροχτικά τα οποία ήταν μέσα στο σπίτι ή με την υγρασία. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια στην επαρχία, ειδικά αν είσαι στο Ελατόδασος που σου έλεγα στα 900, γιατί στο παρελθόν είχα επισκεφτεί το συγκεκριμένο πανέμορφο χωριό. Αλλά αν ισχύει ότι τα παιδιά της οικογένειας δέχτηκαν εκφοβισμό, bullying δηλαδή, στο σχολείο, αν ισχύει ότι το μαγαζί που έφτιαξε η οικογένεια, καταναλώνοντας, εξαϊλώνοντας και την τελευταία δεκάρα από τις οικονομίες της για να εισφέρει ή για να συνδράμει, για να συμμετέχει στην τοπική κοινωνία, στηρίχθηκε από ελάχιστους στο χωριό, αν ισχύει ότι υπήρχε η άποψη, έλα μωρέ, αυτή η Αθηναία είναι, να πω ότι είναι μια ανοησία. Αν ισχύει αυτή η συμπεριφορά, είναι μια ανοησία. Οι οικογένειες σαν αυτές δεν έρχονται για να κάνουν επίδειξη αθηναϊσμού, ανωτερότητας. Έρχονται εκεί για να συνδράμουν και να σηκώσουν το βάρος της συντήρησης και της ύπαρξης τόσο όμορφων χωριών μαζί με τους ντόπιους. Αν ισχύουν αυτά και αν ισχύει ότι η οικογένεια έχει τέτοιου είδους παράπονα, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να το ξανασκεφτείτε εκεί. Δεν γίνεται και να τους έχετε, αλλά και να τους διώχνετε με τον τρόπο σας. Κλείνω την παρένθεση και μετά το συζητήσουμε αναλυτικά.
1: Θα το συζητήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και του σύγκλους ειδήσεων με τη Χαζαγλησιώτη.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στο αυτοκίνητο, στους 97,1.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: ζευγάρια να γερνά.
1: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6. Κυρία Κασιανή Βραχά.
2: Κυρία Γιώργο Παγάνη.
1: Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη είναι η ιδρυτική διακήρυξη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Παρουσιάστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ξενοδοχείο King's Palace, στη Συμβολή των Οδών Πανεπιστημίου και Κριζότου στην Αθήνα, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974.
2: Αυτό το τραγούδι όμως δεν έχει γραφτεί γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό το τραγούδι λοιπόν έχει γραφτεί από τον Μάνο Ελευθερίου, είναι η Μάνος Ελευθερίου στους στίχους και η Ηλίας Ανδριόπουλος στη μουσική. Έχει γραφτεί για την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 έναντι του Όθωνα, ώστε να υπογραφεί σύνταγμα. Και έτσι τα κατάφερε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Τότε θυμίζω, ο στρατηγός Μακρυγιάννης είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ.
1: Σωστά.
2: Κατάφεραν και ανάγκασαν τον Όθωνα να υπογράψει σύνταγμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι γραμμένο το συγκεκριμένο τραγούδι και όχι για το Πασόκ. Όμως η νεολαία του Πασόκ τότε της άρεσε το τραγούδι, το συνδύασε με την ιδρυτική διακήρυξη και συνδεόμαστε και ξεκίνησαν να το οικειοποιούνται στο Πασόκ. Κάποια στιγμή όμως το 2011 ο δημιουργός του τραγουδιού, ο Ανδριόπουλος, απαγόρευσε στο Πασόκ να ξαναπαίξει σε εκδηλώσεις του, το θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες.
1: Ναι. Τα λες πολύ ωραία και μου φαίνεται στο μυαλό τώρα, γιατί είσαι μια συνάδελφος με πολύ ταλέντο, με αυτό, με διάθεση. Ναι. Και μ' αρέσει που βουτάς την ιστορία έτσι. Τρελαίνομαι κι εγώ να ξέρεις γιατί την πλατεία Κλαθμόνος την ονομάσανε πλατεία Κλαθμόνος, όπως γνωρίζεις. Για να δεις ότι η ιστορία κύκλους κάνει, το μόνο που αλλάζει είναι τα ονόματα.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, τον 19ο αιώνα. 1800 δηλαδή, το εν προκειμένου 1876-78 δεν υπήρχε μονιμότητα στο δημόσιο. Κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση απέλυε τους υπαλλήλους της προηγούμενης για να βάλει τους δικούς της ψηφοφόρους. Να το ξαναστημίζει κάτι, γιατί εσύ και εγώ δεν υπήρχαμε το 19ο αιώνα. Λοιπόν, οι απολυμμένοι συγκεντρώνονταν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που βρισκόταν εκεί στην περιοχή και κλαίγανε. Διαμαρτύρονταν και κλαίγανε. Και το 1888 ο χρονογράφος και συγγραφέας ο Δημήτριος Καμπούρογλου περιέγραψε αυτή την εικόνα στο άρθρο του στο περιοδικό εφημερίδα Εστία, αποκαλώντας την Κήπο ή πλατεία Κλαθμόνος, δηλαδή του κλαθμού και του κλάματος. Για να δεις ότι.
2: Και το δερμού.
1: Η ιστορία κάνει κύκλους και αλλάζουμε μόνο τα ονοματεπώνυμα.
2: Εντάξει, ευτυχώς τουλάχιστον υπάρχει μονιμότητα πλέον. Οπότε όσοι μπήκανε με τα κομματικά γυαλιά μπήκανε.
1: Εδώ σε μένα που τα λες αυτά έχω διατυπώσει τις ενστάσεις μου.
2: Για τη μονιμότητα.
1: Βέβαια, βέβαια. Το οποίο ότι δεν μπορεί ο καθένας ή η καθεμιά να μπαίνει στο δημόσιο να λέει α, εδώ είμαστε τώρα. Διότι εσύ που είσαι ευσυνείδητη, θα κάτσω εγώ παραδίπλα. Να σου πω. Επειδή είσαι πιο μικρή από μένα, δεν κάνεις και τη δική μου τη δουλειά. Κι άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει.
2: Και εγώ να πάω να πιω λίγο το καφεδάκι μου, έξω.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Σε παρακαλώ.
1: Θα πάω στο Σαπρανίδη που είναι και η σειρά μου και θα καθίσουμε. Θέλω να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
2: Κάνει και το Σαπρανίδη τη δουλειά μια στιγμή.
1: Ναι, γίνεται και ο Σαπρανίδη, λέει ναι. Αυτό να κάνεις. Λοιπόν, όχι. Με κανόνες.
2: Πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση. Αν όχι κατάργηση της μονιμότητας, πρέπει τουλάχιστον να υπάρξει αξιολόγηση σοβαρή από εξωτερικούς παράγοντες και όχι εσωτερικά με τον προϊσταμενό σου που μπορεί
1: και
2: να γίνει τσακωμάρα.
1: Κάνει μου κίνητρα. Είχε ένα ρεπορτάζ Real News μέσα στον Αύγουστο του Γιώργου Λικουρέτζου για τα κίνητρα που θα δοθούν πλέον στο δημόσιο και θα δίνονται και σε μια λογική επιδομάτων και σε αξιολόγηση, γιατί αυτό που λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε μα τι θα, ποιος θα με αξιολογεί εμένα, ο πολιτικός προϊστάμενος ο οποίος είναι μέλος του κόμματος που κυβερνά, μάλιστα. Πάνε να βάλουν δικλείδες ασφαλείας AI, θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η Κασιανή έρχεται κάθε μέρα, έρχεται. Είναι συνεπής, είναι παραγωγική, είναι. Ο διπλανός της, τον οποίο το συγκρίνει η AI, έχει πρόβλημα, δεν έρχεται έγκαιρα στην εργασία του. Δεν είναι αποτελεσματικός. Κάνει, ξέρω εγώ, την κοπανάει. Λέμε τώρα. Να είναι αντικειμενικά τα κριτήρια. Πολύ ωραία. Και λένε τώρα εδώ, και καλά κάνουν, τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να πω ότι μερικές φορές αυτοί που είναι συντηρητικοί, πραγματικά συντηρητικοί, είναι αυτοί οι οποίοι επιμένουν να είναι κολλημένοι δεκαετίες πίσω. Αυτή είναι η πραγματική συντήρηση. Όταν λες δεν θέλω να αλλάξει τίποτα. Αυτό γουστάρω εγώ. Αλλάζει ο κόσμος γύρω με ταχύτητα και εσύ έχεις μείνει στο 1970 80-84 που ήταν και ωραίες εποχές αυτές τότε. Αυτή είναι η πραγματική συντήρηση. Να βλέπεις ότι όλοι αλλάζουν, αλλά εσύ έχεις μείνει ο ίδιος τέλος. Εδώ, αυτός είναι. Γεια σας. Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Έχουμε μηνύματα, αν ναι.
2: Έχει ξεκινήσει ταλαιπωρία, να ξέρετε, στην έξοδο του λεωφορείου Αθηνών. Όχι ακόμα ουρές χιλιόμετρων, με μικρές καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε αυτή την ώρα κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Υπομονή για όσους βρίσκεστε αυτή την ώρα εκεί και υπομονή όσους θα βρίσκεστε σε λίγη ώρα εκεί και θα έχει αυξηθεί η κυκλοφορία.
1: Ο Μπαϊπάσεβος μου λέει ερώτημα.
2: Ναι.
1: Αν το παιδί μου περάσει στην Αθήνα. Θεσσαλονίκη μένει ο Μπαϊπάς, έτσι το λέει και το όνομα. Το επίδομα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας ισχύει? Υποθέτω, λέει, έχουν καταλήξει ότι το κόστος ζωής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι μικρότερο από ότι στην Κομωτινή ή τα Γιάννενα. Βρε τι φωστήρες είναι αυτοί. Υποθέτω και εγώ ότι
2: νομίζω
1: θα μου δουν απαντήσεις και διευκρινήσεις.
2: Από αυτό που κατάλαβα εγώ τουλάχιστον από τις ανακοινώσεις, είπε για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι τα περιφερειακά πανεπιστήμια εντάσσονται, είναι μέσα σε αυτά τα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τα δύο, την πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα.
1: Mm-hmm.
2: Δεν νομίζω ότι περιλαμβάνονται σε αυτά. Φαντάζομαι ότι είναι τα περιφερειακά πανεπιστήμια του Αιγαίου, του Ιωνίου, της Πάτρας, τα περιφερειακά πανεπιστήμια, πάση περιπτώσει.
1: Ο φίλος μου ο Βάιος, καλημέρα, ο οποίος με χαρακτηρίζει απαξιωτικά μπατριώτη. Με ρωτάει αν ο Τσίπρας είναι πολύ τίμιος. Το τίμιος, αδερφέ, γράφεται όμως με γιώτα, όχι με ήττα. Για πρωθυπουργός. Να σε ενημερώσω, Βάιε, ότι εσύ είσαι εκτός γραμμής. Γιατί όπως παρατηρήσαμε την Κασιανή νωρίτερα, αναφέρεται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας χθες στην παρουσίαση προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εγώ μέτρησα ή 7 ή 8 φορές στην πατριωτική εισφορά. Συνεισφορά και στον πατριωτισμό. Εσύ είσαι εκτός γραμμής, αδερφέ. Προσαρμόσου. Δεν κάνεις πλάκα με τον πατριώτη που λες, γιατί είσαι εκτός γραμμής.

0: Ο Real Blockers λέει συμπικραμένο για το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι πολλές αμαρτίες. Εντάξει, Real Blockers, καλημέρα.
1: Real Blockers ακόμα είμαστε πικραμένοι, ε. Αν μου πεις τόση πικρά που έχουμε φάει τα τελευταία 17 χρόνια, 16-17 χρόνια, πώς να. Κατάμε και εμείς, καταλάβες, μικρό καλάθι.
0: Τρέμετε, σας λέω, έρχεται πανετολικάρα δυνατή φέτος.
1: Πες το ρε, εσύ. Πες το ρε, Κασιανή, να έχουμε λόγο να φοβόμαστε, ρε.
0: Θα σου δώσω εγώ πίκρες φέτος, ο τίτορμος.
1: Γιατί να μου δώσεις.
0: Γιατί έτσι. Γιατί μας πήρε στον Κοντούρι, δεν αυτό θα το συγχωρέσω αυτό έδωσε, στον Παναθηναϊκό
1: στο
0: ποτέ.
1: Μα έδωσε στον Κοντούρι.
0: Ποτέ θα το συγχωρέσω αυτό. Ποτέ θα σας το συγχωρέσω.
1: Έλα τώρα, κάνετε πλακούλες, λέει ο Θοδωρής, καλημέρα σας, για το πρόγραμμα θα κάνει και δημοψήφισμα. Εντάξει, κύριε, δεν είναι δημοψήφισμα όταν πηγαίνεις σε εκλογές με ένα πρόγραμμα. Ναι, σαν δημοψήφισμα είναι.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνεις με ένα πρόγραμμα. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ γουστάρω τρελά να γίνεται αυτή η κουβέντα. Δηλαδή να συζητάνε για αυτά που λέγαμε πριν. Για τους φοιτητές, όπως είπαμε, για τους γιατρούς, για τους καθηγητές, τους εκπαιδευτικούς συνολικότερα. Από το να συζητάνε και να λένε ντροπή σας! Ντροπή σας, δεν τρέπεστε λίγο, είστε ξεφτυλισμένοι. Ξέρω, τραμπούκι, τι λένε, γιατί τώρα το ταμπούκος είναι της μόδας. Τελευταία λέγεται Εβραίος.
0: Και φασίστας.
1: Ναι, και φασίστας και τα συναφή μέσα στο κοινοβούλιο. Για καθίστε ρε, παιδιά. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία κάνετε γιατί δεν αποφάσισε να μην ψηφίσει την κυρία Κρήτα ως αντιπρόεδρο στο κοινοβούλιο. Μάστε. Ακούω μια δεύτερη διάσταση. Αυτή τη δέχομαι να μελετηθεί, να λέει εκεί η Νέα Δημοκρατία τα υπολόγισε ώστε μετά που είναι στο ξέρεις το Συμβούλιο των Αντιπροέδρων ψηφίζει για την ηγεσία στις ανεξάρτητες αρχές.
0: Ναι.
1: Και λένε κάποιοι ότι το έκανε επίτηδες στη Νέα Δημοκρατία για να χειραγωγήσει την επιλογή, τη διάσκεψη και την επιλογή των ηγεσιών στις ανεξάρτητες αρχές. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, να το δούμε στην πράξη αυτό. Αν ισχύει ή δεν ισχύει, εδώ είμαστε. Δόξα τω Θεώ, εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ότι το βουλώνουμε και δεν μπορούμε να γράψουμε και δεν μπορούμε να μιλήσουμε και δεν μπορούμε να αναφέρουμε κάτι. Όλα τα λέμε. Όλα. Αλλά να κάνω μια ερώτηση. Επιλογή της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν. Θα μην ψηφίσει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί θεωρεί ότι είναι τοξικό, θεωρεί ότι τις επιτίθεται με έναν τρόπο που δεν συνάδει με το κοινοβουλευτικό ήθος. Και καταγγέλνουν. Και καταγγέλνουν. Βγαίνει το Πασό και καταγγέλνει τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Όταν το 23, γιατί εγώ δεν άκουσα το Πασό να το διαψεύδει. Δεν ψήφισε τον εκπρόσωπο του κόμματος κ. Κωνσταντοπούλου.
0: Θες να το ακούσουμε την κόντρα στη Βουλή?
1: Για πάμε.
2: Αφήστε τους εξυπλακισμούς μαζί μου και τη ιδιότητα. Τέλος της ιδιότητας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
3: Αξιωματική αντιπολίτευση έστω και από καραμπόλα το Πασόκ έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την κοινοβουλευτική κατάπτωση.
4: Δεχτήκαμε μια πρωτοφανή επίθεση ακριβώς για το θέμα για το οποίο θέλουμε να υπερασπίσουμε την κοινοβουλευτική τάξη. Δεν είναι δυνατόν η εκτελεστική εξουσία να διαλέγει ποιος είναι αρεστός και ποιος όχι. Αυτό δεν προσυδειάζει προς πρωθυπουργό κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προσυδειάζει προς το σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή των 16ου αιώνα πατριάρχη.
2: Το Πασό δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η πλεύση ελευθερίας. Και η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
1: Και αυτό που συμπλήρωσε ο κύριος Μηταράκης πήγα να πω, αλλά πολύ καλά έκανες και είπες να ακούσουμε.
0: Γι' αυτό ήθελα να τα ακούσω.
1: Πώς καταγγέλεις ότι η Νέα Δημοκρατία αφαιρεί το δικαίωμα από μια γυναίκα να συμμετέχει στη διάσκεψη των αντιπροέδρων, όταν έχεις κάνει το ίδιο πράγμα και εσύ το 2023? Ή εσύ το έκανες για λόγους αγωνιστικούς?
0: Α, ναι.
1: Θέλω να πω λίγο μέτρο, ρε παιδιά. Λίγο μέτρο, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι. Δηλαδή και αυτοί που τα βρίσκουν οι πολιτικοί μεταξύ τους, γιατί πλακώνται μεταξύ τους. Και εμείς, αν τα αναζητήσουμε, στο 23 είναι. Δεν είναι το 13, ούτε το 2003. Στο 23 είναι εδώ, πριν από 3 χρόνια. Καταγγέλεις τη Νέα Δημοκρατία και έχεις κάνει το ίδιο πράγμα πριν από 3 χρόνια. Αλλά εσύ το έκανες γιατί είχες λόγους. Τι.
5: Κύριε, εγώ θέλω να πω στον κύριο Δοδονή λίγο να ηρεμήσει. Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Πρωθυπουργός λέει, είναι Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επειδή δεν συμφωνεί στην εκλογή της κυρίας Ακρίτα.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
5: Γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο, όπως είπες και εσύ, Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ας ηρεμήσουμε λίγο γενικά όλα τα κόμματα.
1: Καλοσύνες, παιδιά.
5: Λίγο να ηρεμήσουμε, να λέμε κανένα λογικό πράγμα σε αυτό
1: δεν
5: το πράγμα που λέγεται
1: πάντως,
5: Βουλή.
1: Επειδή το είπες τώρα, δεν είμαστε τίποτα υποτελείς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επειδή το είπες, γιατί το χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος πολιτικός. Δουλεύουμε. Και ματάκια έχουμε, και μνήμη έχουμε, και αυτάκια έχουμε. Και γυρνάμε λίγο πίσω, επαναλαμβάνω, 3 χρόνια πίσω. Δεν είναι ότι κάναμε καμιά βουτιά στο παρελθόν, όπως λέγαμε πριν για την πλατεία Κλαθμόνος και το Σύνταγμα του 43, του 1843. Χαλαρώστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο.
5: Χαλαρά λίγο, χαλαρά. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης θα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο Ξέφωτο, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικού αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο ποπκόρν και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photobooth. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάδος, μία λέξη με λατινικά, φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Καλημέρα. Καλημέρα και στον Πέτρο που λέει σε 10 ημέρες που αποφυλακίζεται ο Ηλίας θα στρώσετε όλοι. Πέτρο, καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, Πέτρο.
0: Προς το παρόν, στρωμένος είναι ο Ηλίας, ο οποίος αρνείται ότι, πώς το λένε, είχε γνώση και συμμετοχή σε όσα έκανε Χρυσή Αυγή. Και βλέπω τελευταία ότι εκεί σε αυτό το χώρο που προφανώς αναφέρεσαι υπάρχει μια απέχθεια για το μέανδρο και το χεράκι το ψηλά το τεντωμένο. Τώρα υπάρχει απέχθεια. Γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Κρυφό θαυμασμός υπήρχε. Επομένως ποιος τρώνει, ας το αντίδειξε ιστορία και ζωή.
1: Την αντίδραση του Πασόκ στα μέτρα Τσίπρα στην ΙΠΑ.
0: Όχι, δεν μου την είπες.
1: Λοιπόν, επίθεση έκανε το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες.
0: Ωπα.
1: Το Πασόκ λοιπόν καταλογίζει στον πρώην πρωθυπουργό ότι έκανε copy-paste το 80% του προγράμματος του Πασόκ.
0: Και ακόμα δεν έχει μιλήσει η κυρία Καριστιανό.
1: Και ότι αντέγραψε την περσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λέει το Πασόκ. Επίσης, χθες ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που ήταν εδώ στο Ιουνίσεφ Καλαμαράκη στην Αμαλία Κάτσου, είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να προλάβει τον κύριο Ανδρουλάκη και ότι κάνει περισσότερο κριτική στο Πασόκ από ό,τι κάνει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Να πω στο συμπαθέστατο Κώστα Τσουκαλά και εξαιρετικό εργατολόγο, ότι πρόλαβε ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, κύριε εκπρόσωπε, το Πασόκ. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Αυτό το λέει η πραγματικότητα. Γιατί σας θυμίζω ότι εκεί πρόλαβε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και χωρίς πρόγραμμα. Χωρίς πρόγραμμα. Δηλαδή ο Τσίπρας έρχεται με τα στελέχη του μέχρι χθες. Χωρίς πρόγραμμα και βρέθηκε στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Ένα όπως είμαι, αυτό πρέπει να σας προβληματίσει. Τώρα, ο ποιος αντίγραψε προφανώς αυτό, ξέρεις, όταν λέγεται. Πάνω απ' ότι οι θέσεις οι οποίες εκπέμπονται είναι σχετικά καλές. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν χαρακτηρίζεται χρήσιμο, δεν το διεκδικεί κανένας. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω και θα το ξαναπώ δεύτερη φορά. Άλλο πρόγραμμα, άλλο παροχολογία. Είναι διακριτή η διαφορά και εκεί ήταν η παγίδα και την πατήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν. Και περιμένω να δω ποια κόμματα θα πάνε στο Συμβούλιο Δημοσιονομικών για να ρωτήσουν αυτά που έχουμε σκοπό να υλοποιήσουμε. Πόσο κάνουν. Κάνουν όσο είπαμε, όσο έχουμε υπολογίσει. Παίρνεις τη σφαγίδα από εκεί και πας και κάνεις εκλογές. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά από το παρελθόν. Αν θέλουμε να λέμε ότι κάτι μάθαμε από την κρίση και τα μνημόνια και από τις συγκρούσεις, είναι αυτό. Ένα από τα πράγματα που μάθαμε είναι αυτό.
1: Δεν έχει κάνει κάτι ο κ. Τσίπρας από ό,τι κατάλαβα όμως.
0: Ακόμα όχι, αλλά είναι πολύ νωρίς.
1: Όχι, νωρίς είναι. Απλά λέω μην έγινε και δεν το κατάλαβα.
0: Μα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές ακόμα.
1: Όχι.
0: Έχουν το δικαίωμα να πάνε μέχρι την Κυριακή των εκλογών.
1: Το περιμένουμε.
0: Εγώ το θεωρώ χρήσιμο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Τι νύστα, τι ώρα, ρε παιδί.
1: Εγώ το θεωρώ απαραίτητο, όχι χρήσιμο. Εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει όλα τα κόμματα να πάνε να το καταθέσουν, να πάρουν την αξιολόγησή τους, να μας πούνε πόσο κάνει και με τη σφραγίδα, για να ξέρουμε κι εμείς τι να αποφασίσουμε, ρε παιδάκι μου.
0: Μάλιστα. Ο Real Broker, ο φίλος μας, λέει: ειλικρινά περιμένει ο κ. Τσίπρας στο πλούσιο 1% να ανοίξει το πορτοφόλι λόγω πατριωτικής ευαισθησίας. Ως ανέκδοτο, καλά ακούγεται. Είπα κι εγώ ότι έχω μια, πώς να το πω, δυσκολία να το δω να εφαρμόζεται. Ενδιαφέρον έχει βεβαίως.
1: Προαιρετικό θα είναι. Θα τους λέει εσείς, καλέ μου κύριε, που έχετε λεφτά, άμα θέλετε και μπορείτε 1% να δώσετε στον πατριωτισμό. Όχι, υποχρεωτικό θα είναι.
0: Ναι. Ο Μιχάλης λέει: λεβέντι μου από το ύφος σου και τα λεγόμενά σου, θεωρώ ότι πρέπει να έσκησε χθες ο Τσίπρας. Ποιο ύφος μου και ποια λεγόμενά μου. Θες να φωνάζω ζήτω Τσίπρας ή ζήτω Μητσοτάκης ή ζήτω Ανδρουλάκης ή ζήτω Βελόπουλος για να είσαι ικανοποιημένος εσύ. Όχι, ρε μεγάλε. Να κάνουμε τώρα. Εγώ προσπαθώ να πω αυτά που κατάλαβα. Τώρα, αν εσύ καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφωνία ή ερωτήματα, καλώς ήρθες στον κόσμο σου. Τι να σου πω. Εγώ στον κόσμο σου δεν έχω καμία δουλειά.

Συνεχίζει εδώ ο Real Broker. Λέει ο Τσίπρας λέει ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια. Μητσοτάκης λέει ότι μας έβγαλε από την εποπτεία. Και εγώ ακόμα αναρωτιέμαι γιατί έχουμε ένα μάτσο μνημονιακό νόμο στο κεφάλι μας. Γιατί έχουμε. Καλά, εγώ δεν νομίζω ότι έχει ισχυριστεί κανείς ότι έχουμε βγει από την εποπτεία. Πιστεύω ότι έχει. Αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί εδώ ο Real Broker άλλο είναι ένα θέμα συζήτησης. Πρέπει να πληρώνουμε, εφόσον υπάρχουν τα χρήματα ως Ελλάδα εννοώ, για να φεύγουν από τη μέση πιστωτές όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να πληρώνουμε για να παρουσιάζεται καλύτερα η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Μπας και ωφεληθούν οι νεότερες γενιές ή και εμείς. Άμεσα, γιατί υπάρχει ένα συνταξιοδοτικό που οριακά αντέχει, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Αυτά είναι τα θέματα. Και αυτό επίσης θα μπορούσε να φωτιστεί από την πολιτική αντιπαράθεση τους επόμενους μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε χαρακτηρισμούς τύπου άντερε τραμπούκε, άντερε φασίστα, άντερε δεν ξέρω τι, κατσαπλιά και τα συναφή μέσα στο κοινοβούλιο. Γιατί αυτό δεν είναι πολιτικός διάλογος προφανώς.

0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε είναι το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κοιμασμένοι από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες φουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας «Στα σου πλάι μου». Είναι μια ταινία εξαιρετική, καταπληκτική του 1986. Μια ταινία για τους εφήβους αλλά και για όλους εμάς.
2: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
3: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη.
8: Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πεινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: ΠΑΟ ΚΟΦΗ 0-0, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4 και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της Link Pace του Κυπέλλου Ελλάδος. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μαροκινού Διεθνούς Μέσου Αζεντίνου Ναΐ που αγωνιζόταν στην Ισπανική Τζιρόνα. Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Τζαμαϊκανός Διεθνής Εξτρέμ Λίον Μπέιλι που ανήκε στην Άστον Βίλα. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Μάριο που έπαιζε στην Πεσίκτας. Περισσότερα στο www.filathlos.gr.
25: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη εκπομπή. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε.
1: Καλή δύναμη στους δρόμους, όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή από τα αυτοκίνητά σας. Οι μόνες καθυστερήσεις που θα εντοπίσετε αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκάνο πεδίου είναι στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στο γνωστό σημείο από Χαϊδάρη μέχρι παραλίας Προπύρου.
0: Στην άνοδο του Κηφισού ψιλοφουντώνει το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν έχετε να διατρέξετε Κηφισό, θα σας έλεγα να επισπεύσετε. Μην καθυστερήσετε. Γιατί όπως σωστά λέει η Κασκανή, πάνω από το χτελιοσίον, από εκεί ξεκινάνε τα προβληματάκια και βλέπω και ποτηλιάρισμα. Και είναι μόλις 8 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3η του Σεπτέμβρη σήμερα. Λέγαμε πριν, κάναμε και στην άξη εκπομπής και τη βουτιά στην ιστορία για το 1843 που λέγες με αυτό το πολύ όμορφο τράγωδο, γιατί μετά πήγα στην πλατεία Κλαθμούνος και φτάσαμε και σιγά σιγά στο 1974. Έχουμε λοιπόν το Πασόκ και έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα από χθες, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε σημαντικούς άξονες από το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Μερικά από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις 300 και 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές αντίστοιχα, άλλα επιδόματα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια, μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα, αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου για την νησιωτικότητα, συνολικό κόστος υπολογίζει το οικονομικό το επιτέλειο στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δίκαιη φορολόγηση ως αντιστάθμισμα, μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών.
0: Κάναμε και τη σχετική ανάλυση και βλέπω από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αρκετά. Κάποιοι που πιστεύω ότι θα τον ακολουθήσετε ή τον εμπιστεύεστε, και βεβαίως είναι δικαίωμά σας, γιατί εδώ δημοκρατία έχουμε, αυτό λέγαμε, όλες οι απόψεις είναι θεμητές, όσες ενισχύουν τη δημοκρατία βεβαίως, και οι υπόλοιπες στη δημοκρατία δίνει χώρο σε όλες τις απόψεις. Βλέπω ότι έχετε μια δυσκολία προσαρμογής, γιατί έχει φέρει ο Αλέξης Τσίπρας και το έχει βάλει μέσα, και μάλιστα νωρίτερα στο ηχητικό που παίξαμε, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Δηλαδή, στο ηχητικό βγαίνει, από το ηχητικό, με ένα απόσπασμα που βάλαμε χθες πριν από λίγο με τον Αλέξη Τσίπρα, βγαίνει το δίλημα που πάει να παρουσιάσει. Δηλαδή, εμείς είμαστε έντιμοι απέναντι στην ανετοιμότητα. Έτσι, πώς το είπε ακριβώς, το είπε. Εντιμότητα απέναντι στη διαφθορά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως που βλέπω ότι έχετε μια δυσκολία είναι η πατριωτική εισφορά, ο κοινωνικός πατριωτισμός, γιατί σας βλέπω εδώ πέρα μερικούς δεν το έχετε αντιληφθεί. Το πατριωτικό το έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας ως σημαία στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Προσαρμοστείτε, παιδιά. Προσαρμοστείτε, γιατί μένετε εκτός γραμμής. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Τζίμι από το Ρότερνταμ, ο οποίος προφανώς είναι, τον βλέπω έτσι, έχει έντονη χρειά στα μηνύματά του. Λέει, Παγάνη φιλοκυβερνητικέ. Μάλιστα. Εσύ προφανώς, εγώ είμαι φιλοκυβερνητικός, εσύ είσαι αντικειμενικός. Πάμε παρακάτω. Άκου, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Καλός, κακός, αλλά ούτε Ευρωπαίος ούτε Έλληνας εισαγγελέας κάλεσε στέλεχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να δώσει εξηγήσεις. Λάρι Κίνγκ. Καλή και Λάρι Κίνγκ. Λοιπόν, Τζίμι μου καλέ. Καλέ μου Τζίμι. Επειδή στο δίλημα διαφθορά που λέει η εντιμότητα, ξέρω εγώ, όπως το περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας, σου εξήγησα και σε εσένα και στους φίλους που μας ακούνε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Κατά την ταπεινή μου άποψη είπα, η Νέα Δημοκρατία θα χτυπήσει εκεί. Δηλαδή θα πει, μας εγκαλείς για διαφθορά, κύριε Τσίπρα. Ωραία, ποια είναι η απάντησή σου για την επιμονή στην αλλαγή του ποινικού κώδικα του 2019. Με προκηρυγμένες εκλογές ως τελευταία πράξη του Κοινοβουλίου. Ποια είναι η απάντησή σου για την κατάτμιση των έργων στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου? Ποια είναι η απάντησή σου για την τεχνική λύση το 2017 στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Εσύ δεν έκανες παρακολουθήσεις, θα του πούνε. Θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είπα. Γιατί θα τεθούν. Και από ό,τι διάβασε νωρίτερα η Κασιανή και την αντίδραση του Πασόκ απέναντι στην παρουσίαση των συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα τεθούν και από το Πασόκ, από ό,τι καταλάβω. Ναι. Τώρα, αν εσύ θεωρείς ότι τα θέματα που θέτει η κοινωνία ή τα θέματα που θέτουν τα κόμματα νομοποιούνται μόνο αν επιλαμβάνεται η εισαγγελία. Χαίρομαι που είσαι τόσο νομοταγής. Αλλά ισχύει αυτό στην αντίληψή σου και για τις αποφάσεις δικαστικές για πρώην υπουργούς κυβέρνησης? Εκεί δεν μου έχεις γράψει ποτέ, για παράδειγμα, για τους δύο υπουργούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί. Ποτέ δεν έχεις στείλει μήνυμα γι' αυτό. Άρα, όταν κάνουμε συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, από κάπου πρέπει να πιανόμαστε και κάπου να καταλήγουμε. Όχι να αλλάζουμε θέμα κατά πώς μας συμφέρει. Και το άλλο που θέλω να πω και να κλείσω για να μην... Είπα ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας μετέφερε το κέντρο βάρους της συζήτησης σε θέματα που κατά την άποψή μας και της Κασιανής και τη δική μου είναι κρίσιμα, όπως για παράδειγμα η αμοιβή των γιατρών, η αμοιβή των καθηγητών, των εκπαιδευτικών. Κρίσιμα θέματα. Η ενίσχυση των φοιτητών οι οποίοι θα φύγουν από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και θα πάνε στην περιφέρεια, και τα μηνύματα που έρχονται εδώ καταγράφουν μια διαμαρτυρία την περιφέρεια, και εμείς τα παιδιά που θα φύγουν από τη Θεσσαλονίκη να πάνε στην Αθήνα ή τα παιδιά που θα φύγουν από την Αθήνα να πάνε στη Θεσσαλονίκη, για αυτά τίποτα λένε. Έτσι. Το οποίο θεωρώ ότι θα διευκρινιστεί σε δεύτερο χρόνο. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας διεκδίκησε την έξοδο από τα μνημόνια. Και εγώ ρωτάω, μόνο την έξοδο? Τη λιτότητα προηγήθηκε την αιματηρή υπερφορολόγηση? Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Οι ίδιοι τα λέγανε. Οι ίδιοι κάναν λόγο για υπερφορολόγηση. Αυτά δεν τα διεκδικεί? Γιατί? Ποια είναι η απάντησή σου για την τεχνική λύση το 2017 στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Εσύ δεν έκανες παρακολουθήσεις, θα του πούνε. Θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είπα. Γιατί θα τεθούν. Και από ό,τι διάβασε νωρίτερα η Κασιανή και την αντίδραση του Πασόκ απέναντι στην παρουσίαση των συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, θα τεθούν και από το Πασόκ, από ό,τι καταλάβει. Τώρα, αν εσύ θεωρείς ότι τα θέματα που θέτει η κοινωνία ή τα θέματα που θέτουν τα κόμματα νομοποιούνται μόνο αν επιλαμβάνεται η εισαγγελία, χαίρομαι που είσαι τόσο νομοταγής. Αλλά ισχύει αυτό στην αντίληψή σου και για τις αποφάσεις δικαστικές για πρώην υπουργούς κυβέρνησης? Εκεί δεν μου έχεις γράψει ποτέ, για παράδειγμα, για τους δύο υπουργούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί. Ποτέ δεν έχεις στείλει μήνυμα γι' αυτό. Άρα, όταν κάνουμε συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, από κάπου πρέπει να πιανόμαστε και κάπου να καταλήγουμε. Όχι να αλλάζουμε θέμα κατά πώς μας συμφέρει. Και το άλλο που θέλω να πω και να κλείσω για να μην... Είπα ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας μετέφερε το κέντρο βάρους της συζήτησης σε θέματα που κατά την άποψή μας και της Κασιανής και τη δική μου είναι κρίσιμα, όπως για παράδειγμα η αμοιβή των γιατρών, η αμοιβή των καθηγητών, των εκπαιδευτικών. Κρίσιμα θέματα. Η ενίσχυση των φοιτητών οι οποίοι θα φύγουν από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και θα πάνε στην περιφέρεια, και τα μηνύματα που έρχονται εδώ καταγράφουν μια διαμαρτυρία την περιφέρεια, και εμείς τα παιδιά που θα φύγουν από τη Θεσσαλονίκη να πάνε στην Αθήνα ή τα παιδιά που θα φύγουν από την Αθήνα να πάνε στη Θεσσαλονίκη, για αυτά τίποτα λένε. Έτσι. Το οποίο θεωρώ ότι θα διευκρινιστεί σε δεύτερο χρόνο. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας διεκδίκησε την έξοδο από τα μνημόνια. Και εγώ ρωτάω, μόνο την έξοδο? Τη λιτότητα προηγήθηκε την αιματηρή υπερφορολόγηση? Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Οι ίδιοι

0: Αλλά ισχύει αυτό στην αντίληψή σου και για τις αποφάσεις δικαστικές για πρώην υπουργούς κυβέρνησης? Εκεί δεν μου έχεις γράψει ποτέ, για παράδειγμα, για τους δύο υπουργούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί. Ποτέ δεν έχεις στείλει μήνυμα γι' αυτό. Άρα, όταν κάνουμε συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, από κάπου πρέπει να πιανόμαστε και κάπου να καταλήγουμε. Όχι να αλλάζουμε θέμα κατά πώς μας συμφέρει. Και το άλλο που θέλω να πω και να κλείσω για να μην... Είπα ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας μετέφερε το κέντρο βάρους της συζήτησης σε θέματα που κατά την άποψή μας και της Κασιανής και της δική μου είναι κρίσιμα, όπως για παράδειγμα η αμοιβή των γιατρών, η αμοιβή των καθηγητών, των εκπαιδευτικών. Κρίσιμα θέματα. Η ενίσχυση των φοιτητών οι οποίοι θα φύγουν από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και θα πάνε στην περιφέρεια, και τα μηνύματα που έρχονται εδώ καταγράφουν μια διαμαρτυρία την περιφέρεια, και εμείς τα παιδιά που θα φύγουν από τη Θεσσαλονίκη να πάνε στην Αθήνα ή τα παιδιά που θα φύγουν από την Αθήνα να πάνε στη Θεσσαλονίκη, για αυτά τίποτα λένε. Έτσι. Το οποίο θεωρώ ότι θα διευκρινιστεί σε δεύτερο χρόνο. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας διεκδίκησε την έξοδο από τα μνημόνια. Εγώ ρωτάω, μόνο την έξοδο? Τη λιτότητα προηγήθηκε? Την αιματηρή υπερφορολόγηση? Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Οι ίδιοι τα λέγανε. Οι ίδιοι κάναν λόγο για υπερφορολόγηση. Αυτά δεν τα διεκδικεί? Γιατί? Πώς βγήκαμε από τα μνημόνια, αν βγήκαμε? Δεν χρειάστηκε να πληρώσουμε όλοι? Και οι συνταξιούχοι παραπάνω? Αυτά γιατί δεν τα θυμίζει?
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει μια νέα στροφή, να κάνει κάτι καινούριο, να πάει σε μια άλλη όχθη.
0: Ωραία.
1: Και να φτιάξει μια καινούργια εικόνα για τον ίδιο του τον εαυτό. Τα λάθη του τα διευκρίνησε, τα παραδέχτηκε, παραιτήθηκε. Τώρα έρχεται ως ένας άλλος άνθρωπος και όχι ως όπως ήταν την περίοδο της διακυβέρνησης της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Έχουμε τον Νίκο Ανούρη.
1: Έχουμε Νίκο Ανούρη.
0: Να σου πω μετά κάτι, γιατί να το πω τώρα πολύ γρήγορα. Θυμάμαι κάποτε ο πατέρας μου είχα πάρει το δίπλωμα εγώ μερικούς μήνες. Παρακαλούσα να μου δώσει το αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητό του όμως ήταν εργαλείο δουλειάς γι' αυτό. Ένα παλιό καλό αυτοκίνητο. Οπότε Πάσχα πήρα το αυτοκίνητο που λες. Δώστε μου ρε πατέρα να πάω, ήμασταν σε ένα ωραίο σπίτι, να πάω τα παιδιά εδώ του σπιτιού μια βόλτα. Μου το δίνει, με το που το πήρα, σε τρία λεπτά, σε ένα τσιμεντένιο στήλο από πίσω, σπασμένος προφυλακτήρας, αριστερό φανάρι και το καπό. Έξαλλος. Περνάνε οι μήνες. Καλοκαιράκι. Πάλι εγώ θέλω το αυτοκίνητο γιατί έχω μια κοπελίτσα και θέλω να την πάω βόλτα. Λέω, έχω αλλάξει. Ξέρω. Τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Κοίτα που το είχα κάνει, το είχα λιανίσει το αυτοκίνητο το Πάσχα.
1: Γρούνα, ναι.
0: Τώρα που είναι Ιούλιος, Αύγουστος, ξέρω. Μου το δίνει να μην σταπολογώ, καταλήγω σε μια γράνα μέσα. Εγώ μάθαινα, πατέρας μου πλήρωνε. Κλείνω την παρένθεση.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη, γιατί χθες, εκτός από τα πολιτικά που ήταν έντονα, είχαμε και τον έξαλλο Ερντογάν να καταφέρεται κατά της Ελλάδας ή να εγκαταλείψει, λέει η χώρα, η Ελλάδα, την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Σύντομα θα είναι παρελθόν η πεποίθηση στο ζήτημα των F-35. Πάμε να μας τα πει αναλυτικότερα ο Νίκος Ανούρης από την Κωνσταντινούπολη.
0: Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χθες η παρέμβαση του Ταγκίπ Ερντογάν ήταν το αποκορύφωμα, θα λέγαμε, των κινήσεων της Άγκυρας μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή μέσα στον Αύγουστο είχαμε τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σε κάθε ελληνική κίνηση και χθες ο Ταγκίπ Ερντογάν ξεκάθαρα εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας για το έθεσε θέμα ξεκάθαρα από στρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου. Κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίσει τα νησιά και μπορώ να πω ότι είναι η πιο αιχμηρή κίνηση, η πιο αιχμηρή παρέμβαση για τα ελληνοτουρκικά από τον Ταγκίπ Ερντογάν από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών το 2023. Δηλαδή, το να ακούμε από τον Τούρκο πρόεδρο, αφού έθεσε το θέμα από στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ότι άμα στείλουμε ένα μήνυμα στην Ελλάδα από το ΚΑΣ, τα τουρκικά παράλια δηλαδή, θα μας ακούσουν, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Η συγκεκριμένη αποστροφή.
0: Και Νίκο, με αυτή την αποστροφή και με όσα είπα, ακυρώνει στην ουσία και την διακήρυξη των Αθηνών, γιατί υποτίθεται ότι εκεί είχαν δεσμευτεί και οι δύο πλευρές ότι δεν θα εφηνιδιάζουν, ότι δεν θα βγαίνουν σε επιθετικές γραμμές. Αυτά προφανώς έχουν ακυρωθεί στην πράξη, έτσι.
2: Σίγουρα είναι ξεκάθαρα, είδαμε ξεκάθαρα κλιμάκωση θες. Καμία σχέση με τις δηλώσεις των προηγούμενων χρόνων από την διακήρυξη των Αθηνών και μετά. Είχαμε ακούσει Τούρκους αξιωματούχους και τον Χακαμφιντάν και τον Υπουργό Άμυνας και άλλους αξιωματούχους να εκφράζουν τη δυσάρεσκειά του για τις ελληνικές κινήσεις. Πάρα πολλές φορές ο Ταγκίπ Ερντογάν επέλεγε μέχρι και χθες να στέλνει έμεσα μηνύματα. Ξεκάθαρα στην Ελλάδα δεν είχε αναφερθεί. Χθες όμως το έκανε με το παραπάνω. Αυτό που δήλωσε επίσης είναι ότι η ήρεμη προσέγγιση της Τουρκίας σύμφωνα με τον ίδιο δεν πρέπει να ληφθεί ως αδυναμία.

0: μία. Η ιστορία λέει είναι ένας πολύ καλός οδηγός και αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Ενώ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι εποφθαλμία, τα εδάφη κανενός, ωστόσο δεν θα αφήσει να καταπατηθούν τα δικά της δικαιώματα. Ουσιαστικά αυτό που υπερθέτει στα Κύπρα Ερντογάν είναι ότι η Τουρκία έχει δείξει μια επικοδομητική προσέγγιση από τη διακήρυξη των Αθηνών και μετά, αλλά θεωρεί ο ίδιος ο πρόεδρος ότι δεν πράττει το ίδιο η Αθήνα. Είναι σημαντικό πάντως να πούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται λίγες μέρες μετά την εμβάθυνση της συνεργασίας Αθήνα-Τελαβίβ, την αμυντική συνεργασία Αθήνα-Τελαβίβ με την ασπίδα του Αχιλλέα. Νομίζω και αυτό έχει παίξει ένα ρόλο προκειμένου να δούμε έναν εκνευρισμένο Ταγί Περντογάν και τα εξοπλιστικά βεβαίως όσον αφορά τα F-35, όταν μιλάμε για εξοπλιστικά εννοώ τα F-35, υπάρχει μια στασιμότητα. Χθες ρωτήθηκε ο Ταγί Περντογάν αν έθεσε στο Βλάντιμιρ Πούτιν το θέμα του F-400, δεν απάντησε ξεκάθαρα. Δήλωσε ότι θα με τα πάντα όσον αφορά τις μερικές σχέσεις. Προσπαθούμε ακόμα για τα F-35, ωστόσο καταλάβαμε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια αυτή εξέλιξη όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω και αυτό είναι ένα κομμάτι.
1: Τι ωραία που το λέει ο Νίκος. Πρόσεχε να δεις πώς το λέει. Γιατί ο Νίκος έχει διαβάσει πίσω από τις γραμμές και γι' αυτό μας λέει. Συνδυάζει τον θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, τη συνεργασία δηλαδή με τους Ισραηλινούς από την ελληνική πλευρά και την καθυστέρηση στην εξέλιξη του θέματος των F-35, δηλαδή τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς που θέλει ο Ερντογάν να προμηθευτεί από τις ΗΠΑ. Τα συνδυάζει. Και έχει δίκιο σε αυτό για τον συνδυασμό. Σε επίπεδο τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω, μαθαίνω, ακούω ότι επιστρέφουν πάλι στην λογική, στην υποψία ότι περικυκλώνονται από τη Δύση με αιχμή του δόρατος την Ελλάδα, η οποία συνεργάζεται με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ξανά πάλι σε αυτή την αντίληψη βρίσκονται στην Άγκυρα.
0: Ναι, αυτή την αντίληψη τη βλέπαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ούτως ή άλλως. Βλέποντας να ενισχύεται ο άξονας Αθήνα-Τελαβίβ-Λευκοσία, θεωρούν ότι είναι ο άξονας του κακού. Δηλαδή, ο άξονας του κακού που ένα βρώμικο παιχνίδι λένε τα τουρκικά μέσα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που έχει στόχο την Τουρκία και θεωρούν ότι αυτή η ενίσχυση της συνεργασίας ουσιαστικά είναι μια απάντηση στην ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας με τα drones. Έτσι το διαβάζουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο είχαμε και την ασπίδα του Αχιλλέα. Γι' αυτό η Άγκυρα, βλέποντας και τις ελλείψεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα σχήματα τα οποία αναδεικνύονται, αναζητεί και εκείνη τη συμμετοχή της σε νέα γεωπολιτικά σχήματα. Δηλαδή, το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θεωρούν ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπου προχθές είχαμε και τη συνεδρία στην Κωνσταντινούπολη, υπουργοί της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, θεωρούν ότι είναι ένα σχήμα το οποίο μπορεί να είναι απέναντι από το μπλοκ Αθήνας-Τελαβίβ. Έτσι το διαβάζουν τουλάχιστον εδώ στην Τουρκία και γι' αυτό δεν θεωρούν καθόλου τυχαίο ότι τη μέρα που είχαμε τις υπογραφές στο Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα, την ίδια μέρα ακριβώς είχαμε τη συνεδρίαση της συγκεκριμένης συμμαχίας.
1: Μάλιστα.
2: Παίζει κάποιο ρόλο, Νίκος, σε αυτή την αντίδραση του Ερντογάν η προχθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν? Γιατί επειδή έβαλε στο τραπέζι και το θέμα των F-35, τον εξαγρίωσε κάπως ο πρόεδρος Πούτιν, είπε κάτι για τους S-400 που δεν του άρεσε και έβγαλε το μένος του σε εμάς τελικά?
0: Αυτό που καταλάβαμε και από την τοποθέτηση του Ταγί Περντογάν είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάτι ουσιαστικό μετά τη συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τουλάχιστον στα εξοπλιστικά. Δεν μάθαμε αν βρέθηκε κάποια φόρμουλα προκειμένου να απομακρυνθούν οι S-400 παρά τις διαβουλεύσεις που υπήρχαν όλο το καλοκαίρι. Ενώ υπήρχε η εντύπωση στην Τουρκία ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα συνενέσει να απομακρυνθεί το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα από τουρκικό έδαφος για χώρες του κόλπου, ακούγαμε μέσα στο καλοκαίρι, φαίνεται πως αυτή η δουλειά έχει πάει πίσω.
1: Η Ρωσία γιατί να συνενέσει? Μια χαρά του δημιουργεί ζήτημα. Γιατί να διευκολύνει ο Πούτιν τους Αμερικανούς ή να διευκολύνει τους Τούρκους? Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει.
0: Και ζητάει και συγκεκριμένα ανταλλάγματα και στην οικονομία και στην ενέργεια. Βεβαίως στην ενέργεια ακούσαμε από τον Ταγί Περντογάν ότι πέρα από το Άκουγιου, το οποίο ολοκληρώνονται οι εργασίες του πυρηνικού σταθμού στο Άκουγιου, ο Ταγί Περντογάν αποκάλυψε ότι Τουρκία και Ρωσία ετοιμάζονται για αντίστοιχα project στο επιμελητικό διάστημα για νέους πυρηνικούς σταθμούς. Δεν ξέρω αν ένα από τα ανταλλάγματα είναι και αυτό. Πάντως ουσιαστική λύση δεν έχει βρεθεί και το καταλάβαμε ξεκάθαρα χθες από την τοποθέτηση του Ταγί Περντογάν.
1: Μήπως έχεις μάθει κάτι παραπάνω, ενώ από όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για την αστραπία επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν, του επικεφαλής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίας της Τουρκίας, της γνωστής ΜΙΤ, ο οποίος βεβαίως είναι και στενός συνεργάτης του Ερντογάν εδώ στην Ελλάδα για τη συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Θεμιστοκλή Δεμήρη?
3: Όχι,
0: η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχει παίξει αρκετά στατοντικά μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Δεν το έχουν καλύψει.
1: Και δεν σχετίζεται με όσα γίνονται σε επίπεδο δηλώσεων και κλιμάκωση από την Αγγλία, σωστά?
0: Όχι, όχι. Mm-hmm. Δεν νομίζω να ασχετίζεται. Το θέμα είναι ότι και εδώ στην Τουρκία επικαλούνται τις πληροφορίες των ελληνικών μέσων για τη συγκεκριμένη
1: επίσκεψη
0: του κεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Mm-hmm. Δεν θέλουν να έχουν δικιά τους πληροφόρηση. Πάντως, να σας πω, διαβάζω τώρα για τον τουρκικό τύπο. Στα πρωτοσέλιδα κυριαρχεί παντού το μήνυμα του Ερντογάν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τις δηλώσεις του Ταγί Ερντογάν που είπε πάρα πολλά πράγματα, κρατάνε αυτά που είπε για τα ελληνοτουρκικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για την πορεία.
1: Μάλιστα.
2: Νίκο, να πάμε και λίγο σε αυτό της Ναύτεξ, που νότια του Καστελόριζου, που εξέδωσε η Τουρκία και βγήκε και το ερευνητικό, ένα μικρό ερευνητικό που έχει στη διάθεση της Άγκυρα. Την ίδια ώρα είδαμε και στο Marine Traffic να μετανομάζεται η περιοχή αυτή νότια του Καστελόριζου σε πάρκο Φατιγέ Κάς.
0: Ναι, ουσιαστικά αυτό που είδαμε μέσα στο καλοκαίρι με την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων, η Άγκυρα θέλει να το φέρει εις πέρας και στο πεδίο, και η συγκεκριμένη ναύτεξη, η οποία εξέδωσε και με το ερευνητικό σκάφος το οποίο βγήκε νοτίως του Καστελόριζου, αυτό το στόχο έχει να κεφαλαιοποιήσει αυτά τα οποία ανακήρυξε μέσα στον Αύγουστο. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να περάσει τις θέσεις στην Τουρκία και βλέπουμε μια κλιμάκωση και στο πεδίο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και ενδέχεται να τη δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Κακά τα ψέματα, το είχαμε πει και στο δελτίο του Real FM ότι βλέπουμε ότι τα ήρεμα νερά δοκιμάζονται και τα θαλάσσια πάρκα και η αντίδραση της Άγκυρας στα χωροταξικά πλαίσια που κατέθεται η Ελλάδα και οι θέσεις δηλώσεις του Τάγκη Περντογάν νομίζω ότι συνθέτουν ένα μοσαϊκό της κλιμάκωσης έντασης.
1: Να σου πω, Νίκο μου, και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης διευκρινίζεται ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι πολιτική της πλέον. Όταν δηλαδή δεν τηρείται από την άλλη πλευρά, δεν έχεις λόγο εσύ να κρατάς πολιτική ήρεμο νερών όταν ο άλλος δεν έχει καμία ηρεμία. Λοιπόν,
2: να σε αποδεσμεύσουμε, Νίκο.
1: Νίκο Ζανούρη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί αντιδρά λοιπόν η Τουρκία, να πούμε και στους ακροατές μας, γιατί βγήκε έτσι ο Ερντογάν με αυτή την ένταση? Το είπε και ο Νίκος δηλαδή, και το λένε και τα αρκετά μέσα, οι αναλύσεις, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί προηγήθηκαν οι ανακοινώσεις για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και γιατί αντιδρούν οι Τούρκοι τώρα σε αυτό? Διότι ο θόλος ο οποίος θα κατασκευαστεί αλλάζει μια εξίσωση σημαντική. Αν η πρώτη, λέμε τώρα, αν υποθέσουμε ότι είχαν στο μυαλό τους οι Τούρκοι οποιαδήποτε στιγμή να κάνουν επίθεση, έτσι?
2: Ναι.
1: Και λέγανε ότι εμείς έχουμε τεράστια δύναμη, επομένως θα εξαντληθούν οι Έλληνες να μείνονται. Αυτό περιγράφουν οι ειδικοί τους οι σύμβουλοι στα μίντια, ότι αυτή ήταν η λογική τους, ότι θα κάνουν μια επίθεση με δεκαπλάσιο στράτευμα, με δεκαπλάσια πυρομαχικά, με πυράβλους κτλ. Και ότι κάποια στιγμή τα πυρομαχικά της Ελλάδας θα τελειώσουν. Με την ασπίδα του Αχιλλέα, με το θόλο δηλαδή, αν απορροφηθεί η πρώτη επίθεση από ένα δικτυωμένο πλέγμα αναχαιτιστών, αισθητήρων, μετά έχεις τα Ραφάλ, έχεις τις Μπελαρά, έχεις τα υποβρύχια, τα οποία απελευθερώνονται από τη στατική άμυνα, από την άμυνα δηλαδή των νησιών. Οπότε εδώ αλλάζει το πράγμα. Και αυτό που είχαν οι Τούρκοι το τζαμπουκά, και είναι η τουρκική λέξη, ότι προσέξτε γιατί εμείς ανά πάσα στιγμή μπορούμε να σας δημιουργήσουμε πρόβλημα οπουδήποτε, αλλάζει. Και ένα τελευταίο. Το αν είναι πετυχημένη η συνεργασία και η συγκεκριμένη αγορά, η οποία θα στοιχήσει 3 δισεκατομμύρια, 0,35 αν δεν κάνω λάθος, αν είναι πετυχημένη η συνεργασία, θα κριθεί από τις ανακοινώσεις κομμάτων. Θα κριθεί από τις ανακοινώσεις που θα κάνει η Άγκυρα. Η Άγκυρα αντέδρασε.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι,
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη του. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Που σημειώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών.
11: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 22 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
12: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Τρίτη μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα. Φαίνεται θα είναι ηλιόλουστη, θα είναι όμορφη, να τη ευχαριστηθείτε. Καλημέρα ρε φίλε Αντώνη. Καλημέρα ρε φίλε Αντώνη, που σε παραδέχομαι για τις εικόνες νωρίς, για να μας στέλνεις μηνύματα και να σου αφιερώσω και αυτό, να σε ρωτήσω σχετικά με το όνομά σου, αν ξέρεις να μου πεις τι κάνει ένας κατζόχυρος πάνω σε έναν άλλο κατζόχυρο. Ξέρεις Αντώνη μου? Εσύ Κασκενή ξέρεις?
1: Όχι.
0: Βελονισμό κάνει Αντώνη. Καλημέρα.
1: Αχού,
0: φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άντε, γιατί είστε πολύ αντικειμενικοί μερικοί. Πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος μαζί μας.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, να μας πει τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Αρχικά θέλω να πω ότι εγώ το βελονισμό τον ήξερα. Απλά δεν ήθελα να απαντήσω. Περίμενα να το βρει και η Κασιανή, αλλά μάλλον είναι πολύ νωρίς ακόμη.
0: Είσαι πάρα πολύ ωραίος εσύ. Δεν παίζεις. Είσαι καταπληκτικός. Τι βλέπεις εκεί στην κίνηση του? Για πες, γιατί ο κόσμος
1: χρειάζεται βελονισμό και έξω στους δρόμους για να ηρεμήσουν.
2: Θα φανεί, σήμερα θα κάνω τη διαφορά. Θα ξεκινήσω από το ρεύμα εξόδου της Αθηνών. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου σχεδόν μέχρι και το Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρέντι από το ύψος της Θιβών μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Πάμε προς κέντρο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι και Πανόρμου και κάποιες μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο στο ύψος του Χαρανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στον Πειραιά με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στις Κόνωνος Αλιπέδου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί στο ογκόμο της μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα.
0: Λοιπόν, είναι μια μέρα, Παναγιώτη μου, σαν όλες τις άλλες λες.
2: Ακριβώς, έτσι αντιχά.
0: Έτσι ξεκινάει το πράγμα και κλιμακώνεται μέσα στο επόμενο μισάωρο, υποθέτω. Σωστά, κύριε Βολάνιε?
2: Ναι, μέχρι τις 9 γίνεται πανικός.
0: Γίνεται πανικός.
1: Τουλάχιστον εκτός από τη λεωφόρο Αθηνών δεν βλέπω αλλού ουρές χιλιόμετρων. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν κοκκινάκια πολλά στο χάρτη, αλλά ουρές χιλιόμετρων μόνο στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών αυτή την ώρα. Οπότε είναι κάτι θετικό. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαρώ εγώ μερικούς δημοκράτες, όπως τη φιλενάδα μου την Εύα. Γεια σου ρε εσύ Εύα, καλημέρα. Νόμ paper παγάνη πήρες ή δεν έχει ξυπνήσει το κόμμα ακόμα? Να κάνω μια ερώτηση ρε εσύ Εύα. Όποιος έχει άποψη για τα πράγματα και δεν είναι ίδια με τη δική σου, είναι βέβαιο ότι έχει πάρει νόμ paper? Όποιος δεν έχει ταύτιση με αυτά που ακούσει, με αυτά που θα θέλεις να ακούσει, έχει πάρει νόμ paper? Αυτό σημαίνει η δημοκρατική αντίληψη των πραγμάτων.
1: Συζητάμε πολύ, Γιώργο, αυτές τις μέρες για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Είχαμε και την Εθνική Πρωτοβουλία και μας έχει φάει λίγο αυτή η κατάσταση. Αλλά είχαμε και την ανακοίνωση των τιμολογίων ρεύματος για αυτό το μήνα. Το ρεύμα, η χοντρική ρεύματος έχει ανέβει κατά 21% τον Αύγουστο, μαζί με την αύξηση από τους προηγούμενους μήνες. Ξεπερνά τα 40% η αύξηση στο ρεύμα. Στα τιμολόγια φαίνονται οι εταιρείες να απορροφούν ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν παραμένει όμως να υπάρχει αύξηση στα τιμολόγια. Ναι. Για να τα ακούσουμε και από έναν ειδικό, να πάρουμε μια γεύση από το τι είπε ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επικεφαλής, χθες στον Real FM.
0: Και επανερχόμαστε.
3: Η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20. Μέση τιμή. Ναι. Η δε μέσο σταθμική τιμή είναι 16,2 σήμερα. η μεσοσταθμική, όχι η μέση. Άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο. Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη. Το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια, το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
4: Ναι.
3: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
4: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα ανακούφισης για ρεύμα και φυσικό αέριο.
0: Να πιαστούμε, Κασιανή, από το βαρύ χειμώνα που λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, το Γιάννη Παπαγιάννη. Έτσι από εκείνη το.
1: Ναι, ναι, από το Γιάννη Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, απέχει ο χειμώνας ελέγχους μήνες. Δηλαδή είμαστε Σεπτέμβριο, το ξέρω τώρα ότι κάποιοι λέτε, μεγάλε, κάτσε πρώτα να φύγει το καλοκαίρι. Επισήμως 21 Σεπτεμβρίου φεύγει. Πολύ ωραία. Φεύγει 21 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πού είναι τώρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο?
1: Είναι πάνω από τα 70 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Μάλιστα. Έχει μια αύξηση καταγραφή στο σύν 76%, γιατί αυτό έχει να κάνει με τις διεθνείς εξελίξεις, έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον πόλεμο στον Περσικό, με όσα συμβαίνουν, κύριε Γιώργο. Και εδώ τι έπρεπε να κάνουμε εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ και βέβαια και η Ελλάδα, να αποθηκεύσουμε αέριο, έτσι δεν είναι? Έπρεπε να έχουμε αποθηκευμένο αέριο για τους μήνες που έρχονται.
1: Γιατί το φυσικό αέριο το χρησιμοποιούμε και στη θέρμανση, αλλά και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Παντού το χρησιμοποιούμε.
1: Αυτή τη στιγμή όμως οι ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονται περίπου στο 64,7%, ενώ ο μέσος όρος πενταετίας ήταν κοντά στο 82%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κυνήγι των φορτίων φυσικού αερίου, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, γιατί από τα στενά του Ορμούς περνάνε ελάχιστα πλοία και τα διεκδικούν οι ασιατικές αγορές, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας κανονικός τζόγος εκεί και να το παίρνει τελικά το φορτίο αυτός που θα δώσει την καλύτερη προσφορά. Επομένως, αν είχαμε σκεφτεί από πριν να γεμίσουμε τις αποθήκες και να μην περιμένουμε αυτή τη στιγμή να κυνηγήσουμε τα φορτία που περνούν από τη Μέση Ανατολή, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Κάτι το οποίο έκανε το Μάρτιο ο Αλέξανδρος Εξάρχου, το είχε προβλέψει για το αμερικανικό LNG. Ότι θα πρέπει δηλαδή να αποθηκεύσουμε μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί έρχονται δύσκολοι μήνες. Και τώρα είμαστε στην τελική ευθεία αυτής της δυσκολίας. Δηλαδή επίκειται, έρχεται. Με το ιστορικό που είπες, με το χαμηλό ιστορικό, 60, πόσο ήταν,
1: 64,7%
0: είναι αυτό που έχουμε αποθηκεύσει, είναι το 82% που είχαμε την τελευταία πενταετία. Λοιπόν, είναι χρηματιστήριο η υπόθεση, ακριβώς όπως περιγράφεις.
1: Και το θέμα ποιο είναι? Ότι εφόσον έχουμε κόψει και τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και η μόνη αυτή τη στιγμή η χώρα που μας δίνει είναι η Νορβηγία φυσικό αέριο, που και εκεί δεν υπάρχουν καθημερινές, δεν το παίρνουμε καθημερινά, γιατί υπάρχουν και εργασίες συντήρησης κτλ. Επομένως, δεν υπάρχει από κάπου αλλού αυτή τη στιγμή να προμηθευτούμε το φυσικό αέριο, να γεμίσουμε τις αποθήκες μας, ώστε να είμαστε ασφαλείς για το χειμώνα. Όχι μόνο για την επάρκεια. Η επάρκεια μπορεί να υπάρξει, αλλά και το να μην χρειαστεί να πληρώσουμε τα μαλλιοκέφαλά μας στην κυριολεξία για να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου, που ξαναλέω, το χρησιμοποιούμε όχι μόνο στη θέρμανση, αλλά και στον ηλεκτρισμό.
0: Και αν δεν βρεθεί αρκετό αέριο, η τιμή ανεβαίνει μέχρι να βρεθεί κάποιο που θα καταναλώσει λιγότερο, αν δεν βρες τον αυτόν. Αυτό τώρα, αυτή την αδυναμία, γιατί εδώ μιλάμε για μια ευρωπαϊκή αδυναμία στην πρόβλεψη, την είχε περιγράψει από τον Μάρτιο ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, επιμένοντας κυρίως σε ένα θέμα: η Ευρώπη έπρεπε να εξασφαλίσει εγκαίρως μακροχρόνιες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ, όσο διέθετε ακόμα χρόνο και διαπραγματευτική ισχύ. Έτσι.
1: Τώρα, άμα φτάσει η μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή να την αγοράζουμε πάνω από 100, είναι 70, αλλά άμα γίνει ο τζόγος εκεί με τις ασιατικές αγορές, να φτάσουμε να το αγοράζουμε πάνω από 100 ευρώ την κιλοβατόρα το φυσικό αέριο, κλάφτα καράλαβε.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας εξακολουθούν να έρχονται. Καλημέρα, Βέρα μας. Καλημέρα, γλυκιά μου Βέρα.
1: Και στη Βασιλική τη Στεριοπούλου, την αγαπημένη.
0: Βασιλική. Λοιπόν, ο Χιλίαρχος. Οπα. Μόνο 45 λεπτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Και γιατί αυτή η στάση, είπαμε, δεν ήξερα. Τώρα έμαθε. Και θέλει να δει αν έμαθε. Α, ότι ασχοληθήκαμε εννοεί 45 λεπτά. Κάτσε, δεν είσαι δίκαιος, εσύ Χιλίαρχε. Βάλαμε μέσα, έχουμε βάλει εδώ πέρα και το κοινοβούλιο, τους καυγάδες. Βάλαμε μέσα, βάλαμε το. Πώς το λένε.
1: Τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά, φουρνά, συζητήσαμε.
0: Ναι, τη φουρνά βάλαμε. Γεια σου ρε αγαπητέ, καλημέρα φίλε.
1: Radio... Έχω να σας κάνω μια πρόταση για τις επόμενες ημέρες. Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου, ναι, η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Αμαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Αμαρούσι Volleyball Days λοιπόν 2026. Το Αμαρούσι παίζει βόλεϊ. Εσύ θα μπει στο παιχνίδι, αν θέλεις να δηλώσεις συμμετοχή ή να δεις επιπλέον πληροφορίες στο τμήμα πετοσφαίρησης του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου 1896 μπορείς να απευθυνθείς ή αλλιώς στο www.marusi.gr.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Λίγο καλοκαίρι ακόμα δηλαδή, με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα ναυπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα φίλε. Ο Γιάννης θυμάται τη συμφωνία των Πρεσπών για την οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος, εδώ στο μήνυμα που στέλνει. Γεια σου Real Blogger ξανά. Με τις κοκορομαχίες, αυτές είναι που σε απασχολούν. Προσπαθούμε να περάσουμε από τα μηνύματα. Ο Δανίλ, καλημέρα από Γάβδο. Ούτε τράφικ, ούτε κόρνες, ηρεμία και γαλήνη. Και πρωινή βουτιά με 32 βαθμούς. Κατάλαβες πώς να μην ζηλέψεις. Ο κύριος Γιάννης, άλλος Γιάννης, έχει βάλει και το επίθετο, μπορεί να μην θέλει όμως να το αναφέρει. Επομένως λέει, επειδή το λέει συνέχεια και με ύφος, πάμε να δούμε τα βασικά. Ο κρατής έχει δικαίωμα να είναι ό,τι θέλει και με τα μηνύματά του να το δείχνει. Εσύ έχεις μικρόφωνο δημόσια συχνότητα και μιλάς σαν κομματικό στέλεχος με το μανδύα του δίθεν δημοσιογράφου. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Αν δεν το καταλαβαίνουμε, αυτό είναι λυπηρό πολύ. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό, κύριε Γιάννη μου, να ενστερνίζομαι την κομματική άποψη. Του τεμαχίζω την αλήθεια, γιατί εγώ κάνω προσπάθεια, το έχω πει πολλές φορές. Και ευχαριστώ το Real FM που μου δίνει τη δυνατότητα. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι αντικειμενικός, ισχυρίζομαι ότι είμαι δίκαιος όμως. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτά που θεωρώ θετικά και σε αυτά που θεωρώ αρνητικά. Αν εσείς περιμένετε από μένα να μην βάζω ερωτήματα ή να μην ασκώ κριτική σε όλους, διότι κάποιοι ενοχλείστε, είναι δικό σας πρόβλημα. Ο ακροατής έχει δικαίωμα βεβαίως να στέλνει τα μηνύματά του, δεν έχει δικαίωμα όμως να προσβάλλει. Και όταν κάποιος προσβάλλει, απαντώ, όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά απαντώ, πώς να το πω, έτσι, με λίγο πάθος, με λίγη ένταση.
1: Ο φίλος Σάκης από το Αμβούργο, την καλημέρα μου και την καλημέρα και τη δικιά μας, αγαπητέ Άκη. Είναι πράγματα δυναμία πρόβλεψης της Ευρώπης στο φυσικό αέριο. Γιατί τελικά κάποιοι πληρώνουν το λογαριασμό και κάποιοι άλλοι εισπράττουν τους φόρους, λέει ο φίλος Σάκης από το Αμβούργο. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προέβλεψε νωρίτερα το πρόβλημα αυτό με το φυσικό αέριο. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
11: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
10: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
11: Αυτά.
10: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
12: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
14: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
15: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
16: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
17: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Μεγάλη χαρά έχω, Κασιανή μου, θέλω να σου πω.
9: Μεγάλη χαρά, γιατί τι έγινε?
8: Γιατί έρχεται ο Κώστας από το απόγευμα, με ακολουθεί και να είναι καλά ο φίλος.
9: Να είναι
8: καλά. Ο
9: οποίος
8: έχει καταπληκτικά μηνύματα. Σου δίνω μια έτσι γεύση από το μήνυμά του, πώς θα ξεκινάει. Σε μένα απευθύνεται, όχι σε σένα, ακόμα σε μελετάει. Λοιπόν, επιτελικό πρωινό κριντζάκι και κράχτη της επικοινωνικής στρατηγικής αποβλάκωσης και αποχάμνωσης των δούλων, υπηκόνδες, ποτάτων, κατσαπλοκοτσαμπάσιδων και συνεχίζει. Να είσαι καλά, ρε Κώστα, μου λείψαν οι εισαγωγές σου στα μηνύματά σου. Καλημέρα, φίλε.
10: Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma.
9: Πήρες χαμπάρι τι έχει γίνει στην Κρήτη?
8: Ο, για πες.
9: Λοιπόν, άκου να δεις, πριν λίγες μέρες μας έχετε μία είδηση που λέει ότι έπεσαν θύμα απάτης υπάλληλοι της περιφέρειας Κρήτης, μιας υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης. Μπήκαν σε
8: φίσινγκ.
9: Περίπου phishing. Ναι. Ουσιαστικά οι hackers τι έκαναν? Πλαστογράφησαν την σελίδα της τράπεζας και νόμιζαν οι υπάλληλοι ότι βάζουν κανονικά τους κωδικούς. Στην τράπεζα την κανονική. Ναι. Αυτοί όμως το εκμεταλλεύτηκαν, πήραν τους κωδικούς.
8: Είχαν τέτοια χρώματα, είχαν περίπου το ίδιο λογότυπο ή περίπου το ίδιο περιβάλλον.
9: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και εύκολα σε ξεγελάει αυτό.
8: Βάζει ο άλλος
9: τους κωδικούς. Των τραπεζικών λογαριασμών της υπηρεσίας του Δήμου. Καταφέρνουν λοιπόν οι τύποι αυτοί να αποσπάσουν 152.000 ευρώ και να τα μετά πρώτα σε ελληνικούς λογαριασμούς και έπειτα να τα περάσουν σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Τέλος πάντων, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προσπαθεί, κάνει ράνι, ανακτά κάποια χρήματα. Όμως χθες μαθαίνουμε ότι έγινε ακριβώς το ίδιο στο Δήμο Ρεθύμνου και απέσπασαν αυτή τη φορά 500.000 ευρώ.
8: Πάρα πολύ. Αυτό δείχνει τη διακλαδικότητα των υπηρεσιών και την πολύ καλή επικοινωνία που έχουν. Δηλαδή, συνεννοούνται για τα προβλήματα, ρε παιδί μου.
9: Μέσα σε μια εβδομάδα.
8: Και προφανώς δεν ήταν ο ίδιος υπάλληλος, υποθέτω. Θα ήταν διαφορετικός.
9: Όχι, είναι στο Δήμο Ρεθύμνου το ένα, στην περιφέρεια Κρήτης το άλλο. Αλλά εντάξει, ανησυχείτε, ρε παιδιά.
8: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Για το ρητό. Ελληνικό δημόσιο αθάνατο. Δικό μας, λατρεμένο. Τι?
9: Όχι, ελληνικό δημόσιο αθάνατο.
8: Ναι. Θέλω να σας πω. Και να σας καλέσω να το κάνετε. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάντος, με λατινικά, φυσικοαερίοελλάντος.gr, ή κάλεσε στο 18 11 33. 18 11 33.
9: Διαγωνισμός του Real FM και αυτή την εβδομάδα. Τρεις ημέρες στο ναύπλιο προσφέρει ο Real FM και η Selecta Rent a Car. Δίνουμε επίσης ένα διπλό στρώμα προφάλι της Greco Strom και ένα σετ συσκευών πρωινού της Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες. Καλή σας επιτυχία. Την ερχόμενη Δευτέρα εκκλήρωση σε 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλίπ και του Μπαμπ του Παδημητρίου. Εμείς θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε σήμερα. Σαν σήμερα, να ξέρεις, έφυγε η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη από τη ζωή. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Να ξέρεις, το 1972 ανεβαίνει στο θέατρο Broadway η μουσική κωμωδία των Αλεξάνδρ Μπρεφόρ και Μαργαρέτ Μονό, η Γλυκιά Ήρμα. Πρωταγωνιστούν σε αυτό η Έλλη Λαμπέτη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Πρόκειται μια μοναδική παράσταση, γιατί? Όχι επειδή τη μουσική την είχε γράψει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, αλλά γιατί η Έλλη Λαμπέτη τραγουδάει σε θεατρική παράσταση για πρώτη και τελευταία φορά στη μεγάλη καριέρα της, και το αποτέλεσμα είναι μαγικό που θα ακούσουμε σε λιγάκι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσυχοντρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
15: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημερούδια. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Give a little bit. Δώσε και εσύ λίγο. Supertramp. Αυτό το υπέροχο σοφιστικέ γκρουπ. Στο Radio 1 και το 98,1 με τις καλύτερες playlist. Και βέβαια με το καλύτερο ρεπορτάζ για όλα τα θέματα, τα ζέοντα στον τόπο και στην Εύβοια. Είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 8 με 10 το πρωί. Τελειώσαν οι διακοπές, τα κεφάλια μέσα και παρακολουθούμε και αποφλοιώνουμε τα φύκια και τις μεταξωτές κορδέλες από τις πληροφορίες, ειδήσεις που κυκλοφορούν γύρω μας, από τα δρόμενα, τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, από τις πληροφορίες, καταγγελίες και ό,τι άλλο μας θέλουν οι φίλοι μας, οι ακροατές μας στο Viber της εκπομπής 693-666-2892. 693-666-2892. Εκεί. Καλημέρα κύριε Βλαχοδήμαρχε. Καλημέρα. Θα μου πεις εμένα μπουρζουά. Ακούγει να δεις. Καλημέρα μου λέει ο άλλος μπουρζουά. Είναι καλό αναθρεμμένος αυτός. Είναι εκεί μεγαλός στα Παρίσια, στο Σανζελιζέ, και μας κάνει μαγκές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα για να δούμε, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, όλα τα καλά. Ο Τσίπρας θες, τα έδωσε όλα. Θα φορολογήσει λέει τους πλούσιους με 1% για να τους πάρει λέει το 1% και να το δώσει στον κόσμο, στο πόπολο. Μην είσαι τόσο σπάταλος ρε Άλεξ. Μην είσαι αγόρι μου τόσο σπάταλος. Το 1% όλοι να φορολογήσει τους πλούσιους. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι λέω εγώ. Το ξέρει αυτό ο Μαρινάκης. Το είπες αυτό του Μαρινάκη ότι θα τον φορολογήσεις? Αυτό τζάμπα επενδύει πάνω σου ένα σωρό χρήμα. Ε, τζάμπα επενδύουν όλοι αυτοί, η καμόρα του επιχειρήν στη χώρα. Γιατί είναι άλλο το υγιές επιχειρήν και είναι άλλο το επιχειρήν από την καμόρα. Ε, τα ξέρετε αυτά εσείς τώρα, χρειάζεται να σας τα πω, τα έχετε ζήσει, τα έχετε βιώσει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα μας κάνει ο Κούλης. Ο Κούλης ο οποίος όπως σας είπα χθες επιστράτευσε μέχρι και τον Καρατζαφύρεν. Ω Καρατζαφέρη. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η κατάθλιψη στη Νέα Δημοκρατία. Να φτάσουν στο σημείο να ανσύρουν φαντάσματα του παρελθόντος, που άμα βγάλουμε τον Καρατζαφέρη να δούμε τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία του Κούλη μαζί με τον Άδωνη, τον Βορύδη και τα υπόλοιπα παλικάρια, δεν θα ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο λαός λέει έχει μνήμη χρυσόψαρου. Για να δούμε. Τη βελτίωσε καθόλου τη μνήμη του ελληνικός λαός? Οι εκλογές έρχονται. Θα δούμε τα αποτελέσματα.
1: Στα κυβερνητικά έργα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της εκδήλωσης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο.
2: Για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
1: Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο.
3: Υπήρχε μια συνέχεια από το 23 και μετά και για τους συνταξιούχους, άρα σίγουρα θα υπάρξει μια συνέχεια, και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις, τις οικογένειες με παιδιά.
1: Λίγο πριν από τη διεθνή έκθεση και σε έρευνα της Interview για λογαριασμό της Political στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,1% και προηγείται με 13,6 μονάδες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που λαμβάνει 15,5%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, η Ελληνική Λύση με 9,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,8%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,8%. Το 45% ζητεί μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Μαζί με τον Άδωνη, τον Βορύδη και τα υπόλοιπα παλικάρια δεν θα ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο λαός λέει έχει μνήμη χρυσό ψαρού. Για να δούμε. Τη βελτίωσε καθόλου τη μνήμη του ελληνικός λαός? Οι εκλογές έρχονται. Θα δούμε τα αποτελέσματα.
1: Στα κυβερνητικά έργα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της εκδήλωσης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο.
2: Για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
1: Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο.
3: Υπήρχε μια συνέχεια από το 23 και μετά και για τους συνταξιούχους, άρα σίγουρα θα υπάρξει μια συνέχεια, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις, τις οικογένειες με παιδιά.
1: Λίγο πριν από τη διεθνή έκθεση και σε έρευνα της Interview για λογαριασμό της Political στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,1% και προηγείται με 13,6 μονάδες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που λαμβάνει 15,5%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, η Ελληνική Λύση με 9,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,8%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,8%. Το 45% ζητεί μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 41%

0: αναπτύξεις, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
1: Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο.
2: Υπήρχε μια συνέχεια από το 23 και μετά και για τους συνταξιούχους, άρα σίγουρα θα υπάρξει μια συνέχεια, και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις, τις οικογένειες με παιδιά.
1: Λίγο πριν από τη διεθνή έκθεση και σε έρευνα της Interview για λογαριασμό της Political, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,1% και προηγείται με 13,6 μονάδες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που λαμβάνει 15,5%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, η Ελληνική Λύση με 9,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,8%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1%, το ΜΕΡΑ 25 με 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,8%. Το 45% ζητεί μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας. Μεγάλο αγκάθι παραμένει η ακρίβεια στα προβλήματα της καθημερινότητας. Λαμβάνει 23% και ακολουθούν η αντιμετώπιση της διαφθοράς με 12%, η αύξηση μισθών και συντάξεων και η απονομή δικαιοσύνης με 11%. Η κυβερνητική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στο ράφι μπαίνει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης.
3: Ο Ιούλιο και Αύγουστο, πριν την εφαρμογή του μέτρου, υπήρξε ράλανα τιμήσεων από 20 έως 34%.
4: Το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια είναι οι συμφωνίες της κοροϊδίας που κάνετε με μεγαλοεπιχειρηματίες. Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Ανακοινώνει τον Ιούνιο μέτρα για τον Αύγουστο. Αφήνει τρεις μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%.
5: Η περίοδος αυτή, κυρίες και κύριοι, αρχίζει με ακρίβεια μεγαλύτερη από όσο ήταν αυτή στις αρχές του καλοκαιριού.
1: Η αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται να αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
6: Λοιπόν, και όλοι περιμένουν τώρα τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Είναι σαν να πηγαίνουν στο παζάρι για να διαλαλήσουν την προμάτια τους. Να παραμυθιάσουν τον κόσμο. Να πουλήσουν φύκια για μεταξωτός κορδέλες. Και τα ζέωτα προβλήματα του πολίτη, του Έλληνα, είναι εδώ. Καθημερινά. Καθημερινά και απασχολούν σοβαρά τον κόσμο. Το θέμα είναι εάν θα απασχολήσει σοβαρά τον κόσμο και το τι θα κάνει την επαύριο. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Αυτό είναι η δικιά σας υπόθεση. Του καθενός ξεχωριστά. Σκεφτείτε το συμφέρον σας και αναλόγως κάντε την επιλογή σας. Γιατί μην νομίζετε και η αντιπολίτευση και αυτή την πραμάτια της διαφημίζει.
7: Το περίγραμμα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών, περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει νέες φοροελαφρύνσεις, επιβράβευσης σε συνεπείς, παρεμβάσεις για την μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους. Με τοπική είναι η σύγκρουση κυβέρνησης, αντιπολίτευση για την ακρίβεια. Επίθεση για λαϊκισμό, εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης.
8: Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσεις από την απόδοση της οικονομίας. Να δημιουργήσει τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει
9: και θα από και αυτά
8: το ΠΑΣΟΚ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
7: Σφοδρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξαπατά τους πολίτες και ανέχεται την εσχροκέρδεια.
3: Ιούλιο και Αύγουστο, πριν την εφαρμογή του μέτρου, υπήρξε ράλανα τιμήσεων από 20 έως 34%. Αυξήθηκαν σε δύο μήνες, αφού το ανακοινώθηκαν οι τιμές, στα προϊόντα όπου δήθεν θα πάγωναν οι τιμές και θα αρχόντουσαν μειώσεις.
7: Για εικονική πραγματικότητα, την ώρα που το κόστος ζωής αυξάνει, κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση.
4: Το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια είναι οι συμφωνίες της κοροϊδίας που κάνετε με μεγαλοεπιχειρηματίες, χωρίς να αγγίζετε ούτε στο ελάχιστο τους

0: τεράστιους τζίρους από την τρελή κερδοφορία τους. Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Αφήνει τρεις μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μια μείωση 5%.
1: Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Γιατί η κυβέρνηση προτιμά να εισπράττει από την ακρίβεια αντί να μειώσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
2: Ο πληθωρισμός 3,7 τον Αύγουστο και οι τιμές στα καύσιμα όλα τα καταβροχθίζουν.
3: Θαυματοποιοί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι κάποιος να παριστάνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλο τόσο κακό είναι και η μικροψυχία και η ισοπαίδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας.
4: Στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα. Όπως τονίζουν στελέχη της Ελλάδας, είναι κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμυρίων.
5: Όλα είναι κοστολογημένα πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές καταγίνεται η κυβέρνηση, ξεχάνει την κοστολόγηση. Φίλες και φίλοι, μετά τις εκλογές ξεχνάνε και εκεί σου έρχεται ο λογαριασμός. Και μετά, όπως έλεγε ο σχολεμένος ο Χάρη Κλίν, πας στον καθρέφτη και λες, άρα τα μαλάκια, τη ζαράγκα είναι στις μαλακίες. Δεν το λέω εγώ, ο Χάρη Κλίν το έλεγε, σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή μη με μαλώνετε πρωί πρωί για κακά λόγια. Μη μαλώνετε. Εν τω μεταξύ η πλάκα είναι ότι ο Μητσοτάκης είναι κυβέρνηση, ο Τσίπρας με το Πασόκ πλακώνονται.
6: Σε μητέρα των μαχών εξελίσσεται η ΔΕΘ με τον Αλέξη Τσίπρα που κάνει σε λίγο πρεμιέρα παρουσιάζοντας το οικονομικό του πρόγραμμα να δέχεται βολές εκ των προτέρων από Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη.
7: Αυτό που θα παρουσιαστεί είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές. Έτσι, και υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άξονες σε αυτό το πρόγραμμα. Η έντιμη διακυβέρνηση για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα.
8: Μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα ο κύριος Τσίπρας, αν σκεφτείτε αυτά που έχει πει για το ρεύμα, για τους νοσηλευτές, όλα όσα θέλει να πάρει από τις τράπεζες, έχει μιλήσει περίπου για 15 με 20 δισεκατομμύρια. Τι 20, τι 30, τι 40.
9: Ανεβαίνει δύο φορές Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω θέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ο καυγάς για την τελική επικράτηση στον χώρο της κεντροαριστεράς κορυφώνεται, ενώ η Αμαλίας δέχεται τροχιοδεικτικές βολές και από τα μικρότερα κόμματα.
8: Πασόκ προφανώς δεν μας ενδιαφέρει, δεν κάνουμε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση σήμερα.
10: Μάλιστα.
8: Εμείς ερχόμαστε με ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα.
11: Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα έρθει με οικονομικά
10: και
11: μέτρα
10: εδώ,
11: και εξαγγελίες τύπου Ελλάδα 2.0, Ζάπια, σκίζουμε μνημόνια.
12: Rebranding. Κάνουν αυτοί οι οποίοι έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία.
13: Η χώρα μάλλον πρέπει να συγκροτήσει μέτωπα που θα τα συνέχει η πολιτική και όχι η ματαιοδοξία ή η φιλοδοξία.
6: Ήδη σε Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη έχουν βγει τα κομπιουτεράκια για την κοστολόγηση των μέτρων που θα εξαγγείλει από τη Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός.
5: Την ξέρετε την παροιμία που λέει δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένα γυρώνα, ε? Κάτι δεν σας θυμίζει αυτό, κάτι δεν σας θυμίζει. Και κάτι δεν σας λέει. Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε σε αυτή τη ζωή. Εν τω μεταξύ ο αγώνας συνεχίζεται. Ο ανένδοτος για τις τιμές στα ράφια.
4: Νέοι κωδικοί και μεγαλύτερες μειώσεις τιμών έρχονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με τη λίστα της Εθνικής Συμφωνίας να διευρύνεται το προσεχές διάστημα.
14: Γενικά σε όλα τα προϊόντα, γιατί όλα είναι πανάκριβα, αλλά επιτοπίστων τα καθημερινά γάλα, τη δι κρέας.
15: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρω το κρέας.
4: Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς ανακοίνωσε ότι η εξοικονόμηση από τις μειώσεις τιμών μπορεί να φτάσει τα 39 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό.
16: Ναι, ό,τι μείωση είναι ανάσα είναι, λογικό είναι, δεν βγαίνει τίποτα. Θέλει ένα μισθό για ενίκιο και ένα μισθό για φαΐ.
17: Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι με αυτόν τον τρόπο πλύνεται αποφασιστικά το μέγα πρόβλημα του κόστου ζωής. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν και οι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που δυσκολεύονται, που έχουν σοβαρό πρόβλημα.
4: Την ίδια ώρα, προμηθευτές και σούπερ μάρκετ συνεχίζουν τις προωθητικές ενέργειες επί των νέων μειωμένων τιμών. Για παράδειγμα, τυρί σε φέτες, που η αρχική τιμή του από τα 3,70 υποχώρησε στα 3,5 ευρώ, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας, σε μεγάλη αλυσίδα πωλείται σε προσφορά στα 2,56 ευρώ. Αντίστοιχα, μακαρόνια που πωλούνταν πριν την εφαρμογή του μέτρου στα 1,18 ευρώ και σήμερα στα 1,10 ευρώ, υπό το καθεστώς προωθητικής ενέργειας, οι καταναλωτές μπορούν να τα αγοράσουν στα 69 λεπτά.
10: Οι τιμές εδώ πάρα πολύ καλές.
4: Τα επόμενα 24 ώρα η ανεξάρτητη αρχή αναμένεται να ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους στην αγορά για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου.
5: Πέφτει πολύ δούλεμα, ρε παλικάρια. Πάρα πολύ δούλεμα. Δηλαδή δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει για να πάρουν χαμπάρι ότι δεν είμαστε και τόσο πολύ του χαζού. Κάτι πρέπει να γίνει, να το πάρουν χαμπάρι. Φουσκώσανε τις τιμές και τώρα υποτίθεται ότι κάνουν εκτός φουσκωμένες τιμές, οι οποίες είναι πόπαρα φουσκωμένες. Βγήκανε κάποιοι έξω, καταρχήν μια αλυσίδα δεν συμφώνησε, λέει εγώ θα κάνω τη δικιά μου πολιτική, δεν συμμετέχω, δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτή είναι πιο γνήσια από όλους. Τι σου λέει, εμείς αυτά έχουμε, τέλμα αυτά, έτσι θα τα πουλάμε. Δεν μπαίνουμε στο παιχνίδι να τα φουσκώσουμε για να πάμε να τα ξεφουσκώσουμε. Δεν γίνεται. Για πόσο χαζούς μας περνάνε, για τόσο βλάκες. Για να μας παραμυθιάζουν και να μας λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος και το υπόλοιπο μαγαζί εκεί πέρα. Τι κάνει συμφωνία, λέει, με τα καρτέλ του Μεντεγίν. Για να χαμηλώσουν. Εσείς άμα βρείτε χαμηλωμένες μέσα στα ράφια... Άκουσα κάπου στο δελτίο να λέει ότι δεν γίνεται, λέει, να αναγράφεται και η παλιά τιμή και η καινούρια στα καρτελάκια. Γιατί λέει εκεί τα προγράμματα, λέει, που τυπώνει τις ετικέτες με τις τιμές και λοιπά, οι περισσότερες γράφουν στο χέρι. Δηλαδή, αν πάτε να δείτε τις ετικέτες στα ράφια, οι περισσότερες είναι γραμμένες στο χέρι. Κάποιες είναι τυπωμένες. Κάποιες. Λοιπόν, δεν μπορούν, λέει, για να μην βλέπει ο άλλος τη διαφορά. Ποια διαφορά? Φουσκωμένα όλα. Φουσκωμένα όλα. Εσείς που πάτε καθημερινά, καθημερινά, όποτε θέλετε να ψωνίσετε κάτι στα ράφια, άσε μην μπούμε για τα μπακάλικα τώρα, έτσι, μην μπούμε για τα μπακάλικα. Αν στα καύσιμα να δείτε τι γίνεται.
18: Τι λίγο προκαλούν οι τιμές στα καύσιμα που αναγκάζονται να πληρώσουν οι καταναλωτές στα νησιά, όπως λένε στον Αντένα εκείνοι που επιστρέφουν από τις διακοπές τους.
19: Δουλεύω στην Πάρο αυτή τη σεζόν, αυτή την εποχή, και τα καύσιμα είναι πάνω από 2 ευρώ, είναι 2,30.
20: Με τις τιμές στα καύσιμα είναι ήδη αρκετά ανεβασμένες. Αρκετοί ταξιδιώτες δηλώνουν στον Αντένα ότι στα νησιά οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες.
18: Στις Κυκλάδες η απλή αμόλυβδη φτάνει έως τα 2 ευρώ και 46 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έως και 2 ευρώ και 49 λεπτά. Στα Δωδεκάνησα η αμόλυβδη έως 2 ευρώ και 49 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης έως 2 ευρώ και 41 λεπτά.
21: Ήμουνα σύρο και είχε 2,20.
18: Η Ελλάδα παραμένει από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στην αμόλυβδη βενζίνη, αφού κατατάσσεται στη 12η θέση με 2,028 ευρώ το λίτρο στην παγκόσμια κατάταξη σε σύνολο 150 χωρών. Παραμένει επίσης από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο στο πετρέλαιο κίνησης, με τις τιμές να φτάνουν τα 2,040 ευρώ το λίτρο.
22: Πήγε στο Θεό, μετρό, λεωφορείο, αυτά.
23: Στη Θεσσαλονίκη η τιμή της απλής αμόλυβδης αγγίζει τα 2,047, με τους περισσότερους οδηγούς να τονίζουν ότι αναγκάζονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις για να αποφύγουν το αυξημένο κόστος.
24: Φουλάρε παλιά με 60, τώρα το φουλάρω με 80 τουλάχιστον. Τουλάχιστον, και πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα.
18: Στην Αττική η αμόλυβδη φτάνει έως τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ το ντίζελ έως τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη έως 2,30 λεπτά η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης έως 2,05. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε και νέες αυξήσεις στις τιμές.
25: Μέχρι τέλος της εβδομάδας το πετρέλαιο κίνηση θα έχει αυξηθεί κατά 20 λεπτά. Αλλά αντίστοιχα η αμόλυβδη βενζίνη άλλα 10.
18: Παρά το γεγονός ότι το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, οι καταναλωτές είναι ανήσυχοι, καθώς βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς.
5: Λοιπόν, τι 2,40 και 2,50, τι είναι αυτά που ακούνε τα αυτιά μου, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροατή. Στα πρατήρια Βαλίν η αμόλυβδη έχει 2,024. Το πετρέλαιο κίνηση στη 2 και τόσο. 1,972. Και το αέριο 0,973. Στα πρατήρια Βαλίν, στον Άγιο Στέφανο, στην Καστέλα, στο Βαθύ και στην Αθήνα βέβαια, στα άλλα πρατήρια που είναι εκεί. Η αμόλυβδη 2,024 και όχι 2,40 και 2,50. Το πετρέλαιο κίνησης 1,972 και το αέριο 0,973. Πας στα πρατήρια Βαλίν, που δεν είναι μέσα στις μαμάδες, στην Καμόρα, το καρτέλ των καυσίμων, και βάζεις τίμια τιμή και καλό καύσιμο. Εμείς θα σας λέμε κάθε μέρα ποιος έχει τη φθηνότερη τιμή στα καύσιμα στην περιοχή μας. Να σας ενημερώνουμε για να ξέρετε πού θα σταματήσετε και πού θα βάλετε καύσιμο, πού θα βάλετε βενζίνη, πού θα βάλετε πετρέλαιο κίνησης και πού θα βάλετε και αέριο. Έτσι, για να εξοικειόμαστε και να μην παρεξοικειόμαστε. Ο άλλος τι μου λέει, ακούτε να δείτε παιδιά. Ο άλλος είναι στον κόσμο του, ο Μπουρζουά. Ο Μπουρζουά μου λέει είναι ο κάτοικος εντός των τοίχων του Μπουργ. Του Μπουργ. Δηλαδή εντός των τοίχων της πόλης. Εκεί έμεναν οι προεστοί και οι κολλητοί του άρχοντα, ανιστόρητε. Και εμείς τι δουλειά έχουμε με τον άρχοντα της πόλης δηλαδή και το... Ω, για πες μου ρε φίλε. Εμείς μέναμε εντός των τοιχών της πόλης. Μέναμε στο κάστρο, είμαστε καστρινοί. Είμαστε veritable χαλκιδαίοι. Δεν είμαστε κομίτες χαλκιδαίοι. Είμαστε veritable χαλκιδαίοι. Εσύ που έμενες στη Σουβάλα, ήσουνα ο Θεός να φυλάει. Λοιπόν, veritable χαλκιδαίοι είναι αυτοί που μένανε στο κάστρο. Εκεί πέρα, τον οποίον η χαλκιδαϊκή ταυτότητα δεν αμφισβητείται με τίποτα. Δεν αμφισβητείται με τίποτα. Τι λέει Θανάση? Τι λέει ο φίλος μου Θανάσης? Μου λέει τον κόβω για ρουφιάνο του άρχοντα. Με έλατε, πέστα ρε Θανάση, να μην τα λέω εγώ. Να μην τα λέω εγώ ρε Θανάση, για να παρεξηγιόμαι. Να τα πει. Το είπες λέει άθλιε, είσαι μπουρζουά. Ναι, είμαι μπουρζουά, είμαι εντός των τοιχών της πόλης. Veritable χαλκιδαίος. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή, για να καταλάβω. 3 Σεπτέμβρη σήμερα γιορτάζει το Πασόκ, γιορτάζει ο Ανδρέας, που στις 3 Σεπτέμβρη σήκωσε το χαρτί, την ιστορική αυτή φωτογραφία, και ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, που το κάνανε σαν τα μούτρα τους.

Πήρανε το Πασόκ, ο Σιμιταράς, ο Βενιζέλος, ο Γιωργάκης και Ανδρουλάκης και το κάνανε σαν τα μούτρα τους. Και τώρα γιορτάζουν, λέει, 3 Σεπτέμβρη. Ντρεπόμαστε λιγάκι.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάθη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάθη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάθη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
17: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
18: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
17: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
18: Είμαστε καλά για τώρα.
17: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
18: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
17: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
18: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
19: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Έλα, ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, άκουγε χθε. Χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
2: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
1: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουμπούσκυλα, με τα χουντοσπρέματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, γιατί κάνουν την πάπια όλοι. Γιατί δεν τα κράζουν εδώ τα αρχίδια της δεξιάς.
2: Γιατί βρίζετε.
1: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
4: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας και τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
2: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
4: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
6: 41%.
7: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Ρε μαλάκισμένο.
2: Μην μιλάτε έτσι, κύριε.
1: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
2: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
1: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
2: Να.
1: Εγώ προσωπικά που μένω στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
2: Όχι.
1: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
2: Κραουνάκι.
8: Την κατάρα μου.
1: Ηρόδιο.
2: Ήθελε και ηρόδιο κόλο.
1: Να σου πω, στα 62, ρε φίλε, πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένα φίλο και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
1: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
2: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει.
1: Όχι, και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
2: Γιατί.
1: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άστο να δεις.
2: Λέγε.
1: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είχε.
9: Όταν θα εκλεγώ αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήτανε δεύτερο, τρίτο, τι ήταν.
2: Δεύτερο δεν ήταν, τρίτο, τέταρτο, δεν θυμάμαι.
1: Τρίτο, τέταρτο. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει, φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτο, τέταρτο. Τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύπω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρι να κάνω και με σουρανί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλα. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγό σου ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα σχέζει, ρε Νταλάρα.
10: Δεν μα σχέζει, ρε Νταλάρα.
4: Δει αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λε τα λόγια του Κουκουέδα Γκοτό. Κάθε φορά που θα λέει μαλακή για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
2: Έγινε.
1: Κουκουέδα Γκοτό.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
12: Ναι, εδώ.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Μαθήματα στην αγάπη, lessons in love. Η επίπεδο 42, level 42, αγαπημένο group, αγαπημένο συγκρότημα, πολύ καλή μουσική. Level 42, επίπεδο 42. Αυτό μου θυμίζει έτσι μια υπόθεση. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα, γιατί εδώ έχουμε διάφορα πράγματα συγκεντρώσει, ας πούμε, σήμερα, για να προλάβουμε και ορισμένα από αυτά τα οποία συνέβησαν κατά την περίοδο των διακοπών. Λοιπόν, για ακούστε τώρα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο κάποιοι το έχουν σηκώσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουν σηκώσει. Ψάχνω να βρω γιατί και πώς ξεκίνησε αυτό. Για την κατεδάφιση των κτισμάτων του Τσιμεντάδικου. Ένα εργοστάσιο ιδιοκτησίας σήμερα της Holcim, της Lafarge, της πρώτης Lafarge, της εταιρείας. Έκλεισε το εργοστάσιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια η εταιρεία θέλει να το αξιοποιήσει προς άλλη κατεύθυνση. Κατά κύριο λόγο για αποθήκες. Αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο έρχονταν από παλαιότερα, να κάνουν αποθήκες για να κάνουν διανομή στην Νότια Ελλάδα και στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει λιμανάκι, φορτώνουν τα πλοία, φεύγουν. Έχει από πάνω και το σιδηρόδρομο. Είναι ένα φιλέτο επιχειρηματικό το οποίο η εταιρεία θέλει να το αξιοποιήσει. Θέλει να αξιοποιήσει δηλαδή την ιδιοκτησία της η εταιρεία. Και εδώ έχουν αρχίσει τώρα ναι ή όχι στο κρέσμα του Τσιμεντάδικου. Τι θα γίνει εκεί, δηλαδή να παραμείνει έτσι όπως έχει. Μάλιστα η εταιρεία λέει ότι θα αφήσουμε 2-3 κτίρια τα οποία είναι συμβολικά χαρακτηριστικά, γιατί θέλουμε και εμείς να τα αξιοποιήσουμε αυτά για ιστορικούς λόγους, να θυμίζει τι και πώς και πώς και πώς. Έχει το δικαίωμα να κάνει αξιοποίηση ιδιωτικής περιουσίας Τσιμεντάδικο? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Διότι από την παραχώρηση του 20, του 1920, τότε πρέπει να γίνει η πρώτη παραχώρηση, παραχωρήθηκε έναντι 1.000 δραχμών τότε. Και βλέπω ορισμένους αυλιδιώτες, δεν ξέρω και αν είναι γηγενείς και αυλιδιώτες αυτοί, αν είναι έπικοι, οι οποίοι ξαφνικά ενδιαφέρονται, λέει, για τη ιστορική μνήμη, την διατήρηση των κτηρίων, τη μετατραπή σε πολιτισμικούς χώρους κλπ. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένονα χειρώνα. Εάν και εφόσον, ας το απαλωτριώσει το ελληνικό δημόσιο ή η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος το οικόπεδο, ας το αγοράσει δηλαδή από την εταιρεία η οποία κατέχει τους τίτλους ιδιοκτησίας και ας το κάνει και ό,τι θέλει. Από τη στιγμή όμως δεν υπάρχει τέτοια διάθεση και το θέμα είναι το πουλάει ο άλλος, το δίνει. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Θα θυμίσω στους φίλους Αυλιδής, οι οποίοι, όχι στους όλους τους Αυλιδής, σε αυτούς οι οποίοι γκρινιάζουν, φωνάζουν εκεί πέρα, γράφουν στα φεσμπούκια, ο καθένας στο μακρύ του και ο καθένας στο κοντό του. Γιατί, λέει, θέλουν να γκρεμίσουν τα κτίρια του Τσιμεντάδικου? Μα για να αποκαταστήσουν τον χώρο και να επενδύσουν σε κάτι άλλο. Άλλωστε εκεί δεν θα πάει, έχει αποφασιστεί να πάει, τώρα πότε θα πάει, το λιμάνι της Χαλκίδας, με μια προσέγγιση επιμήκυση προβλήτας κατά 250 μέτρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των εμπορικών πλοίων που έρχονται στο λιμάνι. Να γίνει και μια εκβάθυνση, να έρχονται και λίγο μεγαλύτερα πλοία, τα οποία δεν έρχονται εδώ πέρα ακόμα. Να εξυπηρετηθεί το... Πέρασε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Εύβοιας, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας Θερεάς Ελλάδος, το αίτημα με θετικά για να καθαιρεθούν τα κτίσματα και να αποκατασταθεί το οικόπεδο, ο χώρος του παλιού Σιμεντάδικου, μένοντας 2-3 κτίρια, από ό,τι λένε και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, ως σπαράγματα ιστορικής μνήμης για την υπόθεση αυτή. Ακούστε την απόφαση του κυρίου Κούκουζα.
1: Η υπομελέτη τροποποίηση αφορά την αποκατάσταση του υπέδου εγκατάστασης του εργοστασίου κατά εφαρμογή της υπάρυθμης 4421 περιβαλλοντικού όρου από το 2011 από την ΑΕΠΟ που πήρε. Και τι λέει η ΑΕΠΟ του 2011? Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας, να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασή της. Ειδικότερα οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξηγιανθούν, αποκατασταθούν βάσει των προβλεπομένων της ΚΙΑ τάδε. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλο ή εν μέρη, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, στα γενικά στοιχεία, εμείς, όπως είπε ο κύριος Διευθυντής, δεν θα κρίνουμε τις νομικές διαφορές, που προφανώς να υπάρχουν και ενδεχομένως να υπάρχουν, αυτά είναι αρμόδιοι άλλοι. Εμείς κρίνουμε τη μελέτη στο σύνολό της. Και τι λέει η μελέτη αυτή? Ότι πρέπει να απομακρυνθούν εγκαταστάσεις του εργοστασίου, η αποξύλωσή του, κατεδάφιση κτηριακών εγκαταστάσεων, εξαιρωμένων των κτηρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία. Εγώ από εκεί ανέφερα ότι διασώζονται τρία χτίσματα. Από αυτά που διάβασα στο ΔΕΛΤΑ 10 και τα αναφέρονται στη μελέτη. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να καθαιρεθούν τα συγκεκριμένα 19 κτίρια. Τα υπόλοιπα, με τη μέθοδο της ανατέναξης, τα υπόλοιπα θα πέσουν με διάφορα σκαυτικά μηχανήματα. Αναφέρονται οι μέθοδοι κατεδάφισης διεξοδικά. Η συμβατότητα της προτινόμενης τροποποίησης με θεσμοθετημένες δεσμεύσεις, θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων, δεν υπάρχουν απαγορεύσεις, δεν είναι σε όρια περιοχών προστατευόμενων περιοχών του Εθνικού Συστήματος. Ένα μικρό κομμάτι, 225 τετραγωνικά, είναι δασικό, αυτό θεωρώ ότι εξαιρείται. Και επίσης αναφέρεται ότι η βιομηχανία λειτουργεί από το 2020 και η ανακήρυξη του αρχαιολογικού χώρου έγινε πολύ μεταγενέστερα το 1970. Άρα προϋπήρχε η βιομηχανία της ανακήρυξης του αρχαιολογικού χώρου. Συνεκτιμώντας όλα αυτά και αναφερόμενος μόνο στη συγκεκριμένη μελέτη που προβλέπει τους όρους κατεδάφισης, θα προτείνω θετική γνωμοδότηση για το θέμα 6. Ο κύριος Μουτουσίδης είναι αρνητικός. Ο κύριος Αγγελακόπουλος δεν τίθεται θέμα αναβολής του του θέματος. Εξάλλου έχει λήξει και η προδεσμία εδώ και ένα μήνα. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση.
2: Θετικά, κύριε.
1: Θετικά.
2: Κύριε Πρόεδρε.
1: Άρα λοιπόν, κατά πλειοψηφία, το έκτο θέμα, θετική εισήγηση.
0: Καταρχήν, να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Κούκουζα. Τρία μέλη έχει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Τρία μέλη. Δηλαδή ήταν Κούκουζας, Αγγελακόπουλος και Μουτουσίδης. Αυτούς ακούσαμε να ψηφίζουν. Τρία μέλη έχει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Κανείς μπορεί να κάνει έλεγχο για νομιμότητα της απόφασης? Έχει πλειοψηφία? Δεν έχει πλειοψηφία. Απαρτία, όχι πλειοψηφία, απαρτία. Πώς συνεδριάζει χωρίς να έχει απαρτία η Επιτροπή Περιβάλλοντος? Τρία άτομα έχει ή εννιά? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ισχύει και στην Περιφερειακή Επιτροπή στις συνεδριάσεις, αν είναι νόμιμες ή όχι. Θετική λοιπόν η γνωμάτευση. Υπάρχει μια γνωμάτευση του ΚΑΣ για τρία κτίρια τα οποία κρίνονται διατηρηταία, έχουν ιστορική αξία με τα βιομηχανική κλπ. Και θα σας πω και λίγα λόγια περισσότερα στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, για να δούμε τελικά και να βάλουμε την υπόθεση όλη αυτή με το τσιμεντάδικο σε κάποιες άλλες ράγες πάνω. Α, καταθέσω κάποιες σκέψεις εδώ πέρα, διότι βλέπω τον κάθε ανευθυνοϋπεύθυνο άσχετο και χωρίς να έτσι να λέει το μακρύ του και το κοντό του στο διαδίκτυο, να λέει από εδώ, να λέει από εκεί, το ένα, το άλλο. Μη θα καταστραφεί η αυλίδα άμα γκρεμιστεί το τσιμεντάδικο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Βάλε ένα τραγούδι και θα πούμε και τα υπόλοιπα σε λίγο, γιατί μετά θα πάμε και στο Νεπάλ. Έγινε του Νεπάλ, έγινε. Ναι, του Νεπάλ. Φοβάται ο άλλος ή οι άλλοι. Σου λέει μου την πέσουνε. Βρεμένη σανίδα που θέλει ο κόλος σας. Και αυτό είναι απειλή προς τρίτους, να το ξέρετε, βρεμένη σανίδια. Βέβαια.

τηρεύουνε. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

While you see a change, Stevie Winwood, ο φοβερός και τρομερός κολλητός μου, αγαπητός σε όλους από την παλαιά εποχή. Καλημέρα Τασούλη, καλώς ορίσατε στα Πάτρια Εδάφη. Δεν σ' αρέσει φωτογραφία, μην την κοιτάς άμα δεν σ' αρέσει. Τι να κάνω εγώ δηλαδή τώρα, φαίνομαι ηλικιωμένος, τι είμαστε νέο. Λοιπόν, όπως σας είπα προηγουμένως, θα σας λέμε πού θα βρείτε τις φθηνότερες τιμές στα καύσιμα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, στην περιοχή μας. Σύμφωνα λοιπόν με το τιμολόγιο που υπάρχει αναρτημένο στα πρατήρια Βαλίν, θα βρείτε την αμόλυβδη στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς 2024. Ξεχάσετε τα 2,40 κλπ. Το πετρέλαιο κίνησης 1,972, κάτω από 2 ευρώ. Και το αέριο 0,973, κάτω από 1 ευρώ. Γιατί σε κάποια πρατήρια περνάω και βλέπω, το βλέπω ένα κάτι. 0,973 το αέριο. Η βενζίνη αμόλυβδη 2,024 και το πετρέλαιο κίνησης 1,972 στα πρατήρια Βαλίν. Στον Άγιο Στέφανο, στην Καστέλα και στο Βαθύ. Πηγαίνετε και φορτώ για να προλάβετε μην ανεβούν οι τιμές. Γιατί άκουγα τον τέτοιο είναι το εργαλείο ότι λέει θα ανεβούν οι τιμές. Στα πρατήρια Βαλή δεν ανεβαίνουν οι τιμές, μόνο κατεβαίνουν. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε για όλους αυτούς τους οποίους παρακολουθώ και τους παρακολουθώ με καχυποψία ορισμένες φορές. Να λένε τι θα γίνει με το Ζημεντάδικο και να μείνουν έτσι όπως είναι και να γίνει ιστορικό μουσείο και ένα σωρό, ο καθένας ό,τι λέει στην Ελλάδα είναι ό,τι δηλώσεις είσαι και ό,τι πεις είσαι. Μου κάνει τώρα μία παρέμβαση με μήνυμα ο κύριος Λύκος και λέει το θέμα είναι ποιες θα είναι οι χρήσεις μετά, διαχείριση αποβλήτων και ποιον. Εκεί ο Δήμος πρέπει να πάρει θέση. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΦΟΔΣΑ για την ΟΕΔΑ, ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων Χαλκίδας. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω κύριε Λύκο, και σε εσάς αλλά και στους υπόλοιπους συγγενείς, ότι υπάρχει το χωροταξικό της Αυλίδας, το οποίο είναι νόμος του κράτους. Υπάρχει και το χωροταξικό της περιφέρειας, όπου για κάθε περιοχή υπάρχει χαρακτηρισμός για το τι μπορεί να γίνει. Άρα δεν έχει καμιά δουλειά ούτε ο Δήμος και στο Βαθύ. Πηγαίνετε και φορτώ για να προλάβετε μην ανεβούν οι τιμές. Γιατί άκουγα τον τέτοιο είναι το εργαλείο ότι λέει θα ανεβούν οι τιμές. Στα πρατήρια Βαλή δεν ανεβαίνουν οι τιμές, μόνο κατεβαίνουν. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε για όλους αυτούς τους οποίους παρακολουθώ και τους παρακολουθώ με καχυποψία ορισμένες φορές. Να λένε τι θα γίνει με το Ζημεντάδικο και να μείνουν έτσι όπως είναι και να γίνει ιστορικό μουσείο και ένα σωρό, ο καθένας ό,τι λέει στην Ελλάδα είναι ό,τι δηλώσεις είσαι και ό,τι πεις είσαι. Μου κάνει τώρα μία παρέμβαση με μήνυμα ο κύριος Λύκος και λέει το θέμα είναι ποιες θα είναι οι χρήσεις μετά, διαχείριση αποβλήτων και ποιον. Εκεί ο Δήμος πρέπει να πάρει θέση. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΦΟΔΣΑ για την ΟΕΔΑ, ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων Χαλκίδας. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω κύριε Λύκο και σε εσάς αλλά και στους υπόλοιπους συγγενείς, ότι υπάρχει το χωροταξικό της Αυλίδας, το οποίο είναι νόμος του κράτους.
πάρει και το χωροταξικό της περιφέρειας, όπου για κάθε περιοχή υπάρχει χαρακτηρισμός για το τι μπορεί να γίνει.

για να μείνουν έτσι όπως είναι και να γίνει ιστορικό μουσείο. Και ένα σωρό, ο καθένας ό,τι λέει στην Ελλάδα είναι ό,τι δηλώσεις είσαι και ό,τι πεις είσαι. Μου κάνει τώρα μια παρέμβαση με μήνυμα ο κύριος Λύκος και λέει το θέμα είναι ποιες θα είναι οι χρήσεις μετά, διαχείριση αποβλήτων και ποιον. Εκεί ο Δήμος πρέπει να πάρει θέση. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΦΟΔΣΑ για την ΟΕΔΑ, ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων Χαλκίδας. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω κύριε Λύκο, και σε εσάς αλλά και στους υπόλοιπους συγγενείς, ότι υπάρχει το χωροταξικό της Αυλίδας, το οποίο είναι νόμος του κράτους. Υπάρχει και το χωροταξικό της περιφέρειας, όπου για κάθε περιοχή υπάρχει χαρακτηρισμός για το τι μπορεί να γίνει. Άρα δεν έχει καμιά δουλειά ούτε ο Δήμος ούτε όσον αφορά για το τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει. Αυτά αναφέρονται μέσα στο χωροταξικό, επαναλαμβάνω, το οποίο είναι νόμος του κράτους. Βέβαια εκεί πέρα, εάν η εταιρεία έχει στη διάθεσή της να κάνει κάποια επένδυση η οποία έχει να κάνει με διαχείριση απορριμμάτων κλπ. Κλπ, τα οποία είναι προφανές ότι θα είναι βλαστικά για την περιοχή, εκεί πέρα βεβαίως μπορεί να γίνει μια παρέμβαση. Μια παρέμβαση. Αλλά εκεί πέρα, καταρχήν, στα συμβόλαια που γίνονται αγοράς, από τη ρώτησα να μάθω, σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι η εταιρεία Τσιμέντα Χαλκής τότε τα οικόπεδα τα αγόρασα από τους βαθιώτες, δεν τα αγόρασα από μένα, άρα τα ρέστα, καταρχήν τα ρέστα, να τα ζητήσουν από τους πατεράδες τους και τους παππούδες τους, διότι όλα τα οικόπεδα εκεί πέρα που έγινε το τσιμεντάδικο, τα ναυπηγεία, οι άλλες εταιρείες που είναι εκεί και διάφορες, ήτανε ή ιδιωτικές ιδιοκτησίες ή ιδιοκτησίες του εταιρισμού της Αυλίδας, κύριε Λιβαδίτη, έτσι δεν είναι? Εσείς δεν τα πουλήσατε? Τώρα τι ζητάτε, για να καταλάβω? Αλλά ο κύριος Λιβαδίτης κρύβεται. Δεν λέει, δεν τον έχω ακούσει τουλάχιστον εγώ. Μπορεί να μου έχει διαφύγει, να ζητήσω συγγνώμη αν γίνει έτσι. Αλλά εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει τον κύριο Λιβαδίτη να λέει τι φωνάζετε ρε, αφού εμείς τα πουλήσαμε. Να γίνουν εργοστάσια, να γίνουν ό,τι άλλο είναι να γίνει. Κονομήσαμε. Κονομήσαμε. Βάλαμε στην τσέπη φράγκα. Κονομήσαμε. Άρα λοιπόν, εν πρώτη στα ρέστα να ζητήσουν από τους πατεράδες και από τους παππούδες τους και από το συνεταιρισμό. Δευτερευόντως τώρα και στο ουσιαστικό, η εταιρεία έκλεισε, απολυθήκαν οι εργαζόμενοι, πήραν παχυλές αποζημιώσεις και τους μείνανε τα οικόπεδα, το εργοστάσιο με το οικόπεδο. Σου λέει, κύριε, δεν το θέλουμε εμείς άλλο το εργοστάσιο, θέλουμε να το γκρεμίσουμε. Κάνει μια παρέμβαση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, λέει ναι, να το γκρεμίσετε, αλλά αυτά τα τρία κτίρια είναι ιστορικού, εν πάση περιπτώσει, της βιομηχανικής ιστορίας, εποχής και λοιπά, αντιληπτό, αυτά θα τα κρατήσετε ως βιομηχανικά σπαράγματα, οκ, okay, λέει η εταιρεία. Από ό,τι άκουσα, από αυτά που λέει η εταιρεία. Αλλά το υπόλοιπο εμείς θέλουμε να τα γκρεμίσουμε, να αποκαταστήσουμε το χώρο και θα δούμε τι θα κάνουμε. Το πρώτο δηλαδή που ενδιαφέρει την εταιρεία είναι να καθαρίσει ο χώρος. Εκεί έχει αποφασιστεί να πάει το λιμάνι στην προβλήτα του Τσιμεντάδικου, να πάει το λιμάνι, να φύγει δηλαδή όλο αυτό το οποίο φέρει βαρέως
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

η συνοικία της Αγίας Παρασκευής, το παραλιακό μέτωπο της Χαλκίδας, και να πάει στο Τσιμεντάδικο, όπου εκεί υπάρχει λιμάνι. Υπάρχουν προβλήτες. Θα γίνει μια επένδυση από το ελληνικό δημόσιο, θα γίνει ένα πιο εξυγχρονισμένο λιμάνι κλπ. Και από ό,τι μου είπε ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος, ο νέος κύριος Παρεολόγος, για το νερό, τσα λέω, ναι, λιμάνι θα κάνετε. Χώρο για logistics έχετε, για να ξεφορτώνουν αποθηκευτικά, και βεβαίως έχουμε, λέει. Και δρόμο δικό μας έχουμε. Ο δρόμος ο οποίος πάει στο λιμάνι κλπ. Είναι του δημοσίου. Okay. Χώρο έχετε για να βάζετε τα... ξεφορτώνετε όπως έχει εδώ αυτό το χώρο. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύς χώρος από ότι βλέπετε εδώ στο λιμάνι της Χαλκίδας. Βολεύει. Άλλωστε με το που ξεφορτώνουν τα πλοία, φορτώνουν τα λίκες και φεύγουν. Ελάχιστα μένουν αποθηκευτικά ως ξεφορτώνουν τα πλοία εκεί πέρα. Έχουμε, μου λέει. Λέω, okay. Άρα η εταιρεία έχει το οικόπεδο το οποίο είναι δικό της, και το οποίο σκέφτεται να το κάνει κάτι. Έχει πει η εταιρεία τι θέλει να το κάνει? Όχι. Μόνο πληροφορίες διαρρέονται. Από τότε που μόλις έκλεισε η εταιρεία κλπ. Που διαρρέανε κάποιες πληροφορίες ότι εκεί θέλει να το κάνει logistics. Τι είναι logistics? Αποθήκες. Αποθήκες αποθήκευσης. Τι θέλει να αποθηκεύει η εταιρεία? Προϊόντα της, και να τα διακινεί από το λιμάνι που έχει και το σιδηρόδρομο κλπ. Προς την Νότια Ελλάδα, γιατί για τη Βόρεια έχει την Αγία του Βόλο, στη Νότια Ελλάδα και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, Κύπρο κλπ. Μέση Ανατολή. Να διώχνει από εκεί τα προϊόντα της προς τα κάτω. Και να κάνει και ένα εμπορικό σταθμό, να έχει τσουβαλάκια, τα γνωστά τα τσουβαλάκια. Μου λέτε, δώσ' μου ένα τσουβαλάκι τσιμέντο. Και να το κάνει. Αυτό ακούγεται ότι θα γίνει. Για το θέμα αν θα γίνουν σκουπιδιάρες κλπ. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει για τον ταμάρι του Τσιμεντάδικου. Να γίνει εκεί δηλαδή σταθμός επεξεργασίας απορριμμάτων και όχι κάτω. Άρα λοιπόν υπάρχουν ορισμένα δεδομένα. Έχει δικαίωμα και μπορεί η εταιρεία στο δικό της οικόπεδο να κάνει αυτά τα οποία σας λέει το ελληνικό δημόσιο, η κεντρική αρχαιολογική υπηρεσία δηλαδή και λοιπά, δηλαδή κράτα αυτά και τα υπόλοιπα γκρέμιστα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχει. Είναι δικό της? Είναι. Δεν θέλουμε να γίνει τίποτα εκεί πέρα. Αλλά τι να γίνει? Να γίνει, να μην ούτε να γκρεμιστούν τέτοιο, να μην ως έχουνε. Βεβαίως. Πώς γίνεται αυτό? Αν τα αγοράσει το ελληνικό δημόσιο. Απειλάτε εδώ, κυρία μου, το πουλάτε το μαγαζί? Ή εν πάση περιπτώσει, αν νομικό στέκει, να πάει σε αναγκαστική απαλωτρίωση. Τι σημαίνει αναγκαστική απαλωτρίωση? Σε πληρώνω και στο παίρνω. Θες δεν θες. Εάν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι, ας πάει το ελληνικό δημόσιο, η κυρία Κατσούλα και οι υπόλοιποι που γράφουν εκεί πέρα τα διάφορα για το τέτοιο, ας πούνε στον κύριο Σπανό και στην κυρία Βάκα και στον Υπουργό Οικονομικών, ελάτε εδώ, αγοράστε το οικόπεδο να το κάνουμε και να πάμε να παίζουμε τις αμάδες εκεί. Τις αμάδες εκεί. Έτσι, να το πάρει το ελληνικό δημόσιο, μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω τι προβλέπετε να κατεδαφίσουν, κύριε Κώστα μου, με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή, αλλά δεν ξέρω τι θέλουν να κατεδαφίσουν στην ουσία, καταλάβατε. Αν θα κατεδαφίσουν την ταινία ή δεν θα... νομίζω ότι εάν θα την κρατήσουν, για κάποιο λόγο θα την κρατήσουν. Να φορτώνουν τα καράβια. Ή για κάτι άλλο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα για τα σκουπίδια. Ποια σκουπίδια? Μα κύριε Κώστα μου, τώρα σας παρακαλώ πολύ,
Μην πάμε τώρα, έχουμε φτάσει, είμαστε στο 2024 και έχουμε πάει στο 35. Αφήστε να δούμε, αφήστε να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις της εταιρείας. Η εταιρεία ό,τι και να κάνει εκεί πέρα χρειάζεται να πάρει άδειες. Δηλαδή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα περάσει μέσα από τη διαδικασία του ελληνικού δημοσίου. Ό,τι και να κάνει η εταιρεία από εκεί. Και παραθεριστική κατοικία να κάνει, θα πρέπει να πάρει άδειες για να το κάνει αυτό. Υπάρχει το χωροταξικό τσαβλίδας, το οποίο προβλέπει τι πρέπει να γίνει στην περιοχή. Ξέρει κανένας τι λέει το χωροταξικό τσαβλίδας? Τι προβλέπεται για το συγκεκριμένο σημείο? Έχει χαρακτηριστεί η περιοχή αρχαιολογικός χώρος κλπ? Υπάρχουν ένα σωρό δικλίδες. Αλλά καθίστε τώρα να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ τώρα που μου ήρθε φλάς, έφαγα μια φλασιά τώρα κλπ. Για αυτούς τους κυρίους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πολιτιστική κληρονομιά, για το ένα και το άλλο. Την αρέθουσα την ξέρετε, το μουσείο που έγινε εκεί πέρα, το αρχαιολογικό. Την αρέθουσα. Το παλιό σαπουνάδικο, το οποίο το αγόρασε το ελληνικό δημόσιο, η τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Εύβοιας, και με χρηματοδότηση Υπουργείου Πολιτισμού έγινε μουσείο και διατηρήθηκε το μεγαλύτερο μέρος με τις καμινάδες, αυτά που βλέπετε. Ξέρετε δηλαδή που είναι. Απέναντι ξέρετε τι είναι? Διαγωνίως τα κτίρια Γεωργιάδη, τα οποία είναι και αυτά βιομηχανικά σπαράγματα, και εκεί ήταν σαπουνάδικο αν δεν κάνω λάθος. Τα κτίρια Γεωργιάδη. Τι νοσ είναι τα κτίρια Γεωργιάδη? Ξέρει κανείς, θυμάται κανείς? Περιουσία της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, αποκτηθέντα από την Ομαρχία της Εύβοιας τότε, επί Θανάση Μπουραντά. Αγοράστηκε για να γίνει ενιαίος αρχαιολογικός χώρος με την αρέθουσα, με το μουσείο της αρέθουσας δηλαδή, να αναστηλωθεί, να γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, σε πάση περιπτώσει να γίνει κάτι, να γίνουν πολιτιστικά και διάφορα, άσχετα πως δίπλα χτίσανε το έκτρωμα του ΚΤΕΛ. Αφήστε το. Υπάρχει λοιπόν χώρος ο οποίος είναι ιδιοκτησία του δημοσίου, ιδιοκτησία της νομαρχίας Σέβιας τότε, ιδιοκτησία τώρα της περιφέρειας Ερεάς Ελλάδος. Δεν άκουσα κανέναν να βγαίνει και να λέει: για καθίστε ρε παλικάρια, εδώ έχουμε δικό μας μαγαζί που μπορούμε να το φτιάξουμε, πολιτιστικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, το οικόπεδο είναι μεγάλο, να φτιάξουμε οπερέτες, να φτιάξουμε συμφωνικές ορχήστρες, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Στο πεδίο του πολιτισμού λέω εγώ. Δεν έχω ακούσει κανένα να μιλάει και να λέει. Έχουμε πάει και έχουμε ανοίξει συζήτηση για το τι θα κάνει ο ιδιώτης στο οικόπεδο του, και στο δικό μας ο οικόπεδο δεν μιλά κανένας. Καταλάβατε? Για να δείτε τις αντιφάσεις που δημιουργούνται, και ότι ή κάποιοι επειδή πρέπει κάτι να γράψουνε, πιάνουν ένα μολύβι και γράφουνε χωρίς να βλέπουν όλο το τοπίο. Αρθεμέα μου πάρει το σπίτι, το οικόπεδο. Πώς θα μου το πάρει? Μου το πληρώσει αν το πάρει, άμα το πουλάω. Οικόπεδα τα οποία έδωσαν ιδιώτες και ο αγροτικός συνεταιρισμός, ο οικοπαιδικός συνεταιρισμός του Βαθαίος Αυλίδος, όπου επί σειρά ετών ήταν πρόεδρος ο κύριος Λιβαδίτης, σημερινός δημοτικός σύμβουλος, και δύο ήταν οι οικογένειες που ήταν οι μεγάλες οικογένειες εκεί, του Λιβαδίτη και του Σπύρου. Αυτοί είχαν τον έλεγχο τότε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα κοινά πράγματα εκεί πέρα κλπ. Ήταν υποτίθεται οι παλιοί κομματάρχες λεγόμενοι. Λοιπόν,
Ποιοι τα πουλήσανε τα οικόπεδα? Ένα. Δεύτερον, θέλουν να γίνει κάτι άλλο? Να ζητήσουν από τον κύριο Σπανό και την κυρία Βάκα και τον κύριο Υπουργείο Οικονομικών να τα αγοράσει. Μπορεί, προβλέπεται να γίνει αναγκαστική επαλωτρίωση, μπορεί. Ας πάνε λοιπόν να πληρώσουν την εταιρεία και να πάρουν το οικόπεδο. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουν τέτοια καψούρα με τα πολιτιστικά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν κοιτάτε και κατά το οικόπεδο του Γεωργιάδη, το οποίο είναι εκεί και έχει γίνει γεμάτο μέσα αγριόχορτα, ούτε περιφραγμένο είναι ούτε τίποτα, το οποίο είναι περιουσία, ναρκωμανείς πάνε εκεί και λοιπά και λοιπά, περιουσία του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή της περιφέρειας Ελλάδας, Ελλάδος, να γίνει μια πολιτιστική επένδυση εκεί, να αναστηλωθεί με κάποιο τρόπο, να διατηρηθούν τα παλαιά στοιχεία και λοιπά, να γίνει, να ενοποιηθεί ο χώρος με το χώρο της αρέθουσας, με μια αερογέφυρα ας πούμε, να πηγαίνεις από τη μια προς την άλλη. Για καθίστε να δούμε. Μπορούμε? Είναι δικό μας αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία απαλωτρίωση, κανένα να πληρώσει φράγκο. Έχουν πληρωθεί τα λεφτά. Το έχει πάρει. Λοιπόν, έχουν πάρει άδεια, λέει, ήπιας χρήσης σε κριτικών για ισοπαίδωση. Προβλέπεται. Νόμιμο είναι. Νόμιμο είναι. Αναφέρεται. Τα ακούσατε, το είπε ο κύριος Κούκουζας. Είτε με αυτόν τον τρόπο είτε με τον άλλον. Για αυτά που έχουμε δικά μας και δεν αξιοποιούμε και τα έχουμε και τα τρώει μαρμάγκα, θα ενδιαφερθεί κανείς? Και ας αφήσουμε τα άλλα τα ξένα. Αλλά βλέπετε, σε αυτή την πόλη κυρίως, σε αυτή την πόλη κυρίως, ο καθένας ανευθυνοϋπεύθυνος λέει το μακρύ του, λέει το κοντό του, χωρίς να το βλέπει σφαιρικά το θέμα, χωρίς να το βλέπει όλο. Χωρίς να το βλέπει όλο, να δει τι γίνεται. Πώς γίνεται? Γίνεται. Γίνεται. Δεν λαθούμε τελείως. Πετάει ένας μια παρόλα, την παίρνει ο άλλος, την κάνει δύο παρόλες και την παίρνουν μετά και την κάνουν ελάστιχο. Κι ό,τι μαλακία θες να ακούσεις και να δεις, τη βλέπεις μέσα στο βατσοβιβλίο. Μέσα στο βατσοβιβλίο. Λοιπόν, μην τρελαθούμε τελείως. Μην τρελαθούμε τελείως. Ψυχραιμία, αδέρφια. Ψυχραιμία, γιατί έχει ακόμα ζέστες. Και ιδίως ψυχραιμία από αυτούς οι οποίοι έχουν και θεσμικό ρόλο. Είναι δημοτικοί σύμβουλοι και περιφερειακοί σύμβουλοι. Μην πλειοδοτείτε.

0: Μείνετε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
11: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
10: Ωραία! Και για συσκευασία?
11: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
10: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
11: Άνεση και ποιότητα.
10: Ήδη μνημόσυνο?
11: Με σεβασμό και φροντίδα.
10: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
11: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
10: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Κο, τι θα φάμε?
1: Α, σου λέγα τώρα τι θα φας, αλλά
0: είχε χάρη. Και η πείνα.
1: Α, σου λέγα τι θα φας, αλλά είχε χάρη. Έχει χάρη που συμπαθώ κολλητήρι. Αγαπάμε κολλητήρι. Αγαπάμε γιατί το κολλητήρι είναι ο καλύτερος πελάτης φωλιάς του Ιλιάδη. Και μας το θυμίζει κάθε πρωί, όπου εκεί τρώμε τα καλύτερα, στη φωλιά του Ιλιάδη. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιάννη? Ο μάστερ σεφ της καρδιάς μας βάζει γκολ στο στομάχι μας καθημερινά, με τα καλύτερα, τα πιο φρέσκα, τα πιο λαχταριστά και τα πιο γνήσια και τίμιες τιμές. Και τίμιες τιμές. Στη φωλιά του Ιλιάδη το σημερινό μίνιου έχει ως εξής: κοτόπουλο κοκκινιστό, ωραίο, με μακαρονάκι, με ριζάκι, χοιρινές μπουκές λεμονάτες, να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Μοσχάρι κοκκινιστό γιουβέτσι. Το γιουβετσάκι είναι, ας δεν τα συζητάμε τώρα και δεν τα λέμε, είναι ότι πρέπει το γιουβετσάκι. Ανεβάζει λίγο το ζάχαρο, αλλά δεν πειράζει, κάνουμε λίγο πιο πολύ σουλίνη. Αυτά ακούει ο φίλος μου ο Λεωνάρδος και μου λέει, λέγε εσύ τέτοια και κάνε εσύ αυτή τη δίαιτα. Κύριε Λεωνάρδο, ο κύριος Ιλιάδης τα φτιάχνει όλα γνήσια και δεν ανεβάζουν πολύ το ζάχαρο. Άκου τι σου λέω τώρα. Εγώ ξέρω που τρώω κάθε μέρα στη φωλιά του Ιλιάδη. Λοιπόν, γιουβετσάκι, μοσχαράκι, ωραίο. Πένες φούρνου αλλά κρέμ. Μπάμιες με φετούλα, ωραία μπάμια με φετούλα, και να έχει και λαδάκι, να πάρεις ένα φρέσκο ψωμί από το μητάφι και να κάνεις βούτες μέσα. Εσείς που θέλετε να φάτε ψαράκι, τσιπούρες, λεμονάτες φούρνου, πάρα πολύ ωραίες, μυρίζουνε θάλασσα. Και για σαλατούλα, μπρόκολο βραστό, φρέσκο, τραγανό μπροκολάκι, και όχι σαν και αυτά τα λιωμένα τα οποία σερβίρουν δεξιά και αριστερά. Έτσι δεν είναι, κύριε Ιλιάδη? Ακριβώς έτσι. Ο καλύτερος, μακράν ο δεύτερος, μακράν ο δεύτερος. Κύριε Θανάση, άμα σας πέσανε τα σάλια, να πάτε μια βόλτα στον κύριο Ιλιάδη και να πάρετε ό,τι θέλετε. Και άμα δεν μπορείτε να πάτε, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 85 940 και σου έρχεται το delivery σπίτι. 85-9-40 στη φωλιά του Ιλιάδη. Okay, baby.

Άμα θέλετε να είστε και εσείς τυχεροί και να μην πληρώσετε ακριβά τη βενζίνη, πάτε στα πρατήρια Βαλίν, τα οποία έχουν τη φθηνότερη βενζίνη σε όλη την περιοχή. 2,024 η αμόλυβδη, 1,972 το πετρέλαιο κίνησης και 0,973 το γκάζι, το αέριο. Τρεχάτε και φορτώ. Λοιπόν, ο Maxi Priest, ποιο νομίζετε τραγούδι βρήκε και πήρε και το έκανε σε ρέγγε βερσιόν όπως αυτό που ακούτε? Ακριβώς αυτό εδώ. Το βούτυξε από τον Rod Stewart, ο οποίος έκανε πιο ρυθμικό, και ο κύριος Maxi Priest έκανε πιο ρέγγε.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι, το original, το του originale. Some guys have all the luck. Κάποιοι κολόφαρδοι δηλαδή. Θέλει να μας πει ο κύριος Rod Stewart, ο μεγάλος, ο οποίος μέχρι και σήμερα είναι στο κουρμπέτι, στο κλαρί, βγαίνει, τραγουδάει, χτυπιέται πάνω στις πίστες και στα dance floor και στα, στα stage, στις σκηνές κλπ. Σήμερα θα είχαμε γίνει Νεπάλ, αλλά τελικά δεν προλάβαμε, θα γίνουμε αύριο Νεπάλ.
1: Απορώ πώς κυκλοφορούν χωρίς σωματοφύλακες. Έρε Νεπάλ που χρειάζονται.
2: Αν η κυρία Χονδρογιάννη έλεγε επί το ελληνικότερο, έρε βρεγμένη σανίδα που τους χρειάζεται, αυτό δεν θα μας πείραζε.
1: Wow.
0: Τι είπε, wow. Και κόλλησε τα τέτοια. Για ξαναβάτε ρε μεγάλε, για ξαναβάτε λίγο, σε παρακαλώ πολύ.
1: Απορώ πώς κυκλοφορούν χωρίς σωματοφύλακες. Έρε Νεπάλ που χρειάζονται.
2: Αν η κυρία Χονδρογιάννη έλεγε επί το ελληνικότερο, έρε βρεγμένη σανίδα που τους χρειάζεται, αυτό δεν θα μας πείραζε.
1: Wow.
0: Wow, και ξέρω. Λοιπόν, προσέξτε. Σύμφωνα τον κύριο Σπανό, άμα λέτε μεταφορικά άρε Νεπάλ που τους χρειάζεται, άρε Ιράν που τους χρειάζεται, άρε, άρε, άρε. Λοιπόν, ή επί το ελληνικότερον, άρε βρεγμένη σανίδα που τους χρειάζεται, αυτό αποτελεί απειλή για την ζωή προς αυτόν που απευθύνεστε και την οικογένειά του. Άρα τι χρειάζεται, να οπλοφορεί και να έχει προστασία από το ελληνικό δημόσιο. Να του δώσουν προστασία, ε? Έτσι δεν είναι? Είναι πάλι που σας χρειάζεται. Δεν πας σε κανένα γιατρό, λέω εγώ.

Ένα φίλο ακροατή μου στέλνει, λέει, πήρε πριν καιρό, είναι από αυτά τα οποία δεν προλάβαμε στο τέτοιο. Πήρε μια απόφαση, λέει, η Δημοτική Επιτροπή να άρει τη λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση οσίων Ιωάννου Ρώσου και Αγγελέου στο Βασιλικό. Είναι η διασταύρωση που στρίβει δεξιά για να πάει στο Λευκαντή, στην παραλία. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή από τις 3 μέχρι τις 10 της Κυριακής, από 24/7 μέχρι 26 μέχρι 38, για την εξασφάλιση, λέει, της ομαλότητας κίνησης των οχημάτων και κάθε φορά να εκδίδεται από το Τμήμα Τροχιάς της Χαλκίδας στην Νομική Διεύθυνση Εύβοιας σχετική άδεια για τα αντίστοιχα διαστήματα. Τι να σου κάνω που δεν πουλάει μυαλό σακελάρι να κάνεις μεταμόσχευση μυαλού. Τα φανάρια μπήκανε για να ρυθμίζουν την κίνηση όταν υπάρχει κίνηση. Άμα όταν υπάρχει κίνηση εσύ βγάζεις τα φανάρια, γίνεται τσιπουτάνας, κυρία Δημαρχέσα. Εσείς μπορεί να θέλετε να κάνετε ρουσφέτη γιατί σας ζητήσανε 4-5 ψηφοφόρες από το Βασιλικό να τους κάνετε το ρουσφέτη εκεί πέρα. Αλλά αυτά που κάνετε είναι επικίνδυνα, δεν σας ενδιαφέρει. Τα φανάρια μπαίνουν για το φόρτο κίνησης. Άμα υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ καλή κίνηση, πολύ, πολύ κίνηση, για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Άμα όταν υπάρχει κίνηση εσύ τα βγάζεις τα φανάρια, εκεί στον κόμβο γίνεται τσιπουτάνα στο κάγκελο. Δεν σας το έχει πει κανένας? Όχι, λέω ρε παιδί μου. Δεν σας το έχει πει κανένας εκεί πέρα? Ε, τι να πω δηλαδή, δε, όλοι τις μαλακές εδώ πέρα γίνονται. Ναι, δηλαδή το έχουν τερματίσει το μαλακόμετρο. Μα την Παναγία σας λέω. Δηλαδή δεν παλεύουν. Αυτοί θέλουν ένα παλμ, λέει, όχι είναι παλ. Γεια σου ρε Θανάση, θα σε κάνω συνεργάτη της εκπομπής. Να μου λες ανατιφόρες αυτές ατάκες.

Sister Sledge, I've got to love somebody. Και με αυτή την κομματάρα, με αυτή τη χιτάρα σας χαιρετώ. Σας έχουμε περάσει όσο καλύτερα γίνεται το υπόλοιπο της ημέρας σας. Αύριο θα γίνει του Νεπάλ, συγγνώμη. Αύριο θα γίνει. Για να ασχοληθούμε και με κανένα σοβαρό θέμα, για μην ασχολούμεθα μόνο με τα τέτοια. Ασχοληθούμε και με κανένα σοβαρό θέμα που βάζει ο κύριος Περιφερειάρχης μας. Τι θα γίνουμε Νεπάλ εδώ πέρα, κύριε Χοντρογιάννη, μας απειλείτε ευθέως. Μπάγια, μπάγια. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα.

0: παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Γερακάους Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Στο ζευγάρι σκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενός των 26χρονων Αυγανών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ενήλικης που διέμενε στο διαμέρισμα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, όπου ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ενέρχονται σε 290, ενώ 24 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιό Φάληρο. Κάτωτο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, πρότεινε έναν μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, όπως είπε, που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε 13 δις το λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθενται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον κάτοχο του τίτλου Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Στη συνέχεια απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10-12, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός, ο μάχημος συνάδελφος δημοσιογράφος, τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Ακούτε Αληθινό Ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το Αληθινό Ραδιόφωνο, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM Ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Θα πάμε μέχρι τις 12, πλούσια επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα κατά κύριο λόγο. 3 το Σεπτέμβρη σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ημερομηνία, άλλη μέρα που να συνδέεται τόσο στενά με κάποιο κόμμα στην Ελλάδα όσο η 3 του Σεπτέμβρη με το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, το άλλο παραδοσιακό, δηλαδή παραδοσιακά αντίπαλο πολιτικό κόμμα έχει συνδεθεί τόσο στενά κατά την ίδρυσή της με κάποια ημερομηνία όσο το Πασόκ με την 3η του Σεπτέμβρη, σαν σήμερα δηλαδή. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά φίλες και φίλοι και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε κάνοντας και μια αναδρομή στον χρόνο στην πορεία της εκπομπής. Δημοσκόπηση σήμερα, η πρώτη δημοσκόπηση, πανελλαδική δημοσκόπηση μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού. Η πρώτη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη ΔΕΘ, μάλλον όχι στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΘ ουσιαστικά ανοίγει τις πύλες της, εγκαινιάζεται το Σάββατο. Από τότε και μετά θα μιλάμε για την 90η ΔΕΘ, αλλά συνολικά πολιτική παρουσία στη Θεσσαλονίκη με κατάθεση του δικού του οικονομικού προγράμματος. Έχει ανοίξει μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση και με το Υπουργείο Οικονομικών και με την κυβέρνηση και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως, σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Θα τα σχολιάσουμε, θα τα παρατηρήσουμε, θα τα σημειώσουμε και θα τα ρωτήσουμε στις συνεντεύξεις που θα έχουμε στη συνέχεια. Το οικονομικό επιτελείο κατά το ρεπορτάζ μου έχει κλειδώσει και ο Πρωθυπουργός όλες τις εξαγγελίες τις οποίες θα ανακοινώσει το Σάββατο. Θα πούμε αρκετά πράγματα και θα μάθετε, θέλω να πιστεύω, και αρκετά καινούργια πράγματα από το δικό μου ρεπορτάζ.
1: Όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις, είσαι τόσο...
0: Το Πασόκ λόγω της επετείου έχει κατέβει σχεδόν σύσσωμο στην Κρήτη και ο Ανδρουλάκης εκεί και κορυφαία στελέχη του κινήματος όπως ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Όλα αυτά παράλληλα με συνεντεύξεις, με σχόλια, με επισημάνσεις, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Μια γεύση από την κίνηση στους δρόμους με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό, όπως πάντα.
2: Σωστά. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην Ομόνια, σε Σταδίου και Μάρνη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε και άλλα. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι η Μικράς Ασίας, Κόνωνος, Αλιπέδου και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το είπα και χθες. Καταλαβαίνετε τώρα αρχές Σεπτεμβρίου για να περιμένεις 1/4 καθυστερήσεις στην Αττική Οδό πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν επιστρέψει στην καθημερινότητά της η κίνηση και η ζωή στην πόλη, τι έχει να γίνει εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια. Οπλιστείτε με υπομονή, φίλες και φίλοι, δεν κερδίζετε τίποτα με σπασμένα τα νεύρα. Το μόνο που θα κερδίσετε είναι να χαλάσετε τη μέρα σας. Κάτι άλλο, Παναγιώτη?
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε.
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λες ποιοι δρόμοι δεν έχουν πρόβλημα και να μην λέμε ποιοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι. Ίσως είναι πιο σύντομη η παρέμβασή σου.
2: Μερικά δευτερόλεπτα θα διαρκεί.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής, είναι ο άνθρωπος που διενήργησε για την εταιρεία Interview την πρώτη μετακαλοκαιρινή, έτσι συνηθίζουμε να λέμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, καλοκαίρι έχουμε ακόμα, αλλά σε σχέση με τα μπάνια του λαού, την θερινή Ραστόνη, εκεί τις ημέρες ξεκούρασε το 15 Αύγουστο, την πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Η δημοσκόπηση έχει διενεργηθεί για λογαριασμό της ηλεκτρονικής εφημερίδας Political, σωστά?
3: Πολύ σωστά.
0: Θέλω να μας πείτε λοιπόν τα χαρακτηριστικά της. Τι βρίσκεται, να ξεκινήσουμε από την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, να πάμε στην πρόθεση ψήφου, να μας πείτε άλλα χαρακτηριστικά και να μας πείτε και αν μετράτε τα κόμματα τα οποία είναι υπό εκόλαψη, υπό διαμόρφωση, να το πω διαφορετικά, αλλά ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά τα υποεκόλαψη και υποδιαμόρφωση δηλώνω και στη δική σας εκπομπή, όπως έχω κάνει και σε άλλες, ότι είναι η τελευταία φορά που μετράω το δυνητικό κόμμα, τη δυνητική ψήφο Σαμαρά.
0: Ναι.
3: Από τους πρώτους δημοσκόπους που μετρούσα δυνητικά πριν από περίπου ένα χρόνο, αν τα ψηφίζατε και πόσο πιθανό να ψηφίζετε το κόμμα της κυρίας Κριστιανού, μετά το κάναμε για τον κύριο Τσίπρα, για ένα διάστημα το κάναμε και για τους τρεις μαζί και για τον κύριο Σαμαρά. Θα σταματήσω πριν να το κάνω, γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να μετράμε μία-δύο φορές το μήνα το ίδιο πράγμα, να δείτε το ίδιο αποτέλεσμα και στο τέλος ενδεχομένως ο Σαμαράς να μην το κάνει.
0: Ναι, δηλαδή, όλα είναι ανοιχτά, σωστά το λέτε.
3: 1%, 1% εγώ σας λέω, δεν σας λέω 99%, 1% να μην το κάνει. Εσείς θα έχετε θυσιάσει ώρες στις ιστοσελίδες, στα ραδιόφωνα.
0: Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο συμπέρασμα. Έχει αλλάξει τίποτα από την τελευταία στιγμή, από την τελευταία φορά εκεί στα τέλη του Ιουνίου που διενεργήσατε εσείς και άλλοι δημοσκοπήσεις?
3: Έχει αλλάξει κάτι, ναι. Δηλαδή, ας πάμε από αυτό που δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29-30%. Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση, για να μιλάμε έτσι για εκλογικά ποσοστά περίπου, έτσι. Λοιπόν, έχει αλλάξει επίσης αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα τον βλέπαμε και στο 17, ενδεχομένως και στο 18% στην εκτίμηση. Τώρα, εμείς τον βρίσκουμε στο 15. Βεβαίως, θα δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις να δούμε αν είναι αυτό ένα ταβάνι το οποίο έχει φτάσει ο κύριος Τσίπρα. Γιατί νομίζω το ανωδικό σέρι του κυρίου Τσίπρα από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα του έχει σταματήσει και βλέπω και μια μικρή υποχώρηση. Και αυτή την υποχώρηση του κυρίου Τσίπρα την βλέπω να εμφανίζεται ως άνοδος στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη μου δημοσκόπηση τον είχα στο 1% και τώρα το έχω στο 2,2%.
0: Ναι, αυτό γιατί είναι πλέον αποτελεί κόμμα. Δηλαδή έχει εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει παρουσία, αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση, καταθέτει προτάσεις. Φαντάζομαι αυτό παίζει ρόλο ή όχι?
3: Παίζει ρόλο το γεγονός ότι έφυγε ο Φάμελος. Όσο ήταν ο Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πολύ από εμάς, την γνώμη δηλαδή, όχι τους δημοσκόπους, πιστεύουμε ότι τελικά δεν είχε κάποιο νόημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα, γιατί θα πάει και θα συνεργαστεί με έναν τρόπο στον.
0: Λοιπόν, για πάμε στα νούμερα, στους αριθμούς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
3: Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος για τη Νέα Δημοκρατία στο 29,1. Είναι ένα ποσοστό το οποίο εντάξει είναι καλό μεν, γιατί δίνει μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα στις 13,6 μονάδες. 13,6 μονάδες είναι τεράστια η διαφορά και θεωρώ ότι είναι και αγεφύρωτη. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Δηλαδή δεν έχει υψηλή συσπήρωση. Λείπουν ακόμα άνθρωποι από τις αναποφάσεις τους οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Λείπουν άνθρωποι του 2023. Δηλαδή αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30 και το 23 ήταν στο 41. Λείπουν 11 μονάδες. Πού είναι αυτές οι 11 μονάδες? Πού είναι?
0: Φυσιολογική δεν είναι φθορά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης.
3: Φυσιολογική είναι, αλλά το διακύβευμα τώρα είναι ότι έχουμε εκλογές και ότι πρέπει να ανακτήσει δυνάμεις. Και ότι το δικό σου ζητούμενο είναι καταρχήν αυτοδυναμία και άρα μια Κυριακή.
0: Καλά, αυτοδυναμία με αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι απίθανο. Τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
3: Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο εκλογικές Κυριακές. Έλατε όμως που ο κόσμος σε άλλη ερώτηση λέει ότι εγώ θέλω να ξεμπερδεύω το 65-70% λέει μια Κυριακή και έξω. Για πολλούς λόγους. Γιατί και δεν θέλει να ταλαιπωρείται, γιατί δεν θέλει να πειραματιστεί, γιατί δεν θέλει να ξαναπάει στο χωριό του να ψηφίσει, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Η Ελλάς πού βρίσκεται?
3: Η Ελλάς είναι στο 15,5%. Ναι. Την είχα βρει και ψηλότερα στην εκτίμηση, γύρω στο 17. Και βλέπω και μια μικρή υποχώρηση. Και αυτή την υποχώρηση του κυρίου Τσίπρα την βλέπω να εμφανίζεται ως άνοδος στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη μου δημοσκόπηση τον είχα στο 1% και τώρα το έχω στο 2,2%.
0: Ναι, αυτό γιατί είναι πλέον αποτελεί κόμμα. Δηλαδή έχει εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει παρουσία, αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση, καταθέτει προτάσεις. Φαντάζομαι αυτό παίζει ρόλο ή όχι?
3: Παίζει ρόλο το γεγονός ότι έφυγε ο Φάμελος. Όσο ήταν ο Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πολύ από εμάς, την γνώμη δηλαδή, όχι τους δημοσκόπους, πιστεύουμε ότι τελικά δεν είχε κάποιο νόημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα, γιατί θα πάει και θα συνεργαστεί με έναν τρόπο στον.
0: Λοιπόν, για πάμε στα νούμερα, στους αριθμούς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
3: Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος για τη Νέα Δημοκρατία στο 29,1. είναι ένα ποσοστό το οποίο εντάξει είναι καλό μεν, γιατί δίνει μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα της Ελλάδας του κ. Τσίπρα σε 13,6 μονάδες. 13,6 μονάδες είναι τεράστια η διαφορά και θεωρώ ότι είναι και αγεφύρωτη. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Δηλαδή δεν έχει υψηλή συσπήρωση. Λείπουν ακόμα άνθρωποι από τις αναποφάσεις τους οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Λείπουν άνθρωποι του 2023. Δηλαδή αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30 και το 23 ήταν στο 41. Λείπουν 11 μονάδες. Πού είναι αυτές οι 11 μονάδες? Πού είναι?
0: Φυσιολογική δεν είναι φθορά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης.
3: Φυσιολογική είναι, αλλά το διακύβευμα τώρα είναι ότι έχουμε εκλογές και ότι πρέπει να ανακτήσει δυνάμεις. Και ότι το δικό σου ζητούμενο είναι καταρχήν αυτοδυναμία και άρα μια Κυριακή.
0: Καλά, αυτοδυναμία με αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι απίθανο. Τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
3: Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο εκλογικές Κυριακές. Έλατε όμως που ο κόσμος σε άλλη ερώτηση λέει ότι εγώ θέλω να ξεμπερδεύω το 65-70% λέει μια Κυριακή και έξω. Για πολλούς λόγους. Γιατί και δεν θέλει να ταλαιπωρείται, γιατί δεν θέλει να πειραματιστεί, γιατί δεν θέλει να ξαναπάει στο χωριό του να ψηφίσει, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Η Ελλάς πού βρίσκεται?
3: Η Ελλάς είναι στο 15,5.

0: Το εκλογικό αποτελέσμα για τη Νέα Δημοκρατία στο 29,1 είναι ένα ποσοστό το οποίο εντάξει είναι καλό μεν γιατί δίνει μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα της Ελλάδας του κ. Τσίπρα στις 13,6 μονάδες. 13,6 μονάδες είναι τεράστια η διαφορά και θεωρώ ότι είναι και αγεφύρωτη. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Δηλαδή δεν έχει υψηλή συσπήρωση. Λείπουν ακόμα άνθρωποι από τις αναποφάσεις τους οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Λείπουν άνθρωποι του 2023. Δηλαδή αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30 και το 23 ήταν στο 41. Λείπουν 11 μονάδες. Πού είναι αυτές οι 11 μονάδες? Πού είναι?
1: Φυσιολογική ήταν η φθορά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης.
0: Φυσιολογική είναι, αλλά το διακύβευμα τώρα είναι ότι έχουμε εκλογές και ότι πρέπει να ανακτήσει δυνάμεις. Και ότι το δικό σου ζητούμενο είναι καταρχήν αυτοδυναμία και άρα μια Κυριακή.
1: Καλά, αυτοδυναμία με αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι απίθανο. Τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο εκλογικές Κυριακές. Έλατε όμως που ο κόσμος σε άλλη ερώτηση λέει ότι εγώ θέλω να ξεμπερδεύω το 65-70% λέει μια Κυριακή και έξω. Για πολλούς λόγους. Γιατί και δεν θέλει να ταλαιπωρείται, γιατί δεν θέλει να πειραματιστεί, γιατί δεν θέλει να ξαναπάει στο χωριό του να ψηφίσει, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Η Ελλάς πού βρίσκεται?
0: Η Ελλάς είναι στο 15,5%. Ναι. Την είχα βρει και ψηλότερα στην εκτίμηση, γύρω στο 17. Και βλέπω ότι ο ρυθμός ανόδου έχει πέσει και μάλιστα γυρίζει λίγο προς τα κάτω.
1: Βλέπω ότι αν προσθέσουμε την Ελλάς με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, 15,5 συν 2,8, είναι περίπου το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα επικεφαλής στις τελευταίες εθνικές εκλογές,
0: ναι,
1: σωστά.
0: 17 ακόμα κάτι, ναι. 17 ναι. Παρακάτι 18. Ναι, ναι. Είναι ακριβώς αυτά τα δύο. Αυτές είναι και οι δεξαμενές, αν θέλετε, του κ. Τσίπρα. Βέβαια, τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ καλός ή κακός με έναν τρόπο θα σταθεί στα πόδια του. Είτε με αυτή την ηγεσία, τη συλλογική που έχει, είτε αν κάνει τέλος πάντων. Αν δώσει μια προοπτική ότι ξαναπερνάει το 3%. Δεν θα είναι λίγοι, κύριε Παπαγιάννη, και αυτοί οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι θα το ξανασκεφτούν, μήπως τελικά προφανώς πάμε εκεί. Γιατί ο Τσίπρας παίζει με πρώτα ονόματα.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα κόμματα θα έχουν πρόβλημα σε περίπτωση που πάει ο Μητσοτάκης σε δεύτερες και τρίτες εκλογές. Εκεί όπου θα κυριαρχήσει η πόλωση, η συσπήρωση και η αύξηση της τοξικότητας, κάτι το οποίο θα ευνοήσει τα 3-4 μεγαλύτερα κόμματα της χώρας. Έτσι συμβαίνει πάντα και έτσι θα ξανασυμβεί και αυτή τη φορά. Στατιστικά είναι δηλαδή, επαναλαμβανόμενο αυτό. Το Πασόκ πού βρίσκεται?
0: Το Πασόκ έχει λίγο, δηλαδή το βλέπω ήταν στο 10, κάτι, τώρα είναι στο 13, ήταν στο 11-12, τώρα είναι στο 13,2 στην εκτίμηση.
1: Πάνω έχει μια μικρή ανάκαμψη, λέτε.
0: Έχει μια μικρή ανάκαμψη, ίσως γιατί είδαν ότι τελικά αυτό το rebranding του Τσίπρα ότι είχε να δώσει έδωσε και ότι πάλι ενδεχομένως μπορεί το Πασόκ να οργανωθεί να σταθεί τα κοντά. Το Πασόκ δεν θα το έβγαζα, κύριε Παπαγιάννη, από την εκκλησία.
1: Το Πασόκ είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει απλώσει πλοκάμια στην αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό. Είναι ένα κόμμα το οποίο τα μισά χρόνια της αντιπολίτευσης μας κυβέρνησε. Η ελληνική λύση, τέταρτη.
0: Η ελληνική λύση, τέταρτη. Πράγματι ισχύει ότι σε κάποιες περιφέρειες, γιατί κάνουμε και σε επιμέρους περιφέρειες, υπάρχει δεύτερη θέση για την ελληνική λύση.
1: Πόσο είναι?
0: Τώρα είναι αυτή τη στιγμή στην εκτίμηση, είναι από ό,τι βλέπω στο περίπου 10%, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μεγάλο νούμερο, 10%.
0: Είναι μεγάλο νούμερο, ναι, είναι στο 9,4 για να είμαστε πιο ακριβείς. Είναι ποσοστό ευρωεκλογών, στις ευρωεκλογές έχει πάρει 9,5. Άρα λοιπόν, ναι,
1: τέταρτη λοιπόν η λύση, πέμπτο ποιο είναι ακόμα?
0: Αντέχει και η λύση. Και άντεξε και την Καριστιανού, γιατί ήταν ένα crash test, και δεν ξέρω αν θα αντέξει και το Σαμαρά. Υποθέτω θα αντέξει και το Σαμαρά, γιατί πλέον έχει μια συσπήρωση τάξη του 80%.
1: Ναι.
0: Άρα, λοιπόν,
1: δεν πέμπτο κόμμα ποιο είναι?
0: Τέταρτο κόμμα είναι παραδοσιακά το
1: πέμπτο.
0: Πέμπτο είναι η ελπίδα της.
1: Όχι, μισό λεπτό. Είπαμε Νέα Δημοκρατία πρώτη, Ελλάς δεύτερη, Πασόκ τρίτο, τέταρτη ελληνική λύση. Πέμπτο κόμμα ποιο είναι?
0: Κουκουέ,
1: μάλιστα. Με τι ποσοστό?
0: 7%,
1: ναι.
0: Πάντα μιλάμε για εκτίμηση. Μετά ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με την ελπίδα στο 4,8.
1: Βλέπω ραγδαία πτώση των ποσοστών της.
0: Ναι, ο Αύγουστος κιόλας δεν ήταν και ο καλύτερος μήνας για την κυρία Καριστιανού. Είχε απώλειες. 3,9 για τη φωνή λογικής. Αντέχει η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Αν και η κυρία Λατινοπούλου ασκεί πολιτική μόνη της. Δηλαδή, αυτό το δώσουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι παίρνει 4,8 χωρίς να έχει επιτουσίες κόμμα, στελέχη, οτιδήποτε. Νομίζω είναι ένας μικρός άθλος. 3,1 για την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι ακριβώς το ποσοστό της που πήρε το 2023. Είναι αυτό τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί του Μαΐου είχε μείνει εκτός η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπήκε τη δεύτερη.
1: Μπήκε οριακά τη δεύτερη.
0: Τον Ιούνιο, αφού έκανε εκεί και τις ανατακτοποιήσεις στο ψηφοδέλτιό της. Το ΜΕΡΑ25 βεβαίως δείχνει ένα 3%, μπορεί να είναι 2,8, 2,9, μπορεί να είναι 3,1, μπορεί να μαζέψει.
1: Εντάξει, μεγάλες ανακατατάξεις δεν βλέπουμε πάντως και ανατροπές.
0: Όχι.
1: Από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε στη δημοσκόπηση αυτή, τουλάχιστον όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί και ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα πέσει σημαντικά. Ποια κόμματα θα επηρεαστούν από αυτό?

0: Για πείτε μας λίγο πώς το αναλύετε, πώς το προσεγγίζετε επιστημονικά όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Νομίζω ότι αυτό το 30% πλέον είναι Νέα Δημοκρατία και δεν λοξοκοιτάει κάπου αλλού. Αυτοί οι οποίοι ήταν Νέα Δημοκρατία το 23-1 αποφάσισε που αυτό το 10%, 11% οι περισσότεροι από αυτούς είναι Νέα Δημοκράτες, σε αυτούς θα απευθυνθεί ο κ. Σαμάρας. Σε αυτούς έχει πιθανότητα να πει.
0: Αυτοί πού είναι τώρα όμως, είναι στην κρίζα ζώνη είναι, ή είναι σε κάποιο άλλο κόμμα.
1: Ένα μέρος από αυτούς είναι στους αναποφάσεις τους,
0: ναι.
1: Και ένα άλλο, Νεοδημοκράτες του 23 μιλάμε πάνω, του 2023, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ένα μέρος είναι στους αναποφάσεις τους και ένα άλλο μέρος είναι και στον κύριο Βελόπουλο,
0: mm-hmm,
1: και στην κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου είναι σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή το ποσοστό του κύριου Βελόπουλου έχει μέσα ανθρώπους που ήταν παλιά ενδεχομένως με τον Καμένο, που ήταν ίσως με και τη Χρυσή Αυγή,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή ορφάνεψαν κατά κάποιο τρόπο όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, ενσωματώθηκαν ή μπήκαν κάτω από την ομπρέλα της Ελληνικής Λύσης. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι της Φωνής Λογικής δεν ήταν σε αυτά τα κόμματα. Στον προηγούμενό τους.
0: Εγώ ξέρετε τι βλέπω, επειδή κοιτάζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κυρίως, βλέπω από την κάρτα την οποία έχετε δημοσιεύσει ότι τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αν συνυπολογίσουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μπορεί στις εθνικές εκλογές, μπορεί, δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, θα το δούμε όταν ανοίξουν οι κάλπες, να ξεπεράσει το άθροισμά του στο 20%. Κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές. Στις ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή η ψήφος και ενδεχομένως να αποτελεί μια λογική αιτία η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος αυτή. Αλλά αν συμβεί αυτό στις εθνικές εκλογές, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με υψηλή πόλωση, υψηλή συσπήρωση και τοξικότητα, όχι όσο στη δεύτερη ή την τρίτη εκλογική αναμέτρηση, νομίζω θα είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αυτό. Τι λέτε εσείς?
1: Κύριε Παπαγιάννη, το ότι ανεβαίνουν δεξιά και ακροδεξιά σχήματα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Είναι πανευρωπαϊκό. Άρα λοιπόν μην θεωρούμε τους αυτούς μας κάπως διαφορετικούς ή προνομιούχους.
0: Έχει μετατοπιστεί το εκλογικό σώμα δεξιότερα, το βλέπουμε παντού αυτό. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία,
1: τη Γερμανία. Προχθές είχαν τοπικές εκλογές και το AfD βγήκε εκεί, Σινίτα Ζάξεν βγήκε το δεύτερο κόμμα.
0: Εκεί βέβαια έχουν άγρια ακροδεξιά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε εδώ. Από την περίοδο δηλαδή που εκλείπει η Χρυσή Αυγή, δεν παρατηρείται ένα τόσο σκληρά ακροδεξιό κόμμα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αλλά συνολικά τα κόμματα δεξιότερα της Νοδού μπορεί να ξεπεράσουν το 20%.
1: Εμείς για να μελετήσουμε αυτές τις πολιτικές μετακινήσεις, πρέπει να μην λέμε αν είναι σκληρή ή αν είναι μαλακή ή δεξιά ή ακροδεξιά. Αλλά είναι τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και κερδίζουν ποσοστά και τι δεν λένε αυτοί οι οποίοι λογικά θα πρέπει να είχαν αυτά τα ποσοστά.
0: Να πάρουμε ως παράδειγμα το AfD στη Γερμανία, έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρώπη, όχι στους μετανάστες. Σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, είναι σκληρή δεξιά ατζέντα αυτή.
1: Ναι, αυτά λέει, αλλά βρίσκει κοινό. Άρα λοιπόν, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Δεν πρέπει να προσαρμόσεις την ατζέντα σου να γίνει δεξιά, αλλά να δεις αν οι ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες ασκούνται στη χώρα σου, για παράδειγμα, εκνευρίζουν τον κόσμο, το πω έτσι πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
1: Αν το ευρώ, για παράδειγμα, σου έχει κάνει ζημιά, θα πρέπει να πεις: το ευρώ έχει κάνει ζημιά, αλλά είναι μονόδρομος για μας. Αλλά πρέπει να κάνεις ό,τι ακούς, κύριε Παπαγιάννη. Δεν ακούει. Εδώ έχω μία ερώτηση στα ποιοτικά που σας αρέσουν, που είναι ιδιαίτερα και δυνατά, που λέει: τι θα ήθελες από τον πολιτικό του αύριο? Και λέει εντιμότητα και καλύτερη επαφή με την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Για να λέει ο κόσμος καλύτερη επαφή
0: προφανώς,
1: με την κοινωνία, σημαίνει ότι δεν τον ακούει.
0: Κάτι τελευταίο. Ακούει. Αυτή η δεξιά ατζέντα που κυριαρχεί σε πολιτικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, και όχι μόνο, και στη Λατινική Αμερική. Σχεδόν ακροδεξιός εκλέχθηκε πρόεδρος της Αργεντινής. Και όχι μόνο, και αλλού. Πιστεύετε ότι ευνοείται από το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα παντού, ή είναι άλλη ατζέντα που κυριαρχεί?
1: Όχι, φτωχοποίηση. Δεν είναι ούτε μεταναστευτικό.
0: Φτωχοποίηση, οικονομικό
1: είναι
0: το ζήτημα.
1: Είναι
0: λοιπόν.
1: Φτωχοποίηση. Είναι φτωχοποίηση. Ναι, είναι φτωχοποίηση και είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος ότι όποιος πλούτος δημιουργείται δεν αναδιανέμεται με τους ίσους όρους που θα έπρεπε να αναδιανεμηθεί.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, 3 το Σεπτέμβρη σήμερα, νομίζω ότι είναι η μέρα που πρέπει να αφιερώσουμε στο Πασόκ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη μέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Πάω στην Κρήτη, είμαι στο δρόμο για το αεροδρόμιο, πάνω σε λίγο, για να πετάξουμε για την Κρήτη.
0: Τώρα, θέλω να το κάνω το έκανα και το πρωί στο Action 24.
2: Αυτό, ναι. Την 5η του Σεπτέμβρη.
0: Γιατί κατεβαίνετε όλοι στην Κρήτη? Άλλες περιφέρειες της χώρας δεν υπάρχουν για να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας?
2: Κάνουμε εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Εγώ ήμουν το προηγούμενο Σάββατο στη Λευκάδα, αλλά στελεχιστικό. Σε μια εβδομάδα πριν ήμασταν στην Κεφαλονιά. Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που γυρνάει ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι όλη τη χώρα με εκδηλώσεις, με θεματικές συζητήσεις. Επιλέξαμε την Κρήτη για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ο συμβολισμός ότι το Πασόκ έχει προτεραιότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την νησιωτικότητα. Ότι σε μία περίοδο που ξέχασε η κυβέρνηση την περιφέρεια της χώρας, εμείς δίνουμε έμφαση γιατί θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορεί να ανασχεθεί η δημογραφική κρίση, μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα που έπαθε τα μύρια ως Νέα Δημοκρατία, αλλά και την νησιωτικότητα και ένα άλλο μοντέλο τουρισμού που μπορεί να αφήνει παραπάνω χρήματα στον τόπο. Το τρίτο είναι ότι πράγματι είναι ένα προπύργιο της Δημοκρατικής Παράταξης, η πατρίδα του Ελευθέρου Βενιζέλου, του Γενάρη της Δημοκρατικής Παράταξης, και όπως τιμήσαμε τον Ανδρέα Παδρέου, τον ιδρυτή μας, το Καλέτσι, το προηγούμενο καλοκαίρι, τώρα επιλέγουμε την Κρήτη. Αλλά θα δείτε, υπάρξει και σειρά άλλων δράσεων σε κάθε μέρος της Ελλάδας.
0: Τώρα, ακούσατε τον κύριο Βασιλιάδη. Σας δείχνει ελαφρώς αυξημένο το ποσοστό του Πασόκ στην τελευταία δημοσκόπηση σήμερα της Ίντερβιου. Πλησιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, γεννά αισιοδοξία αυτό ή είστε αρκετά μετριοπαθείς να δείτε όλα αυτά στην κάλπη?
2: Πριν δύο μήνες είχα να ξαναμιλήσει. Σας είχα πει, τότε είχε εσείς, λέγανε Παγκάλο, το Πασόκ τέταρτο. Και σας έλεγα, και σε εσάς και σε πολλούς αδέρφους σας, υπάρχει μια αυξημένη ορατότητα των προσωπικών κομμάτων και μια πολύ μεγάλη επικοινωνική υποστήριξη. Μόλις αρχίσουν να συγκρίνονται προγράμματα, πολιτικά, προσωπικά και σχέδια, αυτό θα πέσει. Η κυρία Καραϊσκιανού, βλέπετε, παλεύει να μπει στη Βουλή. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ξεφουσκώνει. Το Πασόκ θα είναι αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι, ιστορικά πάντα ήταν το Πασόκ αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα δεν ξέρω σε αυτές τις εκλογές.
2: Όσο πιο γρήγορα φανεί αυτό και δημοσκοπικά, πράγματι, θα αυξηθούν και οι πιθανότητες πράγματι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
2: Και εδώ τι κάνει, κερδίζει χρόνο από τα κόμματα αυτά το σύστημα Μητσοτάκη για να φτάσει στις εκλογές χωρίς να έχει προλάβει θέλει το Πασόκ να στηρίξει έναν αντίπαλο. Γι' αυτό γίνονται όλα. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την φοβερή επικοινωνιακή υποστήριξη του Μεγάλου Μαξίμου στα νεοπαγή κόμματα. Αλλά αυτό έχουν περιορισμένη διάρκεια.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χθες και πάμε σε διαφημίσεις για να ακούσουμε και τους τίτλους ειδήσεων.
2: Νομίζω ότι ο πύχης είναι πια. Δεν αξίζει αυτός ο χαμηλός πύχης που βάζουν Τσίπρας και Μητσοτάκης. Δεν είπε κάτι καινούργιο. Νομίζω ότι πια έχει αποδειχθεί ότι εκείνος που έλεγε ότι θα κάνει δυναμική αντιπολίτευση, ότι εμείς δεν κάνουμε, κάνει μια πολύ πιο light αντιπολίτευση. Σε βασικά σημεία όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, οι συντάξεις. Δεν λέει τίποτα. Συμφωνεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
2: Άρα φοβάται να έρθει σε ρήξη με οργανωμένα συμφέροντα. Σε ενέργεια, ακρίβεια, στέγαση είδανε μια πλήρη αντιγραφή του σχεδίου του Πασόκ. Αλλά υπάρχει και αναξιοπιστία. Και να πω ένα παράδειγμα. Χθες ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ένα δις στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Σύγκλησης που λέει ότι θα φτιάξει από την Golden Visa. 1,5 μήνα πριν, όταν έκανε το στεγαστικό εκδήλωση, έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa.
0: Μάλιστα.
2: 1,5 μήνα πριν την καταργούσε, τώρα λέει ότι θα βγάλει και ένα δις από αυτήν. Άρα 10.000 τουλάχιστον ακίνητα αφελινισμός.
0: Την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά για τη μέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Η οποία είναι μόνιμο χαρακτηριστικό.
0: Την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά για τη μέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό ταξίδι.
3: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
15: Οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DRE, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dre.aug.edu.
16: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
17: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
16: Ο μισθός δεν φτάνει.
17: Απλησίαστα τα ενίκια.
16: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
17: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ιανουαρίου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η αυθεντική εκτέλεση 3 του Σεπτέμβρη, Πασόκ χωρίς τον ήλιο δεν γίνεται, με Μάνο Λοΐζο. Είπαμε, δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία που να έχει συνδεθεί τόσο πολύ με κάποιο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα.

Καλημέρα, Ήλιε, καλημέρα. Μας τα είπε και ο κύριος Τσουκαλάς πριν από λίγο. Εκδηλώσεις σήμερα, κυρίως στην Κρήτη για το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα μεταφερθούν και αλλού και σε άλλες περιφέρειες και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας.

0: Αυτά ήθελε να προλάβει ο Αλέξης Τσίπρας χθες και έσπασε το πρωτόκολλο. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη πριν τον πρωθυπουργό που ήθιστε πάντα πρώτος να τοποθετείτε να μιλάει στο Βελίδιο και να παραχωρεί την επόμενη μέρα την Κυριακή συνέντευξη τύπου στους πολιτικούς συντάκτες, αλλά να προλάβει και την 3η του Σεπτέμβρη. Τις εκδηλώσεις δηλαδή που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στους 4 νομούς της Κρήτης από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Τώρα κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό και θα το πετύχει θα φανεί στην πορεία βέβαια. Ήδη έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις οι εξαγγελίες που ανακοίνωσε χθες και από το Υπουργείο Οικονομικών που εξέδωσε μια αναλυτική διαρροή πηγών του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Η αντιπολίτευση εκμηδενίζει τις εξαγγελίες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και όταν έρχεται η κυβέρνηση, τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις αποκαλεί ψίχουλα. Το έχουμε δει δεκαετίες τώρα το έργο αυτό. Γι' αυτό σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, σημασία έχει τι εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, και όχι τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, πάμε να καλημερίσουμε τον Κώστα τον Κορέλη. Θα το ακούσουμε μετά αυτό το υπέροχο τραγούδι, Κατερίνα μου. Κώστας Κορέλης, καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Τι να καλύπτεις τόσα χρόνια Πασόκ, τι να σου ευχηθώ, χρόνια πολλά σήμερα.
1: Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο τίτλος σήμερα Γιάννη είναι η μάχη για την κεντροαριστερά μόλις άναψε. Η 3η Σεπτέμβρη βρίσκει θα λέγαμε το Πασόκ στην Κρήτη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εκδηλώσεις συνήθως της 3ης Σεπτεμβρίου, όπως ξέρεις και εσύ, πάντα ήθιστε να γινόντουσαν στο Ζάπιο. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν βρίσκει το Πασόκ στην Κρήτη τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί μια δυναμική επανεκκίνηση και τον Αλέξη Τσίπρα παράλληλα να επιστρέψει στο προσκήνιο με ένα καθαρό μήνυμα. Η μάχη για την κεντροαριστερά δεν έχει τελειώσει, τώρα αρχίζει. Το Πασόκ επιλέγει φέτος συμβολικά την Κρήτη για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Προηγούνται από το πρωί περιοδίες μέσα στο Ηράκλειο της Κρήτης με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, ενώ θα συνεχιστούν αυτό και τις επόμενες δύο μέρες, mm-hmm. όπως μαθαίνουμε. Το σημερινό πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη συνεπώς είναι πυκνό. Στις 10 το πρωί, δηλαδή πριν από λίγο, παραχώρησε συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη. Mm-hmm. Στις 11, δηλαδή σε λίγη ώρα, μαζί με βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιήσει περιοδία στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως είπαμε, με σημείο συνάντηση στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνει και το βράδυ στις 7.30 η κεντρική ομιλία. Και εκεί, όπως είπαμε, στην κεντρική ομιλία έχει δώσει τίτλο το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο τίτλος της κεντρικής ομιλίας είναι «Ξεκίνημα νίκης», όπου ο πρόεδρος του Πασόκ θεωρεί, επιλέγει, όπως βλέπουμε, την Κρήτη όχι τυχαία, διότι είναι μία από τις κατάγεται από εκεί. Mm-hmm. Είναι το
0: είναι προπύργιο της,
1: το προπύργιο,
0: το ιστορικό προπύργιο του Πασόκ και έχει τη δική του εκλογική σημασία.
1: Και βέβαια. Και θέλει να δείξει ότι δεν περιορίζεται στην Αθήνα, Γιάννη, αλλά επιχειρεί να ξαναχτίσει μία σχέση με την κοινωνία, δίνοντας βάρος έτσι στην ακρίβεια, στο διαθέσιμο εισόδημα, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου θα λέγαμε, αλλά και στα εθνικά ζητήματα, όπως έχουμε διακρίνει και τις ομιλίες του. Ναι. Και η Χαριλάου Τρικούπη θέλει σήμερα να εκπέμψει μια εικόνα κόμματος, κάτι που έχει τις αντίθεση βέβαια και με τις δημοσκοπήσεις, θα τα πούμε αργότερα, που δεν κοιτά μόνο την ιστορία του, αλλά διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα.
0: Μας είπε ο κύριος Σουκαλάς πριν από λίγο ότι θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις αυτές και σε άλλα μέρη της χώρας. Δεν θα μείνουν δηλαδή μόνο στην Κρήτη, θα πάνε και Μακεδονία και Ήπειρο και Θεσσαλία και Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα και νησιά βεβαίως Ιωνίου και Αιγαίου. Γιατί του έθεσα το ερώτημα, γιατί μόνο στην Κρήτη. Συμβολικός είναι ο λόγος που κατεβαίνουν στην Κρήτη όλοι μαζί. Τώρα, τη δημοσκόπηση της ίντερβιου την είδες?
1: Την είδα τη δημοσκόπηση της ίντερβιου, Γιάννη.
0: Κάποια κρυφά χαμόγελα εμφανίζονται στο Πασόκ, με την έννοια ότι δείχνει μια τάση ανάκαμψης το ποσοστό του σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Είχαμε πει, Γιάννη, και μάλιστα το έχεις προλογίσει και εσύ ο ίδιος στην εκπομπή σου, ότι έρχονται κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουμε, θα δούμε, ότι το Πασόκ παρουσιάζει κάποια στοιχεία ανάκαμψης. Δηλαδή κάποιες ανωδικές, μικρές ανωδικές τάσεις. Αυτό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, θα συνεχιστεί και μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτό τώρα γιατί γίνεται? Φαίνεται ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, με βάση τις κρυφές συσκέψεις που γίναν από το προηγούμενο διάστημα, διαφοροποιείται η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πάει ακριβώς στην τακτική αυτή που λέμε πόρτα-πόρτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία. Επιλέγει, γιατί επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία? Διότι, όπως έχουμε πει, έχει χάσει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον με βάση τις τελευταίες προηγούμενες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι έχει χάσει τη μάχη στο κέντρο. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πάντα ήταν ένα κόμμα το οποίο βρισκόταν πάντα στην κοινωνία, κοντά δίπλα στην κοινωνία, επιλέγει την παλιά τακτική την οποία ακολουθούσε πάντα. Δηλαδή να έρθει κοντά στην κοινωνία. Μόνο που υπάρχει πλέον, θα λέγαμε, ένας πολιτικός αντίπαλος, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ο οποίος λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Χθες στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη, παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με το βλέμμα στραμμένο βέβαια στη ΔΕΘΟ Αλέξη Τσίπρας και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 2.000 ανθρώπους, ενώ ο ίδιος παρουσίασε ένα πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων και ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Όμως η πολιτική είδηση δεν ήταν μόνο αυτά που είπε ο Τσίπρας, ήταν και αυτά που δεν ήθελε να φαίνονται τόσο πολύ. Τι θέλω να πω? Στην αίθουσα βρέθηκαν αρκετά γνώριμα πρόσωπα από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές.
0: Τους είχε όλους πίσω όμως.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι στην πρώτη γραμμή δεν υπήρχε κανένας πρώην υπουργός και κανένα από τα στελέχη, τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρετήθηκαν ή ανεξαρτητοποιήθηκαν με διάθεση να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πρώην στελέχη και ανθρώποι που είχαν πρωταγωνιστήσει στην προηγούμενη πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ είναι το πολιτικό παράδοξο, Γιάννη, ότι ο Τσίπρας επιχειρεί, όπως φαίνεται, να παρουσιάσει τη νέα του πολιτική προσπάθεια
0: σε
1: ένα νέο ξεκίνημα.
0: Αν βασιστεί δηλαδή στη λογική της Κουμουνδούρου και του προηγούμενου ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβει ανεξάρτητος στις εκλογές, δεν έχει καμία τύχη. Νομίζω ότι καλά κάνει και ρίχνει, πώς να το πω, θέλει να αποκοπεί από το πολιτικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωστόσο, μια παρατήρηση, ναι, Γιάννη, γύρω του εξακολουθούν να υπάρχουν πρόσωπα που παραπέμπουν ευθέως στο παλιό πολιτικό κεφάλαιο.
0: Γι' αυτό τους έχει πιο πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση δηλαδή ότι μια σειρά από πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου, οι βουλευτές, πρώην βουλευτές, η κυρία Γεροβασίλη δεν ήταν καν εκεί, ήταν στις τελευταίες θέσεις και προφανώς δεν πήγαν τυχαία στις τελευταίες θέσεις. Κάποιος τους είπε με τρόπο: παιδιά, μην μπείτε μπροστά, αφήστε να έρθουν κάποιοι άλλοι μπροστά, κάποιοι καθηγητές, κάποια νέα στελέχη, κάποιοι άνθρωποι που προκύπτουν από την κοινωνία και όχι από τον κομματικό σωλήνα. Αυτή πιστεύω ότι ήταν η επιλογή του.
1: Ναι, βέβαια, η επιλογή ήταν να κρατηθεί, θα λέγαμε, το παρελθόν κοντά, αλλά να μην γίνει πρωταγωνιστής της εικόνας. Αυτό θα λέγαμε με μία λέξη.
0: Μάλιστα. Αυτά. Να είσαι καλά, Κώστα Κορέλη. Χρόνια για το Πασόκ σήμερα, χρόνια πολλά για το Πασόκ σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ? Ο Ανδρουλάκης ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς. Να πούμε μόνο, να πούμε, Γιάννη, δύο μόνο λέξεις, ότι έχουν βγάλει ήδη μηνύματα και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, για τα 52 χρόνια του Πασόκ, αλλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο συνδέει το παρελθόν με το σήμερα και αναδεικνύει μέσα τις κοινωνικές και πολιτικές ρίζες μέσα του Πασόκ, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και πάρα πολύ, έτσι, θα λέγαμε, με ιστορικό περιεχόμενο και με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της παράταξης, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου.
0: Να σε καλά, τώρα είπες Ανδρέα Παπανδρέου, να πούμε και μια είδηση, ότι ο εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου δηλαδή, θα είναι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ακούγεται πολύ έντονα αυτό και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημειωσιολογική σημασία, γιατί είναι το επώνυμο Παπανδρέου, πάντα είναι Παπανδρέου.
0: Ανδρέας Παπανδρέου του Γιώργου, με παππού ακριβώς τον Ανδρέα, θα είναι υποψήφιος βουλευτής, από αυτά τα οποία μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ στο Ηράκλειο Κρήτης. Να είσαι καλά, Κώστα Κορέλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: φίλε μου.
2: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
3: παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ελάτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026, σήμερα ακούτε πάντα τον αγαπημένο σας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, χιλιάδες οι ακροατές, οι ομογενείς μας. Από Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά μέχρι Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Αφρική. Μια καλοκαιρινή καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε λίγο θα διαβάσω και μηνύματα. Έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη από το αστυνομικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για να ανοίξουμε παρένθεση από το πολιτικό, γιατί θα μας απασχολήσει και το επόμενο και την επόμενη ώρα. Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο, τελικά από ίδια, από καταγγελία που έκανε η ίδια, έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι φρικτή ιστορία είναι πάλι αυτή που βγήκε στη δημοσιότητα?
1: Φρικτή ιστορία, και δεν ξέρω, επειδή μίλησα πριν με τον πατέρα της κοπέλας και είναι πολύ θυμωμένος, γιατί βγήκε όλο αυτό στην επιφάνεια, ότι δηλαδή ότι το κορίτσι βιάστηκε. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ότι εξαφανίστηκε μια κοπέλα, αυτό που έγινε δηλαδή εχθές, και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί με είχαν πάρει και τηλέφωνο, γιατί θεωρούσαν ότι κινδύνευε η ζωή της, για να μιλήσω με την αστυνομία κάτω. Μίλησα με την αστυνομία, όντως μίλησα με το τμήμα ασφαλείας, που έκανε μια πολύ καλή έρευνα και βρήκε το κορίτσι μέσα σε ένα 24ωρο. Φαίνεται ότι το κορίτσι αρχικά πήγε σε ένα σπίτι, πήγε σε κάποιο συγγενή και είπε στο συγγενή αυτό ότι την έδιωξαν οι γονείς από το σπίτι, που δεν συνέβη αυτό. Mm-hmm. Και την πήγε σε μια φίλη της. Η φίλη της λέει ότι ποτέ δεν τη βρήκε σπίτι, οπότε δεν συναντήθηκε μαζί της. Μετά υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ήταν το κορίτσι αυτό στο πάρκο του Αγρινίου, και κατόπιν από την έρευνα που έκανε η αστυνομία, βρέθηκε σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, που εκεί καταγγέλθηκαν αυτά που καταγγέλθηκαν, τέλος πάντων, και όλη η διαδικασία είναι στην έρευνα. Είναι η αστυνομία
0: 30χρονοι άνθρωποι βιάζουν κοριτσάκια που πηγαίνουν σχολείο, δηλαδή πραγματικά, πιστεύω να έχουν συλληφθεί αυτοί.
1: Έχουν συλληφθεί και οι δύο. Να δούμε τι θα πούνε, να δούμε αν θα ομολογήσουν την πράξη τους. Πάντως η αστυνομία ζήτησε πραγματογνωμοσύνες, αλλά και να δώσει κατάσταση το κορίτσι μέσω ψυχολόγου, δηλαδή να μιλήσει με ψυχολόγο.
0: Η ανήλικη έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή?
1: Νομίζω ότι δόθηκε έγγραφο για να εξεταστεί, δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί. Να μην δώσω λάθος πληροφορίες, γιατί δεν το γνωρίζω αυτό. Αν δεν έχει εξεταστεί, θα εξεταστεί. Να δούμε ακριβώς τι έγινε εκεί. Να περιμένουμε, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως,
0: άρα έχουν συλληφθεί οι δύο άντρες, γιατί αυτή είναι η σημαντική εξέλιξη.
1: Έχουν
0: και θα κατηγορηθούν για βιασμό και αρπαγή ανηλίκου σίγουρα.
1: Ναι, σε περίπτωση που αποδειχτεί όλο αυτό, ότι έγινε έτσι όπως το καταγγέλει το κορίτσι, και να δούμε και ποια άλλη είναι από πίσω. Δηλαδή, τι ακριβώς
0: όλοι. Μπορεί να είναι και άλλη από πίσω, μάλιστα.
1: Με το άλλο κορίτσι που λένε οι μαρτυρίες ότι πήγε να συναντηθεί, από ό,τι μαθαίνω. Η αστυνομία προσπαθεί να το βρει για να πάρει κατάσταση και από αυτό το κορίτσι. Να δούμε ακριβώς λοιπόν τι έγινε εκεί με το 15χρονο κορίτσι. Και όντως, αν υπάρχει αυτή η καταγγελία, αν ευσταθεί, πρόκειται για τέρατα. Ανθρώπους τέρατα που.
0: Πολύ προσοχή στα ανήλικα παιδιά. Το λέμε ξανά και το ξαναλέμε στους γονείς. Κυκλοφορούν τέρατα δίπλα μας. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε το ποιόν τους και είναι πραγματικά τέρατα. Τώρα, όσον αφορά την άλλη ιστορία που εξελίσσεται σε αστυνομικό θρίλερ, την ιστορία της Κυψέλης, διαβάζω ότι τα τρία ανήλικα παιδιά γνώριζαν πως το βρέφος είναι νεκρό στην κατάψυξη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε?
1: Μα ήταν δυνατόν να μην γνώριζαν από τη στιγμή που σίγουρα άνοιγαν τα ψυγεία και έβλεπαν πολλά ψυγεία, γιατί πέρασαν από πολλά σπίτια, πολλά Airbnb οι άνθρωποι αυτοί, η οικογένεια αυτή. Από τη στιγμή που άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν διάφορα πράγματα από μέσα, σίγουρα είχαν δει το βρέφος, ή και κατά τη μεταφορά, γιατί το μετέφεραν με τις βαλίτσες, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το αποκρύψουν για τόσο πολύ μεγάλο διάστημα από τα παιδιά. Κοιτάξτε, τα παιδιά το κακοποιητικό περιβάλλον το βιώνουν ως κανονικότητα.
0: Έχεις δίκιο. Είναι άλλη ψυχολογία τους, άλλη ψυχοσύνθεση. Άλλο το DNA τους.
1: Και κάνουν και αποφυγή. Η άμυνα των παιδιών είναι να κάνουν αποφυγή. Αποφυγή συναισθημάτων, αλλά και, και εικόνων. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα εμείς οι μεγάλοι, γιατί κάποτε υπήρξαμε και εμείς παιδιά όσοι έχουμε συνέστηση και όσοι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να σκεφτούμε πώς νιώθαμε εμείς.
0: Φρικτά πράγματα. Έχουν προφυλακιστεί και οι τρεις εμπλεκόμενοι, σωστά.
1: Έχουν προφυλακιστεί, αλλά πλέον θα δώσουν κατάθεση για την ανθρωποκτονία. Θα δώσουν μάλλον μαρτυρία. Θα απολογηθούν. Είναι σωστή έκφραση. Θα απολογηθούν στον ανακριτή εκ νέου για το καινούριο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ιατροδικαστική έκθεση μιλάει για χτυπήματα με μαχαίρι προθανάτια. Αν και αυτός λέει ότι αυτός τα έκανε τα τραύματα στο παιδί, όχι όμως όσο ήταν ζωντανό. Είπε δηλαδή ότι επειδή το παιδί ήταν παγωμένο, προσπάθησε κάποιες στιγμές να το ξεπαγώσει, να αποκολλήσει πάγο από πάνω του, δηλαδή τραγικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τραγικά πράγματα που.
0: Ναι, και όλοι αυτοί που σήμερα, μέχρι χθες μάλλον, σήμερα δεν είναι, κυκλοφορούν, που κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, θα μπορούσαν να είχαν συλληφθεί πολύ νωρίτερα. Μπαινόβγαιναν σε αστυνομικά τμήματα και νοσοκομεία και θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί. Τέλος πάντων.
1: Αν ήξερε η αστυνομία.
0: Περιμένουμε τον εισαγγελέα να δημοσιοποιήσει στοιχεία και φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Την καλημέρα μας, να σε καλά, αγαπητέ Γιώργο Καλιαχμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι, ότι για να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε λοιπόν το Protergia Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
2: Και ρωτάμε αν ζήσαν, σε είδε κανείς και πονάμε.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήξει, συνδυάζοντας φίλες και φίλοι πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box, υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν. Πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ λοιπόν μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεριάδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο Πινάς.
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε, να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Σε εκατομμύρια στον λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, του σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθενται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Αποκλείστηκε από τα πρωιμητελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Ιτήθηκε με 3-0 σετ από την πανίσχυρη Σερβία. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός στο γόνατο της Γεωργίας Αγγελοπούλου στις αρχές του δεύτερου σετ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε να πούμε καλημέρα σε φίλες ακροάτες και ακροατές, γιατί το έχουμε παρατήσει το άθλημα των μηνυμάτων και δεν κάνει καλό αυτό με τις συνεντεύξεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Γεια σου Άρχοντα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα στην κυρία Καλαϊτζάκη. Να είναι καλά και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ανορθόγραφος. Ο φίλος ο coach ο Μιχάλης μας απολαμβάνει την εκπομπή δηλαδή από την παραλία στο Άστρος Κινουρίας. Με τη λίστα τη γυναίκα μου σε έχουμε παρέα και τέρμα το volume. Σε λίγες μέρες επιστρέφουμε, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, πρέπει να λες που δεν θα επιστρέψεις. Είσαι φίλε Μιχάλη από τους τυχερούς που κάνεις διακοπές το Σεπτέμβριο. Ξέρεις πόσοι θα το θέλαμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε. Και ποιοτικότερες διακοπές και φθηνότερες και με λιγότερο κόσμο. Να είσαι καλά φίλε μου, να περνάς καλά. Μην βιάζεσαι να επιστρέψεις πίσω. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία μου. Κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, πάντα πιστή ακροάτρια του αληθινού ραδιοφώνου, χρόνια τώρα, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο, να είστε καλά φίλε. Η κυρία Στεριοπούλου σημειώνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τις νέες ταυτότητες, γιατί κάποιοι γράφουν σημεία και τέρατα σχετικά με όλα αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται. Εγώ έκλεισα ραντεβού για όλη την οικογένεια, προσωπικό αριθμό έβγαλε από την πρώτη στιγμή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο τον Σαμουηλίδη. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Κατερίνα Κάβουρα, να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη από Θεσσαλονίκη, να είστε καλά Ελένη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να είστε καλά κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Να σε καλά Αβραάμ. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη. Να σε καλά Μαργαρίτη. Καλημέρα στο Θανάση που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Εύχεται καλή σχολική χρονιά και διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει επιληθεί ακόμα το ζήτημα με τα λεωφορεία στην Αιχείο. Πώς θα πηγαίνουν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Να σε καλά Νίκο. Αγαπητέ φίλε, για όλα όσα μας γράφεις και μας στηρίζεις. Σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Έρχονται τα γενέθλιά σου και θα στα πούμε από τον αέρα, live. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο από τη Βιέννη. Να σε καλά Φίλιππε, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Κώστα, τον αγαπητό φίλο που ζητά αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Να σε καλά Σωτήρη. Τριφυλάρα, Παναθηναϊκός είσαι. Το παίρνω πίσω. Πλάκα κάνω. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον Αρβανίτη. Την καλημέρα μου, φίλε Γιάννη. Πιστεύω πως ο κόσμος δεν ξεχνά. Το κόμμα Τσίπρα, κατά την δική μου εκτίμηση, σύντομα θα ξεφουσκώσει. Yes. Καλημέρα στην κυρία Ανδροσούλα, που μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε πάντα γερός και ευτυχής, κύριε Παπαγιάννη. Σας στέλνει την αγάπη της μία κυρία 81 ετών από το Λόφο Σκουζέ. Να είστε καλά, κυρία Ανδροσούλα. Την αγάπη μας και ευχαριστούμε πολύ. Το σεβασμό μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Να είστε καλά, αγαπητέ. Διαβάζω όσα περισσότερα και πιο γρήγορα email μπορώ, γιατί δεν προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μανώλη που κάνει ένα σχόλιο σχετικά με την ημέρα του Πασόκ. Είναι αλήθεια γιορτή η ημέρα αυτή ή μνημόσυνο, γιατί αναφέρεται και στο Σύνταγμα. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά Σπύρο, την καλημέρα μας. Πάντα ο Σπύρος. Εδώ, με το που ξεκινάει η εκπομπή ο Real FM, πάντα δίπλα μας. Στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο κύριος Ιωάννης Αλεξόπουλος γράφει ότι μπορεί ο Ανδρέας Παπανδρέου έξυπνα να διάλεξε αυτή την ημερομηνία, αλλά πρέπει να αναφέρεται για τα νέα παιδιά που ακούν και δεν ξέρουν ότι η σημερινή ημερομηνία 3 του Σεπτέμβρη δεν έμεινε στην ιστορία για την ίδρυση του Πασόκ, αλλά για τον αγώνα που έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1943 και αποτέλεσε τη γέννηση της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Κύριε Αλεξόπουλε, σωστή επισήμανση, αλλά επειδή στο πολιτικό ρεπορτάζ πάμε με τα πιο φρέσκα γεγονότα και επειδή το Πασόκ υπάρχει ακόμα, ενώ το ελληνικό σύνταγμα είναι υποδιαμόρφωση μετά τις συνεχείς αναθεωρήσεις των τελευταίων δεκαετιών, συνήθως αναφερόμαστε στο Πασόκ που είναι και πιο επίκαιρο. Λοιπόν, θα πάμε να ασχοληθούμε με την την καλημέρα μου στο Σπύρο τον Παπαδάκη. Τον ακούτε το Σπύρο τα πρωινά 4-6. Αδερφός ο Σπύρος. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και συνάδελφοι. Είναι, κάνει πολύ δυνατή εκπομπή. Να τον ακούτε το Σπύρο, να ξυπνάτε νωρίς. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τη μάχημη πολιτική στην οποία θα επιστρέψουμε σε λίγο, αφού πω μια καλημέρα και στην κυρία Ζωή Αρβανίτη. Καλημέρα κυρία Αρβανίτη, να είστε καλά. Να πάμε λίγο στα της αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι.

0: Οι δημοτικές εκλογές δεν είναι κοντά, θα γίνουν το 2028. Περιμένουμε να εφαρμοστεί και ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση που θα έχει ενδιαφέρον. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη τον Μπουλογλου. Είχαμε μιλήσει στις αρχές της Άνοιξης για μερικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι κομβική σημασία, όχι μόνο για το Δήμο Νέας Φιλαδελφίας, γενικότερα για τους Δήμους στην ευρύτερη περιοχή, εκεί πολύ κοντά στο λεωφόρο Κηφισού. Μιλάμε για την ανάπλαση της Δεκελίας, την ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως, τα σχολεία που αφορούν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τα οποία κάποια από αυτά επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από δύο μέρες, και την κατασκευή του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος στον Πνεύμονα Πρασίνου, που αποτελεί βεβαίως το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, εννοώ, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδελφίας, ο κ. Γιάννης τον Μπουλογλου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Έχουν αρχίσει τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, το γήπεδο Τσάικ γεμίζει. Έχουμε πολλά παράπονα από φίλες ακροάτες και ακροατές. Δεν βρίσκουν να παρκάρουν όχι μπροστά από το σπίτι τους, ούτε στον Κηφισό, ούτε δηλαδή στην Αθηνό Λαμίας. Γίνεται χαμός με τα πάρκινγκ τις ημέρες που παίζει, με τους χώρους στάθμευσης τις ημέρες που παίζει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, γιατί αποτελεί μεγάλο θέμα για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια μελέτη ή κάποιο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και αφορά την κατασκευή αρκετών θέσεων πάρκινγκ στην περιοχή ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να προβλέπει κατασκευή πάρκινγκ. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι ήδη η ΠΑΕΑ με την Ιερά Μητρόπολη Ηρακλείου, Νέας Φιλαδελφίας, Χαλκιδόνας και Ηρακλείου παραχώρησε γύρω στις 300 θέσεις στο Ιωνικό Κέντρο, έτσι ούτως ώστε τουλάχιστον 300 αυτοκίνητα κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων να μπορούν να παρκάρουν στο συγκεκριμένο
0: τώρα πάρκι. Ξέρετε, μου το έστειλε εδώ ο φίλος ο Φίλιππος ο ακροατής, ότι τώρα η ΑΕΚ θα παίζει και στα προκριματικά του Champions League, που σημαίνει θα παίζει κάθε 15 μέρες και έναν εντός έδρας αγώνα Τρίτη ή Τετάρτη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται με το πρόβλημα πάρκινγκ εκεί?
1: Όντως έτσι είναι. Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από τα προβλήματα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσο αφορά την κατασκευή κάποιου πάρκινγκ για να αποσυμφορεθεί κάπως αυτό το πρόβλημα που όντως υπάρχει κατά τις μέρες διεξαγωγής.
0: Αποτελεί βεβαίως το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, εννοώ, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδελφίας, ο κ. Γιάννης τον Μπουλογλου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Έχουν αρχίσει τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, το γήπεδο Τσάικ γεμίζει. Έχουμε πολλά παράπονα από φίλες ακροάτες και ακροατές. Δεν βρίσκουν να παρκάρουν όχι μπροστά από το σπίτι τους, ούτε στον Κηφισό, ούτε δηλαδή στην Αθηνό Λαμίας. Γίνεται χαμός με τα πάρκινγκ τις ημέρες που παίζει, με τους χώρους στάθμευσης τις ημέρες που παίζει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, γιατί αποτελεί μεγάλο θέμα για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια μελέτη ή κάποιο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και αφορά την κατασκευή αρκετών θέσεων πάρκινγκ στην περιοχή ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να προβλέπει κατασκευή πάρκινγκ. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι ήδη η ΠΑΕΑ με την Ιερά Μητρόπολη Ηρακλείου, Νέας Φιλαδελφίας, Χαλκιδόνας και Ηρακλείου παραχώρησε γύρω στις 300 θέσεις στο Ιωνικό Κέντρο, έτσι ούτως ώστε τουλάχιστον 300 αυτοκίνητα κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων να μπορούν να παρκάρουν στο συγκεκριμένο
0: τώρα πάρκι. Ξέρετε, μου το έστειλε εδώ ο φίλος ο Φίλιππος ο ακροατής, ότι τώρα η ΑΕΚ θα παίζει και στα προκριματικά του Champions League, που σημαίνει θα παίζει κάθε 15 μέρες και έναν εντός έδρας αγώνα Τρίτη ή Τετάρτη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται με το πρόβλημα πάρκινγκ εκεί?
1: Όντως έτσι είναι. Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από τα προβλήματα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσο αφορά την κατασκευή κάποιου πάρκινγκ για να αποσυμφορεθεί κάπως

0: Υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια μελέτη ή κάποιο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και αφορά την κατασκευή αρκετών θέσεων πάρκινγκ στην περιοχή ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να προβλέπει κατασκευή πάρκινγκ. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι ήδη η ΠΑΕ ΑΕΚ με την Ιερά Μητρόπολη Ηρακλείου, Νέας Φιλαδελφίας, Χαλκιδόνας και Ηρακλείου παραχώρησε γύρω στις 300 θέσεις στο Ιωνικό Κέντρο, έτσι ούτως ώστε τουλάχιστον 300 αυτοκίνητα κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων να μπορούν να παρκάρουν στο συγκεκριμένο
0: τώρα
1: πάρκι.
0: Ξέρετε, μου το έστειλε εδώ ο φίλος ο Φίλιππος ο ακροατής, ότι τώρα η ΑΕΚ θα παίζει και στα προκριματικά του Champions League, που σημαίνει θα παίζει κάθε 15 μέρες και έναν εντός έδρας αγώνα Τρίτη ή Τετάρτη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται με το πρόβλημα πάρκινγκ εκεί?
1: Όντως έτσι είναι. Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από τα προβλήματα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσο αφορά την κατασκευή κάποιου πάρκινγκ για να αποσυμφορεθεί κάπως αυτό το πρόβλημα που όντως υπάρχει κατά τις μέρες διεξαγωγής των αγώνων.
0: Φαντάζομαι έχετε δείτε ότι τις ώρες που παίζει η ΑΕΚ τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας. Έχουν φτάσει δηλαδή και έτσι, στο απέναντι ρεύμα.
1: Έτσι είναι. Διότι η κατασκευή του γηπέδου δυστυχώς έφτασε στο μόνο να εξυπηρετήσει γύρω στα 250 με 300 αυτοκίνητα, αλλά είναι πολύ λίγα, σχετικά με την προσέλευση του κόσμου, και υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά αυτό. Αλλά εκτός από αυτό, όπως είπατε και στον πρόλογο σας, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Νέα Χαλκιδόνα τώρα αρχές Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν μεγάλα έργα ανάπλασης της λεωφόρου Δεκελίας, της λεωφόρου Πίνδου.
0: Η Δεκελίας είναι η κεντρικότερη αρτηρία που περνά τον Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πότε ξεκινούν τα έργα?
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, τι έργα θα είναι αυτά, διαπλάτυνσης?
1: Όχι. Είναι τα υπάρχοντα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Δεκελίας, επειδή εδώ και μία εικοσαετία δεν έχει πέσει ούτε ένα τούβλο ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπλαστούν, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα αντικατασταθούν, θα γίνουν επιπλέον φυτεύσεις, καθώς επίσης θα φτιαχτεί και το αρδευτικό σύστημα ούτως ώστε τα παρτέρια πρασίνου
0: να μην πλημμυρίζουν,
1: να ποτίζονται και να έχουν τη σωστή τους εξέλιξη.
0: Για πέστε μου κάτι, εκεί πέρα υπάρχουν εκατοντάδες καταστήματα, είναι ο κεντρικότερος δρόμος της Νέας Φιλαδέλφειας. Προφανώς θα υπάρξει κάποια περίοδος αναταραχής, χώματα, πλάκες, μπετά, δεν ξέρω τι άλλο θα φτιάξετε εκεί.
1: Προσωρινή θα είναι η ταλαιπωρία, αλλά σε βάθος ενός χρόνου το συγκεκριμένο έργο θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε πλέον τμηματικά θα γίνεται, δεν θα γίνεται από τη μία άκρη ως την άλλη. Τμηματικά έχουν κάνει.
0: Θα γίνεται γρήγορα και η αποκατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Ανάπλαση πλατείας Κωνσταντινουπόλεως
1: είναι ένα άλλο έργο που και αυτό θα ξεκινήσει περί τις αρχές Νοεμβρίου.
0: Μας θυμίζετε σε εμάς που δεν ξέρουμε καλά το Δήμο, ποια είναι η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως?
1: Η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως είναι μια εμβληματική πλατεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Βρίσκεται όπως ανεβαίνουμε προς Μενίδη, να το πω έτσι, από την αριστερή πλευρά. Είναι η πλατεία η οποία κάνουμε τις γιορτές της 25ης και της 28ης Οκτωβρίου. Μια πλατεία η οποία και αυτή δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση και θα ξεκινήσει από εκεί το έργο αυτό της ανάπλασης που θα περιλαμβάνει επίσης την οδό Νίκου Τρυπιά, Εφέσου και Σαρίας και θα φτάσει μέχρι τη στάση Κανάκη που λέμε εμείς εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Αυτά τα χρήματα, αυτές οι επενδύσεις που γίνονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από τον δικό σας δημοτικό προϋπολογισμό, από πού ή από το Υπουργείο Εσωτερικών?
1: Γίνονται, οι αναπλάσεις αυτές γίνονται μέσα του Πράσινου Ταμείου και της Περιφέρειας Αττικής. Η ανάπλαση στο Δούδα και Λίας είναι ένα έργο που ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, που είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία, έβγαλε ένα έργο της τάξης των 9 εκατομμυρίων και θα αναπλαστεί πλήρως, καθώς επίσης και το Πράσινο Ταμείο, μέρος των χρημάτων αφορούν την πλατεία Κωνσταντινουπόλεως και το υπόλοιπο ποσό πάλι η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Νίκου του Χαρδαλιά χρηματοδοτεί, έτσι ούτως ώστε

0: να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Μπράβο σας που το λέτε, γιατί έχω παρατηρήσει και από συνεντεύξεις που παίρνω εγώ ίδιος προσωπικά άλλους δημάρχους στην Αττική, έργα τα οποία έχουν βγει από την περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά να τα παρουσιάζουν, ξέρετε, ως δικά τους έργα και ως προσωπικές επιτυχίες. Μπράβο σας που αναφέρατε το όνομα του Περιφερειάρχη, για να ξέρει και ο καθένας πώς ακριβώς χρηματοδοτούνται τα έργα όλα αυτά και ποια είναι τα εργαλεία χρηματοδότησής τους.
0: Το έχει πει και ο Περιφερειάρχης επανειλημμένες φορές, το επισημαίνω και εγώ, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τρέξει 100 μέτρα πολύ γρήγορα. Μία ομάδα όμως ανθρώπων μπορεί να τρέξει μία ολόκληρη πόλη 2 και 3 φορές. Και το καλό είναι στην όλη αυτή περίπτωση της Νέας Καλλιδόνας, της Νέας Καλλιδόνας, ότι η Δημοτική Αρχή διεκδικεί και η
1: Περιφέρεια στηρίζει.
0: Ακριβώς στηρίζει και δραματοποιεί έργα με όριμες μελέτες που έρχονται και μπορούν οι καθημερινά οι δημότες να δουν αυτή τη διαφορά.
1: Πάμε στο πιο σημαντικό έργο, γιατί αποτελεί πνεύμονα της περιοχής, όχι μόνο του Δήμου του δικού σας, αλλά και των όμορων Δήμων και γενικότερα της περιοχής. Πάμε στην ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδελφίας. Να μας πείτε καταρχήν αν θα προχωρήσει η κατασκευή του αναψυκτηρίου, του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος, και τι θα κάνετε, τι σχεδιάζετε να αλλάξετε στο Άλσος Νέας Φιλαδελφίας. Επαναλαμβάνω, ένας από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή.
0: Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το αναψυκτήριο Κένταυρος ήδη βρίσκεται στη φάση κατασκευής του από ιδιώτης τον οποίο έχει ανατεθεί και θέλω να πιστεύω ότι αρχές του χρόνου θα είναι σε λειτουργία, κύριε Παπαγιάννη. Εδώ και 11 χρόνια το αναψυκτήριο Κένταυρος είχε κατεδαφιστεί, δεν είχε γίνει κάποια ουσιαστική προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί. Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και θέλω, όπως σας είπα, αρχές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, το αναψυκτήριο Κένταυρος θα είναι λειτουργικό.
1: Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και γενικότερα Αθηναίοι, οι οποίοι πήγαιναν και έπιναν το ουζάκι τους ή τον καφέ τους εκεί.
0: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να σας πω ότι εξασφαλίσαμε μια χρηματοδότηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας που αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για το λεκανοπέδιο, ένα άλσος της τάξης των 435 στρεμμάτων, θα αλλάξει εντελώς με πολλές φυτεύσεις, με ένα πάρκο το οποίο θα είναι για περιβαλλοντολογική εκπαίδευση που θα μπορούν τα παιδιά να έρθουν να μάθουν πράγματα για το άλσος και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το έργο πραγματικά θα δώσει μια άλλη πνοή την πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Καλλιδόνας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δήμαρχε.
0: Εύχομαι ευχαριστώ
1: να στηρίξει και η αντιπολίτευση μερικά από τα εμβληματικά έργα τα οποία γίνονται στους Δήμους και αυτή την ευχή, έτσι, κάτω από τις διαφανείς διαδικασίες που γίνονται. Κατάλαβα, δεν στηρίζει τίποτα.
0: Ένα μέρος της αντιπολίτευσης απλά και μόνο για αντιπολιτευτικό και μόνους λόγους.
1: Λέει όχι σε όλα.
0: Λέει όχι σε όλα.
1: Το παρήγορο είναι ότι είπατε ένα μέρος της αντιπολίτευσης, όχι όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα μας.
0: Πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε τα γλέντια και τις ημερίδες και τις ομιλίες του Πασόκ στην Κρήτη. Να μην θυμηθούμε τον Νίκο Ξυλούρη, δεν γίνεται.

είναι μερικοί δήμαρχοι και στην Αττική, με τους οποίους έχω συνομιλήσει, αλλά και γενικότερα στην υπόλοιπη, στο υπόλοιπο της χώρας, στην υπόλοιπη επικράτεια της χώρας, που δεν λένε ότι τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί και έχουν στηριχθεί από τους κατατόπους περιφερειάρχες, αλλά τα εμφανίζουν ως δικά τους έργα. Το λέω αυτό γιατί την κεντρική χρηματοδότηση από τα μεγάλα προγράμματα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του ΕΣΠΑ, τα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής και οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Η Περιφέρεια Κρήτης κτλ. Κτλ. Κανένας δήμαρχος δεν έχει την δυνατότητα, εκτός αν πάρει κάποιο ομολογιακό δάνειο ή κάτι άλλο, να κανένας δήμος της χώρας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε τόσο μεγάλα εμβληματικά δομικά έργα στην περιοχή. Οι περισσότεροι δήμαρχοι εισπράττουν χρήματα που βγάζουν οι περιφερειάρχες.

Εδώ ο κύριος Ιωάννης μου λέει ότι το ίδιο γίνεται και όταν παίζει ο Ολυμπιακός σε Μοσχά το νέο Φάληρο. Βεβαίως και εκεί υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ. Απλά ο Ολυμπιακός έχει την τύχη, το καινούριο ο Γιώργος Καραϊσκάκης, να έχει κάποιες αλάνες πολύ κοντά στο γήπεδο, πίσω και δεξιά του γήπεδου. Και εκεί συνοστίζονται κάποιες εκατοντάδες, για να μην πω 2-3 χιλιάδες αυτοκινήτων. Αλλά όχι ότι και εκεί έχει λυθεί το πρόβλημα, εννοείται. Απλά στην ΑΕΚ γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί φτιάχτηκε ένα ολόκληρο καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο και δεν υπήρχε η δυνατότητα η χωροταξική παρά μόνο 250-300 θέσεις αυτοκινήτων. Μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης τα αυτοκίνητα που μπορούν να χωρέσουν είναι περίπου 3.500. Δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Αλλά πέριξ του φαλερικού γηπέδου και εκεί γίνεται ο χαμός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μόνο το Ολυμπιακό Στάδιο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει σχεδόν όχι όλα τα αυτοκίνητα των θεατών. Και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί και στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Υπάρχει καλύτερη χωροταξική εκεί αντιμετώπιση, γιατί είναι μεγαλύτερη η άπλα. Υπάρχουν αλάνες δίπλα από το γήπεδο, αλλά δεν ξέρω αν θα αξιοποιηθούν τελικά από την κατασκευαστική εταιρεία και από το Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πας στο γήπεδο και να έχεις πολύ κοντά μέσω μαζικής ενημέρωσης ή πάρκινγκ για το αυτοκίνητό σου. Να στείλω την καλημέρα μου σε Σωτήρη από την Αμοργό. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Όλοι όσοι έχετε πάει σε υπερσύγχρονα γήπεδα ευρωπαϊκά ποδοσφαίρου, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Μαζί με το διαρκεία σου παίρνεις και το εισιτηριάκι σου για το αυτοκίνητο ή την έκπτωσή σου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μεγαλύτερα γήπεδα της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Αυτά συμβαίνουν. Θα μου πείτε, δεν είμαστε εμείς σε αυτό το επίπεδο. Δεν πειράζει, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις πρώτα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκα. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας...
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1...
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Η Brand Seretherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ωραία καλοκαιρινή, γιατί είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται θα είμαστε μετεωρολογικά τουλάχιστον για αρκετές ημέρες ακόμα. Δεν υπάρχουν αυτά. Καλό φθινόπωρο λέμε μετά τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλό χειμώνα δε μετά τις 22 Δεκεμβρίου. Εδώ ένας φίλος με ψέγει γιατί έκανα λάθος. Είπα αντί μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τόσο σημαντικό ήταν το λάθος αυτό, ρε φίλε. Να το διορθώσουμε λοιπόν. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Το καταλάβατε όλοι τι ήθελα να πω. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπι, να σε καλά φίλε μου, την καλημέρα μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Εδώ φτιάχνουν μετρό, σταθμούς μετρό χωρίς πάρκινγκ. Στην Ελλάδα γίνονται πραγματικά όλα στο πόδι, γράφει ο φίλος ο Καπετάνιος που ταξιδεύει σε όλες τις θάλασσες.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη από την Τίνο. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλημέρα στον Παντελή, εκδήμου Μεγαρέων. Γεια σου, Παντελή, άρχοντα. Εννοείται ότι και το Σαββατοκύριακο θα βάζουμε ελληνική μουσική, όπως βάζουμε, τόσα χρόνια. Τώρα θα βάζουμε και τις Παρασκευές. Δεν έχεις παράπονο, τόσα χρόνια εδώ στη συχνότητα του Real FM τα έχουμε παίξει όλα από το ελληνικό πεντάγραμμο. Δεν έχουμε αφήσει κάτι που να μην έχουμε παίξει, τουλάχιστον σε λαϊκό και λαυρολαϊκό. Λοιπόν, είδατε τι έγινε χθες στη Βουλή? Μάλλον ακούσατε ή μπορεί και να είδατε, γιατί έπαιξε και σε δελτία ειδήσεων ο ψιλοχαμός που έγινε. Αυτή τη φορά την πλήρωσε ο κύριος Κουκουλόπουλος, Πάρης Κουκουλόπουλος λέγεται, σοβαρός στέλεχος, μετριοπαθές στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Βουλής. Ακούστε λίγο τι έγινε, παρακαλώ πολύ, μεταξύ του κυρίου Κουκουλόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελάτε.
1: Αφήστε τους εξυπλακισμούς μαζί μου και τη ιδιότητα. Τέλος της ιδιότητας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
2: Αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και από καραμπόλα, το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την κοινοβουλευτική κατάπτωση.
3: Δεχθήκαμε μια πρωτοφανή επίθεση ακριβώς για το θέμα για το οποίο θέλουμε να υπερασπίσουμε την κοινοβουλευτική τάξη. Δεν είναι δυνατόν η εκτελεστική εξουσία να διαλέγει ποιος είναι αρεστός και ποιος όχι. Αυτό δεν προσυδειάζει προς πρωθυπουργό κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προσυδειάζει προς το σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή των 16ου αιώνα πατριάρχη.
1: Το ΠΑΣΟ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η πλεύση ελευθερίας. Και η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ακόμα είμαστε μακριά μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν πολλά όμως στη Βουλή στην πορεία προς την τελική ευθεία των εκλογών. Λοιπόν, ο πρώτος ήταν ο κύριος, με συγχωρείτε πολύ, ο πρώτος ήταν ο προεδρεύων της Βουλής, αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Η δεύτερη ήταν η κυρία, όπως ακούσατε, Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνώριμη φωνή. Τρίτος τοποθετήθηκε ο κύριος Δοδονής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και τέταρτος, τώρα στο τέλος, ο κύριος Νότης Μηταράκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ξέρετε, στην ονομαστική ψηφοφορία που έγινε χθες στη Βουλή, τελικά δεν εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής η κυρία Έλενα Κρήτα. Ψηφίστηκε όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση. Δεν ψηφίστηκε όμως από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, από τη Νέα Δημοκρατία, και έτσι δεν μπόρεσε να εκλεγεί αντιπρόεδρος στη θέση, σας υπενθυμίζω, της Όλγας Γεροβασιλή.

0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει αρκετές εκκρεμότητες όσον αφορά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Είναι όμως στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Τσακίρης, ο καλός συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο οποίος θα μας δώσει και το προσκήνιο και το παρασκήνιο αυτών που διαδραματίστηκαν χθες. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Αμαλίας μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως έλεγαν στελέχη της, οι προτάσεις του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές, χωρίς υπερβολές και παραδοξολογίες, ενώ είναι δεδομένο πως αφορούν την επόμενη τετραετία, δεν είναι σε βάθος έτους αλλά σε βάθος τετραετίας. Όπως έλεγαν μάλιστα χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, με την χθεσινή του παρουσία κατέριψε τη λογική του Μαυρογιαλού και του Πάρτα όλα, που παραδοσιακά θα λέγαμε, όπως γνωρίζουμε όλοι, επικρατεί συνήθως στη ΔΕΦ. Οι εξαγγελίες του λοιπόν ήταν ένα πακέτο μέτρων 7,5 δις σε βάθος τετραετίας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι αύξηση μισθών, μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά αγαθά, θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία θα συζητηθεί πολύ, για τα υψηλά εισοδήματα 1%, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου αλλά και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Αυτές θα λέγαμε οι προτάσεις, είναι δεδομένο ότι είναι ένα άνοιγμα, ένα μέα κούλπα, ένα συγγνώμη όπως θέλεις μπορούμε να το πούμε προς την μεσαία τάξη, η οποία πέρασε πολλά κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Από εκεί και πέρα, ανάμεσα στις προτάσεις που ξεχωρίσαμε, είναι ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Βέβαια, αυτό ουσιαστικά το έχει προαναγγείλει, θυμίζω, και ο Πρωθυπουργός. Μέσω μισθό πλήρους απασχόληση στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες σε κάθε φοιτητή. Και από εκεί και πέρα αυξήσεις σε καθηγητές, νοσηλευτές και ένα συνολικό πακέτο για ολόκληρη την χώρα. Πρέπει να σου πω ότι από εκεί και πέρα σημασία όπως έχει, όπως καταλαβαίνεις, και οι παρουσίες που είχαμε.
0: Είδαμε αρκετό κόσμο που ξέραμε από τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω στα ορεινά.
1: Ναι, και ήταν και πολλοί που ήθελαν να πάνε αλλά δεν πήγαν ουσιαστικά γιατί δεν ήθελαν να καπελώσουν την παρουσίαση του προγράμματος και να συζητά όλος ο κόσμος, ξέρεις ποιοι ήταν εκεί, ποιοι δεν ήταν. Ανάμεσά τους λοιπόν σε αυτούς που βρέθηκαν ήταν ο Σινό και Δίκογλου και ο Γιώργος Καραμέρος, θυμίζω, είναι βουλευτές που παραιτήθηκαν από την έδρα τους και έχουν ήδη εγγραφεί μέλη της Ελλάς. Ήταν ο Βασίλης Κόκαλης, ο Γιάννης Αρακιώτης, ο αναξιόρτητος βουλευτής, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία επίσης έχει παραιτηθεί της έδρας, βέβαια δεν έχει ακόμη γραφτεί στο κόμμα, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, η Καλλιόπη Πέτα και ο Φερχάτο Κιούρ, αρκετά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω το επόμενο διάστημα σιγά σιγά θα ανοίξει και η πόρτα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, κυκλοφορεί μία πληροφορία η οποία, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας, όσους έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε πρώην βουλευτές, είτε εν ενεργεία βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι, είτε οποιοδήποτε άλλο στέλεχος, θα τους αλλάξει εκλογική περιφέρεια. Υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Θα αλλάξει η εκλογική περιφέρεια στην Όλγα Γεροβασίλη?
0: Τώρα κοίταξε, η Όλγα Γεροβασίλη είναι πράγματι μια διαφορετική ίσως περίπτωση, αλλά για τους άλλους.
1: Σε κάποιους προφανώς ίσως χρειαστεί να γίνει αυτό, καθώς ήδη, όπως έχει πει ο ίδιος τουλάχιστον ο Αλέξης Τσίπρας, το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμα. Οπότε
0: όλα είναι πιθανά.
1: Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί και αλλαγή έδρας.
0: Μάλιστα. Γιάννη, εξαιρετικός όπως πάντα στο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητές συνάδελφε. Την καλημέρα μας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς δέθη Θεσσαλονίκη, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα. Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ? Οι συγκεντρώσεις που προγραμματίζουν συνδικάτα και εργαζόμενοι. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων. Οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες μέρες. Ο στρατός αναλαμβάνει τον συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
9: Για το proficiency του γιού μου.
8: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
9: Αυτά.
8: Και ένα τείχο ακόμα.
9: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
10: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτη μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου μόνο 13,98 και λαιμός χοιρινός μόνο 5,98. Ακόμη Johnny Walker μόνο 17,18. Gordon's 15,75 και Vata 69 μόνο 13,55. Γαλαξίας.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Λοιπόν, αναζητάμε τον Νίκο Υποφάντη να δούμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών στην ενέργεια. Χθες υπήρξε παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο θέμα της ΔΕΗ, στο θέμα της ενέργειας, και μάλιστα απένει με τα εύσημα για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ, φίλες και φίλοι, το ζήτημα με τις αυξήσεις σε διεθνές επίπεδο. Τώρα, το θέμα είναι αυτές οι αυξήσεις πόσο θα κρατήσουν και, εν πάση περιπτώσει, μέχρι πότε θα συνεχιστούν. Θα συνεχιστούν οι αυξήσεις αυτές άμεσα, θα συνεχιστούν και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο? Το διεθνές περιβάλλον δεν είναι αυτό πάντως το οποίο δίνει μια βεβαιότητα, μια σιγουριά, αν θέλετε, πως οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν τη δική τους σημασία, και επειδή έχουν τη δική τους σημασία για την τσέπη και τη δική μας και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, έχει σημασία να δούμε τι τελικά θα συμβεί, όχι μόνο με τη ΔΕΗ, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη χώρα, αλλά και με τις υπόλοιπες ιδιωτικές εταιρείες. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο. Εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, να πάρουμε, παρακαλώ πολύ, να ενημερώσουμε την Εύη.

Είχαμε ένα μικρό τεχνικό θέμα με την κονσόλα, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο συνάδελφος πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα ο χάρτης με τις τιμές στην ενέργεια. Γιατί δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και τα καύσιμα, είναι μια σειρά από πράγματα που καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας.

Κρατάμε τις τιμές χαμηλά σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια ΔΕΗ οικονομικά ισχυρή, η οποία το 2019 υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Φαίνεται πάντως, φίλες και φίλοι, ότι στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ στρέφεται και η πλειοψηφία των καταναλωτών αλλά και οι προμηθευτές. Για να καταλάβετε, στα μπλε σταθερά υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 cents και κλιμακώνονται μέχρι τα 17 cents. Σε αντίθεση δηλαδή με τα άλλα χρώματα, δεν το συζητάμε, είναι η καλύτερη και η πιο συμφέρουσα προσφορά και επιλογή για τους καταναλωτές, για αυτούς οι οποίοι επιλέγουν συγκεκριμένα συμβόλαια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, τα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν προχθές δηλαδή, κυμαίνονται πάνω από τα 10 cents ανά κιλοβατόρα, με εξαίρεση ένα τιμολόγιο συγκεκριμένης εταιρείας που είναι στα 0,89. Αντίστοιχα, όπως σας είπα, στα μπλε, στα σταθερά δηλαδή, υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 cents και κλιμακώνονται μέχρι τα 17. Κοιτάξτε, καλό είναι να το ψάχνετε. Βεβαίως, κανένας δεν μπορεί κάθε μήνα να μπει σε αυτή τη λογική και να ενημερώνεται αναλυτικά για τις τιμές, αλλάζοντας πάροχο και εταιρεία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως βάσει των συμβολέων που έχουμε υπογράψει περισσότεροι. Όμως, μπορούμε να ψάξουμε κάποιες επιλογές οι οποίες μας δίνουν μια σταθερότερη επιλογή.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Υποφάτη, τον καλό συνάδελφο που έχει κάνει χρόνια ρεπορτάζ ενέργειας και παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής, ενημερωτικής εκπομπής του Action 24. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν από λίγο ότι στρέφονται οι καταναλωτές και οι προμηθευτές στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ. Χθες είχαμε παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να μας πεις πώς διαμορφώνεται τώρα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Κοιτάξτε, η αβεβαιότητα βεβαίως επικρατεί σε όλο το φάσμα της ενεργειακής αγοράς. Έτσι, δεν το συζητάμε. Όλα ξεκινούν από το φυσικό αέριο, το οποίο δεν βρίσκεται σε ποσότητες προκειμένου να καλυφθούν οι μονάδες. Είναι πανάκριβο πλέον. Δεν έχουν γίνει αντίστοιχες προμήθειες σε όλη την Ευρώπη οι δεξαμενές. Είναι στο 1 τρίτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Και αυτό έχει αντίκτυπο βεβαίως και στο ρεύμα. Οι περισσότερες χώρες που λειτουργούν τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, αυτή τη στιγμή πληρώνουν πολύ ακριβά την πρώτη τους ύλη. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι να εκτινάσονται οι τιμές. Παρά το γεγονός ότι είναι μια καλή περίοδος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ωστόσο, τις βραδινές ώρες όπως καταλαβαίνουμε που δεν έχουμε τον ήλιο και ενδεχομένως να έχουμε και άπνοια, οι τιμές τριπλασιάζονται του ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα να έχει αντίκτυπο στα τιμολόγια που πληρώνει ο καταναλωτής. Τώρα, να πάμε στο πρακτικό. Η ΔΕΗ δίνει μια τιμή ως, θα λέγαμε, επικεφαλής της αγοράς στο μπλε τιμολόγιο, το σταθερό τιμολόγιο, έτσι στις 11, στα 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν είναι τιμή που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί από τις άλλες εταιρείες και οι άλλες εταιρείες θα προσαρμόσουν τα μπλε τιμολόγια τους περίπου κοντά εκεί. Ναι. Άρα θα πρέπει ο καταναλωτής να φύγει από την αβεβαιότητα του πράσινου που είναι σχεδόν 10 λεπτά παραπάνω από το μπλε τιμολόγιο και να πάει να εγκλωβιστεί όμως εκεί. Υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει πιο κάτω.
0: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο τώρα τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει πρόβλημα και με τα περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα.
1: Ακριβώς αυτό σου έλεγα, ότι δεν έχει λάβει η Ευρώπη τα μέτρα της. Η κάνουλα από την Ουκρανία είναι κλειστή. Λείπουν οι τόνοι που έρχονταν από το Κατάρ του υγροποιημένου φυσικού αερίου και δεν έχουν ανοίξει ακόμα την κάνουλα, τη στρόφιγγα θα λέγαμε, του υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.
0: Το LNG. Αυτό που έρχεται στη Ρεμπιθούσα πηγαίνει.
1: Αυτό είτε κατά ξεφορτώνεται στην Αλεξανδρούπολη και μπαίνει μέσα στο σύστημα του κάθε του διαδρόμου, είτε ξεφορτώνεται στην Ρεμπιθούσα και μπαίνει μέσα στο σύστημα της χώρας και μετά πάλι στον κάθε του διάδρομο. Καταλήγουν σχεδόν όλα.
0: Άρα η πιθανή, το κακό σενάριο είναι το πιο πιθανό, βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς, αλλά πρέπει να ξυπνήσει λίγο η Ευρώπη. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Αν ο χειμώνας, προσοχή, είναι βαρύς για την Ευρώπη, μπορεί να ξεμείνουν από φυσικό αέριο. Ναι. Δεν υπάρχει στο 1 τρίτο δεξαμενές, Σεπτέμβρης, μήνα, να μου πεις έξω είναι χαρά Θεού.
0: Τώρα θες να σου δώσω μια είδηση που είναι βούτυρο στο ψωμί των συνωμοσιολόγων.
1: Για πες μας.
0: Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας, ακούστε κυρίες και κύριοι, μετέφερε χθες το βράδυ 86 τόνους χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στη Βρετανία, επικαλούμενη αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια. Καταλαβαίνεις, αυτή η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου, πώς αλλάζει και πώς χειροτερεύει τα πράγματα στις αγορές.
1: Θα βρεις δράκους τώρα να γράφονται όχι μόνο στις ελληνικές εφημερίδες, ξέρουμε αυτές οι οποίες τους άρεσουν αυτές τις ιστορίες, σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις σκανδαλοθυρικές και σε όλες αυτές τις συνωμοσιολογικές. Θα βγουν να κάνουν τώρα τα πάντα. Προφανώς και βρήκε η Ολλανδία καλύτερη τιμή, γιατί τους μετέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι λογικό, είναι θέμα της αγοράς αυτά.
0: Όλα έχουν την απλή εξήγησή τους.
1: Όλα έχουν την απλή εξήγηση. Μάλιστα. Και μην ψάχνουμε πάντα να βρούμε ένα φίδι κάτω από το.
0: Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα και κλείνουμε με αυτό, βλέπεις παράλληλη πορεία.
1: Άκουσε με. Εάν δεν υπάρξει και νέα επιδότηση και αύξηση, μπορεί να το ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
0: το Σάββατο.
1: Μπορεί να το έχει μέσα, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Mm-hmm. Κάνουμε τώρα το παράδειγμα μια οικογένεια τετραμελή στη Φλόρινα και μια στην Καλαμάτα. Τη Φλόρινα θα χρειαστεί να δαπανίσει για να μπορέσει να ζεσταθεί με πετρέλαιο θέρμανσης περίπου 2.800 ευρώ. Δεν είναι εύκολο.
0: Πολύ μεγάλο το ποσό.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Η Καλαμάτα είναι 1.500 ευρώ, αλλά δεν είναι στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανση. Και ακούγαμε πριν από λίγο τον κύριο Ασμάτωλο, μου φαίνεται, τον άκουσε και εσύ που τον είχαμε στην εκπομπή, τον πρώην πρόεδρο και γνώστη τη αγορά, ότι μπορεί αν συνεχιστούν αυτές οι αυξήσεις, τέλος της άλλης εβδομάδας να το δούμε στο 2.20.
0: Ναι, τον άκουσα εξαιρετικά απεσιόδοξο. Αν είναι σχετική η εκτίμησή του.
1: Είναι η πρώτη φορά που αρματολούν να του δώσουν. Γιατί θέλουν να πουλήσουν ένα πετρέλαιο θέρμανση. Δεν θέλουν να χάσουν. Αλλά για φαντάσου τώρα να ξεκινούσε με αυτές τις τιμές. Ποιος θα βάζει, κανένας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Νίκο Υποφάτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Να σε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Παραχωρούμε σκυτάλι στον Θοδωρή Αξελό. Στο Θοδωρή Αξελό ή στον αντικαταστάτη του για τις ειδήσεις της 12. Και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την Παρασκευή, που ούτως ή άλλως κάθε Παρασκευή στις 10-12 θα μας ακούτε, όπως και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Από Δευτέρα ξεκινά το νέο πρόγραμμα του Real FM και με τον Νίκο Χατζηνικολάου στις επάλξεις. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10-12 το πρωί. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό, στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα.
5: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
9: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
8: Ο μισθός δεν φτάνει.
9: Απλησίαστα τα ενίκια.
8: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
9: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι!
11: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
15: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
16: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
17: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη...
18: Η ώρα είναι 12.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
21: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
20: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
20: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
23: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
24: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
23: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
25: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
26: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
27: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
26: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
27: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
26: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
27: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
26: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
27: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
28: Γιώργο, πεινάς?
29: Έχω μία πείνα.
28: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
29: Να πάμε, να πάμε.
28: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
30: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
28: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
30: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Θα φέρνε εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: είπες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.

0: Ήρθε το ΔΕΗ Fiber. Για να έχουμε όλοι άφθονο ίντερνετ με ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ.
1: Κάρμινα Μπουράνα, κάτι να μπούμε στο κλίμα των εκδηλώσεων του Πασόκ, να γιορτάσουμε την ημέρα.
2: Ήσουν προσκεκλημένη στο Λασίθι.
1: Κοίτα να δεις, αυτά είναι τα λάθη. Έτσι. Δεν με έχουν καλέσει, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ μαζί σου, να ξέρεις. Θα είχα φύγει ήδη. Εγώ θέλω να με διαφωτίσεις για το μενού που είχαν χθες στο δείπνο.
2: Ήτανε πολύ καλό. Έμαθα για το μενού.
1: Έμαθα.
2: Καταρχάς, κατσικάκι αντικριστό, άμα φας, Ελισάβε. Τώρα
1: δεν έχω φάει κατσικάκι αντικριστό. Έχω πάει τόσες φορές στην Κρήτη και αντικριστό δεν έχω φάει.
2: Δεν έχεις υπομονή. Γι' αυτό δεν έχεις φάει. Δηλαδή το κατσικάκι γιατί το αντικριστό θέλει ώρες. Γιατί είναι απέναντι από τη φωτιά. Δεν είναι ούτε πάνω στη φωτιά, είναι δίπλα στη φωτιά.
1: Πόσες ώρες.
2: Θέλει τουλάχιστον ένα τετράωρο, πεντάωρο για να ψηθεί καλά.
1: Εντάξει, και χρειάζεται να είμαι εγώ από την αρχή δηλαδή της διαδικασίας. Δεν μπορώ να έρθω προς το τέλος.
2: Είναι άλλη διαδικασία, την ξέρουμε όλοι. Που πηγαίνουμε και δοκιμάζουμε αν έχει ψηθεί.
1: Ναι. Αυτό. Να δοκιμάσω λίγο. Αυτό
2: πέτσα,
1: που λέει
2: η λεγόμενη πέτσα,
1: την πετσούλα.
2: Πω, με αλατοπίπερο. Πω. Είναι και περίεργη ώρα τώρα, ε.
1: Ναι, κανονικά τώρα.
2: Κάτι,
1: έπρεπε να είμαστε να τρώμε, έτσι.
2: Ναι. Αυτή τι έχει φτιάξει σήμερα,
1: κοτόπουλο. Σήμερα δεν έχω φτιάξει, δεν με άφησε, δεν πρόλαβα. Και εκείνα τα σκαλτσουνάκια που άκουσα όμως.
2: Εγώ φταίω ή οι τιμές. Για πες μου τώρα.
1: Γιατί, που δεν έχω ετοιμάσει φαγητό. Εσύ φταίς. Για σήμερα φταίς εσύ, Βασίλη Τερδάκη. Για σήμερα δεν φταίει. Υπεράνω
2: των τιμών.
1: Ναι, πολύ.
2: Δεν τις λογαριάζεις καν, εγώ φταίω.
1: Κοίταξε να δεις. Έκανα προχθές μακαρόνια με κιμά. Και θέλω να σου πω πλέον ότι όλα υπολογίζονται.
2: Και έχει μείνει κιμά και μακαρόνια και για σήμερα. Δηλαδή
1: σιγά που θα έμενε. Τι λες τώρα. Μακαρόνια λοιπόν με κιμά. Μισό κιλό κιμάς. Από κρεοπολία, όχι από σούπερ μάρκετ. 10 ευρώ έτσι για την πλάκα. Το μακαρόνια με κιμά είναι το πιο απλό φαγητό που μπορεί να κάνει άνθρωπος.
2: Καθημερινό φαγητό, το πιο εύκολο. Και έχει γίνει
1: και
2: είδος πολυτελείας ο κιμάς.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει, θέλω να σου πω, γεύμα που προετοιμάζω για τετραμελή οικογένεια, το οποίο να κοστίζει κάτω από 22-25 ευρώ. Και το πιο απλό.
2: Και μιλάμε για κάθε μέρα.
1: Και ναι. Μιλάμε για κάτι που ετοιμάζεται στο σπίτι. Άρα δεν έχεις κόστος ούτε παραγγελίας ούτε ταβέρνες. Ρο φαγητό να ετοιμάσεις, θέλω να σου πω. Πλέον ούτε αυτό. Γιατί αν δεις τις τιμές στα λαχανικά και στα φρούτα, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε.
2: Είναι δυνατόν οι πιπεριές να κάνουν κοντά στα 4 ευρώ.
1: Και ξέρεις πόσο καλό κάνουν οι πιπεριές. Θα σου έλεγα να τις κόψεις, αλλά κάνουν τόσο πολύ καλό οι πιπεριές που δεν μπορώ να σου δώσω τη διασύμβουλη.
2: 4 ευρώ η πιπεριά. 3 κάτι τα κολοκυθάκια.
1: Ναι. Λοιπόν, τα κολοκυθάκια πες ότι τα κόβεις κιόλας, αλλά την πιπεριά δεν πρέπει
2: σφουγά
1: να την κόψεις.
2: Τα κολοκυθάκια είναι υπέροχα, Ελισάβε. Ψιλοκομμένα στο τηγάνι, με αυγό.
1: Να το γυρίσουμε σε μαγειρική εκπομπή.
2: Λες. Είναι, το επιτάσσει και η ώρα.
1: Η ώρα νομίζω ότι είναι ιδανική για κάτι τέτοιο.

0: Ωραίο είναι αυτό το μενού. Το άλλο μενού θέλω να δω. Αυτό της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, περιμένεις, έχεις κρατάς μεγάλο καλάθο. Καλάθι.
0: Τι να κάνω τώρα, να κρατήσω καλάθι, να ράψω τσέπες, να αγοράσω καινούριο πορτοφόλι, τι από όλα αυτά να κάνω.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο. Κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια έκθεση παροχών.
0: Πλειοδοσία εδώ γίνεται τώρα. Λοιπόν,
1: πλειοδοσία υποσχέσεων. Το ζήτημα είναι αυτές οι υποσχέσεις να τηρούνται. Αυτό είναι το ζήτημα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό.
0: Βασίλη, είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το ξεχνάμε. Παίζεται με άλλους όρους, από ό,τι καταλαβαίνουμε φέτος, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί κοντοζυγώνει. Και την άνοιξη να γίνουν οι εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι μετράμε αντίστροφα. Και το καταλάβαμε ότι έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Γιατί όποιος δει έστω και μία συνεδρίαση στην Βουλή, που τώρα ξεκίνησε ούτως ή άλλως, τώρα άνοιξε
1: ναι,
0: και
1: μετά
0: πάλι.
1: Μετά τις θερινές διακοπές, τώρα έχει ξεκινήσει. Καταλαβαίνεις ότι
0: είδες τη μάχη
1: που
0: έγινε.
1: Το θερμόμετρο είναι στα ύψη. Μάχες.
0: Κάθε μέρα.
1: Και σε επιτροπές κιόλας. Και ούτε καν στην Ολομέλεια. Ακόμα και σε επιτροπές βγαίνουν τα μαχαιριά.
0: Ακόμα και με αφορμή την εκλογή ή μη, που τελικά δεν ήταν εκλογή της κυρίας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, έγινε ο κακός χαμός.

0: Λοιπόν, άρχισαν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα. Να την καλησπέρα μας να δώσουμε στον Γιάννη, ο οποίος λέει: παιδιά, τα λέτε πολύ ωραία για τις συνέπειες της σφροκέρδειας και πόσο φτάνουν τα προϊόντα στο τραπέζι μας. Θα μας πείτε και ποιος φταίει γι' αυτό. Γιάννη, νομίζω ότι δεν είναι ένας που φταίει γι' αυτό.
1: Πολλοί παράγοντες είναι.
0: Είναι
1: που...
0: πάρα πολλοί παράγοντες. Εγώ δεν θα πω το κλασικό που λένε όλοι: είναι εισαγόμενοι η ακρίβεια και τα σχετικά. Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις
1: επιθύνουν,
0: έχουν φέρει
1: το πρόβλημα, οξύνουν το πρόβλημα.
0: Έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα.
1: Γι' αυτό απαιτείται να έχεις και καλά όπλα στη φαρέτρα, να έχεις έτοιμα όπλα που να τα εφαρμόζεις αμέσως σε τέτοιου είδους δύσκολες περιστάσεις.
0: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Γιατί? Γιατί πάντα θα υπάρχουν διεθνείς εξελίξεις και παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την κατάσταση.
1: Και το ζήτημα με τα επιδόματα το έχουμε δοκιμάσει, Ελισάβετ. Βλέπουμε ότι δεν μπορείς να κάνεις πολιτική ή επιδοματική πολιτική.
0: Και όχι για
1: δεν
0: πολύ,
1: διορθώνει το πρόβλημα, δεν διορθώνει, παρατείνει. Ενδεχομένως να ευκαιριακά.
0: Για μένα σπρώχνεις απλά το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Άρα το θέμα, επειδή θα υπάρχουν πάντα διεθνείς εξελίξεις, είτε αυτός θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία που είδαμε τι έγινε με τα σιτηρά και που είδαμε και τι έγινε με τα καύσιμα τότε.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το Τραμπ που είναι απρόβλεπτος.
0: Αυτό πάλι
1: ώρα
0: που το βάζεις.
1: Αλλάζει η δήλωση.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί δεν έχει βάλει μέχρι στιγμή στο μάτι τίποτα δικό μας εδώ πέρα. Έχει μετονομάσει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει αφήσει. Πήρα, λέει, μια λίμνη, πήρα τον κόλπο του Μεξικού, το είπα και αυτό, ο κόλπο της Αμερικής. Μου λείπει ένας ωκεανός. Τα στενά του Ορμούς τώρα τα παίρνει και προσωπικά.
1: Στενά του Τραμπ.
0: Ούτε καν της Αμερικής. Λοιπόν, απρόβλεπτος παράγοντας.
1: Να πάμε στα εγγένεια, στα στενά του Τραμπ.
0: Να σου πω, δεν ξέρεις ποτέ, βρισκόμενος δίπλα στον Τραμπ, τι μπορεί να σου ζητήσει. Ας το καλύτερα. Λοιπόν, είναι διεθνείς παράγοντες, αλλά από εκεί και πέρα είναι εσύ τι κάνεις και. Αυτό το πρόβλημα τώρα της ακρίβειας είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει,
1: ναι, είναι ένα
0: διαχρονικό
1: πια πρόβλημα. Θυμάμαι πόσα χρόνια μετράμε στη δημοσιογραφία. Πολλές δεκαετίες. Θυμάμαι από το χωράφι στο ράφι ότι οι μεσάζοντες εκτόξευαν τις τιμές. Φεύγουν από τους παραγωγούς τα προϊόντα σε τιμές εξευτελιστικές και τα αγοράζουμε εμείς ως καταναλωτές σε δυσθεώρητα ύψη.
0: 10-20 φορές πάνω
1: ακριβώς
0: από την τιμή που τα πούλησαν,
1: ακριβώς,
0: οι παραγωγοί.
1: Και
0: οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Κάποιος πρέπει να μεσολαβήσει εκεί για να σταματήσει αυτή η σκροκέρδεια.
0: Ναι, παιδάκι ήμουνα λοιπόν. Μια που λέει ήμουνα νιός και
1: γέρασα. Ήμουνα νιός και γέρασα.
0: Και η ίδια κουβέντα γίνεται. Όταν λοιπόν έχεις αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, αυτές τις τιμές των καυσίμων, γιατί έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή από ό,τι φαίνεται του ντίζελ, και έχουμε αυτές τις τιμές, το οποίο ντίζελ κινεί όλη την οικονομία, γιατί με τον ντίζελ γίνονται όλες οι μεταφορές. Και όταν έχεις μία προβληματική βάση για την λειτουργία της αγοράς σου ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχεις καταφέρει να λύσεις αυτό το πρόβλημα εδώ και χρόνια και υπάρχει αυτή η προβληματική κατάσταση, ένας, δύο, τρεις μεσάζοντες, πόσοι χρειάζονται, βρε παιδί μου, για να πάνε τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι? Δεν έχω καταλάβει τελικά πόσοι χρειάζονται και πόσο εισπράττει ο καθένας στη μέση και πόσο σκροκερδεί ο καθένας μέχρι να φτάσει στο ράφι. Όταν λοιπόν δεν έχεις καταφέρει αυτό και δεν έχεις και έναν ελεγκτικό μηχανισμό ο οποίος να είναι στιβαρός, που να σημαίνει ότι θα τρέμει ο επιχειρηματίας όταν θα βλέπει τον ελεγκτή μπροστά του και θα λέει τι πρόστιμο θα μου τύχει τώρα και να ξέρει ότι θα το πληρώσει το πρόστιμο αυτό. Δεν θα ξεφύγει. Τότε οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί το θέμα είναι, Βασίλη και Γιώργο, και το λέω σε όλους αυτό, το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει εκεί έξω.
1: Δεν φτάνουμε στο τέλος του μήνα, Ελισάβετ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν φτάνεις στο τέλος του μήνα για να κάνεις λογαριασμό, πολύ νωρίτερα αρχίζεις και κάνεις το λογαριασμό. Από τα μέσα του μηνός.
0: Μα με χαρτί και μολύβι, και το λέω τώρα αυτό, είναι γραφικό, γιατί δεν υπάρχει πια το χαρτί και το μολύβι. Οι λογαριασμοί του τι έχεις να πληρώσεις.
1: Θυμάσαι εσύ πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ και αγόραζες ό,τι έβλεπες μπροστά σου στα ράφια?
0: Α, είναι πολλά χρόνια.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια που κατεβάζαμε τα πάντα. Όχι ότι ήταν
0: γιατί
1: καλό
0: και προερχόμαστε
1: αυτό
0: και από οικονομική κρίση, μην το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς.
0: Πολυετή.
1: Δηλαδή, ναι. Θυμάσαι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που κατεβάζαμε τα πάντα. Βέβαια, πετούσαμε τα
0: πάντα. Πήγαινες χωρίς λίστα. Όταν λοιπόν έχεις αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, αυτές τις τιμές των καυσίμων, γιατί έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή από ό,τι φαίνεται του ντίζελ, και έχουμε αυτές τις τιμές, το οποίο ντίζελ κινεί όλη την οικονομία, γιατί με τον ντίζελ γίνονται όλες οι μεταφορές. Και όταν έχεις μία προβληματική βάση για την λειτουργία της αγοράς σου ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχεις καταφέρει να λύσεις αυτό το πρόβλημα εδώ και χρόνια. Και υπάρχει αυτή η προβληματική κατάσταση. Ένας, δύο, τρεις μεσάζοντες, πόσοι χρειάζονται, βρε παιδί μου, για να πάνε τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι. Και δεν έχω καταλάβει τελικά πόσοι χρειάζονται και πόσο εισπράττει ο καθένας στη μέση και πόσο εσχροκερδεί ο καθένας μέχρι να φτάσει στο ράφι. Όταν λοιπόν δεν έχεις καταφέρει αυτό και δεν έχεις και έναν ελεκτικό μηχανισμό ο οποίος να είναι στιβαρός, που να σημαίνει ότι θα τρέμει ο επιχειρηματίας όταν θα βλέπει τον ελεκτή μπροστά του και θα λέει τι πρόστιμο θα μου τύχει τώρα και να ξέρει ότι θα το πληρώσει το πρόστιμο αυτό. Δεν θα ξεφύγει. Τότε οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί το θέμα είναι, Βασίλη και Γιώργο, και το λέω σε όλους αυτό, το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει εκεί έξω.
1: Δεν φτάνουμε στο τέλος του μήνα, Ελισάβετ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν φτάνεις στο τέλος του μήνα για να κάνεις λογαριασμό, πολύ νωρίτερα αρχίζεις και κάνεις το λογαριασμό. Από τα μέσα του μηνός.
0: Μα με χαρτί και μολύβι, και το λέω τώρα αυτό, είναι γραφικό, γιατί δεν υπάρχει πια το χαρτί και το μολύβι. Οι λογαριασμοί του τι έχεις να πληρώσεις.
1: Θυμάσαι εσύ πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ και αγόραζες ό,τι έβλεπες μπροστά σου στα ράφια.
0: Α, είναι πολλά χρόνια.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια που κατεβάζαμε τα πάντα. Όχι ότι ήταν
0: γιατί
1: καλό.
0: Εμείς προερχόμαστε και από οικονομική κρίση, μην το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς.
0: Πολιετή.
1: Δηλαδή, ναι. Θυμάσαι, έχουν περάσει

0: Δεν έχω καταλάβει τελικά πόσοι χρειάζονται και πόσο εισπράττει ο καθένας στη μέση και πόσο εσχροκερδεί ο καθένας μέχρι να φτάσει στο ράφι. Όταν λοιπόν δεν έχεις καταφέρει αυτό και δεν έχεις και έναν ελεκτικό μηχανισμό ο οποίος να είναι στιβαρός, που να σημαίνει ότι θα τρέμει ο επιχειρηματίας όταν θα βλέπει τον ελεκτή μπροστά του και θα λέει τι πρόστιμο θα μου τύχει τώρα και να ξέρει ότι θα το πληρώσει το πρόστιμο αυτό. Δεν θα ξεφύγει, τότε οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί το θέμα είναι, Βασίλη και Γιώργο, και το λέω σε όλους αυτό, το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει εκεί έξω.
1: Δεν φτάνουμε στο τέλος του μήνα, Ελισάβετ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν φτάνεις στο τέλος του μήνα για να κάνεις λογαριασμό, πολύ νωρίτερα αρχίζεις και κάνεις το λογαριασμό. Από τα μέσα του μηνός.
0: Μα με χαρτί και μολύβι, και το λέω τώρα αυτό, είναι γραφικό, γιατί δεν υπάρχει πια το χαρτί και το μολύβι. Οι λογαριασμοί του τι έχεις να πληρώσεις.
1: Θυμάσαι εσύ πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ και αγόραζες ό,τι έβλεπες μπροστά σου στα ράφια.
0: Α, είναι πολλά χρόνια.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια που κατεβάζαμε τα πάντα. Όχι ότι ήταν
0: γιατί
1: καλό
0: και αυτό. Εμείς προερχόμαστε και από οικονομική κρίση, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πολυετή. Δηλαδή,
1: ναι. Θυμάσαι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που κατεβάζαμε τα πάντα. Βέβαια, πετούσαμε τα.
0: Που πήγαινες χωρίς λίστα, θες να πεις.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί
1: ακριβώς.
0: Τώρα η λίστα δεν έχει απλά το τι θέλω να αγοράσω. Πας στη λίστα και λες θέλω να αγοράσω, ξέρω εγώ, ρύζι, μακαρόνια, ντοματάκια, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Και πας και ψάχνεις, ενώ παλιά έλεγες αυτό μου αρέσει, αυτό παίρνω. Και ψάχνεις να δεις ποια είναι η πιο οικονομική λύση, αν υπάρχει προσφορά, αν κάτι.
1: Ψάχνεις και διαφορετικά μαγαζιά. Δηλαδή τρως μια μέρα στην ουσία για να πας στο ένα σούπερ μάρκετ που το έχει φθηνότερα. Έχει ένα προϊόν φθηνότερα. Το άλλο τον καφέ φθηνότερα. Το άλλο, δηλαδή αναλώνεσαι μια μέρα στους δρόμους για να βρεις φθηνότερα προϊόντα, να κερδίσεις κάτι στο καλάθι του νοικοκυριού.
0: Λέει ο φίλος μας, εδώ δεν είναι διεθνής εξέλιξη, λέει, η φορολογία 61% στα καύσιμα. Ταξίδεψα Βαρκελόνη, Λονδίνο και τα καύσιμα ήταν 40 με 50 λεπτά φθηνότερα. Αντίστοιχα σε σχέση με την Ελλάδα, μην μιλήσω, λέει, για τους μισθούς τους. Δεν έχεις άδικο, είμαστε από τους πρωταθλητές στη φορολογία των καυσίμων. Είμαστε σταθερά στην πρώτη-δεύτερη θέση, μαζί με την Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς θα το ρωτήσουμε, γιατί αργότερα θα έχουμε καλεσμένο και οικονομολόγο, αν ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι πιο δραστικό από την επιδότηση που ακούμε, Βασίλη, 10
1: λεπτά. Και είπαμε ότι δεν διορθώνεται
0: μήπως
1: το πρόβλημα με επιδοτήσεις.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα. Γιατί ο χειμώνας που έρχεται φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Δηλαδή, αν τώρα, αύριο το πρωί, μας λέγανε ότι μπορούμε να παραγγείλουμε πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Κανένας δεν θα έπαιρνε πετρέλαιο θέρμανσης και ήδη από τα προηγούμενα χρόνια και από την προηγούμενη κρίση, Ελισάβετ, πολλές πολυκατοικίες δεν βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Δεν βάζουν τίποτα. Ναι, δεν έχουν θερμέτρο ή έχουν κάποιο βρήκα.
1: Εδώ δεν πληρώνουν.
0: Τρόπο.
1: Εδώ έχεις αυτό παράδειγμα ότι δεν πληρώνουν, αδυνατούν να πληρώσουν και κοινόχρηστα ορισμένοι.
0: Ναι. Κάποιοι βέβαια το κάνουν και είναι και στρατηγικά κακοπληρωτές, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Αλλά το θέμα είναι ότι αν αύριο το πρωί μας λέγανε ότι διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έπαιρνε κανείς 1000 λίτρα και θα πλήρωνε 1800 ευρώ.
1: Όχι. Μαγκάλι θα έπαιρνε.
0: Πώς θα γίνει αυτό.
1: Τα ξύλα έχουν
0: το λέμε τώρα.
1: Η τιμή των ξύλων.
0: Που είμαστε στις 3 του Σεπτέμβρη και έχουμε πολύ ζέστη. Και θα λέει τώρα κανείς και τι κουβέντα είναι αυτή που έχετε πιάσει.
1: Από το φαγητό τώρα πήγαμε, ναι, όντως.
0: Ναι, αλλά η 15 του Σεπτέμβρη δεν είναι μακριά.
1: Όχι,
0: θέλω, η 15 του Οκτώβρη, με συγχωρείτε, που θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν είναι μακριά, γιατί ούτως ή άλλως ο Σεπτέμβρης που μεσολαβεί είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας οικονομικά.
1: Ναι, γιατί έρχεσαι από θερινές διακοπές, έχουν εξαντληθεί όλα τα που είχε στην τσέπη, ό,τι είχε στην τσέπη για τις θερινές διακοπές, και είναι και αυξημένες οι ανάγκες το Σεπτέμβριο. Έχει τα σχολεία.
0: Σχολεία, ναι, ήδη φροντιστήρια.
1: 11 του μηνός έχουμε το πρώτο κουδούνι. Βιβλία, τετράδια, στυλό. Εδώ, Real FM.
0: Φόρμες, αθλητικά παπούτσια, βάλε τα όλα.
1: Γιατί ρεπορτάζ, ναι.
0: Είναι πολλά αυτά που πρέπει να πάρει κανείς. Βάλε τα φροντιστήρια, γιατί εγώ επιμένω ότι εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εγώ το έχω ζήσει. Τι σημαίνει να μπει στον οικογενειακό προϋπολογισμό φροντιστήριο παιδιών. Και φροντιστήριο προετοιμασίας πανελληνίων. Εντάξει. Χρειάζεσαι σχεδόν ένα μισθό. Άρα όλα αυτά λοιπόν, ναι, κάνουν ένα εκρηκτικό μείγμα.
1: Είχες, δεν είχες, μας έκανες την καρδιά περιβόλη μεσημεριάτικο, 3 και 22.
0: Λοιπόν, μα σου λέω λοιπόν στην αρχή για τις συνταγές με τα σκαλτσουνάκια και με τα.
1: Επέμεινα όμως, αλλά μου το γύρισες στην οικονομική ανέκδοση.

0: Δηλαδή μου το σκαλτσουνάκι τελικά μέσα τι έχει.
1: Τι, μυζήθρα γλυκιά.
0: Μυζήθρα γλυκιά.
1: Μυζήθρα γλυκιά με κανέλα. Και το καλό είναι βέβαια που το έχει φτιάξει, το χειροποίητο να ανοίξει φίλο η γυναίκα που ξέρει και να ψηθεί στον ξυλόφουρνο, Ελισάβετ.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει που πες μόνο γυναίκα, γιατί μην αρχίσουμε τώρα αυτό. Τώρα, η γυναίκα τώρα.
1: Δηλαδή, με φαντάζεσαι αν είναι άντρας, εμένα, δηλαδή, ας πούμε, να ανοίγω
0: ναι,
1: φίλο.
0: Ναι, γιατί?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Okay. Ναι. Θα δοκιμάσεις.
0: καλό ερώτημα αυτό. Καλό, κοίτα, δεν θέλω να σε χαρώσω τη σχόλη, θα δοκιμάσω. θα σου πω και την άποψή μου και μάλιστα θα είμαι και αυστηρή κριτή. Θέλω να σου λοιπόν. Δηλαδή, χθες η μητέρα του Νίκου Ανδρουλάκη που κάθισε και έφτιαξε τα σκαλτσουνάκια, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν χειροποίητα, ήταν από τη μητέρα του.
1: Αυτά είναι για συγκεκριμένο λόγο τα σκαλτσουνάκια φτιαγμένα. Θες να σου φτιάξω
0: δηλαδή
1: κι εγώ. Προεκλογική περίοδο. Φτιάχνει σκαλτσουνάκια.
0: Από όλο το μενού έπρεπε να μπει μια πινελιά και να κάνει τη διαφορά, καταλαβαίνεις.

Λοιπόν, πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πατητές τσιμεντοκονίες και παστόδες πατητή. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα.

Και έχουμε εβδομαδιαίο διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Real FM. Τρεις μέρες στον Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο. Έχουμε επίσης ένα διπλό στρώμα, προφάιλ, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμάστε καλύτερα. Καλωσορίστε το εφετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr. Και η σειρά Retro της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρες εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων σε όλα ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία της Μόρις. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Πρωτοπόρο στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των ενεργειακών αποθηκών έχει εξεπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά τους ωφέλη απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες ενέργειας πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των αποθηκών ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες.
11: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
12: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
13: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
12: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Εξέλιξη είναι τα μέτωπα στις περιοχές Αχινός του Δήμου Στυλίδας, Γόρτινα Ηρακλείου και Καλοχώρη Χαλκίδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Εκ των τριών εμπλεκομένων, ο 43χρονος θα οδηγηθεί το Σάββατο στο Αυτόφορο για επεισόδιο που προκάλεσε κατά τη μεταγωγή του. Κατηγορείται για βία κατά αστυνομικών και προσπάθεια απόδρασης. Περισσότερα στο real.gr. Έρευνα για εξύβριση του Προέδρου διενεργεί η εισαγγελία της Άγκυρας κατά του πρώην Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Φιμπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Καλάβρητα.
0: πρωτάθλημα!
17: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεφερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεφερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3. Στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι ο Βασίλης Τερζάκης.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Εκτάκτος.
1: Ναι, σήμερα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Κουνάει και το κεφάλι του στους μουσικούς ρυθμούς που έχει επιλέξει.
0: Εντάξει, να σου πω, Μάικλ Τζάκσον, άμα δεν κουνηθεί σε αυτό το ρυθμό, πού θα κουνηθεί. Μας έχουν καταλάβει και τους τρεις ότι είμαστε παρόμοιας γενιάς.
1: Ναι.
0: Κάτι έχει παιχτεί εδώ πέρα.
1: Έλα, Ελισάβετ, μην κρύβει χρόνια τώρα. Πέστε. Τι θέλει,
0: εγώ είμαι αυτή που δεν κρύβω τίποτα. Είμαι ειλικρινέστατη όσον αφορά την ηλικία.
1: Γι' αυτό, λοιπόν, αν δεν βαφτεί την πένα, δεν έρχεσαι το πρωί.
0: Ναι, βέβαια. Πάντα. Λοιπόν, να πάμε, θα έλεγα, και στα θέματα. Γιατί είπαμε πριν ότι χτυπάει και το πρώτο κουδούνι σε λίγες μέρες από τώρα. Χαρά, σε Ευαγγέλια. Για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
1: Ακριβώς. Και για τις τσέπες των γονέων. Και έχουμε κοντά μας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στη συχνότητα του Real FM τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, που είναι αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Καλό σας απόγευμα, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλό απόγευμα, καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά για τους συναδέλφους και για τα παιδιά μας.
1: Θα είναι καλή.
2: Εμείς πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζουμε. Τι να πω.
0: Με τι όνους ξεκινάει αυτό, με πώς αρχίζουμε?
2: Κοιτάξτε, ξεκινάμε με πολλά κενά.
0: Δηλαδή.
2: Κλείσαμε. Υπολογίζουμε εμείς με βάση αυτές τις δηλώσεις που έχουν γίνει σε κατατόπους περιοχές ότι τα κενά μας είναι γύρω στις 45.000.
0: 45.000 πριν από το πρώτο κύμα των αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν.
2: Πριν. Και πριν τους μόνιμους διορισμούς. Έχουμε 5.500 μόνιμους διορισμούς που έγιναν την περασμένη εβδομάδα και χτες που ανακοινώθηκαν περίπου 30.000 αναπληρωτές. Άρα 35.000
1: περίπου. Άρα τα κενά μας είναι περίπου 10.000.
2: Πολύ σωστά. Ναι. Αυτό υπολογίζουμε.
0: Βέβαια, πρέπει να δούμε από το πρώτο κύμα των αναπληρωτών, υποθέτω, εμφανίζονται όλοι στις θέσεις τους. Γιατί
2: έχουμε και αυτό μία διαρροή. Πέρυσι, να σας πω, αντίστοιχα αυτή την πρώτη περίοδο, είχαμε γύρω στο 20% των αρνήσεων.
0: Α, είναι μεγάλο το ποσοστό.
2: Ναι.
0: Είναι
2: πολλά τα προβλήματα που βιώνει.
0: Το οποίο το μαθαίνει το Υπουργείο Παιδείας άμεσα, δηλαδή προχθές ανακοινώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αναλαμβάνω την άλλη εβδομάδα.
0: Θα πρέπει να περιμένει το Υπουργείο Παιδείας να δει αν θα εμφανιστούν την επόμενη εβδομάδα.
2: Σωστά. Και ξέρετε ότι με βαριά καρδιά βγαίνουν, γιατί φεύγουν μετά από τους δύο πίνακες, από τους πίνακες για δύο χρόνια. Άρα είναι βαρύ το κόστος.
1: Οι αντικαταστάσεις γίνονται άμεσα. Δηλαδή,
2: όχι, είναι ένα πρόβλημα. Ενώ είμαστε σε μια εποχή της ψηφιοποίησης, αυτό ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει. Το συζητάμε χρόνια παλιότερα. Να σας πω, πριν την ψηφιοποίηση, ο πίνακας έτρεχε άμεσα. Παίρνουν τηλέφωνο τον επόμενο, μετά τον επόμενο, και η κάλυψη γινόταν την ίδια στιγμή, σχεδόν την ίδια μέρα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια και στην εποχή της ψηφιοποίησης, αυτό μπορεί να καθυστερήσει και ένα μήνα και δύο μήνες.
0: Με συγχωρείτε τώρα, αλλά όταν λειτουργούσαμε με το τηλέφωνο, με τον παραδοσιακό τρόπο, λειτουργούσαμε πιο γρήγορα, και τώρα που είναι ψηφιοποιημένα αργούμε περισσότερο. Αυτό δεν βγάζει νόημα.
2: Να το πει, το λέτε και εμείς στο Υπουργείο, ότι δεν μπορεί
0: αυτό
2: να
0: γίνει. Αυτό είναι ανέκδοτο σχεδόν.
2: Έτσι. Δηλαδή, γιατί όπως σας είπα, ότι οι αρνήσεις είναι πολλές και φέτος μπορεί να περιμένουμε και περισσότερες.
0: Άρα, αν πάμε με ένα 20% που είχαμε πέρσι αρνήσεων, πότε θα βγει το δεύτερο κύμα των αναπληρωτών?
2: Τέλος του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, και μετά έχουμε και ένα τρίτο.
2: Χάσαμε ένα μήνα. Ναι.
0: Και μετά έχουμε και τρίτο κύμα.
2: Και τρίτο και τέταρτο κύμα. Πολλές φορές, ακόμα και μέχρι τον Δεκέμβριο-Γενάρη, έχουμε.
0: Χάθηκε το πρώτο τετράμινο στην δευτεροβάθμια.
2: Αν συνεχίσουμε έτσι. Σωστά.
0: Το λέω τώρα γιατί εγώ την έχω την εμπειρία τα τελευταία χρόνια, επειδή δύο παιδιά πέρασαν και περνάνε ακόμα στην δευτεροβάθμια, το δεύτερο παιδί μου. Οπότε ξέρω ότι έχει φτάσει η περίπτωση να φτάσουμε και Δεκέμβρη και να μην υπάρχει καθηγητής σε μάθημα.
2: Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, σωστά. Πολύ σωστά το λέτε.
0: Τώρα, πάμε να δούμε. Βέβαια, οι αναπληρωτές.
2: Δίνεται μια βαρύτητα και προτεραιότητα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, των λυκείων δηλαδή. Μια προτεραιοποίηση εκεί για να μην υπάρχουν θέματα. Ουσιαστικά αξιοκρατία, σωστά.
0: Και ανισότητα μεταξύ των μαθητών.
2: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε κενά, όπως σωστά τα λέτε, και Δεκέμβριο και Γενάρη ακόμα.
0: Τώρα, επειδή είπατε οι αναπληρωτές ανακοινώθηκαν, την επόμενη εβδομάδα πρέπει να εμφανιστούν. Ήδη βλέπω ανακοινώσεις από τοπικούς συλλόγους και παράγοντες ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη διαμονή αυτών των ανθρώπων.
1: Σημαντικότατα προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Προβλήματα πάρα πολλά. Το κύριο είναι τα ακριβά ενίκια, ιδίως στις τουριστικές περιοχές. δηλαδή ιδίως οι Κυκλάδες, εκεί αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δύο φύσεις. Η πρώτη είναι κάτω από 400, δεν υπάρχει μονόδια μέρη, ένα απλό δωμάτιο κάτω από 400 ευρώ. Αν παίρνει 800 και 1000 ευρώ, καταλαβαίνετε σχεδόν το μισό μηνιάτικο πάει στην...
1: Και δεν είναι μόνο το ενοίκιο, είναι οι λογαριασμοί που θα πρέπει να πληρώνει γι' αυτό.
2: Έξτρα, βέβαια. Έξτρα το ρεύμα, έξτρα η θέρμανση, έξτρα το...
1: το φαγητό, είναι το πολλά φαγητό που μαζεύονται.
2: Το φαγητό δεν το συζητάμε. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν του, παρότι έχουμε είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου, δεν τους βάζουν από το Σεπτέμβριο μέσα στο κατάλημα.
1: Αντίθετα,
2: τους λένε να τελειώσει ο Σεπτέμβριος και μετά τον Μάιο πάλι τους βγάζουν έξω.
1: Γιατί χρησιμοποιούν τα δωμάτια αυτά προφανώς ως βραχυχρόνια μίσθωση.
2: Και αναγκάζονται τώρα αυτό
0: που μένουν οι άνθρωποι.
2: Θα μείνουν και δύο και τρεις και τέσσερις πολλές φορές μαζί σε ένα διαμέρισμα για να μπορέσουν να περάσει αυτός ο μήνας και μετά το Μάιο πάλι θα τα μαζέψουν όλα τους τα πράγματα σε μια γωνιά και θα ψάχνουν να τρέχουν από εδώ και από εκεί για να βρουν ένα κατάλημα να μείνουν για έναν επόμενο, για έναν και δύο μήνες, γιατί ξέρετε ότι 1 Ιουλίου ουσιαστικά λύγει το σχολικό έτος. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και η εξερεύνηση για την, να βρουν κάποιο κατάλημα, αλλά και οι συνθήκες που δημιουργούνται και τα ενίκια ακριβά, είναι και αυτοί ένας από τους κύριους λόγους που αρνούνται οι συνάδελφοί μας.
0: Βλέπετε δηλαδή ότι χρόνο με το χρόνο γίνονται
1: γίνονται πιο δύσκολο. Το πρόβλημα ή...
2: Βέβαια. Yeah. Είχαμε 5%, 10%. Mm. Τώρα πέρυσι σας λέω εγώ, επειδή τα μετρούσα και τα είδα, ήταν 20%. Και επειδή μ' αρέσουν και τα ψάχνω, έψαξα και τον πίνακα, να σας πω ότι το 50% αυτών των αρνήσεων ήταν Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Α, ήταν στις δύο μεγάλες πόλεις.
0: Μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Ναι.
1: Κύριε Κωνσταντίνου, έχετε κληθεί από το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα, έχετε προτείνει κάτι?
2: Είχαμε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, το είπαμε, το αναφέραμε, μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι γίνεται μια συνεργασία με τους Δήμους, με το κοινό, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Υπουργό Εσωτερικών. Υπάρχει αυτό το ζήτημα των διαμερισμάτων που θα γίνουν από το Υπουργείο Εθνικής Εμμήνης και μας υποσχέθηκαν ότι ένα 10% αυτών των καταλήμματων θα είναι για τους εκπαιδευτικούς.
0: Αυτό από πότε όμως?
1: Μιλάμε
2: για σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου, ακριβώς.
2: Και οι Δήμοι ό,τι κάνουν, το κάνουν πάλι σε βάθος χρόνου, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υπάρχουν πρωτοβουλίες, κατά καιρούς ακόμα λένε πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά. Πρωτοβουλίες από τοπικούς παράγοντες που να ξέρετε ότι κάποιος Δήμος πήρε μια πρωτοβουλία.
2: Να σας πω χαρακτηριστικά. Υπάρχει, πιέσαμε πάρα πολύ. Και υπήρξε κάποια στιγμή ένα επίδομα σύντησης στέγασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως εκεί έβαλε τους Δήμους να δύναται να το δώσουν και από αυτό το δύναται έχουμε φτάσει σε 4 και 5 Δήμους πανελλαδικά να το δίνουν αυτό.
1: Μόνο.
2: Και είπαμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το δύναται, να υποχρεωθούν, δεν ξέρω, να βρεθούν χρήματα, να πιεστούν, να γίνει κάτι. Δεν μπορεί και η τοπική κοινωνία να το δει και με ένα άλλο τρόπο, ότι είναι η εκπαιδευτική των παιδιών τους. Πρέπει να έχουμε τον εκπαιδευτικό, πρέπει να έχουμε τον γιατρό, πρέπει να έχουμε τον...
1: Και πρέπει να είναι αφοσιωμένος και στο εκπαιδευτικό έργο κύριε Κωνσταντίνου. Ναι, Δεν πρέπει να αναλώνεται στην αναζήτηση σπιτιού, που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Δεν πρέπει να τον απασχολεί κάτι τέτοιο.
2: Σωστά,
1: των παιδιών.
0: Καλή είναι η τουριστική ανάπτυξη, καλά είναι και τα καταλήμματα, αλλά αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με εσάς, υπάρχει και με τους νοσηλευτές και με τους γιατρούς.
2: Ναι, αυτό είπα.
0: Υπάρχει
2: αυτό είπα, και την υγεία,
0: με τους φοιτητές, με τους πυροσβέστες.
2: Τους αστυνομικούς, ναι, έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ οι κλάδοι.
2: Οι κλάδοι που μετακινούνται. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι μέσα σε 10 μέρες θα μετακινηθούν 35.000 εκπαιδευτικοί.
0: Βέβαια,
2: μόνο εκεί μας, ας πούμε, είναι μεγάλος ο αριθμός.
0: Να ρωτήσουμε
2: πρέπει
0: κάτι.
2: Να υπάρχει ένα σχεδιασμός. Δεν είναι μόνο να ανακοινώνουμε τα ονόματα που πάνε. Πρέπει να
0: πέφτει μια μέρη.
2: Κάποια στιγμή η πολιτεία να είναι αλογός μέσα σε αυτή την προσπάθεια.
0: Όσον αφορά τους μόνιμους διορισμούς, γιατί μας είπατε ότι θα είναι 5.500 μόνιμοι. Εκεί δηλώνουν κάποιοι κόλλημα και δεν εμφανίζονται, ή εκεί είναι.
2: Όχι, εκεί είναι ελάχιστες.
0: Καλύπτουν οι θέσεις.
2: Εκεί είναι ελάχιστες οι αρνήσεις. Υπάρχουν αρνήσεις. συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί να πάρουν γιατί έχουν φτιάξει τη ζωή τους και για κάποιο τρόπο, κάποιο λόγο θέλουν ένα έξτρα χρόνο να το αποφασίσουν τι θα κάνουν. Έχουμε κάποιες άνευ αποδοχών, αλλά είναι μικρά τα νούμερα εκεί.
0: Τώρα, να πάω σε ένα άλλο θέμα, επειδή διαβάσαμε ότι έχει αρχίσει η συζήτηση για τις αλλαγές στο Λύκειο, για τις αλλαγές στο Εθνικό Πολιτήριο. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ουσιαστικά κατάργηση των Πανελληνίων. Μία πρώτη άποψη από την ΟΛΜΕ όσον αφορά όλες αυτές τις αλλαγές που αναμένεται να έρθουν. Γιατί το σύστημα των Πανελληνίων έχει μπει στο στόχαστρο τα τελευταία χρόνια.
2: Έχει μπει στο στόχαστρο και συζήτηση δεν έχει γίνει τουλάχιστον με εμάς και το ζητούμε απεγνωσμένα από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και με όλους τους άλλους που παράγουν πολιτική και τα κόμματα.
0: Συγγνώμη, δεν έχετε κληθεί να δώσετε την άποψή σας εσείς που είσαστε οι καθηγητές που εκπαιδεύουν τα παιδιά.
2: Μπορώ να σας πω, ένας εκπρόσωπος από την ΟΛΜΕ στα 107 άτομα που συμμετέχουν στον εθνικό διάλογο και τον βάλανε και το βάλανε και το ένα άτομο στα 106 συγκεκριμένα σε μια υποεπιτροπή της υποεπιτροπής. Δεν είναι συζήτηση ουσιαστική με τους εκπαιδευτικούς που ουσιαστικά αυτοί καλούνται και να ακολουθήσουν αυτή την εκπαιδευτική πολιτική την επόμενη μέρα αλλά και να υποστηρίξουν το κάθε εγχείρημα.
0: Και είναι αυτοί που έχουν και την καθημερινή επαφή με τα παιδιά, βλέπουν τις δυνατότητες και τα προβλήματα.
2: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Διότι αν ζητήσει τη γνώμη των εκπαιδευτικών που είναι στο πεδίο όλη μέρα, κάθε μέρα, το να έρχονται σύμβουλοι αποσπασμένοι 10 χρόνια σε κάποιο γραφείο, 20 χρόνια εκτός τάξης, άνθρωποι παρατρεχάμενοι, γνωστοί και σύμβουλοι κάποιων υπουργείων, που δεν έχουν καμία σχέση και με το αντικείμενο, έχουν λόγο. Λόγω σε αυτή την όλη μεταρρύθμιση στις αλλαγές και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Εκεί αντιδράσαμε και αντιδρούμε συνέχεια λέγοντας ότι πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος με τα μέρη που συμμετέχουν και κυρίως εκπαιδευτικοί.
1: Θεωρείτε κύριε Κωνσταντίνο ότι πρέπει να γίνουν οι αλλαγές και να αρχίσουμε από εκεί? Πρέπει να γίνουν αλλαγές.
2: Αλλαγές χρειάζονται πάντα. Ναι. Πάντα χρειάζονται. Δεν θα πούμε σε καμία περίπτωση όχι ή θα κλείσουμε τα μάτια μας στο Λύκειο, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ εξετασιακεντρικό, πιεστικό, αγχωτικό. Τα παιδιά μας όντως ζορίζονται.
1: Σύστημα αποστήθησης από ό,τι θυμάμαι εγώ από τα χρόνια του Λυκείου.
2: Δεν χρειάζονται αλλαγές. Δεν είπε κανένας τίποτα. Ούτε εμείς είμαστε αρνητικοί στο να συζητήσουμε κάτω και να βρούμε τρόπους που θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του παιδιού μας στο σχολείο.
0: Αλλαγές προς ποια κατεύθυνση θα έβλεπε η ΟΛΜΕ? Δηλαδή,
2: πρώτα να μειώσουμε το άγχος, πρώτα να μειώσουμε την πίεση, πρώτα να μειώσουμε τις εξετάσεις.
0: Όσο περισσότερες εξετάσεις υπάρχουν, φαντάζομαι ότι τόσο αυξάνεται και το άγχος.
2: Έτσι. Να του δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες. Δεν μπορεί να δίνει πανελλαδικές, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή είναι ένα διάβλητο σύστημα, το παρακολουθεί δευτεροβάθμια και θεωρούμε ότι όντως έχει και την αξιοπιστία και την διαβλητότητα που θέλει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικογένεια. Αλλά δεν μπορεί να δίνει εξετάσεις πανελλαδικές στο ένα παιδί και μετά να του ξαναδίνουμε το δικαίωμα να ξαναδώσει την επόμενη χρονιά. Δηλαδή μια ολόκληρη χρονιά που ζορίστηκε, διάβασε, πιέστηκε, τρία χρόνια πριν δούλευε και διάβαζε γι' αυτό και να χάνει μια ολόκληρη χρονιά και να ξαναδώσει του χρόνου.
0: Αλλά τι θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει μια ενδιάμεση ευκαιρία?
2: Βεβαίως. Μα αφού έχουμε και δεύτερο εξάμηνο που θα μπορούσε, που ξεκινάει ας πούμε το Φεβρουάριο, θα μπορούσαν να γραφτούν εκεί με εξετάσεις ενδιάμεσες. Παλιότερα, εγώ το θυμάμαι, το είχαμε το δικαίωμα αυτό, να κρατάμε και ένα ή δύο μαθήματα.
0: Ναι, στη δική μας εποχή.
1: Στη δική μας εποχή υπήρχε.
2: Μπράβο. Δεν μπορεί να είναι τιμωρία τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε και να το κάνουμε χειρότερο.
1: Το ενδεχόμενο να είναι ανοιχτό ένα μεγάλο πανεπιστήμιο και να μπαίνουν τα παιδιά εύκολα με τους βαθμούς του Λυκείου και να είναι δύσκολο να αποφοιτήσεις από αυτό.
2: Ναι,
1: όπως εφαρμόζουν άλλες χώρες.
2: Βεβαίως, και αυτό θα μπορούσε. Να σας πω κάτι. Χιλιάδες θέσεις μένουν κενές. Χιλιάδες θέσεις μένουν κενές σε πανεπιστήμια τα οποία.
0: Ειδικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που δεν μπορούν να την πιάσουν.
2: Βέβαια. Βεβαίως και με τους βαθμούς του απολυτηρίου και τους βαθμούς του Λυκείου και να το αναβαθμίσουμε και το Λύκειο γιατί χρειάζεται και αυτή την αναβάθμιση. Σε όλα είμαστε ανοιχτοί και σε ένα διάλογο που ουσιαστικά θα είναι υπέρ των μαθητών μας. Εμείς αυτό λέγαμε και λέμε πάντα. Δεν ζητάμε διάλογο με το Υπουργείο για τους εκπαιδευτικούς. Εμείς είναι άλλα τα προβλήματά μας, όπως τα ανέφερα πριν. Μακάρι να τα λύσουμε, μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε αυξήσεις γενναίες, μακάρι να βοηθήσουμε τον εκπαιδευτικό. Αλλά όσον αφορά τις αλλαγές στο Λύκειο, είμαστε και παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο για αλλαγές που χρειάζεται το σύστημα. Δεν θεωρούμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει τελειώσει, έχει κλείσει και δεν χρειάζεται άλλες αλλαγές.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, και να ευχηθούμε μια καλή σχολική χρονιά και για εσάς και για τους μαθητές και για τους γονείς, γιατί εδώ είναι τρίπτυχο.
2: Όλοι συμμετέχουμε το ίδιο, έτσι, όπως τα λέτε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό σας απόγευμα, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Επίσης, καλό απόγευμα.
3: Real FM. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Τι απόσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να δώσουμε και μια χρηστική είδηση, γιατί η τεχνική βλάβη φαίνεται ότι ακινητοποίησε αμαξοστοιχεία του προαστιακού με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η μετακίνηση περίπου 170 επιβατών. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία 1317 εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Ακινητοποιήθηκε στις 3 παρατέταρτο στο σταθμό Ασπροπύργου λόγω τεχνικής βλάβης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Δρομολογήθηκαν λεωφορεία από την εταιρεία.
1: Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στην παραλία, μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ. Εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, Τμήμα Πετοσφαίρησης, ιστοσελίδα www.marusi1896.gr.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
11: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
0: με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
20: Γιώργο Πινάς.
21: Έχω μία πείνα.
20: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
20: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές στα Επιρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 4 Ελισάβετ, ιδιαίτερα ανεβαστικά τα τραγούδια που έχετε επιλέξει με τον κύριο Τζιβελεκίδη.
1: Εγώ δεν
0: από
1: έχω βάλει
0: κοινού.
1: Το χέρι μου. Όχι.
0: Α, δεν έχει βάλει.
1: Όχι, όχι,
0: α,
1: όχι,
0: τι
1: καθόλου.
0: Του ψιθύριζε πριν.
1: Δεν πρόλαβα, κατάλαβε.
0: Πάντω χορεύει. Γι' αυτό. Σε βλέπω ότι κινείσαι, ελικνίζεσαι στου ρυθμού του τραγουδιού.
1: Εσύ βλέπει εντωμεταξύ και λε αυτή έχει κουράγιο να καθίσουμε. Με... Μη σου μπαίνουν ιδέε, Βασίλη Περζάκη. Πάντως εμείς σήμερα φροντίσαμε να μείνεις εδώ για να μην τραβήξεις αυτό που τράβηξες χθες φεύγοντας από το σταθμό.
0: Τι ήταν και αυτό, Ελισάβετ, τι ήταν.
1: Έπεσες δηλαδή, στα φανάρια που δεν λειτουργούσαν.
0: Εκτός λειτουργίας, οι φωτεινοί σηματοδότες σε όλη την Κηφισίας δούλευε μόνο ένας στη διασταύρωση εκεί, στο ύψος των Αμπελοκήπων, στη διασταύρωση με την Πανόρμου. Επίσης, συνεχίστηκε ο δρόμος κάτω, δηλαδή προς Βουλιαγμένης, εκτός λειτουργίας.
1: Όλα τα φανάρια.
0: Και έτυχα φαίνεται την ώρα, γιατί δεν είχαν φτάσει αστυνομικοί για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και γινόταν κομφούζιο κυριολεκτικά. Ξεκίνησα 5 και 4 από εδώ,
1: ναι,
0: από την Κηφισίας, και έφτασα στο σπίτι μου 7 παρά 20.
1: Αυτή είναι η Οδύσσια. Γι' αυτό βλέπει ο καθένας ο οποίος χρειάζεται να κάνει και μία και μία μισή ώρα να πάει και άλλη τόση να γυρίσει από τη δουλειά του, πες μου μετά τι κουράγιο έχει να κάνει άλλα πράγματα.
0: Ξέρεις, πλέον όταν το κάνεις καθημερινά επί πολλά χρόνια αυτό το δρομολόγιο, γνωρίζεσαι και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, γιατί συνήθως ξεκινάτε όλη την ίδια ώρα.
1: Έχεις λοιπόν, κατεβαίνεις από το αυτοκίνητο,
0: έχεις το καφεδάκι σου, πιάνεις συζήτηση, ναι, γνωριμίες, δημόσιες σχέσεις, κατά μεσής του δρόμου.
1: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν ότι έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τα μέτρα, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και πριν από λίγο το κόμμα έβγαλε ανακοίνωση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στην οποία αναφέρει ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει το οικονομικό του πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εξέδωσε λοιπόν ανακοίνωση, την οποία κάνει λόγο για προπαγάνδα που συνεχίζουν ακούραστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το Μέγαρο Μαξίμου, περί δίθεν ακοστολόγηση των μέτρων. Είδαμε μεγάλη διαφορά, ναι, στην κοστολόγηση που κάνει η Ελλάς σε σχέση με αυτή που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε μπει για τα καλά σε μια συζήτηση και για τα προγράμματα ως προς την ουσία τους, δηλαδή προς τα που θα ρίξει το βάρος το κάθε κόμμα, ποιο μείγμα θα προκρίνει, αλλά
0: και για το κόστος
1: και για το
0: των
1: κόστος
0: προγραμμάτων. Που ξέρεις, το τελικό κόστος ποιος το πληρώνει.
1: Ρητορική ερώτηση φανταζόμαι είναι που κάνεις. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι είναι η σωστή στιγμή για να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Διονύση Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καλό απόγευμα, κύριε Χιόνι.
0: Καλό σας απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, κύριε Τριτά, κύριε Σαλαμάρα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Κύριε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Χιόνι, άρχισε από ό,τι φαίνεται με το καλημέρα στη ΔΕΘ ο πόλεμος των κοστολογήσεων των μέτρων με το που παρουσιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα αυτό του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Άρχισε μία μάχη
0: με τα κομπιουτεράκια.
1: Με τα κομπιουτεράκια έχουν βγει όλοι. Με την Ελλάς να λέει ότι το συνολικό μεικτό κόστος θα είναι 7,9. Με την κυβέρνηση να λέει όχι, είναι 13 δις και μάλιστα σε αιτήσια βάση. Και ο κόσμος τα ακούει όλα αυτά και είναι πάρα πολύ μπερδεμένος.
2: Ναι, ακούστε να δείτε, η ΔΕΘ παραδοσιακά είναι ένα βήμα στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής και των επιδομάτων διαχείρισης των παροχών, των επιδομάτων θέρμανσης, των επιδομάτων ενοικίου και οτιδήποτε άλλο. Δώστε γενικότερα, έτσι. Επιδόμασα και μια επεκτατική πολιτική, η οποία όμως δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο ή υποκοστολογημένο ή υπερκοστολογημένο. Το θέμα είναι, θα λύσει το πρόβλημα των συνταξιούχων, η επιστροφή του ενοικίου, η αύξηση των συντάξεων, αν ο πληθωρισμός τρέξει με αυτούς τους ρυθμούς. Αν αύριο μεθαύριο έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για το 2027 και το 2028 να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους. Και τέλος πάντων, μπορεί να συνεχιστεί, κύριε Τερζάκη, κυρία Σαλαμάρα, αυτή η κατάσταση της επιδοματικής πολιτικής.
0: Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως, κύριε Χιόνι.
2: Ουσιαστικά και της ζητιανιάς μεγάλων μεριδίων της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα.
0: Συστημικές αλλαγές απαιτούνται για να διορθωθούν τέτοιες
1: θέματα. Πάμε λοιπόν και σε αυτό, γιατί είναι μεγάλη η κουβέντα πια, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια που βλέπουμε ότι
2: πρέπει να γίνει κάποια
1: πάμε να ξεπεράσουμε την μία κρίση μετά την άλλη, με επιδοματική πολιτική. Δηλαδή, είχαμε την κρίση της πανδημίας, είχαμε την κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε την ενεργειακή κρίση, ήρθε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και είμαστε μονίμως σε μια κατάσταση κρίσης για κάποιο λόγο. Και βλέπουμε ότι η τακτική με την οποία πάει να λυθεί όλο αυτό
0: είναι των επιδομάτων.
1: Είναι των επιδομάτων.
2: Ναι. Πρέπει λοιπόν να το δάσκαλο από τον τύπο των ύλων και να δούμε ποια είναι τα δομικά προβλήματα που δημιουργούν όλη αυτή την κατακόρυφη μείωση του βιωτικού επίπεδου και την αύξηση του πληθωρισμού, να τα αντιμετωπίσουμε και να προτείνουμε ορισμένα πράγματα. Το οποίο έχουν να κάνουν με το παραγωγικό μοντέλο, με την ανταγωνιστικότητα. Εγώ, κύριε Τεθάκη, κυρία Σαλαμάρα, δεν έχω δει οικονομία ή κοινωνία η οποία να αποσυνδέει το βιωτικό επίπεδο από την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, της υπαλλήλων, της επιχειρηματιών, οτιδήποτε. Δεν έχω δει κοινωνία η οποία να περιμένει ότι το βιωτικό επίπεδο θα αυξηθεί αποκλειστικά και μόνο από τα επιδόματα και τις παροχές. Και να πηγαίνουμε όλοι ζητιανεύοντας, να περιμένουμε από την έκθεση Θεσσαλονίκης ή σε λίγο καιρό από τον προϋπολογισμό, από τη ζήτηση για τον προϋπολογισμό σε 1,5 μήνα, να δούμε τι περισσότερο θα πάρουμε.
0: Τι θα μας δώσει.
2: Επιλύεται. Ναι. Ναι, δεν επιλύεται έτσι το πρόβλημα που πάμε.
1: Άρα και τι θα έπρεπε να ακούσουμε σε αυτή τη ΔΕΘ, κύριε Χιόνι, και μέσα σε αυτές τις
0: δύο πολιτικές. Θα διορθώνει το πρόβλημα και δεν θα, ναι, το ξύνει, δεν θα το πηγαίνει παραπέρα.
2: Αυτό. Τι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία φθήνει παρόλες τις επενδύσεις, παρόλες τις, τη ροή των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης, φθήνει κάθε χρόνο. Τι πρέπει να γίνει για να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, έτσι ώστε να μην έχουμε ολιγοπόλια στην ελληνική οικονομία και έχουμε μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, τον οποίο τον βιώνει κάθε μέρα ο καταναλωτής. Τι πρέπει να γίνει για να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.
0: Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που ο ίδιος θέτεται.
2: Εξαπαντήσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη σύγκριση, κύριε Τερζάκη, γιατί εδώ πέρα πλέον θα
0: αρχίσουμε. Ναι, αλλά δεν την ανοίγουμε, κύριε Χιόνι, τη συζήτηση αυτή ποτέ και μένουμε. Ναι.
2: Όσο δεν την ανοίγουμε και μένουμε μόνο στην παραχολογία, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα. Αυτό σας απαντώ. Άρα πρέπει να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να γίνει ένα δημόσιο διάλογο ουσιαστικό, για να δούμε τι κάνουμε και να σταματήσουμε την γενιά. Και να περιμένουμε, ξέρετε κάτι, έχετε παρατηρήσει κάτι, ότι τον τελευταίο καιρό. Στο δημόσιο οικονομικό ιδιαίτερα διάλογο, δύο πράγματα κυριαρχούν. Τι θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι επιδοτήσεις επιχορηγής θα πάρουμε από εκεί και πώς αυτές θα μπορέσουν να μετατραπούν σε ενισχύσεις για εισοδηματικές τάξεις οι οποίες πλήττονται. Αυτό δεν είναι οικονομική πολιτική. Αυτό είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω πού θα το βαφτίσω. Ούτε εισοδηματική πολιτική.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, είχαμε και μία ευκαιρία αυτή της οικονομικής κρίσης που μας άφησε τα χίλια μύρια όσια πίσω, αλλά λέγαμε τουλάχιστον ότι θα ήταν η ευκαιρία για να αλλάξουμε κάτι όσον αφορά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου.
2: Να σας απαντήσω, η κυρία Σαλαμάρα, κύριε Τερζάκη. Δεν έγινε τίποτα. Το παραγωγικό μοντέλο, και όταν λέμε παραγωγικό μοντέλο εννοούμε το εξής. Πόσο κάθε κλάδος ουσιαστικά συνεισφέρει στη διαμόρφωση του συνολικού εισοδήματος, της συνολικής προστέμενης αξίας, του συνολικού παραγόμενου προϊόντος. Όπως ήταν το 2008 το 2009, παραμένει ακόμα σήμερα. Άρα δεν έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Και δεν πρόκειται να αλλάξει όσο συζητάμε μόνο για παροχές. Γι' αυτό να είστε βέβαιοι. Και γιατί, αν δεν υπάρξει μια ουσιαστική κλαδική πολιτική να ενισχύσει συγκεκριμένους κλάδους που έχουν μεγάλα πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην ελληνική οικονομία, που μπορούν και είναι ανταγωνιστικοί, που μπορούν και εξάγουν, που μπορούν και αποκαθιστούν τις αγωγές.
1: Τι είναι αυτή η κλάδη, κύριε Χιόνι?
0: Υπάρχουν τομείς, αυτό θα ρωτούσα, κύριε Χιόνι. Υπάρχουν τομείς που μπορούν να αποτελέσουν ως παράδειγμα προς μίμηση. Ο τουρισμός, ας πούμε, μαθαίνουμε ότι κάθε χρόνο πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Θα μπορούσε να αποτελέσει.
2: Τον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει φτάσει στο ταβάνι πλέον τη συνεισφορά του. Έχουμε τομείς. Στη φαρμακοβιομηχανία, στα μεταλλεία, στην ναυπηγική βιομηχανία, στην αυτοδιατροφική. Αλλά εγώ, ας μην πάμε εκεί, κύριε Τερζάκη. Η οποία είναι μια δύσκολη συζήτηση για το πώς θα φτάσουμε. Δεν μπορούμε να παράγουμε ούτε ποτήρια και οδοντογλυφίδες.
1: Μα πλέον πια δεν έχουμε.
2: Ας πάμε στα απλά. Μην πάμε στο να παράγουμε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ξέρω εγώ, δορυφόρους ή το φάρμακο για τον καρκίνο. Αφήστε το αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε φιαλοπέρα νερά και οδοντογλυφίδες και οδοντόβουρτσες.
1: Μα ακόμα και οι οδοντογλυφίδες είναι εισαγόμενες, κύριε Χιόνι.
2: Είναι εισαγόμενες από την Κίνα. Έχετε δει ποτέ σε επίπεδο προϊόντος τι εισάγουμε? Ας μην ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρία Σαλαμάρα, από τις εξαγωγές, να δούμε πώς μπορούμε να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές. Γιατί έχουμε ένα ισοζύγιο πληρωμών, ένα έλλειμμα, το οποίο είναι χειρότερο από το 2008. Και αυτό οφείλεται στο ότι αν είτε προϊόν-προϊόν τι εισάγουμε, ειλικρινά θα κλαίτε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Από ξυλόβιδες, ξέρω εγώ, και οδοντογλυφίδες, μέχρι οδοντόβουρτσες και κουταλάκια και ποτήρια.
1: Γιατί να μην ανοίγει αυτή η συζήτηση, κύριε Χιόνι, δηλαδή θέλω.
2: Δεν θα ρωτάτε εμένα, γιατί δεν ανοίγει η συζήτηση, κυρία Σαλαμάρα. θα ρωτήσετε τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το δημόσιο διάλογο και μεταξύ αυτών είστε και εσείς. Έτσι δεν είναι?
1: Θα έλεγα τώρα, θα έλεγα το εξής, ότι λέμε από τη μία ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για κάτι βαθύτερο, για κάτι ουσιαστικότερο, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Θα πει ο αντίλογος ότι αυτή η συζήτηση και να αρχίσει τώρα θα πάρει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, και για να αλλάξει το μοντέλο μέχρι τότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από κρίσεις. Άρα και οι ενισχύσεις προς κάποιες μερίδες, προς κάποιους τομείς και προς κάποιους κλάδους είναι απαραίτητες.
2: Είναι.
0: Για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
1: Είναι, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να ξεπεράσουν αυτές τις κρίσεις. Δεν ξέρω αν ήρθε και η ώρα, κύριε Χιόνι, να συζητήσουμε πια, γιατί βλέπουμε και τα καύσιμα που έχουν φτάσει και ότι κάθε μέρα που ξημερώνει είναι και χειρότερη από την προηγούμενη. Αν ήρθε η ώρα να συζητήσουμε και για πιο γενναία μέτρα όσον αφορά τα καύσιμα, δηλαδή ακόμα και για μείωση της φορολογίας που βλέπουμε ότι δεν συζητείται.
2: Ακούσατε. Εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο λάθος, μια και μιλάτε για τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Από την πρώτη στιγμή που ενέρχεται ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία, δηλαδή 22-23, πιστεύαμε ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο και κάναμε και το δεύτερο μεγάλο λάθος, να αναλαμβάνουμε μέτρα εκ των υστέρων. Δηλαδή, αφού έχουμε την έξαρση του πληθωριστικού φαινομένου, μετά να αναλαμβάνουμε μέτρα. Εδώ τι λέμε λοιπόν. Και εγώ τουλάχιστον το λέω αρκετό καιρό, ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει στην ελληνική οικονομία. Και αν τώρα δώσουμε κάποια επιδόματα και αυξήσεις, άλλοτε προϊόν-προϊόν, τι εισάγουμε, ειλικρινά θα κλαίτε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Από ξυλόβιδες, ξέρω εγώ, και οδοντογλυφίδες, μέχρι οδοντόβουρτσες και βουταλάκια και ποτήρια.
1: Γιατί να μην ανοίγει αυτή η συζήτηση, κύριε Χιόνι, δηλαδή
2: Δεν θα ρωτάτε εμένα, γιατί δεν ανοίγει η συζήτηση, κυρία Σαραμάρα. Θα ρωτήσετε τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το δημόσιο διάλογο και μεταξύ αυτών είστε και εσείς. Έτσι δεν είναι?
1: Θα έλεγα τώρα, θα έλεγα το εξής, ότι λέμε από τη μία ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για κάτι βαθύτερο, για κάτι ουσιαστικότερο, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Θα πει ο αντίλογος ότι αυτή η συζήτηση και να αρχίσει τώρα θα πάρει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, και για να αλλάξει το μοντέλο μέχρι τότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από κρίσεις. Άρα και οι ενισχύσεις προς κάποιες μερίδες, προς κάποιους τομείς και προς κάποιους κλάδους είναι απαραίτητες.
2: Είναι.
0: Για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
1: Για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να ξεπεράσουν αυτές τις κρίσεις. Δεν ξέρω αν ήρθε και η ώρα, κύριε Χιόνι, να συζητήσουμε πια, γιατί βλέπουμε και τα καύσιμα που έχουν φτάσει και ότι κάθε μέρα που ξημερώνει είναι και χειρότερη από την προηγούμενη. Αν ήρθε η ώρα να συζητήσουμε και για πιο γενναία μέτρα όσον αφορά τα καύσιμα, δηλαδή ακόμα και για μείωση της φορολογίας που βλέπουμε ότι δεν συζητείται.
2: Ακούσατε. Εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο λάθος, μια και μιλάτε για τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Από την πρώτη στιγμή που ενέρχεται ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία, δηλαδή 22-23, πιστεύαμε ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο και κάναμε και το δεύτερο μεγάλο λάθος, να αναλαμβάνουμε μέτρα εκ των υστέρων. Δηλαδή, αφού έχουμε την έξαρση του πληθωριστικού φαινομένου, μετά να αναλαμβάνουμε μέτρα. Εδώ τι λέμε λοιπόν. Εγώ τουλάχιστον το λέω αρκετό καιρό, ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει στην ελληνική οικονομία.

0: ουσιαστικότερο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Θα πει ο αντίλογος ότι αυτή η συζήτηση και να αρχίσει τώρα θα πάρει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, και για να αλλάξει το μοντέλο μέχρι τότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από κρίσεις. Άρα και οι ενισχύσεις προς κάποιες μερίδες, προς κάποιους τομείς και προς κάποιους κλάδους είναι απαραίτητες.
1: Είναι.
2: Για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Είναι, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να ξεπεράσουν αυτές τις κρίσεις. Δεν ξέρω αν ήρθε και η ώρα, κύριε Χιόνι, να συζητήσουμε πια, γιατί βλέπουμε και τα καύσιμα που έχουν φτάσει και ότι κάθε μέρα που ξημερώνει είναι και χειρότερη από την προηγούμενη. Αν ήρθε η ώρα να συζητήσουμε και για πιο γενναία μέτρα όσον αφορά τα καύσιμα, δηλαδή ακόμα και για μείωση της φορολογίας που βλέπουμε ότι δεν συζητείται.
1: Ακούσατε. Εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο λάθος, μια και μιλάτε για τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Από την πρώτη στιγμή που ενέρχεται ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία, δηλαδή 22-23, πιστεύαμε ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο και κάναμε και το δεύτερο μεγάλο λάθος, να λαμβάνουμε μέτρα εκ των υστέρων. Δηλαδή, αφού έχουμε την έξαρση του πληθωριστικού φαινομένου, μετά να λαμβάνουμε μέτρα. Εδώ τι λέμε λοιπόν. Και εγώ τουλάχιστον το λέω αρκετό καιρό, ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει στην ελληνική οικονομία. Και αν τώρα δώσουμε κάποια επιδόματα και αυξήσεις προκειμένου να θεραπεύσουμε αυτό το οποίο έγινε το 26, το 27 σας πληροφορώ θα είναι χειρότερο από αύξηση πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε με επιδόματα, δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος.
0: Άρα πώς το αντιμετωπίζουμε, γιατί κάπως πρέπει να τα βγάλει και πέρα ο κόσμος.
1: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, να μειωθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι. Γιατί αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, να μειώσουμε το ΦΠΑ. Τα καύσιμα. Mm-hmm. Όχι, τα καύσιμα είναι μια βασική πηγή ενίσχυσης του δημοσιονομικού πλεονάσματος που έχουμε κάθε χρόνο. Αν δεν πάρουμε την απόφαση να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά σε επίπεδο μνημονιακό και σε επίπεδο με τους δανειστές μας ότι πρέπει να μειωθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα, γιατί δεν γίνεται και δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι, για την πρόρεια πληρωμή χρεών, για την πληρωμή των χρεολυσίων και οτιδήποτε άλλο, πώς θα μειωθεί το ΦΠΑ. Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε 11 δισεκατομμύρια το χρόνο, κυρία Σαλαμάρα, δημοσιονομικό πλεόνασμα.
0: Άρα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα τα αγγίζουμε πολύ επιφανειακά τα θέματα όλα.
2: Και ότι είμαστε δεσμευμένοι από τις ρήτρες των μνημονίων.
1: Ακούστε, δείτε, οι ρήτρες τα πάντα συζητούνται, κύριε Τρεζάκη.
2: Επαναδιαπραγμάτευση δηλαδή.
1: Τα πάντα. Δεν υπάρχει οικονομική ρήτρα που να μην προσαρμόζεται στη συγκυρία. Και αυτή είναι μια πολύ ανώμαλη συγκυρία, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών.
2: Τη βλέπετε να συνεχίζεται, κύριε Χιόνι?
1: Και βέβαια τη βλέπω να συνεχίζεται. Βλέπω και αύξηση των επιτοκίων. Δείτε που είναι αυτή τη στιγμή το yield του, η απόδοση του αμερικανικού και του γερμανικού και του γαλλικού ομολόγου του δεκαετούς, για να καταλάβετε τι έρχεται στην αύξηση των επιτοκίων. Και βέβαια θα συνεχιστεί και η αύξηση του πληθωρισμού. Γιατί έχουμε μια ουσιαστική διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ουσιαστικά μέτρα και όχι κατασταλτικά ασπιρίνες κάθε τρεις μήνες. Σήμερα στην έκθεση Θεσσαλονίκη θα πούμε, ξέρω εγώ, 1,7 δισεκατομμύρια θα δώσουμε το 26 και το 27. Στον προϋπολογισμό θα δώσουμε λίγα ακόμα και προεκλογικά λίγα ακόμα και τελείωσε. Δεν γίνεται.
0: Είπατε για μέτρα ασπιρίνες και μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό η τελευταία πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης όσον αφορά τις μειωμένες τιμές στα ράφια. Και θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί εμείς που βλέπουμε τα σχόλια των ακροατών βλέπουμε ότι και από τη μία μια δυσπιστία ως προς το αν θα εφαρμοστεί και αν όλα αυτά τα προϊόντα τελικά έχουν την μείωση που εμφανίζεται να έχουν και δεν έχουν ακολουθήσει και μια άλλη τακτική αύξηση στο προηγούμενο διάστημα, αλλά και το κατά πόσο μπορεί αυτό το μέτρο να ελαφρύνει κάπως την τσέπη των καταναλωτών.
1: Κυρία Σαραμάρα, υπάρχει μια εκτεταμένη δυσπιστία στην αποδοχή των μέτρων αντιπληθωριστικής πολιτικής στην ελληνική κοινωνία. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνει το μέσο εισόδημα. Πώς το κάνουμε? Άρα, ό,τι και να πούμε, προσκρούει σε μια δεδηλωμένη και εγκαθιδρυμένη δυσπιστία. Εγώ που έχω μια πολύ κριτική στάση, ας πούμε, απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα και την αποτελεσματικότητά
2: τους. Αυτή η δυσπιστία όμως, κύριε Χιόνι, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα.
1: Αναφυσβήτητα, εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Ναι. Το μέτρο αυτό είχε κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί εγώ παρακολούθησα τιμή προϊόν προς προϊόν και είχε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είχε τα φοβερά αποτελέσματα αυτά που περιμέναμε. Δεν γίνεται με διοικητικά μέτρα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ό,τι και να κάνει, ξέρετε, προσπαθεί διοικητικά να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και τέλος πάντων ορισμένες φορές έχει επιτυχίες, ορισμένες φορές δεν τα καταφέρει τόσο καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάποια αποτελέσματα στην αντιμετώπιση. Που αν δεν τα είχε πάρει, ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Απλώς δεν επαρκούν. Γιατί πολύ απλά δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα συνολικά για την κάλυψη του ιδιωτικού επίπεδου.

0: αναγκών του μέσου νοικοκυριού. Και αυτό υπάρχει μια εγκαθιδρυμένη δυσπιστία ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Αν δείτε όμως το μέτρο αυτό καθ' αυτό, για αυτό που με ρωτήσατε, κυρία Σταναμάρα, έχει κάποια αποτελέσματα. Δεν επανήλθαν οι τιμές στα επίπεδα του 2024, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ή τουλάχιστον συγκρατήθηκαν οι τιμές.
0: Συγκρατήθηκαν. Mm. Αυτό ακριβώς.
2: Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Διονύση Χιόνι, που ήταν μαζί μας.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ, γεια σας.

0: Κοντά μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η ελληνική εταιρεία Durostik, με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις σκόλες πλακιδίων.
1: Και όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάν. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάν. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαρφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο, Ιταλία.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: να άνοιγαν τα μικρόφωνα νωρίτερα και να σε άκουγαν, Βασίλη Τερζάκη, να μιλάς για παγωτά και για τέτοια.
1: Για παγωτά, για...
0: Εν μέσω ακρίβειας. Ας τα παγωτά και πάμε στα βασικά είδη. Εννοώ στα κτηνοτροφικά προϊόντα, σε γάλα, τυριά και τα σχετικά. Γιατί τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθόδους πυρετού στην Λέσβο έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις στο νησί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Κουτουγδή, είναι κτηνοτρόφος του νομού Λέσβου. Καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα, κύριε Κουτουγδή.
2: Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Λοιπόν,
1: διαβάζαμε σήμερα σε εφημερίδες το πρωί, το είχαμε και αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο, ότι θα έρθουν στο νησί στρατιώτες για να βοηθήσουν στη μη εξάπλωση του αφθόδους πυρετού.
2: Κάτι τέτοιο διαβάζουμε κι εμείς, παρά τις αντιδράσεις που έχει η τοπική κοινωνία και οι κτηνίατροι, οι δημόσιοι κτηνίατροι και φυσικά οι ιδιώτες που είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Εμείς ήδη είχαμε εδώ γύρω στους 10 με 15 κτηνιάτρους από το στρατό. Παρόλα αυτά, είτε οι 20, είτε οι 30, είτε οι 40 κτηνίατροι που ήρθαν εδώ, δεν κατέστη δυνατό να σταματήσουν, να εχνηλατήσουν καταρχήν τον αυτόδη πυρετό και να το αρχίσουν να το σταματούν.
0: Όπως γιατί
1: δεν κατέστη δυνατόν?
2: Γιατί όλες οι ενέργειες ήταν λαθασμένες. Γι' αυτό.
0: Δηλαδή.
2: Καταρχήν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πώς να το πω, πλάνο. Όταν δεν έχεις πλάνο το τι πρέπει να ξεκινήσεις και το πώς πρέπει να το εξελίξεις και να το σταματήσεις, δεν πρόκειται να έχεις αποτέλεσμα.
0: Πλάνο όσον αφορά την ιχνηλάτιση, λέτε, ή γενικότερο πλάνο για τη διαχείριση του προβλήματος?
2: Μιλήσω σύμφωνα με τα λεγόμενα των καθήτων αρμόδιων. Δηλαδή, θα μιλήσω όσον αφορά αυτό που μας είπε ο κύριος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Ο οποίος τι μας είχε πει, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ιχνηλατηθεί εντός 40 ημερών ο ιός. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει η εκτίζωση του ιού και τέλος πάντων οποιοδήποτε μέτρο, είτε σφαγή, οτιδήποτε άλλο ήταν αυτό.
0: Ναι, η χνηλάτιση από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ακόμα στο 80% και είμαστε 5-6 μήνες μετά.
2: Από πού το συμπεραίνεται αυτό το 80%?
0: Το 80% είναι τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Ότι η χνηλάτιση έχει φτάσει στο 80%.
2: Ναι. Από το Υπουργείο. Καμία σχέση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιοχές οι οποίες.
0: Είναι σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Καβαδάς κιόλας στη Βουλή.
2: Ο κύριος Καβαδάς, κοιτάξτε, καταρχήν ξεκινάμε με ένα λάθος σκεπτικό. Και ο κύριος Χινάς και ο κύριος Καβαδάς δεν έχουν τίποτα στους ανθρώπους. Μπορεί στη δουλειά τους, στο αντικείμενό τους, να είναι εξαίρετοι άνθρωποι και επαγγελματίες οτιδήποτε άλλο. Στο αντικείμενο το αγροτικό είναι παντελώς άσχετο. Όπως και ο Γενικός Γραμματέας. Και έχει αποδειχθεί. Όταν μας λένε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 80% της ιχνηλάτισης και είναι 6 μήνες, τότε ή άσχετος είσαι ή βλάκας. Κάνω λάθος?
0: Εσείς λέτε ότι δεν είμαστε ούτε στο 80% για να καταλάβω.
2: Ναι, είμαστε πολύ πιο κάτω από το 80%.
0: Είμαστε πολύ πιο κάτω.
2: Βεβαίως και οι μετρήσεις που κάνουν αφορούν και ζώα που τα έχουν κοπάδια, που τα έχουν ξαναδεί, τα έχουν ξανακάνει έλεγχο. Και τα μετράνε αυτά δύο φορές, είναι παντελώς άσχετοι άνθρωποι.
0: Μα πώς γίνεται αυτό, αφού εμπλέκονται κτηνίατροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εμπλέκονται κτηνίατροι του Δημοσίου, πώς γίνεται δυνατόν να ελέγχονται οι ίδιες μονάδες και να μετράνε διπλά?
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, είναι 4-5 περιοχές οι οποίες εκεί έχει εστιαστεί η προσβολή, τέλος πάντων να το πω. Αυτές λοιπόν οι μονάδες έχουν ελεγχθεί δύο φορές. Υπάρχουν άλλες περιοχές, πήραν δειγματοληπτικά, είδαν ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν ξαναελέγχθησαν. Η όλη διαδικασία είναι λάθος. Δεν χρειάζεται.
1: Εσείς οι κτηνοτρόφοι του νησιού, κύριε Κουτουγδή, δεν τους κατευθύνετε?
2: Ποιο να κατευθύνουμε, κύριε? Εδώ δεν μας ακούν καν. Εδώ έρχονται στα κοπάδια, έρχονται μέσα να παίρνουν τα αίματα, με τη βοήθεια τη δική μας, πάντα με τη βοήθεια τη δική μας. Εμείς οι ίδιοι επιδιώκουμε τον έλεγχο, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Άλλωστε εδώ μια παρένθεση, είμαστε ο μόνος νομός που δεν βρέθηκε ούτε ένα κρούσμα σχετικά με υπεραριθμία ζώων ή ψεύτικων δηλώσεων. Αυτό αν ανατρέξετε στον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Όσον αφορά το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ, λέτε. Ναι.
2: Μιλάμε τώρα δηλαδή για ένα κατεξοχήν κτηνοτροφικό νησί, με πολλά βαρύδια, να μην το πω αλλιώς. Είναι μεγάλη η καταστροφή που θα
1: συμβεί. Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Κουτουγδή.
2: Να τελειώσω μόνο το άλλο που με ρωτήσατε, που μου είπατε. Αυτή τη στιγμή εμείς ζητούσαμε να παρθούν μέτρα άμεσα, να υπάρξουν ζώνες όπως υπήρχαν παλιά. Εμείς δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε. Η εμπειρία η δική μας είναι διαχρονική. Η εμπειρία δική τους είναι μηδενική. Γιατί εμείς έχουμε ξαναζήσει αυτόν τον ιό. Τρεις φορές στο νησί. Αν ανατρέξετε σε μαρτυρίες και σε δημοσιεύσεις εφημερίδων, είναι από το 1967. Ποτέ δεν έγινε αυτός ο χαλασμός. Είναι δυνατόν πριν το 50, μάλλον μετά το 50, πριν το 2000, να υπήρξαν τέτοια μέτρα που να σταμάτησαν τη γενέση του Τονιό και τώρα να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και να έχουν μόνο...
0: Ποια μέτρα είχαν ληφθεί λοιπόν πριν, στην προηγούμενη αντίστοιχη κρίση που δεν έχουν ληφθεί?
2: Περιορισμένες σφαγές κτηνοτροφικών μονάδων, μόνο τα άρρωστα ζώα και εμβολιασμοί. Το ξέρετε αυτό, ναι. Εσείς δεν το ξέρατε.
0: Ωραία, να ρωτήσω. Γίνονταν εμβολιασμοί για τον αυτόν τον πυρετό τότε και δεν γίνονται τώρα? Βεβαίως. Γιατί τώρα το Υπουργείο λέει ότι είναι θέμα της επιστημονικής κοινότητας. Αν η επιστημονική κοινότητα μας πει να κάνουμε εμβολιασμούς, θα κάνουμε. Αν όχι, δεν θα κάνουμε.
2: Ποια έχει ορίσει η επιστημονική κοινότητα το Υπουργείο? Γιατί οι δημόσιοι κτηνίατροι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αρμόδιος τομέας, έχουν προσδιορίσει και έχουν καταστήσει τον μόνο μέτρο τον εμβολιασμό. Δεν το ξέρετε αυτό εσείς? Δεν το έχετε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η αρμόδια επίτροπη.
0: Λέτε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει εμβολιάστε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ποιο λόγο να μην ακολουθήσει τον εμβολιασμό?
2: Πολύ σωστή ερώτηση. Τους ρωτήσατε ποτέ?
0: Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσα με τον κύριο Αδριανό εδώ στον Real FM, μου είπε ότι η εντολή της επιστημονικής κοινότητας είναι όχι εμβολιασμένη. Αυτή ήταν η απάντηση.
2: Γιατί μας κατονομάζουν την επιστημονική κοινότητα? Ποιο είναι το πρόβλημά τους να πούνε ότι είναι ο τάδε φορέας, είναι ο τάδε? Εγώ μπορώ να σας κατονομάσω δύο πανεπιστήμια, πολύ κορυφαία στην Ευρώπη, και είναι ελληνικά και τιμή μας, την ιατρικά, τα οποία έχουν δώσει ως μόνη λύση τον εμβολιασμό. Και αυτό δεν είναι δικό μου, δική μου ή οποιοδήποτε κτηνοτρόφου ή οποιοδήποτε τέλος πάντων κτηνιάτρου. Αυτή είναι μια πράξη η οποία έχει προηγηθεί στην Κύπρο. Δεν χρειάζεται δηλαδή τρανή απόδειξη των ενεργειών, των πράξεων, των μέτρων. Είναι η Κύπρος. Τι έκανε η Κύπρος δύο μήνες πριν από εμάς? Νόσησαν τα ζώα τους σε συγκεκριμένη περιοχή, πάλι από μεταφορά από την Τουρκία, όπως και σε εμάς έγινε εδώ, αλλά είναι αυτό άλλη ώρα θα εξεταστεί, γιατί δεν έχουν ευθύνη οι κτηνοτρόφοι για αυτό που έχουν υποστεί. Και η Κύπρος λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην διαδικασία τη ανασύσταση των κοπαδιών, που σημαίνει τι? Ότι το έχουν σταματήσει τρεις μήνες πίσω.
0: Άρα έχει περάσει στην επόμενη μέρα, λέτε η Κύπρος.
2: Ακριβώς.
1: Κύριε Κουτουκδή, να πάμε και στη ζημία που έχει υποστεί το ζωικό κεφάλαιο στο νησί.
2: Καταστροφή, όχι ζημία, καταστροφή, κύριε. Καταστροφή. Αυτή τη στιγμή.
1: Να μιλήσουμε με αριθμούς λίγο.
2: Ναι, βεβαίως. Μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχει θανατωθεί το 1/5 και πάμε στο 1/4. Είμαστε στα 450 γαλακτοκομικά, πάντα μιλάω ζώα, γαλακτοπαραγωγικά ζώα, 450.000, και έχουν σφαγιαστεί 82-83.000 ζώα. Και πάμε στα 90, θα πάμε τώρα. Γιατί οι Εβραίοι βρέθηκαν και άλλες μονάδες. Αλλά δεν φτάνω εγώ εκεί. Εγώ εστιάζω στην δύναμη της φυλής της Λέσβου, η οποία είναι μοναδική στον κόσμο, έχει ανθεκτικότητα στο συγκεκριμένο ΟΕΟ 92%. Θνησιμότητα 8%. Δεν υπάρχει καμιά άλλη φυλή στον κόσμο που να αντέχει αυτό. Και αυτό από πανεπιστήμιο της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω και πάει παντού ο νους μας, γιατί δεν μας αφήνουν σε ησυχία, πάει παντού ο νους μας ποιος είναι ο λόγος της εξολόθρευσης της φυλής αυτής. Γιατί έτσι όπως πάνε με το βαθμό που θα πάνε, αν σε 5 μήνες σφαγιαστήκαν 80.000, ναι, το επόμενο δεκάμινο δεν θα υπάρχει ζώο.
0: Ναι, και... Πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πιέζει και ο χρόνος, μία ερώτηση, γιατί η Κύπρος έχει περάσει, όπως είπατε, στην επόμενη φάση. Και η επόμενη φάση θα πρέπει...
2: Συγγνώμη, ναι. Ένα λεπτάκι να πω κάτι οικονομικό. Αυτή τη στιγμή το νησί μας έβγαζε 250 με 280 τόνους την ημέρα. Ναι. Γάλα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, από ό,τι υπολογίζουν, την αντίστοιχη περίοδο του χρόνου θα είναι κάτω του 50%. Αυτό μιλάμε λοιπόν μια οικονομική καταστροφή.
1: Άρα 140 τόνους ημερησίως.
2: Ναι, εκεί περίπου. Και αυτό που παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο είναι ότι αποζημιώνονται οι σφαγές των ζώων. Ψέματα. Ένα ζώο, αν σφαγιαστεί σήμερα στην αγορά, με τα 4-5 ευρώ το κιλό, όταν σφαγιαστεί ένα ζώο, αξίζει διπλάσια τιμή από αυτό που μας το αποδίδουν. Δηλαδή, παραμύθια εντελώς. Κανένα ζώο δεν έχει πληρωθεί 250 ευρώ που λένε. Είναι 170 maximum, 80 minimum. Μιλάμε για καταστροφή.
0: Την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε? Γιατί θα πρέπει στο μυαλό μας να είναι και η επόμενη μέρα.
2: Δεν βλέπουμε επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή την ανασύσταση των κοπαδιών πώς μπορεί να γίνει πρακτικά?
2: Δεν σταματήσει αυτό το κακό, δεν υπάρχει ανασύσταση. Όπως ξέρετε οι επιστήμονες, εδώ δεν έχουμε βρει καν πώς ξεκίνησε. Δεν έχουμε φτάσει δηλαδή, ούτε είμαστε ακόμα στην αρχή. Το τέλος δεν θα το δούμε ποτέ. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό και ο κόσμος εδώ στη Λέσβο αντιδρά. Αυτή την αντίδραση που είδατε από μια γυναίκα που έκλαιγε ήταν γιατί είδε το κοπάδι τους να έχει ιάσει, να έχει περάσει 2-3 ζώα να έχουν αρρωστήσει, να έχει γίνει ιάσει, να έχουν αποκτήσει αντισώματα, να μην έχουν κολλήσει άλλα. Και εδώ είναι το παράδειγμα που λένε ότι είναι τόσο πολύ με τον αέρα. Ψέματα. Δεν γίνεται ένα κοπάδι να τρώει στο ίδιο μέρος, να πίνει στο ίδιο μέρος, να κοιμάται στο ίδιο μέρος και να κολλήσει ένα μου. Να αρρωστήσει, να περάσουν 40 μέρες, να μην έχει άλλο πρόβλημα, να γίνει η ίαση, να αποκτήσει αντισώματα και να μην κολλήσει άλλο. Δεν θα πρέπει να κολλήσουν όλα όπως το λένε αυτοί. Φυσικά και θα πρέπει να κολλήσουν όλα. Αλλά είναι ψέματα, δεν έχουν κολλήσει. Δηλαδή βρίσκουν σε κάθε κοπάδι, δεν γίνεται σε 1800 ζώα να βρει 1, 2, 3 ή 5 κρούσματα και αυτά να έχουν ιάσει, να έχουν περάσει δηλαδή 40 μέρες μαζί με τα άλλα τα ζώα. Κάποιος κοροϊδεύει κάποιον δηλαδή. Γι' αυτό και μας βλέπετε σε αυτή την κατάσταση.
1: Γιατί να σας κοροϊδέψει όμως, κύριε Κουτουγδή? Γιατί αυτό το πράγμα δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στη χώρα μας. Παντού, παγκοσμίως. Γιατί να κοροϊδέψει και να βάλει στο στόχαστρο, εννοείται, τη Λέσβο μόνο, εάν δεν υφίσταται πρόβλημα και είναι εκτεταμένο το πρόβλημα?
2: Είναι 5 μεγαλοβιομηχανίες, γαλακτοβιομηχανίες στην Ελλάδα που λιμένονται το χώρο. Απλά πράγματα. Και αυτή τη στιγμή η Λέσβος έχει ένα μεγάλο κομμάτι μερίδας της αγοράς των τυριών λόγω της ποιότητας που έχουν. Το ξέρετε ότι ήρθαν οι Εγγλέζοι και πετούσαν τα τυριά στον δρόμο? Γιατί δεν μπορούσαν να τα περάσουν μέσα στο αεροπλάνο? Δεν τους απαγόρευαν οι από εδώ υπεύθυνοι? Το γνωρίζετε αυτό? Μπαίναν στα τσάρτερ να φύγουν με τυριά, με λαδοτήρι Μυτιλίνης και τα πετάγαν. Και βρισκόταν άλλοι άνθρωποι απ' έξω και τα δίναν έτσι, σε τσάντες. Είναι απαράδεκτα τα πράγματα. Αυτό δεν είναι κράτος.
0: Λοιπόν, κραυγή απογνώση από τους κτηνοτρόφους, όπως καταλαβαίνουμε, τη Λέσβου.
2: Και πραγματικά θα δείτε πράγματα που δεν θα τα πιστεύετε. Ο στρατός, δεν είμαστε χούντα. Δεν έχουμε χούντα. Εκτός άμα έχουμε να μας το πούν. Στέλνει στον στρατό να κάνει τι? Ένας ανίδιος υπουργός.
0: Συντονισμό, λέει ο υπουργός.
2: Στέλνει στον στρατό να κάνει τι? Πόλεμο θα κάνει, αν είναι δυνατόν.
0: Συντονισμό που αυτό δημιουργεί κάποια ερωτήματα για το
2: αν. Αν δεν αρμόδιο στο συντονισμό, θα το κάνει ο στρατός. Για πόλεμο πάνω για να κάνει συντονισμό ο στρατός.
0: Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το αν δεν κατάφερε τελικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να συντονίσει τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν στη Λέσβο.
2: Είσαστε στο κρεβάτι του χειρουργείου. Έρχεται ο γιατρός να σας χειρουργήσει και αποτυγχάνει τη χειρουργία και φωνάζετε ένα να παίξουμε μεταφορέα, τέλος πάντων, αυτός που μεταφέρει τους ασθενείς, να σας χειρουργήσει αυτός? Είναι λογική αυτή? Γιατί αυτό κάναν οι κύριοι εδώ. Δεν καταφέραν οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, οι γνώσεις του αντικειμένου και φωνάξαν άσχετους να κάνουν το πράγμα, τη δουλειά αυτή. Ο στρατός. Μην τρελαθούμε.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Κουτουγδή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management, ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστώσεις.

0: Πτωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: 51 λεπτά μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε Ελισάβετ, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας. Κύριε Μαγιορκίνη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
0: Διαβάζαμε σήμερα τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΗ, 5 νέους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Ναι. Επειδή δεν τα έχω και εγώ τώρα μπροστά μου για να σας τα διαβάσω, φαντάζομαι ότι από ό,τι θυμάμαι αυτός είναι ο αριθμός των νέων θανάτων. Έχουμε μειωμένα κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Άρα αυτό σημαίνει ότι την περάσαμε την κορύφωση.
1: Το πιο πιθανό είναι ότι την έχουμε περάσει. Βέβαια, άμα δείτε την καμπύλη του ΕΟΔΗ, η κορύφωση ήταν το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου μέχρι στιγμής. Αλλά αν δεν ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά, που την περιμένουμε να ολοκληρωθεί στην ουσία τέλη Σεπτεμβρίου, άντε και δύο εβδομάδες μέσα στον Οκτώβριο κάποια λίγα κρούσματα, δεν θα μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα. Το πιο πιθανό σενάριο πάντως είναι ότι έχουμε περάσει την κορύφωση και πιθανώς αρκετό καιρό, και σταδιακά θα πρέπει να δούμε μια αποκλιμάκωση.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, είναι και πολλοί ασθενείς που περνούν τον ιό χωρίς κάποιες επιπτώσεις. Μας λέτε ότι τα κρούσματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, πολλαπλάσια από αυτά που ανακοινώνονται.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει τα συμπτώματα που το οδηγούν στο νοσοκομείο. Για την ακρίβεια, η εξαίρεση είναι αυτό που βλέπουμε παρά ο κανόνας. Δηλαδή, λιγότερο από 1 στα 140 άτομα που θα κολλήσουν τον ιό θα χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων εντός εισαγωγικών, δηλαδή των ατόμων που περνάνε τη λίμωξη, είναι μπορεί και 140 φορές παραπάνω από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
2: 140 φορές παραπάνω, λέτε.
1: Ναι, άμα ο ένας στους 140 μπαίνει στο νοσοκομείο, είναι απλά μαθηματικά. Έχουμε 140 φορές παραπάνω κρούσματα που απλά το περνάνε στο πόδι και δεν το έχουν καταλάβει.
0: Και κινδυνεύουν περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αυτοί που έχουν επικείμενα νοσήματα, ποιοι κινδυνεύουν να νοσηλευτούν.
1: Έχουμε, ναι, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, θα δούμε ότι η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων που μπαίνουν στο νοσοκομείο είναι άνω των 70 ετών.
0: Δηλαδή, κυρίως ηλικιωμένοι, μας λέτε.
1: Μιλάμε για κυρίως ηλικιωμένους, ναι. Δεν βλέπουμε τα παιδιά να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ούτε βρεφάκια ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο ποτέ.
2: Δεν σας ανησύχησε η περίπτωση του 13χρονου, να υποθέσω?
1: Εξ όσων καταλαβαίνω, και δεν έχω πρόσβαση στο φάκελο, είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω 100%. Είναι σίγουρα η εξαίρεση της εξαίρεσης. Να δούμε παιδί να νοσηλεύεται με ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Το γεγονός ότι φέτος εμφανίζουμε να έχουμε τριπλάσια κρούσματα σε σχέση με την περσινή περίοδο, αυτό τι θα σημαίνει για την επόμενη? Θα αλλάξει σε κάτι ο σχεδιασμός ή θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, η επίπτωση, δηλαδή πόσο έντονη είναι μια χρονιά, είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο, δεν εξαρτάται μόνο από τις παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν εξαρτάται μόνο από το αν, να το πούμε, τι έγιναν κάποιοι ψεκασμοί, δεν έγιναν καλά. Είναι πολύ παραγωγικό το σύστημα και οι δύο παράγοντες στους οποίους δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε είναι τα μολυσμένα πτηνά, τα οποία ένα ποσοστό είναι και αποδημητικά, και δεύτερον αυτά που λέμε τα πτηνά ενισχυτές, τα οποία συνήθως είναι κορακοειδή. Τα πτηνά ενισχυτές είναι πτηνά τα οποία ανεβάζουν υψηλό οικοφορτή όταν μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με αποτέλεσμα να μολύνονται πιο εύκολα τα κουνούπια από αυτά.
0: Και ναι. Ναι, ολοκληρώστε αυτό, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Οι περιοχές οι οποίες έχουν έντονο φαινόμενο, το πιο πιθανό είναι ότι έχουν και τους δύο παράγοντες, δηλαδή
0: αυξημένο αριθμό μολυσμένων πτηνών,
1: τα οποία όμως είναι και ενισχυτές, δεν είναι όλα τα πτηνά που μπορούν να είναι ενισχυτές, δηλαδή είναι με βάση, επειδή δεν έχουν να το πω έτσι, δεν έχουμε μελετήσει όλα τα πτηνά πώς αντιδρούν στον ιό του Δυτικού Νείλου, ξέρουμε όμως ότι τα κορακοειδή είναι ενισχυτές, οπότε είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα πτηνά τα οποία είναι ενισχυτές. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε. Λείπουν πολλά κομμάτια από το παζλ που καθορίζουν γιατί μια χρονιά πηγαίνει έτσι και μια άλλη χρονιά πηγαίνει διαφορετικά.
0: Και να κλείσουμε με τα μέτρα πρόληψης, κύριε Μαγιορκίνη, που απαιτούνται. Από όλους εμάς, τα ατομικά μέτρα πρόληψης.
1: Είναι και το πιο σημαντικό κεφάλαιο, γιατί είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι παίζει
0: καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι, καθοριστικό ρόλο. Εντομοποθητικά, εγκεκριμένα στο δέρμα και στο χώρο, τίτες, τα παράθυρα, αν έχουμε στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, πρεάτια, τα στραγγίζουμε όσο το δυνατόν γίνεται, ώστε να μην πηγαίνουν και να πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια. Και αν ντε και καλά πρέπει να πάμε σε χώρο που έχει αρκετά κουνούπια, για παράδειγμα για κάποια αγροτική κτηνοτροφική εργασία, φοράμε μακρυμάνικα, παντελόνια, προστατεύουμε όσο περισσότερο γίνεται το δέρμα μας, γιατί προφανώς και κάποιοι δεν μπορούν να αποφύγουν την έκθεση.
2: Μάλιστα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Το πήρα απόφαση,
2: Ελισάβετ. Ότι θέλεις να μείνεις κι άλλο.
0: Όχι, δεν θέλω να σε βλέπω δίπλα μου συνέχεια.
2: Ευχαριστώ
0: δηλαδή,
2: πολύ, Βασίλη Τερζάκη. Ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Κάνω, πλάκα κάνω. Ξέρεις την αγάπη και την εκτίμηση που σου έχω.
2: Αύριο πάλι, μία ώρα στο γνωστό μας στο μαγκαζίνο, 2 με 3, γιατί ακριβώς μου είπες αυτά που μου είπες.
0: Α, μόνο μία ώρα με θέλεις αύριο.
2: Ναι, μόνο μία ώρα.
0: Ό,τι θέλει, λοιπόν, Ελισάβετ. Εμείς... Δεν αρνούμαστε ποτέ να σε μια όμορφη γυναίκα.
2: Να δώσουμε σκυτάλι στη Στεφανία Κασίμη και στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και στη Στεφανία Κασίμη και να χαιρετήσουμε επιτέλους.
0: Άρων των κρεβατών μας και περιπάτη.
2: Καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλη.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
8: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μπορείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία, Πολυσύχονδρική Λιανική, και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Real Weather.
14: Νεφώσεις προς καιρά αυξημένες αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Ανέμοι βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, η πασαρέλα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε και κάθε χρονιά τέτοιες μέρες μου έρχεται στο νου εκείνος ο λόγος του Τάσου Λιβαδίτη, του μεγάλου ποιητή μας, που έγραφε «Πλανώδη άργυρα αμοιβή στους δρόμους παζάρευαν τις μέρες μας με αμφίβολα νομίσματα από μελλοντικές αβέβαιες εποχές». Λοιπόν, πάμε στους νυν σωτήρες. Οι νυν σωτήρες, τελευταία την πανοκρουσία τους, ήταν η λεγόμενη εθνική πρωτοβουλία. Αυτή η συμφωνία που κάνανε με τους επιχειρηματικούς ομίλους, εθελοντική είναι, έτσι. Και συμφωνία κυρίων, με την οποία λέει θα φέρουν μείωση τιμών. Θυμάστε τους πανηγυρισμούς, δεν περάσανε και πολλές μέρες. Τρεις μέρες περάσανε. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7 από 2,7 τον Ιούλιο. Αυτό το 3,7, δηλαδή μία μονάδα πάνω από τον Ιούλιο, είναι μετά την προηγούμενη συμφωνία που είχαν κάνει και μετά τις προηγούμενες μειώσεις τιμών που είχαν κάνει και μετά τα πόσο κάνει. Τα θυμάστε τα πόσο κάνει αυτό. Η αύξηση του πληθωρισμού ήρθε μετά από αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα τη νέα τους αυτή η πρωτοβουλία, η οποία διαφημίστηκε και ως εκπτώσεις έως 30%, όπως λέγανε στελέχη της κυβέρνησης και όπως αναπαρήγαγαν τα διάφορα παπαγαλάκια τους, διαμορφώνεται σε μέσους όρους γύρω στο 6-9%, και εκεί που διαμορφώνεται και όταν διαμορφώνεται, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι 1740 κωδικοί τους οποίους παρουσίασαν δεν αφορούν 1740 διαφορετικά είδη και προϊόντα, αλλά διαφορετικές συσκευασίες ή διαφορετικές γεύσεις ποιον, των ίδιων ακριβώς προϊόντων, για την πλειοψηφία βεβαίως των ειδών πρώτης ανάγκης οι ανατιμήσεις συνεχίζονται κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό του τι ζούμε, ότι έχουμε μετά από αυτούς πανηγυρισμούς έχουμε τη μία ψυχρολουσία μετά την άλλη. Για παράδειγμα, οι αρτοποιοί ανακοίνωσαν αύξηση της τιμής του ψωμιού εξαιτίας, όπως λένε, της αδυναμίας του κλάδου να απορροφήσει περαιτέρω την εκτείναξη του ενεργειακού, του φορολογικού και του λειτουργικού κόστους. Επίσης πρέπει να σας πω ότι για τέταρτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως διαμορφώνονται στην αγορά επόμενης μέρας στο λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας, ανεβαίνουν. Αυτό αντιλαμβάνονται όλοι τι σημαίνει για τον χειμώνα που έρχεται συγκριτικά με τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε αυτή η νέα κούρσα ανόδου των τιμών. Η αύξηση είναι πάνω από 50%. Αυτά συμβαίνουν όταν την τελευταία πενταετία το πετρέλαιο θέρμανσης έχει μια σορευτική αύξηση που ξεπερνάει το 57% και το ηλεκτρικό ρεύμα μια αύξηση που ξεπερνάει το 43%. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχονται οι κοστολογημένοι για να ανέβουν ο καθένας με τη σειρά τους στην Θεσσαλονίκη και να τσακωθούν μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο πιστός στα δημοσιονομικά όρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια είχαμε τις κοσμογονικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας, τις οποίες παρουσίασε χτες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως λέει, όλες αυτές οι κοσμογονικές παρεμβάσεις θα έχουν κόστος 7,39 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας. Και τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ο Μαρινάκης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ο Σκέρτσος επίσης, αν είναι 7,39 ή αν είναι 13,39 τα δισεκατομμύρια των εξαγγελθισών παροχών του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς τι είναι αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας στο συνεκτικό, όπως το λέει, σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας για την κατάκτηση της ισχυρότερης θέσης κτλ.
Προσέξτε λοιπόν τώρα. Καταρχάς ας κάνουμε ότι αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο αποκαλεί ο κύριος Τσίπρας ως πατριωτική εισφορά. Αυτό το κερασάκι της επικοινωνιακής, του επικοινωνιακού φυκιού, έτσι, για να το παρουσιάσουμε σαν αριστερή κορδέλα, αριστερή κορδελίτσα, έτσι κάνει συνήθως η σοσιαλδημοκρατία. Θα φορολογήσουν, λέει, τον πλούτο και θα φορολογήσουν το 1% του πληθυσμού που είναι πλούσιο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν το περιουσιολόγιο, ποιος είναι ο πλούσιος κτλ., έχουμε και την εξής διαβεβαίωση, ξέρετε, από μέρους τους. Ότι αυτό, λέει, δεν αφορά εταιρείες. Αυτό, λέει, θα αφορά φυσικά πρόσωπα. Α, μάλιστα, θα αφορά φυσικά πρόσωπα. Πρέπει να σας πω ότι είναι άλλη η τσέπη των εταιριών και είναι άλλη η τσέπη των φυσικών προσώπων. Για να έχετε υπόψη, έχω υπόψη μου τραπεζίτη, όπως ακριβώς το ακούτε. Ξέρετε τι δήλωνε στη φορολογική του δήλωση το 2010 ο τραπεζίτης αυτός? Τι δήλωνε, λέτε, ως φυσικό πρόσωπο? 1740 ευρώ εισόδημα. 1740 ευρώ εισόδημα. Αυτό, λοιπόν, το πατριωτικό του κυρίου Τσίπρα αφορά, λέει, φυσικά πρόσωπα, μάλιστα. Και αυτά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, σε ένα βάθος τετραετίας. Προσέξτε τώρα. Τι μας είπε, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας χτες? Ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρουμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα καταργούσε τα μνημόνια και έφερε το τρίτο μνημόνιο. Ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε ότι είναι ο άνθρωπος που έταζε αξιοπρέπεια στους συνταξιούχους και κατήργησε το ΕΚΑΣ. Ας υποθέσουμε ότι δεν είναι ο άνθρωπος που ξέρουμε ότι θα χόρευαν με νταούλια οι αγορές σε ό,τι αφορά την πολιτική του και στο τέλος χορεύουμε εμείς με τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ας υποθέσουμε ότι δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Τι μας είπε, λοιπόν? Μας είπε ότι μπορεί, ίσως, οι τράπεζες να πληρώσουν φόρο σε 4 χρόνια. Από τώρα. Σε 4 χρόνια. Μα καλέ μου, κύριε Τσίπρα, αριστερέ μου, κύριε Τσίπρα, οι τράπεζες που μπορεί ίσως, Φερρυππίν και Διώτη, να πληρώσουν φόρο σε 4 χρόνια από σήμερα, σήμερα είναι, χτες και προχτές είναι, που έχουν δισεκατομμύρια κέρδη. Σήμερα είναι. Σήμερα, τι ακριβώς γίνεται με το σήμερα? Επίσης, σήμερα είναι, την ώρα που εσείς θέλετε να έχετε ως επικοινωνιακό κερασάκι στην τούρτα αυτή την πατριωτική εισφορά που αφορά όμως φυσικά πρόσωπα, όχι εταιρείες. Ξέρετε, σήμερα είναι που 20, όχι παραπάνω, 20 επιχειρηματικοί όμιλοι μέσα στο εξάμηνο, το τρέχον εξάμηνο, εμφανίζουν καθαρή κερδοφορία 4,92 δισεκατομμύρια. Σήμερα είναι αυτό. Αυτό είναι σήμερα. Η Coca-Cola, η Metle, οι τράπεζες, η ΔΕΗ, η Motorola κτλ. 20 είναι. Δεν παραπάνω. Αλλά εσείς μιλάτε για τα φυσικά πρόσωπα. Σήμερα είναι, τώρα, την ώρα αυτή που μιλάμε, που τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα οποία πουλάνε μικρότερες ποσότητες σε ακριβότερες τιμές, εμφανίζουν ένα τζίρο, και μιλάω για το 2025, της τάξης των 17 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, 4 δισεκατομμύρια παραπάνω από το 2024. Αυτά είναι σήμερα, όχι χτες, ούτε σε 4 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το έλεγα και προηγουμένως, από τον Απρίλιο έως και χτες, η αύξηση της κιλοβατόρας είναι πάνω από 50%. Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Σήμερα, δηλαδή, γίνεται η εσχροκέρδεια, σήμερα γίνεται η κερδοσκοπία και γίνεται στο πλαίσιο εκείνης της αγοράς που ο δικός σας υπουργός και η δική σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2019, εμφάνιζε ως αγλάισμα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική. Τότε δεν ήταν που έλεγε ο Σταθάκης, τι υπέροχο υπουργός σας, τι υπέροχα που θα ήταν που θα μπαίναμε στο χρηματιστήριο της ενέργειας, και μετά έρχεται ο Χατζηδάκης και πιάσανε το χορό και οι δύο μαζί. Για το πόσο σπουδαία ήταν αυτή η λεγόμενη απελευθέρωση, όπως τη λέτε, της ενέργειας, δηλαδή η φυλάκιση εκατομμυρίων Ελλήνων σε αυτό το βάλτο της ενεργειακής ανασφάλειας. Τι άλλο είναι αυτό το οποίο έταξε ο κύριος Τσίπρας? Έταξε, λέει, 1000 ευρώ κατώτατο μισθό. Και τσακώνονται τώρα, ή θα τσακωθούν, γιατί ο Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν θα είναι 1000 τώρα αμέσως, θα είναι, λέει, 950.
Δηλαδή η διαφορά τους, όπως καταλαβαίνετε, σε πραγματικούς όρους, είναι το 1 ευρώ την ημέρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν λέει 950 ο ένας και λέει 1000 ο άλλος, τότε η διαφορά τους είναι ακριβώς αυτή. Το 1 ευρώ της ημέρα, στην ημέρα. Και για το ΦΠΑ, τι μας είπε ο κ. Τσίπρας, ότι θα πάει, λέει, τα βασικά είδη κατανάλωσης, θα τα πάει στο 6%. Ούτε καν περνάει από το μυαλό τους να μην έχουν καθόλου ΦΠΑ τα είδη βασικής κατανάλωσης, τα οποία, ξέρετε, τα είδη βασικής κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα 17 δισεκατομμύρια του τζίρου στα σούπερ μάρκετ καλύπτουν τα 12 δισεκατομμύρια. Για να έχουμε συνέστηση, δηλαδή, του μεγέθους της κλοπής που υφίσταται η λαϊκή οικογένεια κάθε μέρα για τα απολύτως αναγκαία. Και βεβαίως το όλο σχήμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Τσίπρα είναι το κλασικό αυτό σχήμα του να μεγαλώσουμε την πίτα, να είμαστε πιο παραγωγικοί. Βεβαίως να είμαστε πιο παραγωγικοί. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Το θέμα δεν είναι μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, το μεγάλωμα της πίτας. Το θέμα είναι ποιος την έχει την πίτα. Το θέμα είναι ποιος την κατέχει την πίτα. Και το θέμα είναι ποιος την έμεται. Διότι άλλος τη μεγαλώνει την πίτα, αλλά άλλος την κατέχει. Και άλλος την έμεται. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που το αποδεικνύει αυτό. Το 2001, για να πάμε τότε που πρωτομπήκαμε στο μαγικό λιμάνι του ευρώ, στο οποίο προσκυνούν και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι τους, το ΑΕΠ της χώρας ήταν 147 δισεκατομμύρια. 147 δισεκατομμύρια. Σήμερα, μετά από την κρίση, μετά από αυτή τη δυστυχία, μετά από αυτό τον αρμαγεδόνα που πέρασε ο ελληνικός λαός και συνεχίζει να περνάει, είναι 260 τα δισεκατομμύρια. Από 147 που ήταν το 2001, σήμερα είναι στα 260 το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές έχει αυξηθεί, δηλαδή, περίπου 90%. Αλήθεια, αυτό αποτυπώνεται σε τρέχουσες τιμές? Το ονομαστικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί 90-97%. Πόσο βγάζει αυτό? Αυτό αποτυπώνεται στη ζωή των ανθρώπων? Έχει γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων επειδή αυξήθηκε το ΑΕΠ? Όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές είναι το ίδιο και χαμηλότερο μετά τους αποπληθωρισμούς. Αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που το 2001 είχες 156.000 δραχμές τότε, ή κυρίως, αν θέλετε, το μεγάλωμα της πίτας. Το θέμα είναι ποιος την έχει την πίτα. Το θέμα είναι ποιος την κατέχει την πίτα. Και το θέμα είναι ποιος την έμεται. Διότι άλλος τη μεγαλώνει την πίτα, αλλά άλλος την κατέχει. Και άλλος την έμεται. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που το αποδεικνύει αυτό. Το 2001, για να πάμε τότε που πρωτομπήκαμε στο μαγικό λιμάνι του ευρώ, στο οποίο προσκυνούν και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι τους, το ΑΕΠ της χώρας ήταν 147 δισεκατομμύρια. 147 δισεκατομμύρια. Σήμερα, μετά από την κρίση, μετά από αυτή τη δυστυχία, μετά από αυτό τον αρμαγεδόνα που πέρασε ο ελληνικός λαός και συνεχίζει να περνάει, είναι 260 τα δισεκατομμύρια. Από 147 που ήταν το 2001, σήμερα είναι στα 260 το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές έχει αυξηθεί, δηλαδή, περίπου 90%. Αλήθεια, αυτό αποτυπώνεται σε τρέχουσες τιμές? Το ονομαστικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί 90-97%. Πόσο βγάζει αυτό? Αυτό αποτυπώνεται στη ζωή των ανθρώπων? Έχει γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων επειδή αυξήθηκε το ΑΕΠ? Όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές είναι το ίδιο και χαμηλότερο μετά τους αποπληθωρισμούς.
Αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που το 2001

Το ΑΕΠ της χώρας ήταν 147 δισεκατομμύρια. 147 δισεκατομμύρια. Σήμερα, μετά από την κρίση, μετά από αυτή τη δυστυχία, μετά από αυτό τον αρμαγεδόνα που πέρασε ο ελληνικός λαός και συνεχίζει να περνάει, είναι 260 τα δισεκατομμύρια. Από 147 που ήταν το 2001, σήμερα είναι στα 260 το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές έχει αυξηθεί δηλαδή περίπου 90%. Αλήθεια, αυτό αποτυπώνεται σε τρέχουσες τιμές. Το ονομαστικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί 90-97%. Πόσο βγάζει αυτό? Αυτό αποτυπώνεται στη ζωή των ανθρώπων? Έχει γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων επειδή αυξήθηκε το ΑΕΠ? Όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές είναι το ίδιο και χαμηλότερο μετά τους αποπληθωρισμούς. Αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που το 2001 είχες 156.000 δραχμές τότε βασικό μισθό, δηλαδή γύρω στα 470 ευρώ. Σήμερα είναι 920, δηλαδή η αύξηση είναι 95-97%, αλλά σήμερα αγοράζεις λιγότερα προϊόντα από αυτά τα οποία αγόραζες τότε. Παρά το γεγονός ότι έχεις ένα ονομαστικό ΑΕΠ το οποίο έχει αυξηθεί κοντά μία φορά. Άρα λοιπόν το ζήτημα, και το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό οι φίλοι μας οι σοσιαλδημοκράτες όπως ο κύριος Τσίπρας, το ζήτημα, ξαναλέω, δεν είναι μόνο να αυξήσουμε την πίτα. Το ζήτημα είναι ποιος την κατέχει, ξαναλέω, την πίτα. Γιατί αυτός ο οποίος έχει το μαχαίρι κανονίζει πως θα κοπούν και τα κομμάτια στο πεπόνι.

Αλλά δεν θα έπρεπε να περιμένει κανείς την χτεσινή τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο της επανιδρυμένης εμφάνισής του στα πολιτικά πράγματα. Διότι μας τα είχε πει στα μέσα του καλοκαιριού. Τι είχε πει? Εδώ που έχουμε φτάσει, είχε πει, αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως να πούμε είναι να λειτουργήσει ο καπιταλισμός με όρους κανονικότητας. Αυτό είναι το όραμα. Το πραγματικό όραμα του κυρίου Τσίπρα, αυτή ήταν η συνέντευξη που είχε δώσει στο in.gr, η κανονικότητα, η νέα πολιτική πρόταση που επαγγέλλεται το κόμμα του, είναι ο καπιταλισμός αλλά με κανονικότητα. Ξέρετε, γνωρίζουμε ότι όποιος θεωρεί πως ο καπιταλισμός δεν καλοποιείται, όποιος επιθυμεί, επιδιώκει και αγωνίζεται για την υπέρβαση του καπιταλισμού μέσα από τη συντριβή και την ανατροπή όλης της κανονικότητάς του, και η κανονικότητά του δεν είναι άλλη από την εκμετάλλευση των ανθρώπων, από την εγκληματική φύση του, από τη διαφθορά των ελίτ που τον κανοναρχούν. Αυτή είναι η κανονικότητα του καπιταλισμού. Μέσα στην κανονικότητά του είναι και το παρακμιακό ηθικοαισθητικό του επικοδόμημα. Αυτή είναι, ξαναλέω, η κανονικότητα. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο όταν θα συντριβούν όλα αυτά, το γνωρίζω ότι εμφανίζεται από το δήθεν αριστερό πολιτικό προσωπικό των καπιταλιστών σαν τι? Μα βέβαια σαν δογματικός, και εγκαλείται από τους διάφορους πεφωτισμένους της διαχείρισης του εφικτού, εγκαλείται σαν εθεροβάμων, ενίοτε μάλιστα και σαν γραφικός. Ωστόσο, εδώ και 150 χρόνια, γιατί τόσο παλιοκαιρινή είναι η καραμέλα τους περί του καλού και του κανονικού καπιταλισμού, εδώ και 150 χρόνια τα έχουμε ξαναπεί. Και τι έχουμε ξαναπεί? Ότι αυτή είναι η διαφορά της δήθεν αριστεράς από την κανονική αριστερά. Αυτή είναι η διαφορά. Η δήθεν αριστερά θα είναι πάντα αυτή

0: η οποία έρχεται να μακιγιάρει και τάχα μου να καλοποιήσει τη βαρβαρότητα, πατώντας πάνω στην προϋπάρχουσα βαρβαρότητα με την οποία παίζει το πικ-πονγκ της εναλλαγής των θέσεων. Αυτός είναι ο ρόλος της. Της κανονικής αριστεράς ο ρόλος της είναι άλλος. Και ο ρόλος της είναι να υπενθυμίζει και να παλεύει απέναντι σε αυτό που όλοι τούτοι μας το πουλάνε ως κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα. Καμία κανονικότητα δεν είναι να βλέπεις να σε δουλεύουν μπροστά στα μούτρα σου. Ω, ναι, το ξέρω ότι σήμερα έχουμε και την επέτειο της ίδρυσης, της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Ακούγονται από το πρωί χορή, τραγούδια κτλ. Ήθελα να ξέρω αν όλοι αυτοί οι οποίοι χοροπηδούν μετά τις 3 του Σεπτέμβρη έχουν μπει στον κόπο να τη διαβάσουν την 3 του Σεπτέμβρη για να δουν με τι ακριβώς χοροπηδάνε και για να ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι σε τι είδους πανηγυράκι καλούμαστε να συμμετάσχουμε. Ξέρετε τι έγραφε η 3 του Σεπτέμβρη? Η 3 του Σεπτέμβρη έγραφε: «Η τραγωδία της Κύπρου είναι μια ιδιαίτερα σκληρή έκφραση της εξάρτησης της Ελλάδας από το ιμπεριαλιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ». Έτσι ξεκινάει η πρώτη κιόλας παράγραφος της διακήρυξης ιδρυτικής του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτέμβρη του 1974. Θέλω να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων, των πράξεων και όχι των λόγων, αυτό δηλαδή που έγραφε για το ιμπεριαλιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ στην ιδρυτική του διακήρυξη, είναι το κόμμα του αμερικανόπνευστου σχεδίου Ανάν και της ευρωδιχοτόμησης του νησιού, μιας και το προήμιο της διακήρυξής τους αναφερόταν στην Κύπρο. Ξέρετε τι έγραφε παρακάτω η 3η του Σεπτέμβρη? «Η ρίζα της συμφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση της πατρίδας μας». Αυτά γράφει η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη του 1974. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων και των πράξεων και όχι των λόγων είναι το κόμμα που έστελνε Έλληνες φαντάρους να υπηρετούν υπό τις διαταγές των Αμερικανών διοικητών στο Αφγανιστάν, στη Βοσνία, στο Κωσυφοπαίδιο. Είναι το κόμμα του «ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες». Είναι το κόμμα της επέκτασης εταιροδικίας και των τρομονόμων «Made in USA». Και είναι το κόμμα που θεωρεί, κατά δήλωση του πρώην προέδρου του, φαντάζομαι και του σημερινού, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν κοινές αξίες και αρχές. Αυτό είναι το κόμμα το οποίο ιδρύθηκε το 1974 σαν σήμερα. Ξέρετε τι έλεγε παρακάτω η 3η του Σεπτέμβρη? «Θέλουμε», έλεγε, «απαλλαγή της οικονομίας μας από τον έλεγχο του ξένου μονοπωλιακού και ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου και της οικονομικής ολιγαρχίας». Αυτά τα γράφει η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων και των πράξεων και όχι των λόγων είναι το κόμμα του Τσουκάτου, είναι το κόμμα του Μαντέλη, είναι το κόμμα που πηγαίνανε λεφτά από τη Siemens στα ταμεία του, είναι το κόμμα που έδωσε τα ελληνικά πετρέλαια στο Λάτσι, το αεροδρόμιο στους Γερμανούς, το Ρίο Αντίριο στους Γάλλους, τον ΟΤΕ στους ιδιώτες. Είναι το κόμμα που μετά τη συνεργασία του με τα νέα τζάκια, τα θυμάστε τα νέα τζάκια, πέρασε σε συνεργασία με την Goldman Sachs και με την Deutsche Bank. Αυτό είναι που έγραφε τότε τα περί της οικονομικής ολιγαρχίας. Ξέρετε τι άλλο έγραφε η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974? Διαβάζω: «Η Ελλάδα αποσυνδέεται από τους στρατιωτικούς, πολιτικούς και οικονομικούς συνασπισμούς του ιμπεριαλισμού». Αυτά γράφανε τότε. Τότε. Σήμερα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια με όλα αυτά γελάνε. Γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια. Ξέρετε τι άλλο έγραφε παρακάτω εκείνη η διακήρυξη? «Διαχωρίζεται οριστικά η Εκκλησία από το κράτος και κοινωνικοποιείται η μοναστηριακή περιουσία». Αντιλαμβάνεστε τώρα Αντιλαμβάνεστε το δούλεμα. Ήταν εκεί που έγραφε «Το Πασόκ καλεί τον ελληνικό λαό για μία ανεξάρτητη, σοσιαλιστική και δημοκρατική Ελλάδα». Αυτά έγραφε η Τρίτη του Σεπτέμβρη, η διακήρυξή τους, πριν από 52 χρόνια.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
1: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα ανατμήματα στην Κηφισίας, κυρίως το ανωδικό ρεύμα σε Αμπελόκηπους, Ψυχικό και Χαλάνδρη. Στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, καθώς επίσης σταδίου Αμαλίας και στη Συγκρού στο ύψος των στήλων του Ολυμπίου Διός.
3: Real FM.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας στα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι,
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Να είμαστε κοστολογημένοι λοιπόν, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όπως γνωρίζετε, η ζωή των ανθρώπων για αυτούς είναι κόστος. Είναι κόστος, έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να είναι κοστολογημένοι οι άνθρωποι. Να λοιπόν γιατί δεν μπορούν να καταργήσουν τον ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Να γιατί ο κύριος Τσίπρας μέσα στη γαλαντομοσύνη του και αυτός λέει ΦΠΑ στο κατώτερο επίπεδο, στο 6%, αλλά ΦΠΑ και αυτός. Και όλο αυτό διότι πρέπει να είμαι θα κοστολογημένοι και διότι τα λεφτά δεν φτάνουν. Και διότι επίσης, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν θα φτάσει, λέει, η μείωση του ΦΠΑ ή η κατάργηση του ΦΠΑ στους καταναλωτές. Μπα, αλήθεια. Ακούστε λοιπόν τώρα και βγάλετε συμπέρασμα. Την ώρα που ο ελληνικός λαός στενάζει από την ακρίβεια, από τη φορολογία του κράτους, ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση διασφαλίζει φοροαπαλλαγές όχι μόνο στους επιχειρηματικούς ομίλους, όχι μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά προσέξτε τώρα, και στο προσωπικό και στις δομές του ΝΑΤΟ, ακόμα και για αγορές σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το ακούτε αυτό? Το δημοσίευμα είναι του ριζοσπάστη, ήταν αποκαλυπτικό, ήταν σε αρχές του καλοκαιριού. Έγγραφο κυκλοφόρησε σε μεγάλη αλυσίδα λιανικής που ενημέρωνε τα καταστήματά της και τους ταμείες, προσέξτε, για την διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ. Επαναλαμβάνω, διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ, και ζητούσαν την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ώστε η διαδικασία, ποια διαδικασία, της απαλλαγής από ΦΠΑ των πελατών του ΝΑΤΟ να εφαρμόζεται κανονικά. Εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να σας πω ότι αυτή δεν είναι κάποια έκτακτη ρύθμιση. Πρόκειται για εφαρμογή θεσμοθετημένου πλαισίου που ισχύει εδώ και δεκαετίες και έχει διατηρηθεί, έχει συμπληρωθεί και έχει διευρυνθεί από όλες τις κυβερνήσεις, διαδοχικές κυβερνήσεις. Είναι αυτή επίσης μια επιβεβαίωση της συνέχειας που έχει το κράτος τους και η πολιτική τους ως Αμερικανοτσολιάδες που είναι. Και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα και αυτοί που θα μας έβγαζαν από το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τη διακήρυξή τους πριν από 52 χρόνια, και οι άλλοι που ήρθαν το 15 και έλεγαν αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και μετά ανακάλυψαν τον αγγελικό Τραμπ. Προσέξτε λοιπόν, την ώρα που λένε στον ελληνικό λαό δεν μπορούμε να σου κόψουμε ή να σου μειώσουμε το ΦΠΑ γιατί δεν μπορεί ο δημοσιονομικός χώρος, αλλά και γιατί ξέρεις δεν θα φτάσει αυτή η έκπτωση σε σένα, εφαρμόζουν νομοθεσία του 1993 η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε τόσο επί Πασόκ με πρωθυπουργό το Σιμίτη όσο και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του 2018, και την εφαρμόζει βεβαίως και ο Μητσοτάκης σήμερα. Οι σχετικές αυτές διατάξεις απαλλάσσουν από ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών προς τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών του ΝΑΤΟ και προς το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, και αφορούν το προσωπικό το οποίο σχετίζεται με την κατασκευή, με τη συντήρηση, με τη λειτουργία των νατοϊκών εγκαταστάσεων. Για να ξέρετε, αυτοί όλοι απαλλάσσονται από ΦΠΑ για αγαθά που έχουν ως προορισμό α. την κατασκευή, βελτίωση, επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Β. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών του αλλοδαπού στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ και των εξαρτημένων από τα πρόσωπα αυτά μελών της οικογένειάς τους. Γ. Τον εφοδιασμό των κηλικίων και λεσχών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ρύθμιση στην Ελλάδα της ανεξαρτησίας, στην Ελλάδα των 52 χρόνων από την διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, στην Ελλάδα του διαθέσιμου Μητσοτάκη απέναντι στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους. Στην Ελλάδα του επανιδρυμένου κυρίου Τσίπρα που πριν επανιδρυθεί είχε ανακαλύψει τον αγγελικό Τραμπ. Έχουμε ως και απαλλαγή ΦΠΑ για υπηρεσίες κάθε λογής μέχρι και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, όχι μόνο των προϊόντων, προς τα μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό συμβαίνει σήμερα που μιλάμε στην Ελλάδα, που ανεβαίνουν επάνω στη Θεσσαλονίκη για να μας παρουσιάσουν τα ψίχουλά τους και τα ψέματά τους ως κοστολογημένες παροχές προς τον ελληνικό λαό. Στα μέλη του ΝΑΤΟ η απαλλαγή από ΦΠΑ φτάνει και εφαρμόζεται. Στον ελληνικό λαό δεν φτάνει και δεν εφαρμόζεται.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: τότε θα το ζήσουμε φάση δίνει.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι, εξελίσσεται με συντριπτικούς όρους για τους ανθρώπους στη Λέσβο και αναφέρομαι βεβαίως στην τακτική, την κυβερνητική απέναντι στο πρόβλημα με τον αυθόδη πυρετό. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Σπύρος Ματαντής, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας των Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων στη Λέσβο. Κύριε Ματαντή, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Σταύρος Ματαντής λέγομαι από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.
0: Τι είπα, Σπύρος?
1: Σπύρος, καταλάβω.
0: Συγγνώμη κύριε Ματαντή. Λοιπόν, ναι. Για πείτε μου, καταρχάς περιγράψτε μας την κατάσταση. Τι βιώνετε?
1: Η κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά, 5,5 μήνες μετά την εμφάνιση του αυτόδη πυρετού, είναι όλο ένα και πιο τραγική. Και κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο ζωφερή για τους κτηνοτρόφους του νησιού μας. Προφανώς η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια παρερμηνία όταν άκουσε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, που εκφράζονται σε όλη την Ομοσπονδία. Έλεγε για την κυβέρνηση ότι περηφανεύεται ότι μπορεί να αναχαιτήσει πυράβλους με τα οπλικά συστήματα που διαθέτει, αλλά δεν μπορεί να αναχαιτήσει τον αυτόδη πυρετό εδώ πέρα στο νησί μας. Και έστειλε τώρα το στρατό να κάνει χνηλατήσεις και να λάβει τη διοίκηση στη διαχείριση του αυτόδη πυρετού στο νησί.
0: Σήμερα έδωσαν εντολή να αναλάβει ο στρατός την διαχείριση της κατάστασης.
1: Είναι αυτές τις μέρες που επεξεργάζεται το σχέδιο και θα περάσει από τη Βουλή τις επόμενες μέρες για ψήφιση. Δηλαδή η διαχείριση του αυτόδη πυρετού από τις υπηρεσίες τις κτηνιατρικές, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα περάσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να ξέρετε ότι αυτό, και να γνωστοποιηθεί και μέσω του σταθμού σας, και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα να ακουστούμε, ότι δεν μας βρίσκει σύμφωνος υπό την εξής έννοια, ότι το θέμα είναι καθαρά επιστημονικό, κτηνιατρικό. Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων μας, των κτηνοτρόφων, της αγροτιάς μας δηλαδή, είναι να φτιαχτούν δομές κτηνιατρικές, αγροτικά κτηνιατρία, κτηνιατρικό εργαστήριο. Αυτά αναχαιτίζουν τον αυτόδη πυρετό, τις επιζωοτίες, την ευλογιά, την πανόλη, δηλαδή νοσήματα τύπου Α, που είναι επιζήμια για τα κοπάδια μας. Δεν την αναχαιτίζει ο στρατός. Ο στρατός είναι ένα πρόχειρο μέτρο, ένα φτιασίδωμα, είναι μια λύση ανάγκης, που ίσως δίνεται και κάτω από τη λογική των διαμαρτυριών μας, να καμφθούν οι διαμαρτυρίες μας, γιατί έχουμε και ποινικές διώξεις για παραγκόλληση κοινωνιών, επειδή διαμαρτυρηθήκαμε.
0: Αυτά βρίσκονται εν ισχύ, κύριε Ματαντή?
1: Μπορείστε.
0: Αυτά είναι εν ισχύ? Είστε ακόμα διωκόμενοι δηλαδή?
1: Ναι, υπάρχουν δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί εις βάρος συναδέλφων για τον πολυήμερο αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλίνης, 8 μέρες του μπλόκου μας, το οποίο να πούμε και σε όλους όσους μας ακούν τώρα, ότι αυτό το μπλόκο έδωσε λύσεις και πληρώθηκαν συνάδελφοί μας. Κλείσαμε 8 μέρες στο λιμάνι της Μυτιλίνης και κάτω από την υποστήριξη κατοίκων και άλλων παραγωγικών τάξεων και ομάδων συγκεκριμένα, αλλά πληρώθηκαν 20 συνάδελφοί μας. Που είχαν θανατωθεί τα κοπάδια τους. Και οι κινητοποιήσεις μας και οι διαμαρτυρίες μας φέρνουν λύσεις. Ωστόσο, επειδή έχουμε διασαφηνίσει ότι δεν πρόκειται να καθεί το φρόνημά μας στο αγωνιστικό και ότι συνεχίζουμε 5,5 μήνες τώρα να βρισκόμαστε σε διαρκές κινητοποιήσεις και στο δρόμο και στα υπουργεία και απ' έξω και από μέσα και με παρεμβάσεις και με αποκλεισμούς και με έχουμε χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ίσως η εμπλοκή του στρατού να είναι και μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιδράσεις και οι κοινωνικές αναταραχές που προκύπτουν επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν αποζημιώνει δεν μας αποζημιώνει και να το πούμε, δεν μας έχουν αποζημιώσει για τα θανατωμένα ζώα. Έχουν πληρωθεί λίγοι συνάδελφοι, έχουν πληρωθεί περίπου 95 άτομα για τα θανατωμένα ζώα από τα 300, από τα 300 δηλαδή παραγωγούς που έχουν θανατωθεί τα κοπάδια τους, έχουν πληρωθεί 97. Δεν έχουμε πληρωθεί για την απώλεια εισοδήματος, για το γάλα που χάσαμε, για τον εγκλεισμό που έχουμε μέσα και ταΐζουμε τα κοπάδια μας και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έξω. Δηλαδή έχουμε και πρόσθετο έξοδα με ζωοτροφές. Μας τα είχαν υποσχεθεί και δεν μας έχουν δώσει
0: τίποτα. Πόσα ζώα έχουν χαθεί, κύριε Ματαντή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στις 81 με 82 χιλιάδες ζώα. Απλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς γιατί υπάρχει
0: μου,
1: μια μικρή απόκληση.
0: Γιατί από όσο θυμάμαι υπήρχε μια συνάντηση εκπροσώπων σας πριν από κάποιο διάστημα με κυβερνητικούς παράγοντες. Εκεί τι προέκυψε?
1: Εκεί πέρα προέκυψε το εξής. Να πούμε καταρχάς ότι και οι συναντήσεις που γίνανε το προηγούμενο διάστημα και με την αρχή ξεσπάσματος του αθώου πυρετού, είχαμε αποκλειστεί εμείς πραγματική παραγωγή από το να συνομιλήσουμε με τα κυβερνητικά κλιμάκια, επειδή στην είσοδο των Υπουργείων και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν με λίστες ποιοι θα μπουν μέσα. Και δεν ήμασταν μέσα στις λίστες. Κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων μας καταφέραμε και μπήκαμε. Κάτω από, δηλαδή, από τα μπλοκ, από τα συλλαλητήρια που κάναμε, από τις μορφές δράσης που επέλεξε το αγροτικό κίνημα, μπήκαμε μέσα. Και εκεί πέρα καταφέραμε κάποια πράγματα. Καταφέραμε να αποσπάσουμε κάποιες δεσμεύσεις και καταφέραμε να πάρουμε, ας πούμε, και κάποιες, και να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Όπως είπαμε πριν και με το παράδειγμα με τον μπλοκ Πολυμάκη και Πυρήνη που πληρωθήκαν 20.
0: Και τώρα η κατάσταση ποια είναι. Τώρα ποια είναι η κατάσταση.
1: Η κατάσταση πια είναι ότι καταστρέφονται οι οικογένειες πραγματικά, γιατί σκεφτείτε ότι έχουν θανατωθεί τα κοπάδια. Αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Έχει θανατωθεί το κοπάδι που είχαν το εισόδημα από το γάλα που πουλούσαν, από τα πρόβατα, και αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Μας έλεγε ο κυβερνητικός βουλευτής εδώ πέρα ότι δεν θα χάσετε ούτε ένα κιλό γάλα, ούτε ένα κιλό γάλα, ούτε μια σταγόνα γάλα δεν θα χαθεί. Και 5,5 μήνες μετά από τις συναντήσεις αυτές που κάναμε και στα Υπουργεία, έχει διαψευστεί παταγωδός ο κυβερνητικός βουλευτής εδώ πέρα στο νησί και δεν έχουμε ούτε μία σταγόνα γάλα. Σκεφτείτε όμως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Έχουν να αμφιοποριστούν, να πάρουν τα είδη λαϊκής κατανάλωσης που αυξάνονται. Έχουν να πληρώσουν τα έξοδα, τα ήδη χρεωμένα κοπάδια τους. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι ήταν και χρεωμένοι. Έχουν θανατωθεί τα κοπάδια, δεν έχουν αποζημιωθεί και πραγματικά δεν έχουν να φάνε άνθρωποι.
0: Τώρα με συγχωρείτε.
1: Ζούμε ουδανικά.
0: Τα ουδανικά. Ακούμε όλα αυτά και την ίδια ώρα έχουμε αυτή την τροπολογία που καταθέσανε χτες. Να φέρουν το στρατό, λέει, με όρους στρατιωτικού νόμου να διαχειριστούν, υποτίθεται, τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Και αν διαβάζω και σωστά στην τροπολογία, αυτό συνοδεύεται, λέει, και από μια χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, με τη διευκρίνηση ότι τα λεφτά θα αναλωθούν σε δαπάνες για τις επιχειρήσεις του στρατού, λέει, στο πεδίο. Μα αυτά τα λεφτά, αν τα δίνα σε εσάς, θα μπορούσε να καλυφθεί ένα μέρος των αναγκών σας. Αυτοί τα δίνουν στο στρατό για να εφαρμόσουν στρατιωτικό νόμο στη Λέσβο, λόγω του αυθόδου πυρετού.
1: Προφανώς και δείχνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και δεν κατανοούν και το πρόβλημα. Γιατί όταν τους λέμε ότι υπάρχει βιοποριστικό πρόβλημα πραγματικά αυτή τη στιγμή και ο κόσμος δεν έχει να ζήσει, δεν έχει καλύψει ανάγκες του, και αυτή είναι πρόκληση. Και να τα δίνουν και σε τέτοιες δαπάνες, και να τα δίνουν και σε εξοπλιστικές δαπάνες, και να τα δίνουν και σε φρεγάτες. Και εδώ πέρα ένα από το τέτοιο που κυκλοφορεί μέσα στον αγροτικό κόσμο είναι ότι θέλουμε κτηνιάτρους, δεν θέλουμε μπελαρά.
0: Πείτε μου τι θα κάνετε. Πώς θα προχωρήσετε, πώς θα αντιδράσετε.
1: Αυτό που έχει διαμηνήσει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που έχουμε συναποφασίσει όλοι μας, είναι ότι θα το πάμε μέχρι τέλους. Έχουμε ένα πόλεμο. Ο εχθρός μας είναι η κυβερνητική πολιτική που μας εξοντώνει. Ο αυθόδης πυρετός μπορεί να.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ήρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Δεν υπολογίζονται στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη του τουρνουά ΚΡΕΤ 2026 που αρχίζει αύριο στο Ηράκλειο ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Λόγω τραυματισμού βρίσκονται εκτός ο Παπανικολάου και ο Λαρετζάκης πιθανότατα να αποχωρήσει από την ομάδα για να αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Real Weather.
16: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
15: Real FM. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας που μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπολιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: Απευθύνομαι σε σένα που μου έχει στείλει αυτό το μήνυμα για τον Γκατζογιάννη, για αυτόν τον εμετικό αντικομουνιστή και για αυτά τα οποία ανέβασε η ομάδα πολιτικής αλητείας, τα οποία τα εστερνίζεται και η Λατινοπούλου. Αυτό και αν είναι χαρακτηριστικό για το τι ομάδα είναι αυτή. Εσύ περίμενε, θα σου πω μετά και για τον Γκατζογιάννη και για το βιβλίο του, γιατί τώρα θέλω να πάω σε κάτι σοβαρό. Και θέλω να καλησπερίσω, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Αλέκος Περάκης, είναι μέλος γραμματείας του ΠΑΜΕ και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου της Αθηνάς. Κύριε Περάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μεθαύριο το Σάββατο, πέρα από την συνήθη πασαρέλα, αυτών οι οποίοι μοιράζουν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στα ανύπαρκτα, για ό,τι ακολουθεί 365 μέρες, 364 μετά μέρες του χρόνου, θα έχουμε από ό,τι φαίνεται και ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Για πείτε μας τι ετοιμάζουν τα συνδικάτα.
1: Αυτό φαίνεται με τα στοιχεία ότι θα είναι πραγματικά ένα μεγαλειώδες πανεργατικό παλαϊκό συλλαλητήριο. Η συγκέντρωση θα είναι στις 5.30 στη ΧΑΝΘ, όπου εκεί εργάτες, αγρότες, φοιτητές, νεολαία, γυναίκες, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Και θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες με βάση τις δικές μας ανάγκες, διότι η πραγματικότητα δυστυχώς για αυτήν διαφωνεί πάρα πολύ και από το αφήγημα που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση και το κλίμα αναμονής μπροστά στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, γιατί έχουμε πείρα πλέον για το ότι τα ψίχολα που μοιράζονται κάθε χρόνο έχουν ήδη εξανεμιστεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα όμως η πασαρέλα, όπως εσείς αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά, και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών από εκεί, προσπαθεί να σπείρει αυταπάτες ότι δήθεν με διαχείριση της ίδιας πολιτικής με διαφορετικό μείγμα, ότι ο λαός μπορεί να βγει κερδισμένος χωρίς να ακουμπήσει κανείς τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, χωρίς να αμφισβητεί την ένταξη και την ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Παραμύθια με λίγα λόγια, που όπως αποδείχθηκαν στην πράξη τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει ποτέ στην πράξη, παρά μόνο βρισκόμαστε χρόνο με το χρόνο σε χειρότερη θέση. Και αυτό δεν το λέμε στον αέρα, αποδεικνύονται και από τα ίδια επίσημα στοιχεία του ελληνικού κράτους, της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας και μια σειρά άλλων υπηρεσιών, που λένε ότι η αγοραστική δύναμη του λαού και των εργαζομένων μόνο τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί πάνω από 20%, δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη πτώση του βιωτικού επίπεδου που έρχεται να καπακώσει εργαζόμενους και λαό μετά από δύο, πώς το λένε, επαναλαμβανόμενες κρίσεις, να το πούμε έτσι, μια την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που ζήσαμε εδώ έντονα στη χώρα μας το 2009-10 και μετά, και από το ζήτημα της πανδημίας, όπου ο λαός το πλήρωσε και με τη ζωή του.
0: Με ποια αιτήματα ανεβαίνουν οι εργαζόμενοι στην Θεσσαλονίκη?
1: Καταρχήν παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού, με πραγματικές αυξήσεις στο μισθό που να καλύπτουν τις απώλειες, την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπου πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας μονιμοποίησε το προσωρινό μέτρο, να το πούμε έτσι, που δήθεν είχε πάρθει, την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης. Παλεύουμε για να ανέβει το αφορολόγητο πάνω από 12.000 ευρώ, προσαυξημένο φυσικά για κάθε παιδί, κάθε οικογένειας, διότι έχει παρατηρηθεί και το εξής πολύ όμορφο, τραγελαφικό να το πούμε έτσι, φαινόμενο, ότι από τη μία τσέπη υποτίθεται ότι μας δίνουν κάποια ψίχολα επιδομάτων και από την άλλη στιγμή από τη μεγάλη φορολογία που πληρώνει πάνω από το 95% των εργαζομένων και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων, να μας τα έχουν πάρει ήδη διπλά και τριπλά. Και πρέπει να λάβει υπόψη του ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μας δίνετε το βήμα, ότι μπροστά μας είναι τα δύσκολα και τα χειρότερα, με βάση τις εξελίξεις στο ιμπεριαλιστικό κουβάρι και την όξυση των ανταγωνισμών και των πολεμικών μετώπων. Ήδη τις τελευταίες μέρες η αύξηση της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος έχει φτάσει στα ύψη. Ήδη το κόστος για την ενέργεια που πληρώνουμε είναι πολύ ακριβό και θα ακριβίνει πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα, που αυτό θα φέρει μια νέα σειρά αυξήσεων και ανατιμήσεων, και ταυτόχρονα προστίθονται και άλλα βάρη στις πλάτες μας με τη συμμετοχή στους νατοικούς σχεδιασμούς. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε ακούσει για νέα συμφωνία με την Ιταλία για επιπλέον 2 φρεγάτες, για νέα συμφωνία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που διενεργεί μια γενοκτονία αυτή τη στιγμή, για έναν θόλο που θα υπάρχει μόνο για να προστατεύει τους νατοικούς σχεδιασμούς και τις αμερικανονατοικές βάσεις στη χώρα μας, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη. Με όλα αυτά τα 3 και τα 2 και τα 4 δις που ακούγονται και σφυρίζουν γύρω γύρω μας, την ίδια στιγμή που εμείς δεν φτάνει ο μισθός για να βγάλουμε το μήνα, την ίδια στιγμή που εμείς το καλοκαίρι το περάσαμε, όσοι πήραμε άδεια, όσοι δεν δουλεύαν τα 13 ώρα στον τουρισμό για το μεγάλο τουριστικό θαύμα με τους νόμους που έχουν περάσει και την αύξηση ρεκόρ των κερδών των μεγάλων μονοπωλίων, με μισθούς φυσικά ψίχουλα, είτε να είμαστε στα σπίτια μας, ή αν ήταν κανένας τυχερός και είχε κανένα σπίτι παππού στο χωριό ή κανένας φίλου που τον κάλεσε, να έκανε μια απόδραση 3-4 ημερών, να θεωρείται δηλαδή τον 21ο αιώνα πολυτέλεια μια οικογένεια με εργαζόμενους να μπορεί να πάει διακοπές για να ξεσκάσει και να ξεφύγει και να χαλαρώσει λίγο.
0: Πείτε μου, κύριε Περάκη, θέλω ένα σχόλιο σας για αυτό τον, για αυτή την αντιπαράθεση. Θα τη δούμε μάλλον και πιο έντονα το επόμενο διάστημα ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα, για το ποιος θα δώσει 1000 ή ποιος θα δώσει 950 κατώτατο μισθό. Μεικτά μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Το 950 και το 1000 μεικτά μισθός, αν κάποιος βγει και ψάξει σπίτι, καταρχήν για να νοικιάσει. Δεύτερον, βάλει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Τρίτον, αν είναι και οικογένεια με παιδιά, βάλει από πάνω το κόστος που έχει ένα παιδί σήμερα για, πώς το λένε, για την περιβόητη δημόσια δωρεάν παιδεία που έχει καταντήσει ανέκδοτο. Που ήδη, επειδή οι γονείς δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, από το δημοτικό πλέον πρέπει να έχουν άνθρωπο να τον πληρώνουν για να τα διαβάζει. Αν προσθέσουμε το κόστος, αν είναι και καμιά οικογένεια που έχει φοιτητές, που αυτή τη στιγμή τα ενίκια το, για να βρει ένα σπίτι, σπίτι ένας φοιτητής που σπουδάζει μακριά από τη δική του πόλη έχουν φτάσει στο Θεό, δεν φτάνουν ούτε για να καλύψει βασικές ανάγκες ένας άνθρωπος σήμερα τον 21ο αιώνα. Πέρα από αυτό όμως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θέλω να δώσω, και εκτός από, από αυτόν τον διαγωνισμό, η αλήθεια που βγαίνει μπροστά και σε δηλώσεις ορισμένων στελεχών έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλοι τους μιλάνε, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης, και όσοι ευελπιστούν τέλος πάντων την επόμενη μέρα και μπροστά στην προεκλογική περίοδο που ανοίγεται να γίνουν πρωθυπουργοί και να διαχειριστούν αυτή την πολιτική, είναι ότι βγαίνουν αλήθειες, όπως με το στέλεχος της Ελλάς που βγήκε σε ραδιόφωνο σήμερα και είπε ότι δήθεν, ότι δεν μπορεί να ανέβει πολύ ο κατώτερος μισθός, γιατί είναι συνδεδεμένος του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο και ότι θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα. Αυτό σημαίνει κοστολογημένα προγράμματα. Δηλαδή, το αν εμείς μπορούμε να έχουμε υγεία, παιδεία, αξιοπρεπείς μισθούς, σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στον 21ο αιώνα, μπαίνει στη ζυγαριά του κατά πόσον θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα, χωρίς φυσικά να πειραχτούν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που ανθίζουν πραγματικά. Αν δει κάποιος τα στοιχεία του χρηματιστηρίου Αθηνών, θα δει τεράστιες αυξήσεις στα καθαρά κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και στα μερίσματα που έχουν ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πείτε μου, το ραντεβού πότε είναι και τι ώρα και πού?
1: Είναι 5,5 ώρα στη Χάνθ, 5,5 το απόγευμα του Σαββάτου στη Χάνθ, το μεγάλο πανελλαδικό πανεργατικό συλλαλητήριο, και από το δικό σας βήμα κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους και τον λαό που ακούει, επειδή αναχωρούν πούλμαν από όλη την Ελλάδα, να έρθουν σε επικοινωνία με τα σωματεία και τους φορείς για να γίνει πραγματικά ένα μεγάλο συγκλονιστικό συλλαλητήριο που θα βγάλει μπροστά τα δικά μας θέλω, τα δικά μας αιτήματα, κόντρα στη λογική. Να κάνει με το γεγονός ότι όλοι τους μιλάνε, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης, και όσοι ευελπιστούν τέλος πάντων την επόμενη μέρα και μπροστά στην προεκλογική περίοδο που ανοίγεται να γίνουν πρωθυπουργοί και να διαχειριστούν αυτή την πολιτική, είναι ότι βγαίνουν αλήθειες, όπως με το στέλεχος της Ελλάς που βγήκε σε ραδιόφωνο σήμερα και είπε ότι ότι δεν μπορεί να ανέβει πολύ ο κατώτερος μισθός, γιατί είναι συνδεδεμένος του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο και ότι θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα. Αυτό σημαίνει κοστολογημένα προγράμματα. Δηλαδή, το αν εμείς μπορούμε να έχουμε υγεία, παιδεία, αξιοπρεπείς μισθούς, σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης με βάση την εξέλιξη τεχνολογίας και της επιστήμης στον 21ο αιώνα, μπαίνει στη ζυγαριά του κατά πόσον θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα, χωρίς φυσικά να πειραχτούν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που ανθίζουν πραγματικά. Αν δει κάποιος τα στοιχεία του χρηματιστηρίου Αθηνών, θα δει τεράστιες αυξήσεις στα καθαρά κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και στα μερίσματα που έχουν ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πείτε μου, το ραντεβού πότε είναι και τι ώρα και πού?
1: Είναι 5,5 ώρα στη ΧΑΝΘ, 5,5 το απόγευμα του Σαββάτου στη ΧΑΝΘ, το μεγάλο πανελλαδικό πανεργατικό συλλαλητήριο, και από το δικό σας βήμα κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους και τον λαό που ακούει, επειδή αναχωρούν πούλμανα από όλη την Ελλάδα, να έρθουν σε επικοινωνία με τα σωματεία και τους φορείς για να γίνει πραγματικά ένα μεγάλο συγκλονιστικό συλλαλητήριο που θα βγάλει μπροστά

0: αυτό σημαίνει κοστολογημένα προγράμματα. Δηλαδή, το αν εμείς μπορούμε να έχουμε υγεία, παιδεία, αξιοπρεπείς μισθούς, σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης με βάση την εξέλιξη τεχνολογίας και της επιστήμης στον 21ο αιώνα, μπαίνει στη ζυγαριά του κατά πόσον θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα, χωρίς φυσικά να πειραχτούν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που ανθίζουν πραγματικά. Αν δει κάποιος τα στοιχεία του χρηματιστηρίου Αθηνών, θα δει τεράστιες αυξήσεις στα καθαρά κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και στα μερίσματα που έχουν ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Πείτε μου, το ραντεβού πότε είναι και τι ώρα και πού?
0: Είναι 5,5 ώρα στη Χάνθ, 5,5 το απόγευμα του Σαββάτου στη Χάνθ, το μεγάλο πανελλαδικό πανεργατικό συλλαλητήριο, και από το δικό σας βήμα κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους και τον λαό που ακούει, επειδή αναχωρούν πούλμανα από όλη την Ελλάδα, να έρθουν σε επικοινωνία με τα σωματεία και τους φορείς για να γίνει πραγματικά ένα μεγάλο συγκλονιστικό συλλαλητήριο που θα βγάλει μπροστά τα δικά μας θέλω, τα δικά μας αιτήματα, κόντρα στη λογική κόστους ωφέλους, αφού έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι από τη μία είναι τα κέρδη τους και από την άλλη η ζωή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Περάκη. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Έχουμε 3 λεπτά. Έχουμε να ασχοληθώ με αυτόν τον κύριο εδώ. Λοιπόν, ξέρετε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, το γνωρίζετε, και μου αρέσει πάρα πολύ όταν πέφτω πάνω στους τυφλοπόντικες της ιστορίας, διότι έχω ένα ήρτζι να τους πιάνω από την ουρίτσα τους, τους τυφλοπόντικες, και να τους φέρνω τις 4 φούρλες. Και καλά έκανες και το έστειλες εσύ αυτό το μηνυματάκι εδώ για τον Γκατζογιάννη. Να θυμίσω ότι τις προηγούμενες μέρες αυτή η ομαδίτσα, η οποία αυτοαποκαλείται ομάδα αλήθειας, κάναν ένα βιντεάκι, τα συνηθίζουν αυτά τα παλικαράκια, το οποίο το εστερνίστηκε αυτό το πολιτικό ανέκδοτο που λέγεται Λατινοπούλου, για να αντιλαμβάνεται λοιπόν και ο πλέον αδαής σε ποιους απευθύνεται αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, η αυτοαποκαλούμενη αλήθειας. Και θυμήθηκαν τον Γκατζογιάννη, το βιβλίο του, την ταινία κτλ. Τι λέει αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο υποτίθεται ότι αναφέρεται στην ιστορία της Ελένης Γκατζογιάννη, που κατά τον συγγραφέα και τους ομοειδεάτες του δολοφονήθηκε από αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού, επειδή, προσέξτε, προσπάθησε να σώσει τα παιδιά της στέλνοντάς τα στη Λευτεριά. Αυτά τα συγκεκριμένα τα έγραφε και ο αντιπρόεδρος του κ. Μητσοτάκη, ο Γεωργιάδης, ο φίλος του Καρατζαφέρη και διαφημιστής του βιβλίου του Ναζί, του Πλεύρη. Αυτά τα έγραφε σε μια ανάρτησή του πριν από κάποιο καιρό, όταν και είχε συναντηθεί, νομίζω πέρυσι πρέπει να ήταν, με αυτόν τον Γκατζογιάννη. Ξέρετε, αυτά τα ανασύρουν κατά καιρό από την Ναφθαλήνη οι αντικομμουνιστές του κονσερβοκουτιού, γιατί έχουμε αυτούς, όπως και τους απογόνους τους. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είχε γραφτεί αρχές τότε της δεκαετίας του 80, κατ' εντολήν της αμερικανικής κυβέρνησης. Στόχος βεβαίως ήταν όλων αυτών των λαμπρών έτσι δημιουργημάτων να αθωωθεί η αγγλοαμερικάνικη επέμβαση στην Ελλάδα το 44-49, η συκοφάντηση βεβαίως του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αυτό το μυθιστόρημα το είχε προλογίσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο μπαμπάς του σημερινού πρωθυπουργού. Ποια είναι η αλήθεια τώρα? Η αλήθεια είναι ότι, και προκύπτει αυτό από την ιστορική έρευνα, ότι η Γκατζογιάννη είχε συλληφθεί το 1948 από το Δημοκρατικό Στρατό στη Μουργκάνα και συνελήφθη γιατί πιάστηκε να καταδίδει τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, μεταφέροντας σημειώσεις για τις θέσεις τους και την αριθμητική τους δύναμη. Και αυτός ήταν ο λόγος που χάθηκαν πάρα πολλοί μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Μάλιστα, δεν είχε συλληφθεί μόνο μία φορά, είχε συλληφθεί και άλλες φορές και εκτελέστηκε για αυτό το οποίο διέπρατε. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό, τι πραγματικά συνέβη. Βεβαίως υπάρχουν οι μαρτυρίες, γιατί εκτός από αυτά που λέει ο Γκατζογιάννης και το βιβλίο του και η ταινία του Hollywood,

0: υπάρχουν και οι άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει η μαρτυρία του Σλίκα, υπάρχει η μαρτυρία του Νίκου του Μότσιου στο βιβλίο του, εκδόσεις Σένεκεν, υπάρχει η μαρτυρία του Πόρτικα, υπάρχει η μαρτυρία του Γκατσί, αλλά τώρα θα μου πείτε ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές, ρε παιδάκι μου, δεν πιάνεται η μαρτυρία τους, ότι αυτό έγινε και ότι αυτό συνέβη. Μα έλα όμως που δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι μαρτυρίες, γιατί τότε υπήρξε και μία έρευνα ενδελεχής και μάλιστα σε βάθος, την οποία δεν την έκανε κανένας κομμουνιστής και κανένας Έλληνας, πρέπει να σας πω. Την είχε κάνει ο Γερμανός δημοσιογράφος, ο Άρμιν Κέρκερ, και είχε δημοσιευθεί στον γερμανικό τύπο, όχι στον ελληνικό τύπο και όχι σε κανένα κομμουνιστικό τύπο. Και τότε λοιπόν η έρευνα αυτή καταγραφόταν σε ό,τι αφορά τα μυθεύματα αυτού του αντικομμουνιστή, του Γκατζογιάννη, ως κλασική περίπτωση πλαστογράφησης ελληνικής ιστορίας. Επαναλαμβάνω, κλασική περίπτωση πλαστογράφησης της ελληνικής ιστορίας. Δεν τα λένε οι κομμουνιστές, τα λένε ούτε οι Έλληνες δημοσιογράφοι, δεν τα λέει ο Μπογιόπουλος, ο Γερμανός δημοσιογράφος τα λέει, που είχε κάνει εκείνη την ενδελεχή έρευνα. Για να καταλάβετε το μέγεθος τώρα του ψέματος που έχει κατασκευάσει ο Γκατσογιάννης στο εν λόγω βιβλίο του, είναι η μαρτυρία του Μπόκα, του Χωριανού και συγγενούς του εν λόγω, ο οποίος παριστάνει τον συγγραφέα και τον περιφέρουν όλα τα αντικομμουνιστικά απολυφάδια του σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχει καταγράψει και ο Μπόκας ανάμεσα στους άλλους μάρτυρες, σε μια πλάκα στην εκκλησία εκεί του χωριού, ο Γκατσογιάννης γράφει τα ονόματα συγγενών του που υποτίθεται ότι σφαγιάστηκαν υπό των κομμουνιστών συμμοριτών. Ξέρετε ποιους άλλους έχει βάλει σε αυτά τα ονόματα? Ανάμεσα στα ονόματα έχει βάλει και τη Χρυσούλα Γκατζογιάννη. Ξέρετε τι ήταν η Χρυσούλα Γκατζογιάννη? Η Χρυσούλα Γκατζογιάννη ήταν μια τιμημένη αντάρτισσα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, η οποία μάλιστα έπεσε ηρωικά σε εκείνο τον πόλεμο. Καταλάβατε τώρα γιατί κάνετε μεγάλη αποκοτιά όταν έρχεστε εδώ σε αυτή την εκπομπή να ξυστείτε στην κλίτσα του Τσοπάνη? Να έρχεστε γιατί μαζί σας ο Τσοπάνης διασκεδάζει. Να ξανάρθετε.
1: Real FM. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
11: Και αν τρία παιδιά λόγω ενδείξεων σοβαρής παραμέλησης και υποσίτης μου.

ακόμα ζωντανό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα, στην Ελένη, στον Ορέστη, στον Πέτρο, στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στην Άννα, στον Κωνσταντή. Αργυρό μου, έτσι θα γίνεται πλέον η επικοινωνία μας. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, μας ακούει από την Πράγα. Καλησπέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, στη Μαρίνα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ελένη μου, φιλιά πολλά.

0: Από ό,τι μου γράφει εδώ η Ελένη, η Ιερά Μητρόπολη λέει Πειραιώς προχωρά σε φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόγιου. Του επιταφείου θα γίνει, λέει η Ελένη. Ναι, Ελένη. Λοιπόν, θέλω να σας αναγγείλω με πολύ μεγάλη χαρά ότι από σήμερα και κάθε Πέμπτη θα ξεκινήσουμε μια νέα ενότητα σε αυτή την εκπομπή. Η νέα αυτή ενότητα θα αφορά την ενασχόλησή μας κάθε φορά με ένα σημαντικό θέμα της, όχι της διεθνούς επικαιρότητας, όχι μόνο της επικαιρότητας, της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Θα κάνουμε την προσπάθεια να αναλύουμε με βάση τις δυνάμεις μας, όσο γίνεται σε βάθος, τα θέματα τα οποία απασχολούν την διεθνή επικαιρότητα και προφανώς αγκαλιάζουν και την χώρα μας. Και με πολύ μεγάλη χαρά θέλω να πω ότι ο οδηγός μας σε αυτή την ενότητα θα είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ μεγάλη τύχη ότι τον συνάντησα. Ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά την δημοσιογραφία και εκτιμώ την περπατησιά του στο χώρο μας, ο αγαπημένος μου Άκης Κοσώνας. Άκη μου, γεια σου.
1: Νίκο μου, γεια σου και ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι πολλά όλα αυτά τα καλά λόγια.
0: Είναι λιγότερα από αυτά τα οποία θα έπρεπε να πω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, έτσι όπως το περιέγραψες, έχω και εγώ στο μυαλό μια ενότητα διεθνών συγκυριών, πραγμάτων, εξελίξεων που επηρεάζουν ακόμα και την καθημερινότητά μας παντού στον κόσμο, χωρίς ίσως αυτό να φαίνεται με πρώτη ματιά, γιατί πολλές ειδήσεις περνάμε έτσι με μια ελαφρότητα ή επειδή έχουμε πολλά άλλα πράγματα να ασχοληθούμε.
0: Και δηλαδή, είναι το επίκαιρο κάθε φορά με το οποίο είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα βάθος πίσω από κάθε επιφάνεια κάθε φορά.
1: Και τώρα αυτό το επίκαιρο λέω να το χρησιμοποιώ ως κλειδί, είναι μια μέθοδος για να φτάνουμε έτσι πιο μέσα στην καρδιά των πραγμάτων.
0: Να πω ότι θα το επιχειρήσουμε αυτό ακόμα και όταν μιλάμε για πρόσωπα, γιατί σήμερα θα πούμε για ένα πρόσωπο, αλλά δεν είναι το πρόσωπο. Μιλάμε για τον Τραμπ, αλλά στην ουσία μιλάμε για την Αμερικάνικη πολιτική.
1: Ακριβώς. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων και ένα ιδιαίτερο τρόπο να τα χειρίζεται, και μέσα στο χήμα, γιατί είναι χήμα ή έτσι παρουσιάζεται, έχει αυτή την ιδιότυπη συγκρότηση που συνίσταται την άνεση να αναστατώνει τα πάντα, φέρνοντας νέα στοιχεία στις καθημερινότητες των χωρών και των ανθρώπων, τέτοια στοιχεία όμως που θεσπίζουν μια κακή κατάσταση, έναν γενικότερο αναθεωρητισμό. Τώρα θα πει κανείς, δεν ξέρουμε αν αυτό το κάνει από ιδεολογία ή από την ιδιοσυγκρασία του, ίσως αυτά να είναι και θέματα ειδικών που εμείς δεν είμαστε, δηλαδή να είναι τελείως ψυχαναλυτικό το ζήτημα. Το θέμα είναι όμως ότι το κάνει. Ας πούμε σήμερα, χτες για την ακρίβεια, η Wall Street Journal, η οποία είναι δημοσιογραφικό όργανο του παγκόσμιου καπιταλισμού, έτσι που θα το περιγράφαμε με μια έκφραση, διότι και στον τίτλο της λέει τι εκπροσωπεί, πού εκδίδεται, ακόμα και πού τυπώρεται, έτσι. Βγάζει την είδηση ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Όπως θα καταργούσε και τον πόλεμο στην Ουκρανία και αλλού. Όμως αυτό από μόνο του δίνει ένα τόνο στα πράγματα που εμείς δεν νιώθουμε την επιρροή του αμέσως, αλλά την υφιστάμεθα. Μας δημιουργεί μια ελπίδα. Ελπίδα δημιουργεί και σε ένα σωρό κόσμο που ακούει την είδηση και που ελπίζει την επόμενη μέρα να βάλει από φτηνή βενζίνη μέχρι να παίξει τις μετοχές του στο χρηματιστήριο για όσους παίζουν και να βγει κερδισμένος.
0: Και έχουν βγει αρκετά κερδισμένοι αυτοί που γνωρίζουν τι προηγείται ή τι ακολουθεί των δηλώσεων του Τραμπ. Γιατί εδώ πια είναι φανερό ότι μιλάμε και για μια τέτοιου τύπου συμμορία.
1: Ναι, είναι σύνθετο. Γι' αυτό και πριν 2 ώρες είπε πάλι σε μια άλλη δήλωσή του, γιατί ξέρεις, ο Τραμπ έχει και μια άλλη ιδιότητα, επειδή λατρεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαξιώνει τα κλασικά μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιόφωνα, τους βρίζει όσους δεν συμπαθεί και δεν συμπαθεί σχεδόν κανένα από 5-6 φίλους του. Αγαπάει πολύ, ας πούμε, το TikTok, διάφορα τέτοια μέσα, κάνει κάτι αναρτήσεις. Έχει το Truth Social το δικό του. Ξαφνικά κάνει μια ανάρτηση που λέει είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε οργανωμένα το Ιράν. Ούτε αυτό είναι είδηση. Κάθε δύο μέρες το χτυπάει. Mm-hmm. Αφήνει 10 μέρες, περνάνε. Όμως αυτό αναιρεί το ακριβώς προηγούμενο το οποίο αναφέραμε. Τι φέρνει η αναίρεση, κέρδη. Mm-hmm. Αυτό που είπες πριν.
0: Ο άνθρωπος αυτός, εντάξει. Αν μιλήσουμε για τα αγκλήματα των Αμερικανών, του αμερικάνικου υπεριαλισμού, έτσι, όταν μερικοί κάνουν το λάθος όταν λέμε Αμερικάνοι, νομίζουν ότι αναφερόμαστε στο Springsteen. Όχι, δεν αναφερόμαστε στο Springsteen, ούτε στον.
1: Όχι, στην Αμερικανική διοίκηση, αυτό που λένε
0: administration. Ούτε στον.
1: Ανεξαρτήτως Τραμπ, έτσι είναι. Και ανεξαρτήτως καλά έκανες, το διευκρίνησες. Γιατί πριν τον Τραμπ έκανε όργια ο Κλίντον.
0: Προφανώς. Αν μιλήσουμε λοιπόν για τα εγκλήματά τους, έχουν παραβιάσει ανοιχτές θύρες. Θα είναι σαν να λέμε ότι ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω το διαφορετικό πια εδώ, και είναι το διαφορετικό όλης της εποχής που έρχεται να το εκπροσωπήσει αυτός ο τύπος με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,
1: ναι,
0: είναι το απροσχημάτιστο του πράγματος.
1: Ναι.
0: Είναι ο κινησμός με τον οποίο τώρα πια δεν χρειάζονται πια να βγουν στον ΟΗΕ και να πούν ψέματα για τα χημικά τα τάχα μου του Σαντάμ.
1: Όχι, όχι. Αυτό γινόταν επί Μπλερ, επί Ρέιγκαν παλιότερα. Θυμάστε τον Τόνι Μπλερ και τη ρόλο έπαιξε μια και τον είπα.
0: Ναι, αυτή δεν την είναι φίτσα.
1: Αφρικανός, ναι. Είναι λίγο χειρότερος από την Αμερικανική διοίκηση. Βρετανός πρωθυπουργός και ηγέτης της Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού
0: και
1: Κόμματος.
0: Και τώρα μέσα στην ομάδα που θέλει να φτιάξει τα γκολφ στη Γάζα.
1: Ακριβώς. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να πω πάνω σε αυτό πριν πάμε και στη Γάζα, γιατί η Γάζα είναι άλλη μια από τις παρανοϊκές, φαίνονται παρανοϊκές οι δηλώσεις του και κεντρικές του Τραμπ, αλλά δεν είναι. Είναι και το τελευταίο που κυκλοφόρησε, το οποίο το διέψευσε το γραφείο του Τόνι Μπλερ, αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι που το δώσαν, και δεν ήταν ένα και δύο, ούτε μόνο Παλαιστίνοι, πολλοί δημοσιογράφοι, στη συνάντησή του με την Παλαιστινιακή Αρχή, φαντάζομαι όχι με τον Μαχμούτ Αμπάς, ο οποίος είναι 92 χρονών και δεν έχει την ευχέρεια τόσο άνετης επικοινωνίας όσο είχε πριν μερικά χρόνια, έθεσε το πρόβλημα, το ζήτημα ο Τόνι Μπλερ, ότι για να υπάρξει μια αξιοπιστία από μέρους σας απέναντι στην κοινή γνώμη, ήθελε να πει στο Ισραήλ αλλά χρησιμοποίησε την κοινή γνώμη, καλό θα είναι να καταργήσετε από τα σχολικά βιβλία και τα άλλα έντυπά σας τη λέξη Παλαιστίνη και να την αλλάξετε, να την αντικαταστήσετε με τη λέξη Σαμάρια. Που η λέξη Σαμάρια.
0: Αφτάσαμε μέχρι εκεί λοιπόν.
1: Ναι. Είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί για την Παλαιστίνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η υπαρκτή λέξη του Σαμάρια. Αλλά δεν εκπροσωπεί, είναι εκπροσωπεί μια γεωγραφική χρονική περίοδο. Αλλά δεν εκπροσωπεί την ταυτότητα ενός λαού έτσι όπως αυτός εξελίχθηκε έναν τους αιώνες.
0: Αυτό είναι κατά τα πρότυπα του Τραμπ πάντα, που πλέον τα στενά του ορμού θα τα λέμε στενά Τραμπ.
1: Πραβώ.
0: Η λίμνη Οντάριο θα τη λέμε λίμνη της Αμερικής. Τον κόλπο του Μεξικού θα το λέμε κόλπο της Αμερικής.
1: Λοιπόν, έτσι. Αυτά είναι τα points του Τραμπ που ανέφερες έτσι τώρα πολύ ωραία. Είπε λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την τρέλα από την αρχή της διακυβέρνησής του ότι θα κάνει τη Γάζα τουριστικό θέρετρο. Και τότε γελούσαν όλοι. Μπορεί να είχε την πρόθεση, μπορεί και να μην την είχε, να δοκίμαζε αντιδράσεις, να μάζευε τις αντιδράσεις. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Βλέπουμε όμως ότι τα πράγματα εξελίσσονται έτσι, που από τη μια δήλωση πηγαίνει στην άλλη, ταράζοντας τις παγκόσμιες ισορροπίες και υποχρεώνοντας, τι είπες πριν, Γροιλανδία.
0: Mm-hmm.
1: Υποχρεώνει για πρώτη φορά τη Δανία, τα έχει φέρει έτσι ζωή, ώστε η μικρή Δανία να είναι κτήτορ του ημιαυτόνομου κράτους της Γροιλανδίας, της αχανούς τεράστιας Γροιλανδίας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της η μικρή Δανία έστειλε, ήδη τώρα που μιλάμε, μερικές εκατοντάδες στρατιώτες να υπηρετήσουν τη θητεία τους στη Γροιλανδία. Δεν είχε ξαναυπηρετήσει δανέζικο στρατός. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δήλωσης Τραμπ, όπου θέλει τη Γροιλανδία για στρατηγικούς λόγους, επειδή είπε, να το θυμίσουμε αυτό στον κόσμο. Το είπε όμως, πρόσεξε Νίκο, το point, αυτή τη διαφορά. Το είπε, αλλά το άφησε μετά για 5-6 μήνες, 8, 10, δεν έχει σημασία. Είπε λοιπόν ότι δεν θέλω τη Γρυλανδία από χόμπι. Τη θέλω επειδή απειλούμε από την ανάπτυξη των υπερδυνάμεων της Κίνας και της Ρωσίας. Αυτό έφερε από μόνο του την ικανή αναστάτωση, έστω να ξεχαστεί ο κόσμος από άλλες δράσεις της αμερικανικής διοίκησης και να επικεντρωθεί στο θέμα της Γρυλανδίας και από πού κινδυνεύει ο ελεύθερος δυτικός κόσμος. Από πού? Από τα κινέζικα όπλα και από τα ρωσικά όπλα, που κατά τους ακραία συντηρητικούς αναλυτές, ευτυχώς η Ρωσία είναι απασχολημένη με τον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν κινδυνεύουμε να μας χτυπήσει άμεσα.
0: Και για να γυρίσουμε στο απροσχημάτιστο και στον κινησμό που λέγαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος αυτός έρχεται, εν πάση περιπτώσει, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στο πλαίσιο αυτών των αδυσόπιτων ανταγωνισμών, να μιλήσει με μια γλώσσα η οποία, εντάξει, έχει και 300 λέξεις, δεν έχει παραπάνω. Δεν νομίζω ότι ξέρει περισσότερες λέξεις αυτός ο κλόν. Για να πει τα πράγματα με εκείνο τον απροσχημάτιστο τρόπο που τα βλέπεις μόνο σε ταινίες μαφιόζικες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να λέει, η πρώτη του κουβέντα ήταν θα πάρω τη Γρυλανδία, η δεύτερη ήταν θα πάρω τον Καναδά, η τρίτη ήταν θα πάρω το Μεξικό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεξικό. Τους υποχρέωσε, αφού είπε λοιπόν δεν ασχολούμαι ξανά μαζί σας τώρα, μετά από λίγους μήνες, αφού είχε διαλύσει εν μέρη τις ισορροπίες, τις κυβερνητικές ισορροπίες στο Μεξικό, τις είχε θέσει έναν αμφιβόλο τουλάχιστον. Μετονόμασε τον κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής. Προχτές θέλησε να κάνει το ίδιο με τα στενά του Ορμούζ. Να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ, αν είναι δυνατόν. Αυτό όλοι το εξέλαβαν ως αστείο. Το γραφείο του είπε ότι επρόκειτο περί αστεϊσμού. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι επρόκειτο περί αστεϊσμού. Μετά έκανε αυτό που έκανε με το Οντάριο. Βλέποντας το χάρτη, η λίμνη του Οντάριου, μια τεράστια λίμνη, παρεμπιπτόντως Νίκο, μεταξύ Αμερικής και Καναδά, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, παρεμβάλλονται άλλες 6 λίμνες που έχουν έδαφος και από εδώ και από εκεί. Άρα για να σας πει το ρομπό.
0: Στις άλλες θα δώσει του Βάνς, ξέρω εγώ, στις άλλες θα δώσει της Μέλανη. Έχει ονόματα.
1: Η Google ήδη προχώρησε στη μετονομασία της λίμνης Οντάριο. Αν μπει τώρα στο διεθνές της Google, θα το βρει αυτό στο χάρτη. Σε λίμνη της Αμερικής.
0: Σοβαρά?
1: Ναι. Βέβαια. Για τους Αμερικανούς, είπε. Μάλιστα. Καταρχήν.
0: Μάλιστα.
1: Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπουν στο αμερικανικό δίκτυο της Google για να το διαπιστώσουν. Εδώ, στο δικό μας, λέγεται ακόμα, αναφέρεται ως λίμνη Οντάριο. Δεν ξέρω για πόσο καιρό. Και το επιχείρημά της είναι ότι εμείς ακολουθούμε τους διεθνείς κανόνες. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αν αλλάξει όνομα από μία από τις δύο χώρες οι οποίες εφάπτονται της λίμνης. Αυτό όμως για τον
0: Καναδά. Ο τύπος αυτός είναι που διεκδικεί Νόμπελ Ειρήνης, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό το θέμα του Καναδά φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σοβαρό, διότι πάλι η Wall Street, χτες, σήμερα για μας, με ξημέρωμα, έγραψε ένα περίεργο άρθρο, πολύ ενδιαφέρον, που λέει «Η Βενεζουέλα έγινε προτεκτοράτο». Αυτά τα γράφει η Wall Street, δεν είναι εκεί. Μπορείς να σπάσεις εσύ, εμείς. Έγινε προτεκτοράτο. Ο Καναδάς δεν θέλει να έχει την ίδια τύχη. Με πολύ λιτότητα στον τίτλο και εξηγεί για ποιο λόγο ανησυχεί ο Καναδάς, όχι ότι θα έχει ακριβώς την τύχη της Βενεζουέλας, γιατί είναι διαφορετικά ζητήματα και διαφορετικές χώρες, αλλά πόσο μπορεί να αντέξει τον εμπορικό ανταγωνισμό, τις πιέσεις και τους δασμούς, πόσο μπορεί να αντισταθεί και τι όπλα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να μην περιέλθει σε κατάσταση ανάλογη της Βενεζουέλας.
0: Όλα αυτά δεν εκφράζουν, Άγγε, και μια αγωνία του αμερικάνικου συστήματος, της αμερικάνικης διοίκησης, του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, ότι χάνει έδαφος στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τους άλλους?
1: Ναι, είναι σαφές. Εξάλλου, αυτό κάνει θέλοντας να εφαρμόσει, και αυτό πάλι επισημαίνει ο αμερικανικός τύπος, ο οποίος τα λέει αυτά τα πράγματα. Επιστρατεύει την αναζωογόνηση του δόγματος Μονρόε του 1823, 103 χρόνια μετά, και μάλιστα κάνει λογοπαίγνιο η Wall Street και το ονομάζει δόγμα Ντον Ρόε, του Ντόναλτ, από το μικρό του όνομα.
0: Μα ο ίδιος το είχε βαφτίσει έτσι κάποια στιγμή, έτσι δεν το είχε πει?
1: Ακριβώς,
0: το ίδιο.
1: Ναι. Τι λέει το δόγμα αυτό? Μην ασχολείστε εσείς οι Ευρωπαίοι, το 1823, με όσα συμβαίνουν στην Αμερικανική Ήπειρο.
0: Και αναρωτιέμαι πώς τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι δικοί μας εδώ αναλυτάδες επιχειρούσαν να εμφανίσουν το δόγμα Μονρόε ως τάχα μου δόγμα απομονωτισμού της Αμερικής. Κάθε άλλο παρά τέτοιο ήταν.
1: Βέβαια, έμοιαζε ότι ασχολούμαστε εμείς με τα δικά μας και εσείς οι Ευρωπαίοι ασχοληθείτε με τα δικά σας, αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν πλάνη η πρώτη αρχική εντύπωση. Αλλά πολλοί και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να πέφτουν σε αυτό το λάθος πατούσαν πάνω σε αυτό για να αθωώσουν τον εγγενή υπεριαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να υπάρξουν αν δεν κατακτούν. Και αυτό φαίνεται από την ιστορία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το πιο σύγχρονο προτεκτοράτο τώρα που μιλάμε, και μάλιστα κατά χυδαίο βάρβαρο τρόπο, είναι η Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς.
1: Στο οποίο η ηγεσία απήχθη, είναι φυλακισμένη. Σήμερα το πετρέλαιό της...
0: Αλλά εδώ οι εγχώροι μας είπαν ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για την νομιμότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Την ώρα που απήγαγαν τον Μαδούρο, βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πει δεν είναι η ώρα, παιδιά, να μιλήσουμε για την νομιμότητα. Κατά τα λοιπά, εμείς μιλάμε για το διεθνές δίκαιο.
1: Και συγχρόνως, το μεγάλο τους πρόβλημα, περισσότερο για ηθικούς λόγους, είναι η Κούβα. Το λέω γιατί όλο επίκειται επέμβαση, εισβολή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν γίνεται ακόμα τώρα που μιλάμε και ελπίζω να μην γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως είδα πρόσφατα εικόνες από πραγματική καθημερινή δυστυχία στη χώρα λόγω του εμπάργου σε όλα. Όταν λέμε Νίκο σε όλα, και κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο, την άλλη Πέμπτη ίσως, να πούμε τον κατάλογο των προϊόντων.
0: Έτσι.
1: Που δεν μπαίνουν.
0: Μιλάμε για κανονικό στραγγαλισμό μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας.
1: Ναι.
0: Στα μάτια της ανθρωπότητας έχουμε μια γενοκτονία στη Γάζα, έχουμε έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή και έχουμε ένα στραγγαλισμό μιας χώρας και μιλάμε για την Κούβα.
1: Ναι, ναι, και πραγματικά εδώ δεν μπορεί να διακρίνει κανείς για ποιο λόγο όλο αυτό. Προφανώς είναι το αμερικανικό σύνδρομο. Αυτόν τον έχω δίπλα μου και θέλω να τον εξοντώσω για μια σειρά από λόγους.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Ρούσβελ. Θέλουν να ξαναγυρίσουν στο ότι του λέγανε για τον Μπατίστα τη δεκαετία του 30, του 40. Μα είναι κάθαρμα. Και έλεγε ο Ρούσβελ, ναι, είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα.
1: Αυτό, ναι, ήταν φοβερή έκφραση. Είναι το δικό μας κάθαρμα. Ναι.
0: Εκεί δεν υπάρχουν πια καθάρματα, θέλουν να τα επαναφέρουν. Πριν κλείσουμε, Άκη μου, τι βλέπεις με εικόνα, ή μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση για το πού θα πάνε τα πράγματα εκεί στο πολιτικό παιχνίδι στις εκλογές του Νοέμβρη?
1: Αυτό, ναι, θα κάνουμε και θα αφιερώσουμε και μια εκπομπή, ίσως και δύο, αν θέλεις. Θα ξεκινήσουμε και πώς γίνονται αυτές οι περίφημες ενδιάμεσες mid-term elections που τις λένε. Φαίνεται έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, η δημοτικότητα του Τραμπ είναι στο 31%. Αυτό αντανακλά άμεσα στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, το οποίο νομίζω θα χάσει την πλειοψηφία τουλάχιστον στη Βουλή, αν όχι στη Γερουσία. Και αυτό θα δυσκολέψει πολύ τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά. Διότι οι μισές αποφάσεις του χρειάζονται έγκριση είτε από τη Βουλή, είτε από τη Γερουσία, είτε από το σύνολο, δηλαδή από το Κογκρέσο. Άρα δεν θα μπορεί να κάνει τόσο πολλά μόνος του. Αποφάσισα να κάνω αυτό, άρα το κάνω χωρίς Βουλή, χωρίς Γερουσία. Όχι, δεν θα γίνεται. Δεν ξέρω. Η αίσθηση και οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι χάνει την πλειοψηφία στη Βουλή. Θα φανεί.
0: Άγγε μου, θέλω να ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω καλό ήταν το πρώτο μας ξεκίνημα.
1: Να
0: επαναλάβω, έτσι θα πηγαίνουμε κάθε Πέμπτη το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ, Νίκο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να σας πω ότι αύριο θα είμαστε εδώ μαζί σε 7 η ώρα με έναν σπουδαίο τραγουδοποιό, ένα καταπληκτικό παιδί, τον Κώστα Λιβαδά. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πεινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Και τη στρατιωτική βοήθεια για τα πυρομαχικά που είχαν σταλεί που είχαν στείλει οι ευρωπαϊκές χώρες στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, σε στόχους στο Κουβέιτ, ανάμεσα τους και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ανακοίνωσε ότι έπληξε η Τεχεράνη παρά τις απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για περαιτέρω πλήγματα.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων κατέκτησε η Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες με 60 μετάλλια συνολικά. 23 χρυσά, 21 αργυρά και 16 χάλκινα ήταν ο απολογισμός. Κυριάρχησε η διοργανώτρια Ιταλία με 187 και ακολούθησε η Τουρκία με 91 περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Real Weather.
16: Νεφώσεις προς καιρά αυξημένες αύριο, με τοπικές βροχές στα υπηρετικά, ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
17: Real FM.
18: Για πού ήσουν?
19: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
18: Μάλιστα.
19: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
18: Α, ωραία.
19: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
18: Θες να μου πεις κάτι?
19: Θα σου πω σε 6 μήνες.
20: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 12 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Βράδυ Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου. Τα είπαμε τα της ημέρας σήμερα, με την αλλαγή δηλαδή της ημέρας, ίσως Σεπτέμβρη κτλ. Οπότε να ξεφύγουμε λίγο από αυτό, μαζί και απόψε μέχρι τις 2. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Θα ανοίξουμε γραμμές στις 10. Και στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα στην επικαιρότητα πολύ ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εκκινώντας, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε με το μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα, αυστηρό μήνυμα, δεν θα δεχτούν υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική μας θωράκιση. Το θέμα δεν είναι όμως το μήνυμα, το θέμα είναι τι κάνει Άγκυρα. Μάλλον ένα από τα θέματα είναι τι κάνει Άγκυρα. Βλέπετε ότι η ιστορία στη Φουρνά, εγώ επιμένω, έχει ενδιαφέρον με την οικογένεια που έφυγε. Τώρα βγήκε η δασκάλα και λέει ότι αυτά που διαβάζω για ποντίκια στο σπίτι που είχαν πάει είναι γελοιότητες και τα λοιπά και τα λοιπά, και οι 11 οικογένειες, κάποιες από αυτές με το πρόγραμμα, κάποιες μόνες τους. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι προς Θεού, έτσι, ότι υπάρχει κάποια παρανομία ή κάτι, αλίμονο. Απλώς λέω ότι πρέπει να το δούμε λίγο, να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Αν λειτουργεί, αν δουλεύει. Και ποια είναι η αρρωγή που δέχονται πραγματικά τα σπίτια, οι οικογένειες που αποφασίζουν να μετακινηθούν σε περιοχές που μαστίζονται από την υπογεννητικότητα, που μαστίζονται από τη φύγη των ανθρώπων, που κινδυνεύουν να ερημώσουν κτλ. Αυτή η ιστορία τώρα στο Μαραθώνα, επιτρέψτε μου να σας πω, εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει. Έσκαψαν, λέει, όλο τον κήπο, δεν βρήκαν την ηλικιωμένη. Η κόρη της είπε ότι την είχε θάψει μέσα στον κήπο 10 χρόνια για να παίρνει τη σύνταξη. Αλλά δεν τη βρήκαν. Τα έβρισκαν κάτι, εν πάση περιπτώσει. Τα έβρισκαν κάτι. Μία είδηση της τελευταίας ώρας, επί της ουσίας, ο 43χρονος και η Γερμανίδα είναι βιολογικοί γονείς του νεκρού βρέφους. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε την ομιλία Ανδρουλάκη για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Προσωπικά δεν βλέπω διαφορά, για να είμαι ειλικρινής. Και επειδή σήμερα έτσι κάτσα και διάβασα πάρα πολύ για το τι σκοπεύει να κάνει το ΠΑΣΟΚ, για την ανασύνταξη των δυνάμεων κτλ. Δεν έχω, δεν βλέπω. Δεν βλέπω πραγματικά πώς μπορεί να κυλήσει αυτό το πράγμα. Οι επόμενες ημέρες, να ξέρετε, η επόμενη εβδομάδα οπωσδήποτε, οι επόμενες ημέρες θα είναι ημέρες διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έτσι. Θα έχουμε τις εξαγγελίες τις κυβερνητικές και νομίζω ότι όλα θα κινηθούν γύρω από εκεί. Θα έχουμε δημοσκοπήσεις πολλές, να τις περιμένετε, και θα δούμε τι θα καταγράψουν και πώς θα καταγράψουν το πολιτικό σκηνικό. Έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνω. Εννοείται, κύριε Γιώργο, ενικός και μόνο ενικός. Χαιρετισμού στη δροσιά Χαλκίδας. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Καλή ακρόαση να έχετε. Ο κύριος Διονύσης λέει: τι έγινε, τελείωσε, λέει, και κατσαμπέκι, ένας φεύγει. Κύριε Διονύση, τα λέω από τη Δευτέρα. Και σήμερα το πρωί μιλάγαμε με την Ελένη. Είναι σε άδεια το κορίτσι μας. Αύριο τελειώνει η άδειά της και τη Δευτέρα έχει και βάρδια, μάλιστα στις ειδήσεις το πρωινή.
και τη Δευτέρα το βράδυ, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, θα είμαστε μαζί στις 9 η ώρα. Ορισμένοι, θέλω να σας πω, έχετε, δεν ξέρω πώς να το πω, για να μην, θα μου πείτε και να παρεξηγηθείτε, δεν απεθάνουμε κιόλας. Λοιπόν, ορισμένοι έχετε το δηλητήριο, δεν το έχετε στην άκρη της γλώσσας. Έχει, ξεχυλίζει, βγαίνει, απεχύνεται. Έτσι. Ο άλλος χτες έγραφε κάτι απίστευτα. Εδώ τώρα ένας φεύγει. Κύριε Διονύση, αν έχει, το έχω ξαναπεί, όποιος έχει πρόβλημα δεν ακούει. Έχει σταθμούς, δηλαδή δεν μάτσω. Και τώρα και εδώ και χρόνια με τα ψηφιακά, δεν χρειάζεται να ψάχνεις κιόλας για να πέσεις πάνω στη βελόνα που παλιά ψάχναμε και λίγο αριστερά, λίγο δεξιά για να πιάσουμε σωστά. Πατάς το κουμπάκι και σε πάει στο επόμενο, στο προηγούμενο. Μην τρελαίνεστε. Κυρία Αργύρο, να στείλετε μήνυμα. Την άλλη Τρίτη θα έχουμε τον κύριο Ρίζο. Για τον κύριο Μητρόπουλο δεν νομίζω ότι βγήκε χτες την Πέμπτη ή χτες ή προχθές σε κάποια εκπομπή, οπότε λογικά δεν θα, μέχρι αύριο δεν νομίζω να ξαναβγεί. Δεν τον έχω δει δηλαδή και στο πρόγραμμα. Να στείλετε και θα το κρατήσω το μήνυμα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου δεν θα προχωρήσει λόγω των τουρκικών απειλών, μου γράφει ο κύριος Σταύρος. Δεν νομίζω, κύριε Σταύρο. Να το δούμε. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει ξεπεράσει σε αυτή τη φάση τα όρια στο επίπεδο της προκλητικότητας. Δεν μπορώ να πω όμως κάτι άλλο προς το παρόν. Γιατί θέλω να δω πώς το... Δεν ξέρω κιόλας. Διαβάζω στην Αλεξανδρούπολη, διαχειριστές συστήματος φυσικού αερίου ανάψης ένταξης Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας για τον κάθετο διάδρομο. Ενδιαφέρον έχει. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη και αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες. Πέτυχε νωρίτερα ένα γκολ ο Παναθηναϊκός, το οποίο ακυρώθηκε, αν δεν κάνω, γιατί ήταν την ώρα που έμπαινα στο στούντιο, νομίζω ότι υπήρξε υπόδειξη για offside, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Όχι, δεν συμφωνώ. Φίλε, δείξε κατανόηση καθόλου. Και άσε να το γνωρίζω εγώ καλύτερα ποιος έχει αρχίσει τι. Ξέρεις, δεν γίνονται όλες οι προτάσεις. Πώς το λένε. Δεν γίνονται όλες οι προτάσεις δεχτές. Υπάρχουν και απορρίψεις στις προτάσεις που μου γράφεις. Έλα. Εντάξει. Ο κύριος Σάκης Μανώλη λέει: έχει χάσει το ενδιαφέρον της ΙΔΕΘ. Γενικά, όλο λόγια λέει και υποσχέσεις και από τη Γανίτα τίποτα. Εντάξει. Η φετινή όμως, κύριε Σάκη, είναι προεκλογική. Βαθιά προεκλογική. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολύ καιρό ένα περίγραμμα του τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη θα έχει και τη γανίτα. Αυστηρή η γλώσσα τόσο που αφαίρεσαν στο σποτάκι το Καστελόρι. Τι είναι αυτό με το σποτάκι? Φόρσα Παοκάρα, τι έγινε με το σποτάκι? Αυτό που μου έχει στείλει έχει έρθει σε μεγέθυνση και δεν μπορώ να το δω. Μου γράφει ο κύριος Νίκος, ο Σαμαράς λέει θα φέρει τα πάνω κάτω. Το ερώτημα, κύριε Νίκο, είναι ποια είναι τα πάνω και ποια είναι τα κάτω. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Είναι από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Θα φέρει τα πάνω κάτω. Δηλαδή τι γίνεται? Η αντιστροφή. Και μετά τα κάτω είναι πάνω και τα πάνω έχουν πάει κάτω. Πόσο φοβερό. Και πλέον είναι κατεστημένο αυτό που δεν ήταν πριν.
και υποβιβάζεται στην δεύτερη θέση αυτό που ήταν κατεστημένο, μέχρι να ξαναγίνει κατεστημένο και άσε να το γνωρίζω εγώ καλύτερα ποιος έχει αρχίσει τι. Ξέρεις, δεν γίνονται όλες οι προτάσεις. Πώς το λένε, δεν γίνονται όλες οι προτάσεις δεχτές. Υπάρχουν και απορρίψεις στις προτάσεις που μου γράφεις. Έλα, εντάξει. Ο κύριος Σάκης Μανώλη λέει: έχει χάσει το ενδιαφέρον της ΙΔΕΔ. Γενικά, όλο λόγια λέει και υποσχέσεις και από τη Γανίτα τίποτα. Εντάξει, η φετινή όμως, κύριε Σάκη, είναι προεκλογική, βαθιά προεκλογική. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολύ καιρό ένα περίγραμμα του τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη θα έχει και τη Γανίτα. Αυστηρή λέει, γλώσσα τόσο που αφαίρεσαν στο σποτάκι το Καστελόρι. Τι είναι αυτό με το σποτάκι? Φόρτσα Παοκάρα, τι έγινε με το σποτάκι? Αυτό που μου έχει στείλει έχει έρθει σε μεγέθυνση και δεν μπορώ να το δω. Μου γράφει ο κύριος Νίκος ο Σαμαράς, λέει θα φέρει τα πάνω κάτω. Το ερώτημα, κύριε Νίκο, είναι ποια είναι τα πάνω και ποια είναι τα κάτω. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Είναι από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Θα φέρει τα πάνω κάτω. Δηλαδή τι γίνεται? Η αντιστροφή. Και μετά τα κάτω είναι πάνω και τα πάνω έχουν πάει κάτω. Πόσο φοβερό. Και πλέον είναι κατεστημένο αυτό που δεν ήταν πριν και υποβιβάζεται στην

προεκλογική, βαθιά προεκλογική. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολύ καιρό ένα περίγραμμα του τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη θα έχει και τη γανίτα. Αυστηρή λέει γλώσσα τόσο που αφαίρεσαν στο σποτάκι το Καστελόρι. Τι είναι αυτό με το σποτάκι? Φόρτσα Παοκάρα, τι έγινε με το σποτάκι? Αυτό που μου έχει στείλει έχει έρθει σε μεγέθυνση και δεν μπορώ να το δω. Μου γράφει ο κύριος Νίκος ο Σαμαράς, λέει θα φέρει τα πάνω κάτω. Το ερώτημα, κύριε Νίκο, είναι ποια είναι τα πάνω και ποια είναι τα κάτω. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Είναι από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Θα φέρει τα πάνω κάτω. Δηλαδή τι γίνεται? Η αντιστροφή. Και μετά τα κάτω είναι πάνω και τα πάνω έχουν πάει κάτω. Πόσο φοβερό. Και πλέον είναι κατεστημένο αυτό που δεν ήταν πριν και υποβιβάζεται στην δεύτερη θέση αυτό που ήταν κατεστημένο. Μέχρι να ξαναγίνει κατεστημένο και έτσι να ξαναγυρίσει, να ξανατουμπάρει. Ωραία είναι αυτά, πολύ ωραία. Έβλεπα χθες το βράδυ, είναι ενδιαφέρον θέμα και για εκπομπή. Έβλεπα, γύρισα και είχα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν ήθελα να κοιμηθώ και δεν μπορούσα και να κοιμηθώ. Καθόμουν και παρακολουθούσα κάποιες εκπομπές και είχε μία εκπομπή τέλος πάντων που δεν ήταν και stand-up comedy, δεν το λες, στο εξωτερικό. Όπου ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, πώς θα το πω τώρα, ο πρωταγωνιστής τέλος πάντων της παράστασης, αυτοσχεδίαζε με τον κόσμο, αλλά όχι σε επίπεδο χιουμοριστικό. Ρωτούσε τον κόσμο, ξεκίνησε αναφερόμενο στα όνειρα και όλον το μυαλό πήγε στα όνειρα που βλέπουμε όταν κοιμόμαστε. Αλλά εκείνος άρχισε να κάνει μια κουβέντα με τον κόσμο για όνειρα που είχαν και δεν κατάφεραν να τα πραγματοποιήσουν, για όνειρα που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν, για όνειρα που θα ήθελαν, που έκαναν και δεν μπόρεσαν ποτέ να προσεγγίσουν για διάφορους λόγους. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον ως θεματολογία. Δεν σου ακούστηκε, λέει, ενδιαφέρουσα η πρόταση Τσίπρα για τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ? Πρέπει να είναι ο πρώτος πολιτικός που αναφέρει τέτοιο νούμερο. Ενδιαφέρουσα η πρόταση μου ακούστηκε. Το έχει πει μέσω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το θέμα δεν είναι το ποιος θα το πει πρώτος και ποιος, το θέμα είναι ποιος θα το κάνει. Ενδιαφέρουσα τη βρίσκω. Το πόσο πώς το λένε, το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει ή να μην γίνει είναι το ζήτημα. Το είδα το πρόγραμμα, έκατσα και το είδα το πρόγραμμα χθες το βράδυ, την παρουσίαση δηλαδή. Έχω κάποια σημεία που βρίσκω ενδιαφέροντα, έχω κάποιες απορίες. Αυτά, λέει, που είπε πέρσι στη Δέθα Μητσοτάκης δεν τα έκανα, θέτησε κάποια από τις υποσχέσεις του? Θες να μου πεις, Γιάννη? Είμαι σίγουρος ότι την έχεις έτοιμη τη λίστα. Λοιπόν, τι έχει εδώ η εστία που είναι το Καστελόρο ίσως στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στο χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρθησε ο κύριος Μητσοτάκης την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Βέβαια, το συγκεκριμένο τώρα στιγμιότυπο, εντάξει, η αποτύπωση δεν είναι και πολύ καλή. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, Φόρτσα Παοκάρα. Και μόνο λέει που... Ναι. Ωραία, κύριε Διονύση, αφού έχετε τέτοια θέματα λοιπόν, γιατί το συζητάμε? Εσείς έχετε βάλει στο μυαλό σας κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και έχετε και την εικόνα για το πώς δεν θα λειτουργήσει, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Ναι, κύριε Σπύρο, αυτό θα σας πω τι να κάνω. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vaner. Μάλλον ρομαντική αναρχική, φίλε. Δεν μπορώ, τι να. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά

0: Είπαμε, η υπηρεσία βγάζει τις βάρδιες. Λοιπόν, εάν ενδιαφέρει λίγο το σταθμό, άμεση ενημέρωση και δωρική για τη ληστεία στο κοσμηματοπολείο του Λαγκαδά. Γιατί, κύριε Κώστα, ήσασταν αυτόπτης μάρτυρας. Έχετε εικόνα τι είδους? Για να δω τι μου έχει στείλει και ο Πάνος. Μετρητά, λέει, κάρτα ή χέρι και πόδι. Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι μια κυρία που έχει πάει να ψωνίσει. Έχει φτάσει στο ταμείο, έχει αδειάσει το καρότσι. Και η ταμείας κρατάει ένα μπαλτά και της λέει: μετρητά, κάρτα ή χέρι και πόδι. Καλό. Καλό, Πάνο. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Κύριε Αντώνη, η κυρία Ελένη επιστρέφει πρώτο Θεός την Δευτέρα. Και στις ειδήσεις, εφόσον σας ενδιαφέρει αυτό, και στην εκπομπή. Το Μαρόκο, λέει, την είδε Τουρκία και διεκδικεί να πάρει τους δύο ισπανικούς θύλακες, Θέουτα και Μελίγια. Ας το έχουμε κατά νου εμείς, που σαν να έχουμε παρατήσει λίγο το Καστελόριζο. Εντάξει, τώρα το Μαρόκο. Καλά, η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι κάθε χρόνο, εάν δεν είναι προεκλογική χρονιά, η ΔΕΦ πλέον δεν έχει τη δυναμική που είχε κάποτε, αλλά στις προεκλογικές χρονιές πάντα υπάρχει ένταση. Ναι, εντάξει. Μη με βάλεις τώρα να αρχίσω να ψάχνω τις υποσχέσεις. Δεσμεύομαι ότι αύριο θα έχω όλη τη λίστα. Αλλά επειδή σου λέω εσύ την έχεις σίγουρα, στείλτε μου από τώρα για να αρχίσω να ψάχνω. Να με βγάλεις και από τον κόπο δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Ωραία. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε. Η πιο ειλικρινής, λέει, δήλωση που έχει γίνει ποτέ από αριστερό πολιτικό τσακαλώτος στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 23 δεν ήταν κοστολογημένο. Θεωρούσαμε ότι εντάξει, στην αντιπολίτευση είμαστε, μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω. Θεωρώ την δήλωση, μπορεί να είναι ειλικρινής, δεν ξέρω. Θεωρώ όμως τη δήλωση πολιτικά άστοχη. Αυτά ο κύριος Τσακαλώτος, εφόσον θέλει να είναι εντάξει με τον εαυτό του, όφιλε να τα πει όταν αναλάμβανε υπουργεία. Και να πει ότι, παιδιά, εντάξει, ή να μην αναλάβει. Εγώ έχω πει στη διακυβέρνηση της χώρας άνθρωποι οι οποίοι κατόπιν εορτής αναγνωρίζουν σφάλματα τα οποία φέρονται να γνώριζαν ότι γίνονται. Για μένα είναι, διαγράφονται διαβίου. Πες το εκείνη την ώρα. Πες εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ να αναλάβω, διότι αυτό δεν μπορώ να το υπηρετήσω. Διότι αυτό δεν είναι έτσι όπως το λέμε. Λοιπόν, αλλά άμα είναι να πέφτουν τα μπικικίνια στην τσέπη και είμαστε καλά και μετά θυμόμαστε να τα πούμε, εντάξει, όλοι καλοί είναι. Είδατε καμία μείωση στα ράφια, εσείς, κύριε Νίκο? Δεν ξέρω, περιμένω να μου πείτε εσείς. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφω.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Και διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τους αυθαίρετους και ανυπόστατους τουρκικούς χειρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο real.gr. Να πληρώσει αναδρομικά για τα όπλα που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία θα ζητήσει από την Ευρώπη ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτησή του. Με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο της Πρέβεζας οδηγήθηκαν 3 παιδιά λόγω ενδείξεων σοβαρής παραμέλησης και υποσιτισμού.

0: Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, γεια σας κυρία Γιώτα. Σε ένα λέει αθόρυβο κρυφό. Τι είναι αυτό για τα τραγούδια? Ναι, ηρεμία. Εντάξει, τα τραγούδια είναι ένα θέμα. Κάθε μέρα, αύριο Παρασκευή λίγο, θα δούμε πώς θα το πάμε. Ας ξημερώσω εδώ στη μέρα, να δούμε και τι έχει επικαιρότητα. Κατά τα λοιπά λέει, μείωση καμία, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου. Και η κυρία Άννα μου λέει, στο ερώτημα του κυρίου Νίκου, είδατε καμία μείωση στα ράφια? Τι μου λέει η κυρία Ιωάννα, μισό λεπτό να το βρω. Καλησπέρα λέει, μάλλο καμία μείωση στα ράφια, ούτε για δείγμα. Λοιπόν, τώρα θα σας πω, επειδή το έχω ξαναπεί και δεν θέλω να κοροϊδεύω, στα είδη τα οποία εγώ παρακολουθώ, γιατί είναι αυτά τα οποία αγοράζω και άρα μπορώ να έχω πιο άμεση εικόνα, επειδή μπήκα και σήμερα και έριξα μια ματιά στις τιμές, δεν έχω δει μείωση. Είδα κάποια πραγματάκια στις λίστες αυτές, νέα μειωμένη τιμή, δεν ξέρω αν είναι όμως αυτό της συμφωνίας κτλ. Επίσης θέλω να σας πω, επειδή μιλούσα με έναν εργαζόμενο στο σούπερ μάρκετ που μου είπε ότι αυτά μου λέει που έχουμε βάλει σε μειωμένες τιμές τις, πώς το λένε αυτά για τα σχολεία, δεν πρόκειται μου λέει να πουλήσουμε τίποτα, διότι απλούστατα σπάνια μου λέει θα αγοράσει κάποιος από σούπερ μάρκετ προϊόντα για σχολεία, τετράδια, είναι πολύ σπάνια, στην ανάγκη δεν έχουμε, μας τελείωσε κτλ. Ο κύριος Μιχάλης λέει, ποιος ο λόγος να συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ που έχεις βάλει σε όλες τις γειτονικές χώρες και έχεις σκοτώσει κόσμο? Το ερώτημα δεν είναι ποιος ο λόγος να συνεργαζόμαστε. Μ' αρέσει λέει, ορισμένοι πιστεύουν ότι άλλαξαν μια λέξη Ριζέη, ότι έκαναν κάνουν, πετάνε ότι τους έρχεται στο κεφάλι τη μία μέρα και την επόμενη το παίρνουν πίσω. Ο παπάς παίρνει πίσω ότι με έρχεσαι Ελλάς τα περικαταγραφής κοσμημάτων σε θηρίδες για τη φορολόγηση του πλούτου. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα γινόταν η καταγραφή κοσμημάτων σε θηρίδες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Είχε πει λέει ο κύριος Θανάσης ότι το ρεύμα θα ανέβει το πολύ 2 ευρώ, το είπε και το έκανε. Ο κύριος Δημήτρης στέλνει ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Θα το κρατήσω το μήνυμα κύριε Δημήτρη, γιατί θέλω να το δούμε, επειδή είναι μεγάλο, θέλω να το δούμε, να έχουμε χρόνο να το δούμε για το Καστελόριζο, για το πάρκο το QJEJ στο Βόρειο Αιγαίο, Φετιγέ Κάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μου γράφεται ένας φίλος, είδες μου λέει, δεν το είχα δει. Μου το στείλανε για να είμαι ειλικρινής. Αυτό το σποτάκι που έφτιαξε το ΚΚ με τον Κουτσούμπα και το GPS, ωραίο, είχε ενδιαφέρον. Χωρίς να είναι σύγχρονο με την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, είχε ενδιαφέρον. Λοιπόν, ρωτάει ο κόσμος για τις τιμές και για το αν είχαμε μειώσεις. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπαρδάλη. Λοιπόν, με ήρεμο τρόπο, ναι, θα σας αναφέρουμε και εμείς σε δικές μας έρευνες αν όντως έχουμε μειώσεις τιμών ή αν τελικά όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι επικοινωνιακού χαρακτήρα που το προετοιμάζουν εδώ και μήνες, αλλά ίσως δεν ευόδωσε όπως θα έπρεπε να ευόδωσε από την πλευρά του κόσμου, δηλαδή από την πλευρά του πολίτη καταναλωτή.
0: Να.
1: Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι σε μία έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι ναι, σε ορισμένα προϊόντα υπήρχαν μειώσεις, αλλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν μεγάλες αυξήσεις και φτάσαμε στο επίπεδο οι μειώσεις που γίνανε σήμερα να είναι πολύ λιγότερο, λιγότερο δηλαδή από τις αυξήσεις.
0: Να μην πέσει δηλαδή ούτε κάτω από την αρχική τιμή.
1: Θα σας πω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν μακαρόνια, πένες, οι οποίες έχουν πριν την έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή είχαν ένα 39 αρχές Αυγούστου και φτάσανε τώρα με μειωμένη τιμή να πωλούνται ένα 73. Δεν το λες και μείωση τιμών αυτό. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα μακαρόνια της ίδιας εταιρείας, τα οποία βρίσκεις 0,88, 0,95 σε προσφορές, 1,05, και σήμερα η τιμή μειωμένη με βάση το καρτελάκι να πωλούνται 1,43.
0: Καλά, οι προσφορές υπήρχαν και πριν και υπάρχουν και τώρα, δεν είναι...
1: Θα σας πω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Εάν με βάση λοιπόν τα σούπερ μάρκετ κατά καιρούς, όταν και όχι κατά καιρούς, κάθε 15 μέρες βγάζουν φυλάδια με μειωμένες
0: προσφορές. Ναι,
1: προσφορές.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δείτε τα φυλάδια, βλέπουμε περιπτώσεις μείον 30, μείον 40 %. Και πολλές φορές και μείον 50% μείωση τιμής.
0: Ναι.
1: Άρα γιατί να προτιμήσω εγώ τη μειωμένη τιμή συγκεκριμένων προϊόντων και να μην προτιμήσω τις προσφορές που μου προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ κατά χρονικά διαστήματα. Και πλέον ένα cream crackers είχε 1,47 πριν την έναρξη της μειωμένης τιμής και τώρα το βρήκα 1,39. Αν το πάρετε 2-1 στη συσκευασία των τριών έχει 3,90. Γιατί να πάω να πληρώσω δηλαδή εγώ 4,20 ενώ μπορώ να γλιτώσω 30 λεπτά.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Λεχουρητή. Καλά, δεν ανακάλυπτε την Αμερική. Φαντάζομαι το ξέρετε και το ξέρουν και πολλοί καταναλωτές. Ότι οι προσφορές είναι κυκλικές. Τι θέλω να πω. Ο Παρδάλης αυτό το 15ήμερο έχει προσφορά στα παγωτά. Ναι. Και το επόμενο 15ήμερο έχει ο Λεχουρήτης προσφορά στα παγωτά, έτσι.
1: Σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Γι' αυτό έχω πει εγώ ότι εκείνο που κάνατε πολίτες καταναλωτές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή έρευνα αγοράς, πηγαίνατε στο ένα σούπερ μάρκετ, πηγαίνατε στο δεύτερο, πηγαίνατε στο τρίτο και βλέπατε τις προσφορές, βλέπατε τις τιμές, κάντε το και τώρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένετε τα ταμπελάκια μειωμένης τιμής για να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Και παράλληλα, μην ξεχνάμε το βασικότερο απ' όλα. Οι 1.700 κωδικοί αφορούν το σύνολο των σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν σε αυτήν, όπως θέλει να λέγει η κυβέρνηση.
0: Τη συμφωνία, κύριε.
1: Ναι. Συμφωνία. Mm. Δεν είναι εθνική συμφωνία. Είναι συμφωνία κυρίων με συγκεκριμένες αλυσίδες. Και όχι γιατί η εθνική συμφωνία περιλαμβάνει και τον ψαρά, περιλαμβάνει και το μανάβι, περιλαμβάνει και το μπακάλι των μικρών, το μινι μάρκετ. Περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων και όχι τις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Αυτό που έγινε δηλαδή με λίγα λόγια ήταν μία κίνηση, συνεργασία, πέστε το, συμφωνία κυριών, πέστε το, με συγκεκριμένες αλυσίδες για να μειώσουν άλλους 100, άλλους 200, άλλους 300. Στο σύνολο όλων αυτών των σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν θα είναι 1.700 κωδικοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα μπει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ και θα δει 1.700 κωδικούς σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Γιατί πάρα πολλοί καταναλωτές με παίρνουν και μου λένε «Μα εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ τάδε Λεχουρίτης και είδα, μέτρησα 200 κωδικούς».
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας, μισό λεπτό, και 200 κωδικούς και πολλοί είναι να τους μετρήσει κάποιος, γιατί 200 προϊόντα δεν αγοράζεις.
1: Όχι, επειδή είναι διάδρομοι. Άλλο λέω. Επειδή είναι διάφορο, είναι εύκολο να του μετρήσει. Έτσι. Δεν είναι δύσκολο να μετρήσει πόσοι κωδικοί συμμετέχουν στο τιμόν. Αυτό ήθελε να πει κάποιος. Αλλά και πέραν από αυτό, θα σας πω, κύριε Παρδάλη, το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπάρχουν σχετικές καταγγελίες πάνε ακράτειας. Είχαν 29,75 και μετά από 4 μέρες είχαν φτάσει 47 και τόσο ή 49 και κάτι. Αυτή η διαφορά, η μεγάλη διαφορά τιμής, όχι ότι απαγορεύεται, όχι ότι δεν επιτρέπεται, απλά η αγορά ζει σε μια παράλογη αύξηση τιμών. Δεν ανταποκρίνονται οι τιμές στην πραγματική αγορά του προϊόντος.
0: Ναι, εντωμεταξύ θέλω να σας πω ότι επειδή αναφέρατε το συγκεκριμένο προϊόν, ότι προϊόντα σαν και αυτό σπάνια μπαίνουν σε προσφορά.
1: Ναι, σήμερα να σας δώσω να καταλάβετε. Είδα κοτόπουλο επώνυμης μάρκας, πολύ καλής εταιρείας δηλαδή, και το είχε 2,69 από 3,09 που το είχε το προηγούμενο διάστημα και σε άλλες περιπτώσεις χωρίς να υπάρχουν προωθητικές ενέργειες, το συγκεκριμένο κοτόπουλο το είχαν 4,30.
0: Ναι.
1: Και έφτασε να πωλείται σήμερα 2,69. Θα μου πείτε προσφορά. Ναι.
0: Είναι προσφορά.
1: Αλλά είναι κίνητρο τον καταναλωτή να αγοράσει μέσα από την προσφορά και όχι από τις μειωμένες τιμές. Αυτό ήθελα να αναδείξω.
0: Σωστό. Βέβαια η προσφορά
1: δεν είναι η πανάκια της αγοράς. και παράλληλα να πούμε, κύριε Παρδάλη,
0: ναι,
1: δεν παρατηρούμε αυξήσεις μόνο στα τρόφιμα, στα είδη περιποίησης, στα καθαριστικά. Παρατηρούμε και στα οικοδομικά υλικά, παρατηρούμε και στα ρούχα, παρατηρούμε και στις...
0: στις πρώτες ύλες, μα το έχουμε αναδείξει αυτό και έχει εκτοξεύσει και τις τιμές και πώλησης ακινήτων και ενοικίασης.
1: Ναι, είναι αυτό το οποίο λέγαμε και τις προάλλες για τις ξένες πλατφόρμες που βάλανε το πρόστιμο των 3 ευρώ σε κάθε προϊόν και τελικά αντί να μειωθεί η κίνηση των παραγγελιών, αυξήθηκε η
0: λοιπόν,
1: κίνηση.
0: Λοιπόν, θέλετε να σας πω τώρα ποιο είναι το κόλπο, επειδή το παρακολούθησα τις τελευταίες ημέρες. Το 3 ευρώ το έχουν μετακυλήσει κανονικά στον καταναλωτή.
1: Ναι, ακριβώς. Οι
0: πλατφόρμες. Δηλαδή δεν το απορρόφησαν. Τι έκαναν.
1: Ορισμένα προϊόντα το απορρόφησαν.
0: Ναι,
1: θα
0: θα σας πω τι έκαναν. Σου λέει μικρότερη ποσότητα αγοράς, 2 τεμάχια.
1: Ναι.
0: Σου πουλάει δηλαδή παραπάνω τεμάχια που εγώ, δεν είμαι, που εγώ δεν είμαι και βέβαιος ότι τα χρειάζεσαι. Γιατί κάποια πράγματα δεν τα θες να τα έχεις διπλά.
1: Για εμένα πάντως δεν είναι το. Καταρχάς το είχα δηλώσει από την αρχή ότι αυτή η πολιτική θα επιβαρύνει τον καταναλωτή και δεν θα τιμωρήσει τις πλατφόρμες.
0: Όχι, το μόνο που κάνουν είναι να καθυστερούν στο τελωνείο αυτό.
1: Μπράβο, ένα το κρατούμε.
0: Αυτό. Γιατί το ρώτησα αρμοδίως και μου είπανε, έρχονται, μου λένε ακριβώς οι ίδιες, ίσως και περισσότερες παραγγελίες.
1: Σωστά.
0: Και απλά καθυστερούν περισσότερο στο τελωνείο.
1: Μπράβο, αυτά που σας είπα εγώ δηλαδή. Και το άλλο, πού πάνε αυτά τα λεφτά, το 3 ευρώ για το κάθε προϊόν. Μπορεί κάποιος υπεύθυνος να μας απαντήσει, είτε από την Ελλάδα, ποιος το επιβάλλει? Το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς. Ποιος το εισπράττει? Σε ποια ταμεία πηγαίνουν αυτά τα χρήματα και πού διατίθεται?
0: Ναι, και έχουν κάνει και άλλα κόλπα τώρα. Δηλαδή έρχονται πράγματα τώρα από την Κίνα και σου λέει ότι μπορείς να πληρώσεις με αντικαταβολή.
1: Ναι.
0: Ενώ
1: παλαιότερα δεν ήσχε.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί η ασφάλεια ενός δικτυακού καταστήματος με μεταφορικά και από πολύ μακριά είναι να προπληρωθεί για να είναι βέβαιο ότι θα παραλάβει.
1: Θα πάρει τα λεφτά και δεν θα πάρει πίσω το προϊόν.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα το άλλαξαν για τους δικούς τους λόγους και σκοπούς. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ και επιμένω σε αυτό. Είναι σαν την τιμωρία κάποιων επαγγελματιών που αν δεν κάνουν τζίρο επειδή χρησιμοποιούν το POS πάνω από 120.000 τους επιβάλλει ένα πέναλτι η τράπεζα ετησίως 70, 80 ή 90 ευρώ. Άλλη τράπεζα χρεώνει 94 ευρώ, άλλη 80, και λένε κάποιοι έξυπνοι ότι ξέρετε, ωραία, ο επιχειρηματίας κλέβει, δεν κόβει αποδείξεις και γι' αυτό του επιβάλλει το πρόστιμο. Μα έλα, είναι δυνατόν? 120.000 ευρώ τζίρο μπορεί να κάνει ο Μανάβης στη λαϊκή αγορά, ή μπορεί να κάνει ένα μικρό καφεκοπτίο, ή μπορεί να κάνει δεν ξέρω, μια μικρομεσαία τέλος πάντων επιχείρηση 120.000 ευρώ τζίρο, δηλαδή 10.000 ευρώ το μήνα εισπραξή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ελέγξτε το. Μιλάμε για 378.000 ελεύθερους επαγγελματίας που τιμωρούνται γιατί δεν έχουν κάνει τζίρο πάνω από 120.000 ευρώ.
0: Πάντως ακούγεται ότι θα υπάρξει εξαγγελία για τους ελεύθερους επαγγελματίες τώρα στη Διεθνή Χρήση Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν και τι εξαγγελία.
0: Ακούγεται, λέω.
1: Ναι, ακούγεται. Και μακάρι να είναι.
0: Και για να ξέρετε, για να ακούγεται.
1: Σίγουρα κάτι θα δώσει.
0: Κάτι θα υπάρξει.
1: Το ζητούμενο όμως ποιο είναι, γιατί ακούμε.
0: Το τεχμαρτό πολλά... νομίζω ότι είναι το.
1: Ναι, ένα το
0: τεχμαρτό.
1: Τεχμαρτό, ένα αυτό. Και δεύτερο, άκουσα εχθές τον κύριο Πρωθυπουργό να εξαγγέλει τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος σε 0,115 την κιλοβατόρα από την πλευρά της ΔΕΗ. Και θέλω να πω γιατί είναι σημαντικό. Γιατί υπάρχουν πολλά παράπονα από την πλευρά των καταναλωτών, ότι αυτό δεν είναι τωρινό. Όταν πήγαινες και έκανες σύμβαση με τη ΔΕΗ στο μπλε τιμολόγιο, σου έλεγε έχεις δύο επιλογές. μία με το 145 και η άλλη με το 115. Το 115, για να πετύχεις αυτή την τιμή, θέλεις να δώσεις πάγια εντολή στην τράπεζα να πληρώνεται ο λογαριασμός, και 3,5 ευρώ το πάγιο, το μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώσεις το 145, 0,145. Το ίδιο ίσχυε και τότε, το ίδιο ίσχυε και τώρα. Δεν άλλαξε τίποτα. Και όχι μόνο. Επειδή πήγα στη ΔΕΗ για να το ερευνήσω, μου είπαν, εμείς από το κατάστημα δεν δίνουμε τέτοιες προσφορές. Θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο και να επικοινωνήσετε για να πετύχετε αυτήν την καινούργια σύμβαση. Θέλω να πω, δεν είναι έτσι όλα όπως τα λένε, ότι υπάρχουν χαμηλότερες χρεώσεις, και παράλληλα υπάρχει και μια καταγγελία πλέον προσωπικά και από εμένα, πες από εμένα, ναι. Έρχεται ο λογαριασμός κάθε μήνα. Με τι καταμέτρηση το ρολόι? Αυτά τα ρολόγια, επειδή κοίταξα το δικό μου το ρολόι και είδα ότι είναι το αναλογικό ρολόι με το δίσκο.
0: Ναι, τα δεν έχουν αντικατάσταση.
1: Μπράβο.
0: Στα ψηφιακά είναι πολύ πίσω. Προστά. Ακόμα.
1: Πάρα πολύ πίσω. Είμαστε στο 10%, το 15% της συνολικής ανάγκης.
0: Κάπου εκεί, κάπου εκεί.
1: Μπράβο. Ελάτε λοιπόν να δούμε. Πώς μου στέλνεις εμένα κάθε μήνα λογαριασμό για να πληρώνω το λογαριασμό κάθε μήνα? Έχει στείλει καταμετρητή και μετράει τις κιλοβατόρες, ή θα πληρώνω αφαίρετα κάθε μήνα ό,τι θέλεις εσύ και στο τέλος του τετραμήνου που θα έρχεται ο καταμετρητής θα μου βγάζεις τον εκαθαριστικό λογαριασμό? Τι νέα κόλπα είναι αυτά?
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν τα βλέπω και φρόνημα. Θα μου πείτε, μα αυτό ισχύει και στις ιδιωτικές εταιρείες.
0: Σωστό.
1: Γιατί, ιδεή, τι είναι,
0: γιατί
1: είναι,
0: καλά, όχι, και πλέον όλες οι ιδιωτικές είναι, τι είναι?
1: Μπράβο. Πλέον δεν υπάρχει κρατική εταιρεία. Η ΔΕΗ που λέγεται Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δεν είναι Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον και αυτή ιδιωτική. Μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών το κράτος, αλλά υπάρχουν και ιδιώτες που, αν συγκεντρωθούν όλοι μαζί, ξεπερνάνε το 30% που έχει το κράτος. Το κράτος έχει το 30% και οι υπόλοιποι έχουν το 70%.
0: Ναι.
1: Άρα, αν συγκεντρωθούν ο Λεχουρίτης, ο Παρδάλης, ο Αγγελόπουλος, ο Νεοφώτιστος και οι υπόλοιποι που έχουν τις μετοχές, έχουν τη διαχείριση της ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι έχουν υπογράψει και ποιος έχει το management και τι γίνεται. Αλλά δεν είναι πάντως Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Λεχουρίτη.
1: Πολλά είπαμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά είχαμε καιρό να
0: και θα τα τώρα και την άλλη εβδομάδα με τη Διεθνή Έκθεση και την παράλληλη θα έχουμε πολύ πρώτα του ζωή.
1: Ο καθένας θα τάζει, άλλος θα λέει τη σαυροφυλάκια θα ανοίξουμε, άλλος τι χρηματοτηρίδες θα ανοίξουμε.
0: Ναι, εντάξει, είναι εδώ, τώρα είμαστε να ράβουμε τσέπες γι' αυτό
1: και να
0: κρύβουμε τα τιμαλφή.
1: Ως λαός έχουμε μπει μάλλον στην πλειοδοσία. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα? Αυτό βλέπω εγώ.
0: Ισχύει. Η προεκλογικά βέβαια πάντα λειτουργεί.
1: Σίγουρα. Αλλά μην δίνεις πολλά, ρε παιδιά. Μην δίνετε και πολλά, γιατί στο τέλος δεν θα πάρουμε τίποτα.
0: Καλό βράδυ, κύριε Λεχουρίτη. Είμαστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ ο Γιάννης ένα πίνακα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία για την ιδιωτική ετικέτα στην Ευρώπη. Θα τα διαβάσουμε μετά τις ειδήσεις και αφού επιστρέψουμε. Λοιπόν, μετά τις 10 ανοίγουμε γραμμές 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε.
13: Η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Του Λουίς Ντε Λα Φουέντε που κατέκτησε το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather.
14: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Ανεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10, βράδυ 5ης, 3 Σεπτεμβρίου. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει, και ο κύριος Μανώλης, ο συνονόματος από τη Βάρκιζα, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε κύριε Μανώλη.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν μου λέτε, ο Μητσοτάκης θα κάνει και εγγένεια στη ΔΕΦ.
0: Τι εγγένεια?
1: Έλατε, τι εγγένεια? Έχει τρελαθεί να εγγενιάζει τα πάντα.
0: Πού και πού και όπως στη ΔΕΦ, όλο και κάτι.
1: Δεκαετία 90-2000 κορυδεύαμε το Λαλιώτη και το Πασόκ. Αυτοί έχουν πάει σε άλλη πίστα. Είναι 4K η ανάλυση. HDR κλπ. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε η ΔΕΦ, δεν είμαστε έμποροι. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι για χειραγώγηση, και ειδικά με τον γκάζο που πάθανε οι εταιρείες το 19, που είπανε κιόλας ότι μας απειλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην βάζουμε μικρά ποσοστά κλπ. Είναι τελείως αναξιόπιστες. Δηλαδή, εντάξει, τώρα κάθε μέρα μια δημοσκόπηση, κάθε κανάλι έχει τη δημοσκόπησή του. Είχαμε μια φαγούρα, μα μια φαγούρα, τέλος πάντων.
0: Γιατί οι δημοσκοπήσεις έχουν...
1: Ελάτε τώρα. Το πολύ το κύριε Λέσον το βαριέται και ο παπάς τώρα. Εντάξει, κάθε μέρα μια δημοσκόπηση. Δηλαδή, εντάξει, λένε και την άλλη ηλικιότητα για να έχουν καλυμμένη τη φωλιά τους. Είναι φωτογραφία της στιγμής. Πρέπει, δεν μας ενδιαφέρει η στιγμή. Τα παρατήστε μας με τις στιγμές. Λοιπόν, τόσο πολύ ασχοληθήκαμε. Τώρα, αυτό το πράγμα που λέτε όλοι οι δημοσιογράφοι, οι προκλήσεις των Τούρκων. Ο Ερντογάν δεν προκαλεί. Έχει σχέδιο ο άνθρωπος.
0: Καλά, προκαλεί, πώς δεν προκαλεί?
1: Δεν είναι προκαλεί. Τώρα προκαλώ εγώ, άμα βγάλω το χέρι μου από το παράθυρο του αυτοκίνητου και αρχίζω και μου τζώνω. Αυτό είναι πρόκληση. Τι του κάνω? Λοιπόν, αυτό είναι σχέδιο. Μας βρήκε μπόσικους και κάνει παιχνίδι. Σιγά σιγά, ούτε πόλεμο πρόκειται να κάνει ποτέ. Έκανε πόλεμο για τα ίμια που χαθήκανε. Έκανε πόλεμο για την Κάσο, το μεγάλο ξεφτιλίκι. Καλά, έκανε πόλεμο για το Κύπρο, δεν ήταν αυτός τότε. Αλλά πάει και Κύπρος. Αμαχητή. Σχεδόν. Τουλάχιστον από μεριάς Ελλάδας. Οι Κύπροι θυσιαστήκαν όσοι προλάβανε. Λοιπόν, και έχουμε τώρα την κυβέρνηση να προσπαθεί να καλύψει τα ακάλυπτα. Έτσι βγαίνει αυτός ο Λοβέρδος, ο υπουργός εξωτερικών, καλά το λέω, πρώην δημοσιογράφος, και λέει κάτι τετριμένα πράγματα, κάτι κοτσάνες, κάτι μας έχουν ζαλίσει με το διεθνές δίκαιο και διεθνές δίκαιο και διεθνές δίκαιο. Καλά, όταν θα κάνουν ίμια και κανένα άλλο νησί, π.χ. το Καστελόριζο, το οποίο το νομίζω το Marine, πώς το λένε,
0: το Marine Traffic, ναι.
1: Το Marine Traffic εκεί το λέει με τουρκική ονομασία.
0: Δεν λέει το Καστελόριζο. Έχει κάνει μια παρέμβαση η Τουρκία και έχει ορίσει ένα θαλάσσιο πάρκο, ξέρω εγώ πώς.
1: Ναι, θαλάσσια πάρκα και απαντάμε εμείς δεν έχει ένομα συμφέροντα. Μάλιστα. Και κάτι τρέχει στα γύστικα. Δεν έχει ένομο συμφέροντα. Ένομο ενδιαφέρον, αποτέλεσμα, όπως το λέει. Λοιπόν, μας έχουν βρει. Φοβούνται οι άνθρωποι. Γιατί φοβούνται? Γιατί προφανώς ξέρουν ότι η κατάσταση του στρατεύματος δεν είναι για πόλεμο.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι.
1: Με τα Ραφάλ που μας έχουν.
0: Όχι, μισό λεπτό. Ναι, το στράτευμα είναι απολύτως έτοιμο για τα πάντα. Το θέμα είναι να μην.
1: Πού το ξέρετε?
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Κύριε Μανώλη, το που το ξέρω, το ξέρω.
1: Πεζικό, έχουμε πεζικό. Αυτά τα.
0: Τι εννοείται να έχουμε πεζικό?
1: Έχουμε στρατό, ποιος θα πάει
0: έχουμε
1: να πολεμήσει.
0: Έχουμε και στρατό ξηράς έχουμε βεβαίως.
1: Ποιος θα πάει να... μόνιμοι. Δεν είναι μόνο οι μόνιμοι. Τι θα πάνε οι πιτσιρικάδες που πάνε για 9 μήνες.
0: Να σας πω κάτι, έτσι είναι ο στρατός, έτσι είναι.
1: Έτσι τον έχουμε κάνει εμείς 9 μήνες.
0: Καλά,
1: 9 μήνες, μείον ένα μήνα.
0: Υπάρχουν και χώρες που δεν έχουν καθόλου, έχουν μόνο το μόνιμο προσωπικό.
1: Καλά, δεν είναι, είναι φλωροχώρες, σαν την Ελβετία.
0: Δεν είναι θέμα φλωροχώρας.
1: Απειλές.
0: Κύριε Μανώλη, οι εξοπλισμοί που έχουν γίνει, ασχέτως του αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τις δαπάνες, είναι σημαντικοί. Η Τουρκία έχει θορυβηθεί πάρα πολύ από αυτούς τους εξοπλισμούς.
1: Ωραία.
0: Και έχει ανησυχήσει πάρα πολύ.
1: Ωραία. Εμείς δεν έχουμε, δεν κατασκευάζουμε.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Και αυτοί ετοιμάζονται να φτιάξουν και αεροσκάφο κάποια στιγμή. Εμείς
0: αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Ούτε πατίνι δεν φτιάχνουμε. Λοιπόν, πετάει τον ντρόν και φεύγουν τα 2 F-16, δηλαδή ήμαρτον. 2 F-16 για ένα ντρόν.
0: Αυτό
1: κι αν είναι κατασπατάλη.
0: Αν αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο, καλώς γίνεται.
1: Ποιο πρωτόκολλο τώρα, απλά δεν έχουμε τρόπο να τα αναχαιτήσουμε, να τα ρίξουμε. Μην πούμε, ρίξιμο, κατάρριψη.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό που λέτε ότι δεν έχουμε τρόπο.
1: Ποιο δεν ξέρετε?
0: Αυτό που λέτε ότι δεν έχουμε τρόπο. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε τρόπο. Απλά υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται.
1: Ωραία, ο τρόπος ήταν τα 2 F-16 δεν το ρίξανε. Μπορεί να ήταν κατασκοπευτικό. Μπορεί να έχει κριτικά και να πήγαινε σε μια...
0: Το λόγο δεν το γνωρίζω.
1: Λοιπόν,
0: αυτά είναι θέμα...
1: Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε το λόγο τώρα. Βλέπουμε τα γεγονότα. Σουρωτήρι. Περνάνε όπλα, περνάνε με μετανάστες, περνάνε... Δηλαδή μια χώρα ξέφραγκο αμπέλι.
0: Ναι, προσωπικά δεν θεωρώ ότι η χώρα είναι σουρωτήρια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πώς είναι σουρωτήρια, κάθε μέρα δεν περνάνε μετανάστες από την Τουρκία, από τη Λιβύη και από
0: καλά,
1: και
0: αυτό από τους ελέγχους υπάρχουν πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, προφανώς και υπάρχουν.
1: Και έχουμε και έλεγχο, αφού πάει το λιμενικό και τους παίρνει μέσα. Έχει γίνει ταξί το λιμενικό. Ήσαν αυτά τα βάντα που πάνε στο αεροδρόμιο, τα μαύρα και φέρνουν τον κόσμο. Αυτό ίδιο πράγμα είναι.
0: Είστε υπερβολικός.
1: Μα γιατί ψέματα είναι, δεν τους φορτώνουν τα λιμενικά και τους φέρνουν μέσα.
0: Συγγνώμη, αλλά αν έχουν πέσει τη θάλασσα, έτσι πρέπει να γίνει.
1: Όχι, μα δεν πέφτουν όλοι στη θάλασσα.
0: Όταν θα πέσει τη θάλασσα, το λιμενικό θα κάνει την περισυλλογή.
1: Ωραία, τους πάει στη στεριά και μετά φεύγουν με αεροπλάνο ή με άλλο πλοίο από εκεί που ήρθανε.
0: Δεν είναι τόσο, απλό, κύριε Μανώλη.
1: Υπάρχουν νησιά που είναι περισσότεροι μετανάστες από τους μόνιμους κατοίκους.
0: Ναι, και λέω ότι δεν είναι τόσο απλό.
1: Και θα βγει. Κοιτάξτε, το ένα δεν είναι απλό. Το άλλο δεν είναι εφικτό. Θα πάμε διακοπές τότε. Και να δώσουμε τα κλειδιά της χώρας στην αντικλείδη, στη γερμανική πρεσβεία και στην αμερικανική. Γιατί αυτοί πραγματικά κυβερνάνε.
0: Με αυτή τη σειρά ή να αλλάξουμε τη σειρά.
1: Όποια να είναι. Τώρα ποια είναι πιο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Κλειδαράδικο.
0: Πάμε έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Ευχαριστώ κύριε Μανώλη.
1: Αυτά. Και
0: καλό βράδυ. Να είστε καλά. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας κυρία Αναστασία.
2: Πήρα να πω για την ακρίβεια. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Όπως ήταν τα πράγματα είναι και τώρα. Και το να τα λέμε μεταξύ μας, εγώ πιστεύω δεν έχει νόημα. Πρέπει να τα πούμε σε αυτούς που τα κανονίζουν αυτά τα πράγματα. Εκεί είναι το νόημά τους. Εκεί είναι δηλαδή το νόημα. Το να καθόμαστε να λέμε τώρα εμείς μεταξύ μας ότι δεν έχουν πέσει οι τιμές το ένα το άλλο, εγώ δεν το βλέπω έτσι.
0: Ωραία. Πώς εσείς τα έχετε στο μυαλό σας ότι θα μπορούσαμε να τα πούμε? Ναι, για πείτε μου.
2: Ναι, δηλαδή να το πούμε σε αυτούς που τα κανονίζουν τις τιμές, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα. Πάντως το να καθόμαστε τώρα έτσι μεταξύ μας να λέμε ότι δεν έχουν ότι είναι ακριβά τα πράγματα, δεν το βλέπω καλά. Γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι παλιά ήμασταν πιο καλύτερα με τα δικά μας τα λεφτά.
0: Ποιο με τη δραχμή?
2: Ναι, με τη δραχμή ήταν πολύ καλά.
0: Από τη δραχμή έχουν περάσει 26 χρόνια.
2: Ναι, πότε... Όχι, το 2000 νομίζω.
0: Άρα 26 χρόνια έχουν περάσει.
2: 26, εντάξει, όχι, θέλω να σου πω ότι...
0: Μια ζωή είναι 26 χρόνια.
2: Ναι, εντάξει, αλλά τότε ήταν πιο καλά τα χρόνια με τα δικά μας τα λεπτά. Υπήρχαν και πολλές δουλειές, πολλές βιομηχανίες, πολλές βιοτεχνίες. Έβρισκες εύκολα δουλειά, δεν έμενες ποτέ άνεργη, ας πούμε, ή άνεργος. Και μπορούσες, ας πούμε, και πλήρωνες τους λογαριασμούς σου, τα ψώνια σου έκανες. Ειδικά στη μεταμόρφωση υπήρχαν πάρα πολλά εργοστάσια και βιοτεχνίες. Όπως και στον Περιστό, στην Ηρακλείου, από εδώ, από το Μπροστιακό, το ένα δίπλα στο άλλο, δεν ξέμενες. Και δεν είχες αυτό το πρόβλημα, αυτό το άγχος, πώς θα τα βγάλεις πέρα. Τώρα, συνέχεια, όλο αυτό το πράγμα γίνεται και έχει καταδύσει και πολύ κουραστικό, ας πούμε, γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Έχεις καμιά έτσι αντίρρηση σε αυτά που είπα τώρα?
0: Κοιτάξτε,
2: βέβαια, στο... είναι πολλά χρόνια
0: που στο θέμα της δραχμής, και τότε υπήρχαν σοβαρές τρευλώσεις,
2: ναι,
0: και στην αγορά. Αλλά το να συζητάμε τώρα για τη δραχμή, κυρία Αναστασία, είναι τελείως ανεδαφικό, διότι είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ, και καλώς δεν πρόκειται
2: αυτό
0: να επιστρέψει.
2: Αλλά τώρα όμως και να το λέμε έτσι μεταξύ μας, πάλι και αυτό δεν έχει νόημα. Πρέπει κάπου αλλού να το πούμε σε αυτούς που...
0: Ναι, σε αυτό λοιπόν που λέτε, εγώ εκεί πάνω στέκομαι.
2: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι ποιος είναι ο τρόπος για να το πούμε. Είναι οι εκλογές, είναι κινητοποιήσεις,
2: είναι
0: ο τρόπος με τον οποίο ψωνίζουμε.
2: Ναι, όλα αυτά, αυτοί που τα κανονίζουν αυτά με τις τιμές στα τρόφιμα, όπως ας πούμε και με τους λογαριασμούς του νερού, του ρεύματος, που ας πούμε παράδειγμα εγώ μένω μόνη μου και δεν χαλάω τίποτα από ρεύμα, ούτε κλιματιστικό δεν έβαζα το καλοκαίρι, και να μου έρθει 47 ευρώ, ενώ την άλλη φορά μου είχε έρθει 35 κάθε μήνα που είναι, και αυτή τη φορά ήρθε 47 και δεν κάνω τίποτα, δηλαδή δεν ανάβω τίποτα, τελείως τίποτα. Δεν ξέρω, έχω συνηθίσει εγώ από παλιά να είμαι έτσι, να μην είμαι έτσι, ας πούμε, με το...
0: Να κάνω οικονομία, ναι.
2: Ναι, κάνω οικονομία. Βέβαια, λίγο στο νερό είμαι σπατάλα, που αν καμιά φορά κοπητώ νερό, κάνω σαν τρελή. Πώς εσείς κάνετε με το ίντερνετ όταν δεν έχετε? Εγώ κάνω με το νερό. Δηλαδή, έτσι και δεν έχω νερό, κάνω σαν να είμαι θηρίος στο κλουβί, ας πούμε. Και να μου έρθει 47 ευρώ το ρεύμα. Δηλαδή το χειμώνα που θα ανάβω τον ηλιακό, που δεν θα έχουμε ήλιο, πόσο θα έρχεται το ρεύμα? Εδώ είναι το θέμα. Και με τα ψώνια που δεν κάνω έτσι πολλές καταχρήσεις με τέτοιο, να δίνω ας πούμε 35-40 ευρώ. Δεν ξέρω, δεν πάει αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα πώς θα γίνει δεν ξέρω. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία.
2: Λοιπόν, αυτά, δεν έχω τι άλλο να πω. Μιλάω τα δύο.
0: Καλό βράδυ να έχετε.
2: Λοιπόν, εντάξει, καλό βράδυ και τα ξαναλέμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ εκεί πάνω στέκομαι.
2: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι ποιος είναι ο τρόπος για να το πούμε. Είναι οι εκλογές, είναι κινητοποιήσεις,
2: είναι
0: ο τρόπος με τον οποίο ψωνίζουμε.
2: Ναι, όλα αυτά, αυτοί που τα κανονίζουν αυτά με τις τιμές στα τρόφιμα, όπως ας πούμε και με τους λογαριασμούς του νερού, του ρεύματος, που ας πούμε παράδειγμα εγώ μένω μόνη μου και δεν χαλάω τίποτα από ρεύμα, ούτε κλιματιστικό δεν έβαζα το καλοκαίρι, και να μου έρθει 47 ευρώ, ενώ την άλλη φορά μου είχε έρθει 35 κάθε μήνα που είναι, και αυτή τη φορά ήρθε 47 και δεν κάνω τίποτα, δηλαδή δεν ανάβω τίποτα, τελείως τίποτα. Δεν ξέρω, έχω συνηθίσει εγώ από παλιά να είμαι έτσι, να μην είμαι έτσι, ας πούμε, με το...
0: Να κάνω οικονομία, ναι.
2: Ναι, κάνω οικονομία. Βέβαια, λίγο στο νερό είμαι σπατάλα, που αν καμιά φορά κοπητώ νερό, κάνω σαν τρελή. Πώς εσείς κάνετε με το ίντερνετ όταν δεν έχετε? Εγώ κάνω με το νερό. Δηλαδή, έτσι και δεν έχω νερό, κάνω σαν να είμαι θηρίος στο κλουβί, ας πούμε. Και να μου έρθει 47 ευρώ το ρεύμα. Δηλαδή το χειμώνα που θα ανάβω τον ηλιακό, που δεν θα έχουμε ήλιο, πόσο θα έρχεται το ρεύμα? Εδώ μας... είναι το θέμα. Και με τα ψώνια που δεν κάνω έτσι πολλές καταχρήσεις με τέτοιο, να δίνω ας πούμε 35-40 ευρώ. Δεν ξέρω, δεν πάει αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα πώς θα γίνει δεν ξέρω. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Ευχαριστώ κυρία Αναστασία.
2: Λοιπόν, αυτά δεν έχω τι άλλο να πω. Μιλάω τα δύο.
0: Καλό βράδυ να έχετε.
2: Λοιπόν, εντάξει, καλό βράδυ και τα ξαναλέμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: 47 και δεν κάνω τίποτα, δηλαδή δεν ανάβω τίποτα, τελείως τίποτα. Δεν ξέρω, έχω συνηθίσει εγώ από παλιά να είμαι έτσι, να μην είμαι έτσι ας πούμε με το...
1: Να κάνω οικονομία, ναι.
0: Ναι, κάνω οικονομία. Βέβαια λίγο στο νερό είμαι σπατάλα, που αν καμιά φορά κοπητό νερό κάνω σαν τρελή. Πώς εσείς κάνετε με το ίντερνετ όταν δεν έχετε? Εγώ κάνω με το νερό. Δηλαδή έτσι και δεν έχω νερό, πα, κάνω σαν να είμαι θηρίο στο κλουβί ας πούμε. Και να μου έρθει 47 ευρώ το ρεύμα. Δηλαδή το χειμώνα που θα ανάβω τον ηλιακό, που δεν θα έχουμε ήλιο, πόσα θα έρχεται το ρεύμα? Εδώ μας είναι το θέμα. Και με τα ψώνια που δεν κάνω έτσι πολλές καταχρήσεις με τέτοιο, να δίνω ας πούμε 35-40 ευρώ. Δεν ξέρω, δεν πάει αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα πώς θα γίνει δεν ξέρω. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Ευχαριστώ κυρία Αναστασία.
0: Λοιπόν, αυτά, δεν έχω τι άλλο να πω, μιλάω τα δύο.
1: Καλό βράδυ να έχετε.
0: Λοιπόν, εντάξει, καλό βράδυ και τα ξαναλέμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν... Παράλληλα τις αβελτηρίες εξωτερικής πολιτικής που ακολουθούμε προς τους απέναντι, πιστεύω ότι αν όμοιγεν το χρειαστεί θα υπάρξει ατμόσφαιρα 40, γιατί χρόνια τώρα οι νεοοθωμανοί μας τα έχουν κάνει, ναι. Συγγνώμη γιατί δεν χρειάζεται, δεν μπορώ να κρατηθώ, να σε καλά, Ριάν Μπλουγκερ. Δεν πάω στη λογική της ατμόσφαιρας. Εγώ θεωρώ ότι η χώρα και υψηλό αξιόμαχο έχει και έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κίνδυνο είναι. Τώρα το πώς σε διπλωματικό επίπεδο αντιμετωπίζει τους Τούρκους, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εκεί εγώ προσωπικά ως πολίτης έχω σοβαρές ενστάσεις. Έτσι, αλλά για το αξιόμαχο της χώρας δεν έχω αμφιβολίες. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους εξοπλισμούς, που είναι σημαντικοί. Έχω πει και εγώ πολλές φορές ότι ας παίρναμε ένα λιγότερο και ας, ξέρω τώρα θα στείλουν κάποιοι μήνυμα και θα πούνε ναι εντάξει λογική του ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε ή του ΚΚ δεν ξέρω τι, ας παίρναμε ένα λιγότερο και αυτά τα χρήματα πήγαιναν κάπου αλλού. Δεν το λέω έτσι. Το λέω στη λογική του ότι δαπανούμε πάρα πολλά, πολύ μεγάλα ποσά για τους εξοπλισμούς όταν λείπουν απ' αλλού σημαντικά κεφάλαια, χωρίς οι εξοπλισμοί να είναι αχρίαστοι. Έτσι, γιατί ζούμε σε περίεργες εποχές, η αλήθεια είναι. 47, ναι, κοιτάξτε, για έναν άνθρωπο τα 47 ευρώ ρεύμα είναι λογαριασμός. Για έναν άνθρωπο που ζει μόνος του και που οι πηγές, οι ενεργοβόρες πηγές είναι μία κουζίνα, το ψυγείο είναι πάντα στο ρεύμα, μία κουζίνα ενδεχομένως την πολύ ζέστη, ένα air condition, ένας ανεμιστήρας και ένας θερμοσύφωνας, άντε και μία τηλεόραση, ένα ραδιόφωνο, αυτά είναι. Για έναν άνθρωπο είναι, και για έναν άνθρωπο που είναι μια σύνταξη, ξέρω εγώ, 500 ευρώ, λέω τώρα ένα ποσό, τα 47 ευρώ είναι λογαριασμός, πώς θα το κάνουμε? Ο κύριος Γιώργος από τα Βρυλίσια, ελάτε κύριε Γιώργο.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που δίνεται και λόγο σε ανθρώπους να μιλάνε ελεύθερα. Περίπου πόση ώρα έχω στη διάθεσή μου?
1: Θα σας διακόψω σε 4 λεπτά για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά.
2: Εντάξει, οπότε μιλάω τώρα.
1: Βεβαίως.
2: Εντάξει. Λοιπόν, ήθελα να πω κάποιες σκέψεις μου. Πέρα από τα καθημερινά, θέλω να τοποθετηθώ πρώτα, δηλαδή την κοσμοθεωρία μου είναι, ναι, είμαι πιστεύω σε υπέρτατη δύναμη, δεν ονοματίζω όμως, παραμένω εραστής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στον άγνωστο Θεό. Και θεωρώ ότι αυτός ο

0: πυλώνας είναι ο υπέρτατος, ο ανώτερος και πάνω απ' όλα, αλλά άγνωστος Θεός, και θα εξηγήσω γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ ότι όλες οι άλλες θρησκείες βρίζουν την υπέρτατη δύναμη και είμαι υποχρεωμένος και εγώ για κάποιους λόγους να το ονοματίσω Θεό, σεβόμενος την αρχαία ελληνική γραμματεία αλλά και δικά μου βιωματικά. Περί όρκου, να ξεκινήσω τώρα. Ξέρω ότι κάποιοι θα δυσαρεστηθούν πολύ και ελάχιστοι.
1: Καλά, πει και εσείς αυτό που θέλετε και θα δούμε.
0: Ωραία, ωραία. Περί όρκου, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Είναι πεντακάθαρο, δεν επιδέχεται όχι δεύτερης μετάφρασης, καμιάς άλλης μετάφρασης. Καταλήγοντας, ο Χριστός λέει ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει να ορκιζόμαστε στο όνομα του Θεού, εξηγεί τους λόγους και όλα τα άλλα εκ του πονηρού,
1: ναι.
0: Αρκεί τον ένα είναι ναι και το ούνα είναι ου, δηλαδή να μην ορκιζόμαστε ούτε στο κεφάλι μας που λέει, ούτε στον ουρανό, γιατί, ούτε στη γη, γιατί είναι η κατοικία του Θεού και η γη είναι το υποπόδιο των ποδιών του και το, και...
1: Γενικώς ο όρκος, επειδή είναι ένα,
0: ναι, ναι.
1: Ένα ιερό πράγμα.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να αποφεύγουμε τους όρκους, γιατί είμαστε όλοι επίορκοι.
0: Ωραία, μπράβο. Ναι. Μα κάτι, θα χαριτολογήσω λίγο τώρα. Κάτι παραπάνω από εμάς ήξερε ο Θεός και το έθεσε αυτό. Λοιπόν, και τι θέλω να πω. Ορκίζομαι στην Αγία και ομοούστιον και αδιαίρετον τριάδα, να φυλά τον πίστη στην πατρίδα, υπακοήνει στο σύνταγμα και τους νόμους και. Αυτό είναι το όνομα του Θεού, του Τριαδικού Θεού, όπως διατείνονται οι χριστιανοί. Γιατί εγώ είπα, είμαι εραστής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Και αυτό για μένα είναι ύβρις. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να ισχυριστεί ότι δεν το ξέρει. Και όμως το κάνουν όλοι, και στη Βουλή ορκίζονται όλοι οι υπουργοί, βουλευτές, πρωθυπουργοί, στον Τριαδικό Θεό. Αυτό απαγορεύεται, δεν απαγορεύει τίποτα.
1: Συγγνώμη, δεν απαγορεύεται.
0: Δεν απαγορεύεται, αλλά με το... να μην ορκίζεται κανείς το όνομα του Θεού, καταλήγει ο Χριστός.
1: Ναι, τώρα γιατί το συζητάμε όμως αυτό, κύριε Γεωργότη?
0: Ωραία, γιατί είναι ένας τεράστιος πυλώνας.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι άλλα, δεν είναι όρκος.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ θέλω να πω ότι...
1: Πριν να μου πείτε, θα πάμε σε...
0: Εκεί που πατάμε...
1: κύριε Γεωργότη, θα πάμε σε τίτλους τώρα και αμέσως μετά, σε 1-1,5 λεπτό, θα επιστρέψω με εσάς να μου πείτε για εκεί που πατάμε.
0: Ωραία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Λένε Παναγιώτατος ο Πατριάρχης. Άλλη ύβρις δεν μπορεί να χαρακτηρίζεις στον υπερθετικό βαθμό τον εαυτό σου επειδή είσαι πατριάρχης ή προκαθήμενος ή Παναγιώτα ή πώς το λένε Μητροπολίτης.
1: Θα σας και διακόψω θα... πάλι. Μετά, ναι. Με την καθημερινότητά μας δεν ξέρω τι σχέση έχουν όλα αυτά.
0: Θα καταλήξω με αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, μην κρίνατε ή να μην κρυθείτε, γίνονται και αφορισμοί και αγιοποιήσεις. Άλλη ύβρις. Λένε τώρα για το αλάθητο του Πάπα και καταδίκασαν το Γαλιλαίο γιατί είχε δίκαιο και το αναγνώρισαν μετά από πολλά χρόνια, όπως και καταδίωξαν και τους Ναΐτες, τους έσφαξαν όλους σε μια νύχτα μέσα. Με τον κορονοϊό μετουσιώνεται ο ίνος και άρτος
1: σε αίμα και... Πάλι ναι. Θα σας διακόψω.
0: Ναι.
1: Με την καθημερινότητά μας δεν βλέπω σύνδεση.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Με γιατί καθημερι... με έχετε πάει από
0: ναι,
1: το αγνώστο όχι,
0: ήθελα
1: Θεό
0: να πω, ναι, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δεν ξέρω με αυτά που έχω πει
1: από όλα
0: τώρα.
1: Αυτά που μου έχετε πει,
0: ναι.
1: Το μόνο με το οποίο συμφωνώ... κατά το ημισή είναι το μη κρίνεται. Το μη κρίνεται. Και λέω κατά το ημισή. Γιατί το να μη κρυθείτε δεν με ενδιαφέρει. Να κρυθώ όσο θέλει. Δεν μου είναι αδιάφορο.
0: Όχι. Δεν το λέει έτσι. Είναι μη κρίνεται. Ναι, εσείς, ναι, αλλά να μην προσθέσει αφαιρέσει τη τελεία νικέραια.
1: Ναι.
0: Εδώ προσθέτουμε και
1: αφαιρούμε. Πρέπει να μην κρίνω κανέναν και να γενικώ να. Αλλά το να κρυθώ δεν με απασχολεί.
0: Ναι, εντάξει. Είναι προσωπική σας άποψη.
1: Προφανώς και είναι προσωπική. Όλες οι απόψεις προσωπικές είναι.
0: Όλες οι απόψεις είναι προσωπικές. Εγώ τώρα θέλω να δώσω ότι υπάρχουν ύβρις τρανταχτοί στο Θεό που λένε ότι πιστεύουν. Δηλαδή στον Τριαδικό Θεό.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό. Και ο Τριαδικός Θεός, ο Χριστός δηλαδή, γιατί είναι το ένα σε τρία και τα τρία σε ένα, μίλησε για γεννήματα εχιδνών και για λύκους ντυμένους με προβιές προβάτων.
1: Πάλι θα σας πω ότι δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό με την καθημερινότητά μας.
0: Ωραία, ωραία. Θα καταλήξω.
1: Θέλετε... Λέτε όμως όλο ωραία, ωραία και όλο με πάτα από θέμα σε θέμα που δεν έχει σχέση με το.
0: Ωραία.
1: Με το τελείο,
0: είναι,
1: με
0: λοιπόν, είναι λοιπόν ένας μεγάλος πυλώνας,
1: ναι.
0: Τεράστιος. Οι θρησκείες, οι οποίες έχουν γίνει εργαλεία εκμετάλλευσης των ανθρώπων και όλοι οι άλλοι πυλώνες, γιατί εάν πέσει ένας από τους πυλώνες θα γκρεμιστούν όλοι. Πατάνε όλοι οι άλλοι διεφθαρμένοι, πολιτικοί, χρήμα, αυτοί που έχουν ας πούμε το χρήμα στη γη. Έχω ακούσει ότι 50 άνθρωποι έχουν το 50% του παγκοσμίου χρήματος.
1: 50 παραπάνω, τόσο, ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Θέλετε 150.
1: Ναι,
0: το ίδιο είναι στα 8,5 δις. Το ίδιο είναι στα 8,5 δις, το ποσοστό δεν αλλάζει πολύ. Οπότε όταν πατάμε σε σάπιες κολόνες, τι έχουμε να περιμένουμε? Αυτό θέλω να πω για την καθημερινότητα. Οι κολόνες όλες είναι σάπιες. Και όταν κάτι είναι για και θα γίνει αυτό, αυτό θα γίνει. Δηλαδή όταν ένα οικοδόμημα, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά, και εδώ μιλάμε για και κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι υποκατάρρευση, τότε δεν αξίζει να ασχολείσαι με τα άλλα που είναι απόρρια αυτού του οικοδομήματος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η απόρρια αυτού του οικοδομήματος είναι όλα τα άλλα που ξεκινάνε από το ότι εκμεταλλεύονται ακόμη και την έννοια του Θεού. Στο ερώτημά σας απαντάω τώρα, τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Αν δεν έχουν να κάνουν οι πυλώνες πάνω στην οποία είναι κτισμένη η καθημερινότητα, τότε τι έχει να κάνει? Καταλάβατε?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι κτισμένο το οικοδόμημα, είναι τελείως σάπιο. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Το μήνυμα αυτό το στέλνω στους εραστές της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, οι οποίοι ήταν φοβερή, γιατί όσο απομακρυνόμαστε από τις πηγές, τόσο πιο βρώμικο γίνεται το νερό. Οι πηγές λοιπόν ήταν εκείνα τα ιερά τέρατα της γνώσης και της σκέψης. Σοκρατικός είμαι πάνω απ' όλα, και ο Αναξίμανδρος είπε αρχή πάντων το άπειρο, ναι, ο Πλωτίνος την Τρίτη Ενεάδα ότι ζούμε σε μια θεατρική σκηνή επάνω στη γη που εκτυλίσσεται ένα έργο και ο σκοπός είναι για το κοσκίνισμα των ψυχών, δηλαδή ποιοι θα συνεχίσουν μετά. Είναι εικονικό αυτό το οποίο ζούμε, δηλαδή είναι Matrix κατάσταση. Δεν αποδέχομαι ότι Θεός θα επέτρεπε στην πραγματικότητα να συμβαίνουν αυτά, ενώ υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Το οικοδόμημα, δηλαδή ηλιακό σύστημα, γαλαξίας, σμήνη γαλαξιών που μας περιβάλλουν, έχουν φοβερή σοφία και τελειότητα του δημιουργού, όποιος είναι ο άγνωστος Θεός, επιμένω. Και σε όλο αυτό, δηλαδή έγινε όλο αυτό το οικοδόμημα για να υπάρχει αυτή η εκτροματική κατάσταση που ζούμε τώρα επάνω στη γη. Αδυνατό να το πιστέψω αυτό, και παραδέχομαι και εγώ ότι ζούμε μια εικονική πραγματικότητα η οποία είναι στο τέλος της. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μπουμπούκοι που παριστάνουν τους αρχηγούς της εκκλησίας, αρχηγούς κρατών, λαών, εθνών, είναι μπουμπούκοι και θα δώσουν λόγο πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να διαιωνιστεί αυτό που ζούμε. Είναι εκτροματικό.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Και εγώ ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ελάτε, κύριε Γεωργία, από τη Χαλκίδα. Με βγεις φωνοκέφαλος. Πραγματικά. Μην γελάτε.
13: Η πολλή φιλοσοφία, ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να...
1: Όχι, μιλάμε για φρικτό πονοκέφαλο.
13: Εγώ ξέρω ότι η πολλή φιλοσοφία καμιά φορά δεν πρέπει να έχει την κατάλληλη στιγμή και την κατάλληλη διάθεση για να τα ακούσει και κάτι να σου μείνει. Διαφορετικά, εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι ο όρκος έχει το νόημα, πώς ορκίζονται οι πολιτικοί, να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους, έτσι δεν λένε? Εμείς τι λέμε όμως? Ότι ο ένας έκανε μια παρανομία Α, ο άλλος έκανε μια παρανομία Β. Πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι παρανομία και θα έπρεπε να έχει το κράτος να έχει και κάποια, πώς να το πω, κάποιο αντίκτυπο τιμωρητικό κατά κάποιο τρόπο, για να καταλάβει να μπαίνει ο κόσμος ότι αυτό που θεώρησα εγώ ήταν κακό, ότι πράγματι ήταν κακό. Έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα όμως, αισθάνεσαι ότι είτε το λένε. Είτε δεν το λένε, είναι σαν να είναι επικοινωνιακά τρίκ κάποια πράγματα. Και αυτό το πράγμα σε απογοητεύει. Γιατί μετά από εκεί, και γι' αυτό από εκεί και πέρα το πάνε σε άτομα και δεν το πάνε σε παρατάξεις ή σε κόμματα. Γιατί τα άτομα είναι εκείνα που υποτίθεται ότι αποτελούν τις παρατάξεις και τα κόμματα. Ναι, αλλά όλοι ορκίζονται όμως να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν ορκίζεται ένας, ούτε ορκίζεται μόνο ο πρόεδρος του κόμματος. Καλά, δεν λέω.
1: Ναι, σωστό.
13: Μετά, όταν έχεις σώματα ασφαλείας, όταν έχεις γιατρούς, όταν έχεις ανθρώπους δηλαδή που η δουλειά τους η ίδια από μόνη της είναι για να είναι δίπλα στον άνθρωπο. Όταν αυτός δεν το τηρεί και από εκεί και πέρα εσύ δεν μπορείς να πας κάπου και να διαμαρτυρηθείς και να πεις ότι αυτός τον όρκο του δεν τον τηρεί, γιατί σε μένα σαν ασθενή δεν μου φέρθηκε καλά, λέω σαν παράδειγμα, εκεί τι κάνεις. Ο όρκος ακυρώνεται από μόνος του. Δηλαδή είναι σαν να είναι όλα τυπικά πλέον. Και εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Τι σοϊ οργανόγραμμα έχει ένα κράτος όταν οτιδήποτε λέγεται και είναι κακό υποτίθεται τελικά καταλήγει απλά να προσπερνιέται? Τι σοϊ οργανόγραμμα είναι αυτό? Δεν είναι οργανόγραμμα λέει, κράτους κανονικού οργανωμένου που πραγματικά θα δείξει στους ανθρώπους ότι αυτό το οποίο έγινε πραγματικά είναι κακό και δεν θα το επιτρέψω να ξανασυμβεί.
1: Ναι.
13: Αυτή είναι εντύπωση έχω εγώ, δεν ξέρω εσείς. Μετά άκουγα σήμερα μια αναδρομή ο κύριος Ζήτσας που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Ιαννίνων, αυτός πρέπει να είναι ιστορικός, έκανε μια αναδρομή στην αρχαία στην εποχή των Ρωμαίων το 450 μετά Χριστόν και έλεγε ότι τα federations και τα corporations που λέμε σήμερα ότι τα ίδρυσαν αυτοί από τότε. Δηλαδή έπρεπε να υπάρχουν συνεταιρισμοί, οργανώσεις από τότε για να μπορεί το κράτος να λειτουργεί. Δεν μπορεί να μιλήσει το κράτος με τον κάθε πολίτη, οπότε έπρεπε να δημιουργήσουν τέτοιους συσχετισμούς. Αυτό κύριε Μανώλη μου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια το κρατάνε? Γιατί τους συντηρεί και τους βοηθάει. Γιατί δεν μιλάει ο πρωθυπουργός με μένα. Ο πρωθυπουργός μπορεί να μιλήσει με τον πρόεδρο ενός συνδικάτου ή με ένα συνεταιρισμό. Με μένα δεν μιλάει. Άρα εγώ τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να ακούω αυτά που θα μου πουν επικοινωνιακά και να τα δεχτώ. Γιατί είναι θεσμικό πρόσωπο ο πρωθυπουργός, θεσμικό πρόσωπο ο πρόεδρος ενός συνεταιρισμού, όλοι είναι θεσμικοί τελικά. Και καταλήγουμε πού? Σε μια αντιθεσμική κατάσταση. Γιατί υπάρχει και η προσωπική καριέρα σήμερα. Δεν είναι μόνο ότι εγώ είμαι πρόεδρος κάπου και αγωνίζομαι για αυτό που είμαι πρόεδρος. Υπάρχει και η προσωπική καριέρα και η προσωπική εξέλιξη. Δηλαδή το σήμερα, μπορεί και τότε να υπήρχαν αυτά, αλλά το σήμερα ειδικά είναι μια εποχή ποιος θα καταφέρει να ανέβει τα σκαλιά περισσότερο, γρηγορότερα και να συμμαζεύεται. Εμάς τους απλούς ανθρώπους, πού μας κατατάσσει αυτό? Εγώ έτσι το βλέπω, δηλαδή το σκεπτικό μου σας λέω. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Το σκεπτικό μου σας λέω όμως. Αλλά εγώ περισσότερο σας πήρα για κάτι άλλο. Είπατε προηγουμένως ότι έχουν αρχίσει εταιρείες και ζητάνε αντικαταβολή με πράγματα τα οποία παίρνετε.
1: Ναι.
13: Μιλάτε για δέματα από το εξωτερικό ή από εδώ μέσα?
1: Από το εξωτερικό.
13: Α, μπράβο. Γιατί το γυρίσατε?
1: Από το εσωτερικό πάντα υπήρχε. Μα όχι σε όλους. Αρχικώς πάντα υπήρχε δυνατότητα αντικαταβολής όταν αρχίσανε
13: οι ψιλολαμογές,
1: δηλαδή κάποιος έκανε μια παραγγελία και μετά το μετάνιωνε ή έκανε πλάκα, αρχίσανε να βάζουν.
13: Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Διαδικαστικά παγκοσμίως ισχύει ένα πράγμα, ότι ό,τι παίρνεις πρέπει να το παίρνεις safely packed όπως το λένε, και πρέπει να το παίρνεις και ασφαλισμένο για να εξασφαλίσεις ότι όπως και να σου έρθει ότι θα μπορείς να διεκδικήσεις είτε αποζημίωση είτε αντικατάσταση. Εάν στην φορτωτική που συνοδεύει το εμπόρευμα δεν υπάρχει η ένδειξη ότι είναι ασφαλισμένο, δεν μπορείτε να ζητήσετε τίποτα από κανέναν. Γιατί τι έχουν κάνει?
1: Πω, αυτά ισχύουν σε μια κοινωνία και μια αγορά που είναι ρυθμισμένες.
13: Όχι. Εσείς δεν το, ατομικά δεν το καταλαβαίνει ο καθένας. Άμα μπείτε στα Incoterms, που εκεί πέρα μέσα γράφει τους κωδικούς που πρέπει να υπάρχει ένδειξη για το πώς θα το πάρετε, υπάρχει ένα DDU που λέει Delivery Duty Unpaid και το DDP. Αυτά τα δυο πότε καθιερώθηκαν? Καθιερώθηκαν το 98 όταν βάλαν εταιρείες ενδιάμεσες και όταν άρχισαν να έρχονται πράγματα χωρίς να είναι μία διαδρομή. Δηλαδή, είπε ένας κύριος για παράδειγμα, θέλει ο Βαγγελάτος λέει να κάνει έρευνα για αυτές τις εταιρείες. Και ανέφερε τρεις. Τη Spindex, την FedEx και την ACS. Λοιπόν, αν το επικεντρώσει στο πώς χειρίζονται τα δέματα εδώ όταν φτάνουν, είναι λάθος. Γιατί, θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν δύο χρόνια μου έστειλε κάποιος ένα δέμα από τη Θεσσαλονίκη. Μία διαδρομή ήταν από εκεί που ήταν αυτός μέχρι τα ΕΛΤΑ στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη διαδρομή ήταν από τα ΕΛΤΑ μέχρι τα logistics των ΕΤΑ, των ΕΛΤΑ, που θα τα έπαιρνε το φορτηγό να τα φέρει εδώ. Τρίτη διαδρομή ήταν να πάνε στις ACS τα κεντρικά, και τέταρτη διαδρομή ήταν μέχρι να το πάρω εγώ. Και το πήρα στο δένο. Και όταν ήρθε εδώ, είχε μαζί του μια αναφορά μη συμμόρφωσης. Και του λέω, αυτή συμπληρώνει γιατί θα γίνει καμία έρευνα. Μου λέει, δεν ξέρουμε, μου λέει, σε ποιο σημείο από όλα έσπασε. Του λέω, λογικό δεν είναι? Γιατί όταν του λέω τα βάζουν σε χαρτοκιβώτια και τα βάζουν, πώς να πω, πάνω στην επιφάνεια του φορτηγού, κανονικά ο νόμος ο παγκόσμιος από τότε τι λέει? Ότι απαγορεύεται να πιάνεις οποιοδήποτε δέμα με τα χέρια. Και καθιερώσανε τότε, σε εμάς τουλάχιστον, τις βιομηχανίες εννοώ, καθιερώσανε τότε τις μικρές παλέτες που ήταν 80x80 και οτιδήποτε μας στέλνανε ήταν πάνω εκεί. Οτιδήποτε. Και ένα κουτί το οποίο μπορεί να ήταν 10 κιλά. Ήταν πάνω εκεί. Και είχε απ' έξω και σελοφάν και τσέρκι. Γιατί ο νόμος τους τι λέει? Ότι δεν μπορείς να το πιάνεις με τα χέρια, πρέπει να το ξεφορτώνει και να το φορτώνει κλακ. Να βάλει τα πυρούνια δηλαδή κάτω από την παλέτα, ώστε να μην στραβωτάρεται. Γιατί η προκαταβολή, η προπληρωμή, τι πρόβλημα δημιουργεί? Εσείς το πληρώνετε μια φορά. Το πάρετε στραβωτανισμένο ή το πάρετε λειψό. Πώς έχετε πληρώσει? Άμα ζητήσετε αντικατάσταση, πρέπει αυτός να σας το στείλει χωρίς να σας χρεώσει. Άμα σας χρεώσει, αυτά τα δυο είναι αντιλογιστικά. Πρέπει δηλαδή το ένα τιμολόγιο να ακυρώνεται, να παίρνετε πιστωτικό και να πληρώνετε μόνο ένα. Μόνο ένα. Ανέφερε ένας κύριος στην έρευνα που κάνει ο Ευαγγελάτος ότι περίμενε κάποια CD από την Amazon και τα περίμενε με ACS και τα πήρε, λέει, μέσω TPT που είναι το ταχυδρομείο της Γερμανίας. Αυτή τη συμφωνία την κάνανε από τότε. Από τότε. Με αποτέλεσμα, ό,τι έρχεται στη Γερμανία με διανομή, δέματα δηλαδή, με διανομή στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, να περνάει από εκεί. Και πάει στη μία άλλη εταιρεία που είναι τα logistics των ΕΛΤΑ της Γερμανίας και από εκεί διανέμονται. Και παθαίνουμε εμείς το 1996, χάνουμε μία Αγγλία η οποία ήταν γύρω στα 10 κιλά, η οποία έκανε και κάπου 10.000 ευρώ. Τη στείλανε, αυτοί είπαν, θα σας το στείλουμε ταχυδρομικά. Μάλιστα. Είχε μία ετικέτα του ταχυδρομείου και απ' έξω δεν έγραφε τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, όταν εμείς ρωτούσαμε την ACS αν είχε στοιχεία, δεν είχε. Δηλαδή, αν θα το παίρναμε, θα είχε 4 φορτωτικές. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί το πήραν τηλεφωνικά και είπαν στείλτε το, δεν πέρασε από εμάς και δεν τους είπαμε εμείς ότι πρέπει να το έχετε ασφαλισμένο, πρέπει να το ασφαλίσετε. Τι εννοώ ασφάλεια? Ασφάλεια insurance during transportation. Αυτή την ασφάλεια. Γιατί αυτό το καθιέρωσαν τότε. Άλλο πράγμα το chief που θα σου πει ο προμηθευτής σου και άλλο πράγμα το handling. Το handling πρέπει να είναι ασφαλισμένο επίσης.
1: Ναι, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αυτά τον καταναλωτή.
13: Σας ενδιαφέρει? Γιατί
1: όχι, άλλο δεν θέλω να πω ότι ενδιαφέρον είναι, αλλά ο καταναλωτής όταν αγοράζει κάτι.
13: Σας ενδιαφέρει πρακτικά, γιατί ο κύριος που είπε για το CD, αντί να πάρει 3 που περίμενε, πήρε το 1. Παρά 2 χαθήκανε. Πού να απευθυνθεί? Στην ACS, αν απευθυνθεί, να του πούνε δεν ξέρουμε τίποτα. Στη διαδρομή, όποιος και να είναι, εφόσον δεν το είχε ασφαλισμένο, κανένας δεν ξέρει τίποτα. Τι να το αντικαταστήσουνε? Ενώ αν είχε ζητήσει να είναι ασφαλισμένα, θα το αντικαταστούσαν. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Δηλαδή, αν ό,τι παραγγέλνετε, αφού το πληρώνετε, πρέπει να έχετε και τη σιγουριά ότι θα το πάρετε και ασφαλώς συσκευασμένο και χωρίς να λείπει κάτι. Και επειδή τα CD είναι κάτι που άνετα μπορεί άλλος να τα κλέψει, είναι εκτός από το μέγεθος, είναι και το περιεχόμενο. Αυτά ειδικά πρέπει να τα ασφαλίζει. Δεν είναι πολλά τα λεφτά που πληρώνει για αυτή την ασφάλεια, αλλά σε κατοχυρώνει για το μετά. Και επειδή ακριβώς είναι πολλές οι διαδρομές και αυτοί το πάνε μαζικά, δηλαδή πόσες απώλειες μπορεί να είχα μέσα στον χρόνο για να αλλάξω την προπληρωμή και να το κάνω αντικαταβολή? Αυτοί το πάνε μαζικά. Γιατί οι κανόνες αυτοί είναι παγκόσμιοι, δεν είναι τοπικοί, δεν είναι ελληνικοί. Δηλαδή, εμείς πάλι τι είχαμε πάθει? Είχε ένας κύριος, είχε έρθει εδώ και είχε ξεχάσει μια κάμερα. Και πιάνουν και γράφουν τη φορτωτική ότι μέσα είχε κάμερα και δεν το ασφαλίσανε. Τι χάσανε? Και μετά την επόμενη που την αγοράσανε από εδώ, γιατί ήταν προσωπική του, και γράψαμε στην φορτωτική ότι ήταν spare part, ότι ήταν ανταλλακτικό δηλαδή, δεν προσδιοριζόταν πουθενά όταν κάμερα. Το ασφαλίσαμε κιόλας, βάλαμε και αξία 10.000 ευρώ και την πήρε ο άνθρωπος. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Δηλαδή, οι μεταφορές, γιατί και τώρα τι έχουν κάνει? Όλες οι μεταφορές θεωρούνται κάργο. Γι' αυτό υπόκειται στους ίδιους κανόνες. Και ένα φάκελο να στείλεις με χαρτιά θεωρείται κάργο. Γιατί πάει στην ίδια κατηγορία. Απλά αλλάζει ανάλογα με το βάρος, ανάλογα με το περιεχόμενο, αν είναι εύθραστο, δεν είναι εύθραστο κτλ. Ήθελα να σας τα πω, γιατί αν επικεντρωθεί ο Ευαγγελάτος, ξαναλέω, το πώς γίνεται η διαχείριση εδώ, αυτό είναι διεκπεραιωτικό και είναι το τελευταίο σπάδιο. Η ζημιά μπορεί να έχει προκληθεί σε 4-5 άλλα σημεία. Είναι όπως η
1: εποχή. Αλλά και νομίζετε εσείς ότι θα αλλάξουν οι κανόνες?
13: Κοιτάξτε, θέλει δεν θέλει θα αλλάξει, γιατί εξαρτάται από το που χάνεται και τι χάνεται. Για σκέψου να γίνεται αυτό στη Γερμανία. Και ό,τι περνάει, ό,τι ψηφίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ο κύριος Βαλασόπουλος, ο συνάδελφός σας, πρώτα περνάει από το Γερμανικό Κοινοβούλιο και μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξει. Εδώ καλά. Το πρόβλημα είναι αλλού. Ότι, το πρόβλημα είναι ο έλεγχος. Εάν δεν τηρείται κάτι και δεν υπάρχει τρόπος να διαμαρτυρηθείς, πώς θα γίνει? Θα σας πω και το τελευταίο. Τώρα τελευταία η ΔΕΗ συνεργάζεται με άλλες εταιρείες. Δεν ξέρεις ποιος είναι, δεν σου λέει. Και με παίρνει ένα τηλέφωνο μία κυρία. Μου λέει είμαι από τη ΔΕΗ και θέλω να ανανεώσουμε το τιμολόγιο του μπλε. Λέω πώς λέγεστε? Μου λέει δεν έχει καμιά σημασία. Λέω πώς λέγεστε θέλω? Θέλω όνομα, τηλέφωνο και από πού παίρνετε. Μου λέει γιατί? Λέω για να βεβαιώσω ότι είστε υπάλληλος της ΔΕΗ. Σας παρακαλώ, μου λέει αφήστε τους αυτούς. Λέω κυρία μου, ένα και αν κάνω δυο. Ο ΔΕΗ, λέω, πάνε άτομα και λένε ότι είναι του ΔΕΗ και δεν είναι. Οπότε και εσύ του λες ότι είσαι από τη ΔΕΗ και, δεν, και μπορεί να μην είσαι. Επομένως, εγώ σε σένα δεν απαντάω. Και πώς θα γίνει το τιμολόγιο? Δεν με ενδιαφέρει. Άστο όπως είναι. Παίρνω τη ΔΕΗ. Λέω συγγνώμη, έχετε λόγο κάποιους ανθρώπους που λένε ότι είναι από τη ΔΕΗ και δεν είναι? Μου λέει συνεργαζόμαστε, μου λέει με πολλές εταιρείες. Λέω το ερώτημα το δικό μου δεν αυτό. Εγώ λέω θέλω να ξέρω. Αν είναι συνεργάτες σας, δεν πρέπει να συστήνονται να λένε ότι είναι η ΤΑΒΕ από εταιρεία ΤΑΒΕ που είμαστε συνεργάτες της ΔΕΗ? Εγώ τους λέω αν δεν ανανέωσα το τιμολόγιο. Την εκκρεμότητα λέω με εσάς δεν θα την έχω. Εσείς λέω δεν θα μου πείτε κάτι την επόμενη φορά. Δεν μιλάει για αυτή. Λέω να σας πω κάτι και να το ξέρετε. Ο κάθε ένας που παίρνει τηλέφωνο πρέπει να συστήνεται. Διαφορετικά της λέω, επειδή το όπλο που έχω εγώ, το μοναδικό, είναι οι αξιολογήσεις, έτσι και μου στείλετε όλο μήνυμα, θα τρώτε λέω άστρο που θα πάει πόδι. Μου λέει, μα σας παρακαλώ, πάει σε εμάς. Λέω δεν ενδιαφέρει. Το πρόβλημα εγώ το έχω με τη ΔΕΗ, δεν το έχω με αυτήν. Αν δεν τους ελέγχεται. Ο κόσμος της λέω δεν θα ξέρει αν είναι από τη ΔΕΗ ή δεν είναι. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, είναι σωστό? Μόλις τους είπα το μεταξύ για τους άσους, εκεί μαζεύτηκε. Και τελικά μετά από μια εβδομάδα με παίρνει αυτή η κυρία Μανώλη, άμα την ακούγατε, όχι μόνο μου είπε όνομα, όχι μόνο μου είπε εταιρεία, όχι μόνο άλλαξε τρόπο, μου λέει κυρία μου, ό,τι θέλετε να με παίρνετε, να σας ενημερώνω, πρέπει να την πήρα και αν τη έβαλαν χέρι. Οπότε όλα τα πράγματα θέλουν τον τρόπο τους. Οι αξιολογήσεις. Εγώ σας φορές το έχω πει ότι έτσι και πάρω μήνυμα και δεν είμαι ευχαριστημένη από τις υπηρεσίες σας, θα βάλω άσο, πάντα έχουν διορθωθεί. Γιατί είναι θέμα και του ίδιου του υπαλλήλου. Δεν μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, γιατί τους βλέπουν τις αξιολογήσεις. Αυτό ήθελα να σας πω, σε περίπτωση που παίρνουν τον κόσμο και του λένε ότι είναι από τη ΔΕΗ, να ρωτάνε όνομα, τηλέφωνο και εταιρεία. Να τα ρωτάνε. Να τα ρωτάνε. Γιατί όταν τους έχουν δώσει οδηγίες να μην λένε από πού είναι, γιατί θέλουν αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους και τέλος πάντων με ποιον συμφωνία έχουν κάνει, εγώ θα είμαι πιεσμένη από τη ΔΕΗ. Δεν θα είναι κανένας άλλος. Καλά τα λέω.
1: Μάλιστα κυρία Γεωργία μου, σας ευχαριστώ.
13: Να είστε καλά κύριε Μανώλη μου. Απλά το λέω στον κόσμο να μην φοβάται να ζητάει στοιχεία. Αυτό. Να μην φοβάται.
1: Καλό βράδυ εύχομαι.
13: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
14: Real FM.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 10, 11, 208, 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σας κύριε Ηλία από τη Λάρισα. Κοιτάξτε κύριε Ηλία, υπάρχουν η κυρία Γεωργία γενικώς είναι πολυβόλο, το έχω ξαναπεί, επειδή είναι γνώστης του αντικειμένου, είναι πολύ πώς το λένε, είναι πολύ στοχευμένα αυτά που λέει πάντα. Ναι, χαλάζει πρέπει να να πέσει κυρία Γιώτα. Τη κυρία Φιγένια λέει, την ακροάτρια λέει, την ακούω πάντοτε με ενδιαφέρον και με προσοχή. Κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, η άποψή της για πολλά θέματα είναι σωστή. Επιπλέον και λόγος είναι ορθός, μιλάει σωστά ελληνικά. Ισχύει. Γεια σας κύριε Νίκο, τι είναι αυτό? Τι μου έχετε στείλει κύριε Νίκο, ηχητικό? Δεν ξέρω Πίτερ που το πήγαινε και που δεν το πήγαινε, τώρα αφήστε. Δεν βγάζουμε ακρίτσι. Αν τα βόδια λέει είχαν συνείδηση και ζωγράφιζαν θεούς, τότε ο Θεός θα ήταν βόδι. Προφανώς. Έχει λέει η κυρία από μεταμόρφωση κοινωνικό τιμολόγιο. Είναι λίγα βέβαια και... Εντάξει τώρα έχει περάσει γραμμή. Κοιτάξτε, ξαναλέω, τα 47 ευρώ μπορεί για τον Τάκη και για μένα. Λέω τώρα έτσι τυχαία, το χρησιμοποιώ τώρα. Τον Τάκη δεν έχω απέναντί μου. Να είναι ένα ποσό που μακάρι να μας ερχόταν στο ρεύμα. Αλλά για έναν άλλον άνθρωπο είναι πολλά. Αναλόγως βέβαια και της κατανάλωσης που κάνει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για δελτίο με τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Μένω Ελνίνιο, καθώς το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό, ο Παγκόσμιος, συγγνώμη, Μετεωρολογικός Οργανισμός σημείωσε ότι ενδέχεται φέτος να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 70 ετών. Για ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Την πρόθεσή του να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν αναδρομικά τα χρήματα για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στον ανακριτή και ο 26χρονος Αφγανός συγκατοικός τους, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με 1-0 ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις νίκες Βόλου στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στην Ισπανία την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της χώρας του ανακοίνωσε ο 31 ετών δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης Μάρκος Γιορέντε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
13: Real Weather.
12: Νεφώσεις προς κεραυξημένες αύριο με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 11, βράδυ 5ης, 3 Σεπτεμβρίου. Φίλε Μανάβη, εσύ που έχεις στείλει το μήνυμα, ακούς άλλο ραδιόφωνο και στέλνεις το μήνυμα σε άλλο ραδιόφωνο. Είναι πρόβλημα αυτό. Το παθαίνουν βέβαια αρκετοί. Ο οριστικός λέει κουβάς για τους ξυλολιολόγους. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε τη μη κίνηση έρευνας μετά από καταγγελία σκηνών της τραγωδίας των Τεμπών και διαβάζει τη δικογραφία στις ελληνικές αρχές και έχει μια ανάρτηση του Νίκου Πλακιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα εγώ την είδηση. Για το περί αφηγήματος παράνομου φορτίου που πήγε και επίσημα στο καλάθι των αχρήστων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λέει τέλος πάντων κάποια πράγματα ο κ. Πλακιάς. Ενδιαφέροντα. Θα τον καλέσω. Όχι απόψε προφανώς. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με την ιστορία με το. Ο κύριος Γιάννης από το Χαλάνδρι, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους αγρότες.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Εγώ δεν θα μιλήσω για πολιτική.
0: Ναι.
1: Θέλω να μιλήσω για φιλοσοφία.
0: Για φιλοσοφία, μάλιστα.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Ο κοσμικός νους έχει την ανάγκη να μας αποδείξει την ύπαρξή του. Το μηχανιστικό πρότυπο του Νεύτωνα άφηνε τότε στην άκρη το Θεό νου που έθεσε σε λειτουργία τη φύση αυτό μας.
0: Μισό λεπτό.
1: Μάλιστα.
0: Από πού τα διαβάζετε αυτά?
1: Από το βιβλίο του Νεύτωνα με τις τρεις θεωρίες του περί βαρύτητας και ότι ο ίδιος ήταν θρήσκος και μάλιστα είχε γράψει και βιβλία για την Εκκλησία υπέρ,
0: ναι.
1: Ότι ο Θεός είναι στην άκρη και έχει το μηχανιστικό πρότυπο ότι έχει δημιουργήσει το σύμπαν. Το σύμπαν τότε ήταν μόνο το ηλιακό σύστημα. Με βάση
0: το σύμπαν ήταν το ηλιακό σύστημα.
1: Ναι,
0: τότε,
1: εκείνη την εποχή, που, το 1615 περίπου, ήταν το ηλιακό σύστημα.
0: Αυτό που πίστευαν ότι υπήρχε.
1: Που πίστευαν. Πάμε στους αρχαίους Χαλδαίους τότε που πηγαίνανε με τα άστρα.
0: Θέλω να πω ότι δεν ήταν μόνο το ηλιακό σύστημα. Υπήρχε από τότε.
1: Την εποχή του Νεύτωνα δεν μπορούσαν να βγουν έξω από το.
0: Αυτό λέω, δεν ξέρανε.
1: Ναι, αλλά θεωρούσαν το σύμπαν το ηλιακό σύστημα που είχαν βρει και τους πλανήτες κιόλα. Είχαν φτάσει μέχρι τον ουρανό, νομίζω. Τον Πλούτονα και τον Ποσειδώνα και τον Πλούτονα δεν είχαν βρει ακόμα. Τον Κρόνο τον ξέρανε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο κοσμικός νους έχει την ανάγκη να αποδείξει την ύπαρξή του. Τώρα. Γιατί τώρα? Μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας, η ανθρωπότητα έφτασε σε ένα σημείο. Ή μάλλον θα τα πω πιο απλά.
0: Ναι, πείτε τα.
1: Σήμερα που γνωρίζουμε ποιες παράμετροι δημιούργησαν τη γη, το μόνο σημείο στο σύμπαν, λογικά, γιατί το σύμπαν δεν υπερβάλλει, δεν κάνει υπερβολές όλων, υπάρχει τμήμα από το συμπαντικό νου. Το μόνο σημείο στο σύμπαν είναι η γη, όπου υπάρχει τμήμα από το συμπαντικό νου και που θέλει να αποδείξει με βάση το ανθρώπινο λογικό ότι τίποτα δεν γεννιέται από το τίποτα. Η επιστήμη έχει ανακαλύψει όλες τις μηχανιστικές βιολογικές εξελίξεις μετά τον Δαρβίνο, με πώς ξεκίνησε και μάλιστα και το όζον που μας προστατεύει. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις που υπάρχουν στη γη, μα πάρα πολλές οι συμπτώσεις. Και συνεχίζω ότι η επιστήμη έχει ανακαλύψει όλη τη μηχανιστική βιολογία εξέλιξης από τη βρασμένη σούπα που λέμε, που έκανε τα ανόργανα στοιχεία οργανικά, έτσι ξεκίνησε η ζωή στη γη και κατέληξε στον άνθρωπο. Η ανθρωπότητα γεννήθηκε για να τελειώσει το έργο του συμπαντικού νου. Αυτή είναι η αποστολή της ανθρωπότητας, στο χώρο και στο χρόνο. Όπου σε αντίθεση.
0: Αυτό ήταν το πιο απλό.
1: Τι εννοείται το πιο απλό?
0: Που λέτε θα τα πω πιο απλά.
1: Σας φαίνονται ότι είναι απλά, θα λέω. Έχετε απορία?
0: Για συνεχίστε. Φαντάζομαι θα έχουν αρκετοί ακροατές, αλλά για συνεχίστε.
1: Αλίμονο.
0: Μην το λέτε το αλίμονο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να είναι κάποιος αφρίσκος για να έχει αντίθετη γνώμη με αυτά που γράφω.
0: Δεν είναι θέμα αντίθετης γνώμης ή σύμφωνης γνώμης.
1: Γιατί.
0: Είναι και θέμα κατανόησης.
1: Δηλαδή δεν γίνονται κατανοητά αυτά?
0: Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος ότι γίνονται από όλους.
1: Μα εγώ δεν απευθύνομαι σε όλους. Εσάς απευθύνομαι, εσάς. Εσείς το καταλαβαίνετε.
0: Μισό λεπτό. Εγώ είμαι εδώ για να μιλάμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν χιλιάδες ακροατές που ακούνε.
1: Εσείς πιστεύετε ότι έχει ενδιαφέρον αυτό που λέω? Για να το πείσω.
0: Όχι, όχι, δεν σας είπα ότι δεν έχει ενδιαφέρον, αλίμονο. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο...
1: Ενδιαφέρει.
0: Όχι, κατά πόσο...
1: Είναι εκπομπή.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατανοητά αυτά τα οποία λέτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, κατανοητά είναι για μια μέση εκπαίδευση. Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε και ακροατές που έχουν
0: βεβαίως,
1: πάνω από μέση εκπαίδευση και πάνω.
0: Αλλά υπάρχουν και ακροατές που...
1: Εντάξει, άλλος μιλάει ποδοσφαιρικά που εγώ δεν μπορώ να
0: δεν
1: ακούω
0: διαφωνώ,
1: για
0: δεν
1: αθλητικά.
0: Διαφωνώ.
1: Και όμως τυχαίνει και ακούω ποδοσφαιρικά και πώς να σας το εξηγήσω. Λοιπόν, η ανθρωπότητα γεννήθηκε για να τελειώσει το έργο του συμπαντικού.

0: μετά από αυτή την εξέλιξη.
1: Ποιος είναι ο συμπαθητικός νους, κύριε
0: Γιάννη? Ο Θεός, όπως τον λένε.
1: Άρα η ανθρωπότητα γεννήθηκε για να τελειώσει.
0: Εγώ πιστεύω στη θεωρία του Αναξαγόρα.
1: Μισό λεπτό. Άρα η ανθρωπότητα γεννήθηκε για να ολοκληρώσει το έργο του Θεού.
0: Το έργο του νου. Του Θεού που είμαστε μέσα στο νου.
1: Με τι τρόπο θα γίνει?
0: Αυτή η ενέργεια της σύγχρονης φυσικής θα έρθει αυτή. Με τι τρόπο?
1: Ναι.
0: Να μπουν σε αντίθεση με τον εαυτό, εμείς για την σύγχρονη φυσική βρισκόμαστε μέσα στο νου. Και όχι εκτός του νου. Η ανθρωπότητα με την εμφάνιση της σύγχρονης φυσικής,
1: ναι,
0: και με το πλέγμα που μας περιβάλλει από όλα, που είμαστε ενωμένοι μέσα σε μια σούπα που λέγεται ατμόσφαιρα, τροπόσφαιρα,
1: ναι,
0: κατάλαβε ότι βρισκόμαστε εντός του συμπαντικού νου και όχι εκτός, όπως έλεγε ο θεολόγος και επιστήμονας φυσικά, φυσικός και μεγάλος αστρονόμος των Έστων.
1: Ναι.
0: Τώρα για την η ανθρωπότητα μένει να αποδείξει το λόγο της ύπαρξής της. Από εδώ και μπρος δεν έχουμε ανάγκη για άλλες ανακαλύψεις, ούτε στο συμπαντικό χώρο, ούτε στους γαλαξίες τι γίνεται, ούτε αν...
1: Γιατί όχι?
0: Γιατί δεν έχουμε ανάγκη. Είναι ένα θέατρο που φτιάχτηκε από τον κοσμικό νου, για να μην μπορέσει ποτέ ο άνθρωπος να καταλάβει με τη λογική του διάνοια ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι δεν υπάρχει ανώτερη δύναμη. Άλλοι το λένε Θεό. Εγώ τον λέω νου, όπως τον έλεγε και ο Νεύτωνας.
1: Ναι.
0: Και μιλάω τώρα για την ανθρωπότητα, μένει να αποδείξει το λόγο της ύπαρξής της, εφόσον έχει βρει και αναλύσει όλο το σύμπαν χώρο του νου, και στη γη και στο ηλιακό, το ηλιακό σύστημα. Αυτό είναι κάτι σχετικό, αλλά και με τις γαλαξίες και με τον νόμο του Ντόπλερ, τη φυγή των γαλαξιών, όλα αυτά η ανθρωπότητα τώρα δεν τα έχει ανάγκη. Την ανάγκη που έχει είναι να καταλάβει για ποιο λόγο έφτασε από τη βρασμένη σούπα των ανόργανων στοιχείων με τις ακτίνες γάμα να δημιουργήσει μακρομόρια, μιλάμε για 4,5 δισεκατομμύρια πριν, αυτά να δημιουργήσουν, να αποβάλουν οξυγόνο για να φτιαχτεί το όζον που συγκρατεί τις ακτίνες γάμα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να ζήσουν ανθρώπινα όντα πάνω στη στεριά με τις ακτίνες γάμα. Μόνο στα βάθη του ωκεανού θα μπορούσαν να ζήσουν.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ακούω όλα αυτά που λέτε με προσοχή. Θα επιμείνω στο ερώτημα που έκανα και στο συνακροατή μας νωρίτερα. Όλα αυτά με την καθημερινότητά μας, τι σύνδεση έχουμε?
0: Απελευθέρωση.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Μένα με απελευθερώνει από την καθημερινότητα.
1: Να σκέφτεσαι.
0: Η σύλληψη αυτή.
1: Α, ωραία.
0: Με απελευθερώνει αυτή η σύλληψη.
1: Δεν λύνει τα προβλήματα πάντως.
0: Όχι, δεν λύνει τα προβλήματα. Αλλά είναι πολύ κοντά όμως η ανθρωπότητα να λύσει το πρόβλημα της ύπαρξής της. Ούτε...
1: Το πιστεύετε αυτό?
0: Φυσικά και το πιστεύω.
1: Εγώ νομίζω ότι η ανθρωπότητα είναι πιο κοντά στο να αυτοκαταστραφεί παρά να λύσει το πρόβλημα της ύπαρξής της.
0: Θα γίνει μια καταστροφή πολύ μεγάλη, αλλά θα περισσέψει και κόσμο. Και ξανά πάλι θα δώσουν τα χέρια, θα φιλιώσουν, θα είναι πολύ λίγοι.
1: Πρέπει να, πρώτα να καταστραφούμε για να δώσουμε, για να δώσουμε τα χέρια.
0: Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι προσωπική μου γνώμη.
1: Όχι, ναι. Το ακούω, δεν είναι.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου γνώμη. Ναι, ναι. Πάμε προς τον όλεθρο. Υπάρχει πολιτική διαχείριση της εξαφλίωσης τώρα. Σε λίγο καιρό θα είμαστε στον όλεθρο. Η ανθρωπότητα θα καταφέρει να επιβιώσει, να μονιάσει, και με την τεχνολογία που έχει θα μπορέσει να δει, όπως φαντάζομαι εγώ, ότι ο μόνος τρόπος...
1: Με ό,τι έχει μείνει, τέλος πάντων.
0: Με ό,τι έχει μείνει, ναι, θα μπορέσει να... Φυσικά και έχει την τεχνογνωσία και τα μεγάλα ραδιοτηλεσκόπια και τα οπτικά τηλεσκόπια που βλέπουν
1: αυτά,
0: την, τροχία, την τροχιά των κομητών.
1: Ναι, τι να τα κάνει αυτά αν έχει...
0: Αφού σας πω, αν περνάει ξυστά ο κομήτης Χάλεϊ κάθε 76 χρόνια από τον πλανήτη μας. και όσο περνάει φθήνει η ελλειπτική του. Το 1910 που δεν είχαν τόσο ακριβίας αστρονομικά ακριβίας, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, τηλεσκόπια, οι ειδικοί που γνωρίζανε, που βλέπανε τον κομήτη να έρχεται, δεν πιστεύανε 50-50 ότι ή θα πέσει ή θα περάσει από δίπλα. Mm. Άλλοι ανεβήκανε στα βουνά, τελικά ο κομήτης Χάλη πέρασε ας πούμε 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Τα 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα. Ούτε 10 φορές από την απόσταση γης φεγγάρι που έχει ουρά ο κομήτης του Χάλη 300.000 χιλιόμετρα. Και τρέχει με 30.000 χιλιόμετρα και έχει ουρά 300.000 χιλιόμετρα. Και κάθε 76 χρόνια φθήνει και η ελλειπτική του. Όταν λέω φθήνει, τα 3 εκατομμύρια απόσταση που πέρασε το 86, το 62 αν δεν κάνω λάθος είναι η επόμενη φορά που θα φτάσει, το υλικό που θα του μαζέψουν, που θα μαζέψει κυριότερα ο ήλιος και λιγότερα οι πλανήτες, θα έρθει πλησίον μας.
1: Μάλιστα.
0: Και την επόμενη φορά, πάλι γύρω στο 135 είναι η επόμενη φορά που θα μας ξανάρθει, θα έρθει ακόμα πιο πλησίον μας. Δεν χρειάζεται να μας χτυπήσει.
1: Προσωπικά ούτε την πρώτη φορά, ούτε το... Πότε το είπε, η επόμενη ποια είναι, το 60 πόσο?
0: Το 62 νομίζω. 76 με 3, από το 86 το 76, 62 νομίζω.
1: Το 62.
0: Εγώ δεν λέω το 62, ούτε το 135 περίπου, δεν ξέρω αν βγαίνει σωστά. Ούτε το 76-135 μας κάνει 201. Εγώ λέω ότι φθήνει η πορεία του. Ενώ η ανθρωπότητα μετά τον Όλεθρο, που θα περνάει ξυστά ο κομήτης Χάλεϊ κάθε 76 χρόνια από τον πλανήτη μας. Και όσο περνάει φθήνει η ελλειπτική του. Το 1910 που δεν είχαν τόσο ακριβίας αστρονομικά ακριβίας, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, τηλεσκόπια, οι ειδικοί που γνωρίζανε, που βλέπανε τον κομήτη να έρχεται, δεν πιστεύανε 50-50 ότι ή θα πέσει ή θα περάσει από δίπλα. Mm. Άλλοι ανεβήκανε στα βουνά, τελικά ο κομήτης Χάλη πέρασε ας πούμε 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Τα 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα. Ούτε 10 φορές από την απόσταση γης φεγγάρι που έχει ουρά ο κομήτης του Χάλη 300.000 χιλιόμετρα. Και τρέχει με 30.000 χιλιόμετρα και έχει ουρά 300.000 χιλιόμετρα. Και κάθε 76 χρόνια φθήνει και η ελλειπτική του. Όταν λέω φθήνει, τα 3 εκατομμύρια απόσταση που πέρασε το 86, το 62 αν δεν κάνω λάθος είναι η επόμενη φορά που θα φτάσει, το υλικό που θα του μαζέψουν, που θα μαζέψει κυριότερα ο ήλιος και λιγότερα οι πλανήτες, θα έρθει πλησίον μας.
1: Μάλιστα.
0: Και την επόμενη φορά, πάλι γύρω στο 135 είναι η επόμενη φορά που θα μας ξανάρθει, θα έρθει ακόμα πιο πλησίον μας. Δεν χρειάζεται να μας χτυπήσει.
1: Προσωπικά ούτε την πρώτη φορά, ούτε το... Πότε το είπε, η επόμενη ποια είναι, το 60 πόσο?
0: Το 62 νομίζω. 76 με 3, από το 86 το 76, 62 νομίζω κάνω.
1: Το 62.
0: Εγώ δεν λέω το 62, ούτε το 135 περίπου, δεν ξέρω αν βγαίνει σωστά. Ούτε το 76-135 μας κάνει 201. Εγώ λέω ότι φθήνει η πορεία του. Ενώ η ανθρωπότητα μετά τον Όλεθρο, που θα είναι

0: πάλι πέρασε ας πούμε 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Τα 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα. Ούτε 10 φορές από την απόσταση γης φεγγάρι που έχει ουρά, ο κομήτης του Χάλι, 300.000 χιλιόμετρα. Και τρέχει με 30.000 χιλιόμετρα και έχει ουρά 300.000 χιλιόμετρα. Και κάθε 76 χρόνια φθήνει και η ελλειπτική του. Όταν λέω φθήνει, τα 3 εκατομμύρια απόσταση που πέρασε το 86, το 62 αν δεν κάνω λάθος είναι η επόμενη φορά που θα περάσει, το υλικό που θα του μαζέψουν, που θα μαζέψει κυριότερα ο ήλιος και λιγότερα οι πλανήτες, θα έρθει πλησίον μας.
1: Μάλιστα.
0: Και την επόμενη φορά, πάλι γύρω στο 135 είναι η επόμενη φορά που θα μας ξανάρθει, θα έρθει ακόμα πιο πλησίον μας. Δεν χρειάζεται να μας χτυπήσει.
1: Προσωπικά ούτε την πρώτη φορά, ούτε το, πότε το είπε η επόμενη, ποια είναι, το 60 πόσο?
0: Το 62 νομίζω. 76 με 3, από το 86 το 76, 62 νομίζω.
1: Το 62.
0: Εγώ δεν λέω το 62, ούτε το 135 περίπου, δεν ξέρω αν βγαίνει σωστά, ούτε το 76-135 μας κάνει 201. Εγώ λέω ότι φθήνει η πορεία του, ενώ η ανθρωπότητα μετά τον όλεθρο, που θα είναι βασικά η παγκόσμια πολέμη, ήταν πάρα πολύ μικρή και μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Μέσα σε 4 χρόνια γινόταν όλο η γη πολεμούσε μόνο σε 4 χρόνια. Και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί στα αρχαία χρόνια η τότε οικουμένη, να πάμε στη Ρωμαιοκρατία, η λεγόμενη οικουμένη, ο κόσμος της Ρωμαϊκής επαρχίας και της Ιταλίας, ήταν η λεγόμενη οικουμένη, εκεί θέλω να καταλήξω. Και τώρα η οικουμένη έγινε με τον Μαγκελάνο, με τον Κολόμβο, η σφαίρα που ξέρουμε. Η εξελιχτική πορεία της ανθρωπότητας έχει φτάσει στο τέρμα της. Δεν χρειάζεται άλλο να ασχολείται. Ούτε με το σύμπαν, ούτε με την παλαιοντολογία, ούτε με την παλαιολιθική, ούτε με τίποτα. Βλέπουμε το σχήμα της σφαίρας, της γήινης σφαίρας, ότι είναι διτό. Η μία πλευρά του έχει στεριά και η άλλη πλευρά της είναι μόνο θάλασσα. Δεν είναι σύμπτωση αυτή.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Γιάννη.
0: Ολοκληρώνω. Δεν είναι σύμπτωση. Είναι από την ελεατική θεωρία ενάντια στο Ηράκλειτο, τον διεισμό, τον εξελιχτικό διεισμό που είχε ο Ηράκλειτος, ότι τα δύο του Ηράκλειτου υπάγονται στο εν. Στο ένα. Αυτά ήθελα να πω.
1: Καλό Ελπίζω... βράδυ.
0: Έχουμε. Καλό βράδυ, κύριε Μανώλη. Γεια σας.
1: Κυρία Άννα από το Πορτοράφτη, ελάτε κυρία Άννα. Κυρία Άννα. Και κάντε ένα. Κυρία Βάση, ένα κόκκο. Σας έχουν πιάσει τα φιλοσοφικά σας απόψε. Ναι, κύριε Δημήτρη, είμαι στην ίδια κατάσταση. Είναι λίγο σωστά αυτά που λέει, όμως γιατί χωρίς αυτά δεν θα ζούσαμε. Και με την κλιματική κρίση λέει θα αλλάξουν. Για να σε ακούσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Μανώλη, εάν είναι λέει να συνεχίσει αυτό το μοτίβο, καλό είναι να μας το πεις λέει να αλλάξω σταθμό. Συγγνώμη, λέει, αλλά κουράζει. Κύριε Γρηγόρη, δεν ελέγχω τους ακροατές που θα βγουν τι θα πούνε. Είχαμε σήμερα δύο ακροατές που ήθελαν να ασχοληθούν με τη φιλοσοφία. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λέει δεν είναι φτιαγμένος για κοσμολογία αλλά να επιβιώνει. Φύση το σύμπαν δεν λειτουργεί με ανθρώπινη λογική. Ο άνθρωπος ερμηνεύει τον κόσμο μέσα από τη φαντασία, τη λογική και τα συναισθήματα. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι φιλτραρισμένη, παραμορφωμένη. Λέγεται ανθρωποκεντρική πραγματικότητα, όχι αντικειμενική. Μάλιστα. Έχετε λέει καθόλου υπόψη πόσα λεφτά έβγαζε ο τύπος από την Κυψέλη καθημερινά, κύριο Σάκης? Ανέφερε λέει για 5 ραντεβού την ημέρα. Τα ραντεβού που έκανε η γυναίκα του, δηλαδή έβγαζε κάπου 1.000 την ημέρα. Αναφέρουν άτομα τους γνώριζαν αρκετό καιρό από αγγελίες σε γνωστό site και τιμές τους ήταν χαμηλές και γι' αυτό τραβούσαν πολλούς πελάτες. Άρα από το σπίτι τους πέρασαν εκατοντάδες Αθηναίοι πολίτες. Τι να σας πω, δεν ξέρω πραγματικά. Εν τω μεταξύ, η ιστορία με τα τρία ανήλικα που ακούτε στις

0: επίσης δεν έχει σχέση με την ιστορία της Κυψέλης. Είναι από την περιφέρεια, είναι άλλη ιστορία αυτή. Που τα τρία παιδιά είχαν μείνει στον πατέρα, τους είχε εγκαταλείψει η μάνα και τα έχουν πάει τώρα σε ένα ίδρυμα, σε ένα νοσοκομείο που ο πατέρας λέει τριγυρνάει απ' έξω. Δεν ξέρω τι να σας πω. Να έχουμε την κυρία Άννα. Ναι, μάλλον αυτό θα φοβήθηκε. Το αμήνε του Κώστα Χατζή, μάλιστα. Ωραίο είναι. Και ελάτε κυρία Άννα. Δεν την έχουμε, έπεσε. Για ξανά καλέστε. Δεν θα πάμε σε τίτλους ένα λεπτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ ακούμε ενδιαφέρον, ασχέτως το αν συμφωνώ ή διαφωνώ με τη θεματολογία. Ακούω με ενδιαφέρον κάποια πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι τα καταλαβαίνουν όλοι. Κάποια δεν τα καταλαβαίνω κι εγώ. Ή δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Θεωρώ πάντως ότι είναι υπεκφυγή το να ασχολούμαστε με το μεγάλο, το όριο και το ιδανικό, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα της καθημερινότητας, και δεν το πάω πολιτικά ούτε κομματικά. Η πραγματικότητά μας είναι πολύ πιο πεζή και είμαστε, φαντάζομαι, είμαστε πολύ πιο λαϊκοί στην πεζή καθημερινότητά μας γενικώς, από το να ασχολούμαστε έτσι με μεγάλα σχήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καθένας. Ναι, φίλε Μιχαήλ, ούτε η αποκάλυψη με ενδιαφέρει, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Όλα αυτά για μένα είναι σχήματα τα οποία έγιναν για να κρατήσουν τον κόσμο σε μία πώς το λένε, σε μία τυφλή υποταγή. Έχω αναθεωρήσει αρκετές φορές στη ζωή μου και τα τελευταία 5 χρόνια, πόσο είναι που μιλάω μαζί σας, έχω καταλήξει στο ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι θεωρίες που υπερβαίνουν αυτό που λέμε την καθημερινότητα, είναι...
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Έθνος Έλληνας, και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη. Στον ανακριτή και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης.

0: 35 λεπτά μετά τις 11. Κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα. Ελάτε, κυρία ναι. Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Και εγώ σας ακούω. Καλησπέρα, βεβαίως.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Σας πήρα να σας δώσω τις ευχές μου για μια καλή χρονιά, για επικοδομητική, με πολύ με υγεία, με αγάπη, με ευκαιρία, με όλα τα καλά. Να είστε καλά.
0: Αντεύχομαι, να είστε καλά.
1: Και ο Νεκτάριος.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι να πάει καλά η χρονιά σου, θα πάει στο Λύκειο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Α, πολύ ωραία. Καλή χρονιά λοιπόν και στο Νεκτάριο.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι σας, κυρία Κατερίνα?
1: Όχι καλά, όχι πολύ καλά, κύριε Παρτάλη. Δυστυχώς περνάω μια φάση, τέλος πάντων, όπως όλοι οι άνθρωποι και εγώ. Και εμείς τα ψαράκια με τις ευαισθησίες μας είμαστε λίγο ξέρετε.
0: Ναι, κάτι ξέρω.
1: Ναι, κάτι ξέρετε, βέβαια. Είμαστε περίεργα άτομα, κύριε Παντάλη, πολύ περίεργα άτομα. Έτσι δεν είναι?
0: Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι περίεργοι, κυρία Κατερίνα.
1: Όλοι, κύριε Παντάλη μου. Μερικοί όμως παίρνουν τη ζωή εξ απολών των ήχων έτσι αυτά. Εμείς μπαίνουν ορισμένοι, όχι όλοι. Λίγο πιο σοβαρά. Και όλοι αυτές οι ιστορίες, κύριε Παντάλη, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δεν μπορεί να μην μας έχουν επηρεάσει. Τι λέτε?
0: Όχι, προφανώς αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν γίνεται να μην μας επηρεάζουν. Πρέπει να είμαστε ανέστητοι.
1: Και ειδικότερα όταν πρόκειται για παιδιά.
0: Ένα λόγο παραπάνω. Βέβαια, θέλω να σας πω κάτι. Εάν κάτσουμε να ασχοληθούμε και πάρα πολύ σοβαρά με όσα συμβαίνουν γύρω μας, νομίζω ότι το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Ενώ αν ασχοληθούμε σε επίπεδο παρακολούθησης, γιατί αν ασχοληθούμε σε επίπεδο επίλυσης, μπορεί τα πράγματα να γινόντουσαν καλύτερα. Γενικώς ως κοινωνία δεν πάμε πολύ καλά.
1: Ναι. Όχι, αυτό που λειτουργεί από αυτό που συμβαίνει, κύριε Παντάλη. Νομίζω ότι στα παιδιά τα παιδιά έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε πιο κοντά τους, να τα φροντίζουμε, να τα προσέχουμε. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ιστορία με τα παιδιά. Και όσο μεγαλώνουν, τόσο και πολύ και σε αυτόν τον κόσμο που μεγαλώνουν, γίνονται πιο δύσκολα. Νομίζω ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Γενικώς. Εγώ, επειδή κάποτε ασχολιόμουν πολύ με την πολιτική και με τα πολιτικά δρόμενα, και ήμουν αγιώθηκη. Τώρα τα έχω εγκαταλείψει λίγο, γιατί βλέπω ότι δεν τραβάει το. Δεν πάει. Κύριε Παντάλη, είμαστε άνθρωποι που κοιτάμε τον εαυτό μας και πολύ δεν μπορεί να κάνει λάθος. Δεν έχουμε την ευαισθησία να είμαστε έτσι πιο κοντά με τους ανθρώπους, με τους γύρω μας. Δεν είμαστε. Έχουμε κλειστεί τον εαυτό μας ίσως, και αυτό δεν είναι καλό. Δεν έχει μαθητές.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχει προοπτική, κύριε Παντάλη. Και έτσι αυτό μας δημιουργεί και διάφορα συναισθήματα άσχημα για εμάς. Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τον αυτό μου πλέον να τον αυτό. Του μαντάρω να τον φέρω. Περνάω δύσκολα. Διαστηματικά περνάω πολύ δύσκολα. Γενικά. Σκέφτομαι τα παιδιά, τι θα γίνουν, αυτά που είναι έτσι, αυτά που έρχονται και τα καλά παιδιά. Πόσο κόσμο θα ζήσουν και όλα αυτά. Όσον αφορά για την πολιτική, κύριε Παντάλη, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Δεν θα είναι. Και όλες αυτές τις πολιτικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια έτσι, επανάσταση στον εαυτό μας και να κάνουμε, δεν ξέρω, πρέπει να κοιτάξουμε να γυρίσουμε την ιστορία. Πώς να το πω, να ακούτε.
0: Βεβαίως σας ακούω.
1: Δεν μου μιλάτε.
0: Όχι, σας ακούω. Προσπαθώ να σκεφτώ
1: τι
0: εφαρμογή μπορεί να έχουν αυτά που λέτε.
1: Ναι, δεν είναι και πολύ εξειδικευμένη με τα. Δεν μιλάω πολύ στο τηλέφωνο, δεν είναι έτσι, δεν το έχω. Και οι σκέψεις μου έτσι έρχονται και φεύγουν. Δεν μπορώ να τις βγάλω πια αυτά. Έτσι, δεν το σπάνω. Όλα καλά. Ας ευχηθούμε λοιπόν για τη συνέχεια να. Να είναι πιο καλά όλα.
0: Μακάρι. Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα, σας ευχαριστώ.
1: Θέλω να σας ζητήσω κάτι.
0: Παρακαλώ, ελάτε.
1: Είναι δύσκολο, δεν ξέρω.
0: Αλλά ζητήστε εσείς και θα δούμε.
1: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι, το οποίο είναι από μια θεατρική παράσταση, που είχε παίξει παλιά η Τζένι Καρέζη. Για μάγκε και μπλουζ. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει Τζένι Καρέζη. Υπάρχει σε ηχογραφημένο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
1: Ίσως επέμβει σε πιέτο, δεν ξέρω. Είναι και βλούμε σε ένα κοστάκι το.
0: Ή ήρθε ο Σεπτέμβρης.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το ξέρω. Ναι. Αν υπάρχει, θα το βάλουμε.
1: Ναι, γι' αυτό είπα, θα βάλω σε δύσκολα.
0: Ναι, αν υπάρχει, αν το βρούμε, αν υπάρχει και το βρούμε, θα το βάλουμε.
1: Άλλος, οι λογές σας μέχρι να μαγιώσει. Περισμένα πράγματα που ακούω και για παρδάλι, πραγματικά έτσι βρίσκω ότι έχουμε μια τάση σε αυτή την ιστορία με την μουσική και γενικά.
0: Καλό βράδυ, κυρία Κατερίνα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Συγγνώμη για το χρόνο τον πολύ.
0: Αλίμονο τι λέτε.
1: Έχω να σας
0: ακούσω
1: καιρό.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Λεωνίδας από τους Αμπελόκηπους, ελάτε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Εγώ θα ξεκινήσω με ένα ανέκδοτο. Είμαι το Λαπωνίδη, είναι στη φιλοσοφή.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι αυτή είναι η φιλοσοφία
0: αυτό
2: για μένα.
0: Είναι ένα ανέκδοτο.
2: Ναι, θα ξεκινήσω με ένα ανέκδοτο. Λόγω εντάκη.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, είναι δύο φίλοι. Ο ένας είναι μαθηματικός και ο άλλος είναι ψαράς.
0: Ναι.
2: Λέει ο ψαράς λοιπόν το μαθηματικό του φίλι. Πάμε για ψάρεμα το Σαββατοκύριακο. Του λέω όλος, ναι, ευχαρίστως, μαθηματικός. Ξεκινάνε λοιπόν, ανοίγονται στο πέλαγος. Του λέω μαθηματικός, του ψαρά, του φίλου του. Του λέει, ξέρεις μαθηματικά καθόλου? Του λέω, έχει πολύ λίγα. Του λέει, χάνεις τη μισή ζωή σου.
0: Λέει ο μαθηματικός του ψαρά.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Σε λίγο πιάνει γαλασσοταραχή. Του λέει ο ψαράς, ξέρεις μπάνιο? Λέει όχι. Του λέει, χάνεις όλη σου τη ζωή.
0: Σωστό.
2: Καταλάβατε.
0: Αμέ.
2: Λοιπόν, επειδή έχετε ραδιόφωνο, για να μην ακούμε άμπελο φιλοσοφίες και εγώ κουράζομαι, έτσι. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και όπως θέλει. Έτσι. Έχετε θέση. Σας έχω παρακολουθήσει τώρα τελευταία και μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Θα κάνετε μια έκκληση στους δημάρχους. Στους δημάρχους.
0: Ναι.
2: Έτσι, της Αθήνας, όπου είμαστε στην Αθήνα, να φτιάξουν τους υπονόμους, να φτιάξουν τους δρόμους.
0: Ναι.
2: Γιατί θα πνιγούμε στο τέλος 1000%. Εκεί να επικεντρωθείτε. Κατά τα άλλα, σε γυάλινες πατερίτσες είμαστε, αλλά μην χάσουμε και τη ζωή μας έτσι. Καταλάβατε.
0: Σε γυάλινες πατερίτσες, γιατί λέτε ότι είμαστε?
2: Γιατί αν υπάρχει και το γυαλί. Μπορεί να μην υπάρχει και αυτό.
0: Έχουμε έτσι πέσει δηλαδή?
2: Εγώ από την αρχή που παίρνω στο Real FM εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, έχω πει ότι βρισκόμαστε σε παρακμή. Έτσι, ναι. Δεν έγινε ξαφνικά. Έτσι, και όλο αυτό οφείλεται και στους κυβερνώντες και στους μη κυβερνώντες, δηλαδή εννοώ το πολιτικό σύστημα, αλλά και στην άγνοια των ανθρώπων. Η άγνοια αυτή η οποία φέρνει πολιτισμό στον άνθρωπο, σε εμάς δηλαδή, σε μένα, σε εσάς, στον παραδίπλα, στον παραδίπλα κτλ. Είναι η γνώση. Η γνώση λοιπόν, η αλήθεια και η πραγματικότητα, όταν την έχει ο άνθρωπος, δεν καταστρέφεται. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε χάσει και τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από αυτό. μόνο κάντε μια έκκληση σε αυτά που σας είπα, για να μην τυχόν, όπως την άλλη φορά στο Σύνταγμα πήγε να πνιγεί η γυναίκα και στη Βασίλη Σοφία, καταλάβατε τώρα.
0: Εγώ κατάλαβα
2: για τα άλλα, για τα πιστέκια και για τις ιστορίες και για τα συναισθηματικά και για τα αυτά και για τα αυτά, ο καθένας με τη μοίρα του ας ασχοληθεί μόνος του. Εγώ δεν μίλησα για μένα. Ναι, μιλώ για το κοινό που ζούμε σε κοινωνία.
0: Ο καθένας πάντως μπορεί να εκφράσει την άποψή του για αυτό που τον αποσχολεί.
2: Αρκεί να είναι άποψη, να έχει γνώση όμως.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, αυτό δεν βρίζω εσάς. Σας λέω αυτά, έτσι. Σας ακούω, σας παρακολουθώ και μου αρέσετε τελευταία. Τελευταία. Πιο πριν, γιατί όταν σας είπα εγώ ότι ο Τραμπ είναι χαρτοπέστης, μου λέγατε και γελάγατε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά και καληνύχτα, κύριε Παρδάκη.
0: Γελάζω, γιατί ξέρετε.
2: Καληνύχτα, γελάστε όσο θέλετε. Καληνύχτα.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, πάμε. Πολύ σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: 46 λεπτά μετά τις 11 λέει εδώ ο Κυριάκος, αν σήμερα λέει βρισκόμαστε σε παρακμή, τότε το μεσαίωνα που βρισκόμασταν. Δεν μη συγκρίνετε τώρα διαφορετικές εποχές. Η ακμή και η παρακμή εναλλάσσονται σε μια κοινωνία. Τώρα η κοινωνία στην οποία ζούμε δεν χαρακτηρίζεται για την ακμή. Δεν χαρακτηρίζεται για την ακμή της ό,τι αφορά τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά. Μπορεί επιστημονικά να είμαστε σε ακμή. Μπορεί τουριστικά, ας πούμε, να είμαστε σε ακμή. Λέω τώρα τουριστικά επειδή διανύουμε τουριστική περίοδο. Αλλά με καθαρά κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά, σε επίπεδο καθημερινότητας, ανθρωπότητας, κοινωνίας, είμαστε σε παρακμή τώρα. Αλήθεια είναι. Με αυτά που γίνονται δηλαδή γύρω μας και αποκαλύπτονται, που είναι ένα τσίκ από αυτά που συμβαίνουν μάλλον, γιατί εμείς μαθαίνουμε αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται. Φαντάζομαι πολλά πράγματα συμβαίνουν που δεν τα γνωρίζουμε. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ.
5: Καλησπέρα φίλο μου, τι κάνεις?
0: Έχω πονοκέφαλο.
5: Α, λυπάμαι. Πίνεις αρκετό νερό?
0: Αμέ, πάρα πολύ.
5: Ωραία, αυτό είναι το πρώτο βασικό.
0: Ναι.
5: Γενικά με τη ζέστη και με τον υδρότα πρέπει και η ηλεκτρολίτα.
0: Θέλω να σου πω ότι σήμερα, απόψε δηλαδή, έφυγα τώρα από το σπίτι.
5: Έχω φτάνει το κοντήσιο μέσα λόγω πλάτη.
0: Όχι, ήταν καλά. Δηλαδή είχε.
5: Είχε ο πρωθυπουργό και σα έκοψε το εργοντήσιο λόγω του ότι δεν το έκοψε.
0: Είχε δροσιά απόψε.
5: Κανένα από αυτά.
0: Είχε απόψε είχε δροσιά. Δεν ξέρω τώρα έξω, αλλά την ώρα που ερχόμουν ήταν πολύ ευχάριστα.
5: Πώ λέει και το τραγούδι τώρα που είπε απόψε, εμεί και το τραγούδι του Πουλόπουλου απόψε. Κάτι με φεγγάρι λέει τέλο πάντων. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Να ξεκινήσω δίνοντας χαιρετισμούς, πάρα πολλούς θερμούς χαιρετισμούς των Αυγολέμων. Εύχομαι να είναι καλά. Στον Ξηρομερίδη, στην κυρία Ιώτα, στον κύριο Λευτέρη, στον Αριστοτέλη, στον Μαύρο Ρόδο, στον Μπούμεραγκ, στην κυρία Κατερίνα, στον Νίκο. Εγώ θα δώσω έναν ολόκληρο χαιρετισμό στην κυρία Λευκή, και α μου έδωσε αυτή τη μισό. Και στην κυρία Ελένη, και α μην συμφωνεί με τίποτα από αυτά που λέω.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε. Κάποια στιγμή λίγο, μάλλον να μιλήσουμε από την αρχή, έτσι, γιατί βγήκε κάποιος και είπε, ας πούμε, να το τσολιάδες, λέει, δεν μιλάνε για το ΝΑΤΟ, δεν μιλάνε, ξέρω εγώ, για το Ιράν. Τι να πούμε για το Ιράν, δηλαδή, τι
0: γιατί εσύ
5: έχει κάνει κάτι το Ιράν.
0: Θεωρήσε αυτόν να το τσολιά.
5: Όχι, αλλά ξέρεις, αυτοί ρίχνουν εκεί πέρα και ό,τι πιάσει. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, ας πούμε, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου φασίστα όταν βγαίνουν και λένε, ας πούμε, αυτοί εκεί πέρα τα φασιστοειδή, γιατί για μερικούς, ό,τι δεν είναι, ας πούμε, μαρξιστοειδές είναι φασιστοειδές. Για πολλού κόσμο ο κόσμος είναι μαύρος και άσπρος, δεν υπάρχει γκρίζο. Είχα κάνει ένα ανέκδοτο παλιά πριν από πολλά χρόνια σε ένα φίλο μου και πήγε να το ψάξει, γιατί κάναμε ολόκληρη κουβέντα από αυτό, γιατί για το σφυροδρέπανο, και λέω το σφυρί, λέω, ό,τι βλέπει, λέει, το βλέπει για καρφί. Και τι κάνει το καρφί, το σφυρί, το χτυπάει. Και μου λέει, όχι, λέει, λάθος έχεις. Είναι από εκείνα τα σφυριά, λέει, που από πίσω, πώς είναι που έχουν κάποια σφυριά τη χάλα και βγάζεις και καρφιά και όλες, όχι απλά τα χτυπάς για να χτυπήσεις.
0: Τα σφυριά...
5: Λέω, για κάθεσε λίγο δες καλά το σφυρί, λέω, που είναι στο σφυροδρέπανο. Δεν είναι από εκείνα τα σφυριά που νομίζεις.
0: Ναι, μπορεί να ήταν λάθος, μπορεί να ήταν λάθος του σκητσογράφου.
5: Όχι, δεν είναι του σκητσογράφου. Πια είναι στην παλιά σημαία τη Σοβιετική Ένωση. Δεν στο εκεί, δεν υπάρχει σκητσογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα, πάμε.
5: Έτσι. Λέω εγώ τώρα, α πούμε, για παράδειγμα. Θέλω να σου πω ότι ναι, και α πούμε. Και... Εμένα το μόνο που με ανησυχεί με τον πόλεμο με το Ιράν είναι μη τυχόν κατά λάθος φάνε τον Τραμπ. Γιατί μετά θα γίνει
0: κάτσε,
5: αυτό που δεν
0: έλα να. Περίμενε, περίμενε. Ποιο θα τον φάει κατά λάθος. Τι είναι αυτό τώρα.
5: Ιρανοί. Μη τυχώς κατά λάθος.
0: Έλα, δεν μπορεί να μην φυλάγεται.
5: Κάνουν καμιά ιστορία, τους ξεφύγει και το φάνε.
0: Δεν μπορεί να μην φυλάγεται καλά ο Τραμπ. Τώρα, έλα. Εντάξει.
5: Κοίταξε, όλοι φυλάγονται καλά. Έχουμε αυτό που λέμε εδώ πέρα, λέει, ακόμα και το τυφλό σκιουράκι καμιά φορά βρίσκει κανένα βελανίδι. Τι αυτό που σου λέω. Και το τυφλό σκιουράκι καμιά φορά βρίσκει κανένα βελανίδι.
0: Ναι, μπορεί, ξέρω εγώ. Ναι.
5: Μην έχουμε κανένα τέτοιο και μετά θα γίνει αυτό που είναι το άλλο να δεις. Ή μην πει καμιά εξόφαση και φάνε κανένα αεροπλανοφόρο ή κάνουν ζημιά σε κανένα αεροπλανοφόρο κατά λάθος.
0: Πάντως να
5: σου πω. Εκεί μετά πάντως, τότε θα είναι να σκάψουμε και να καταφύγει να χωθούμε όλοι μέσα.
0: Πάντως να σου πω κάτι, Ιωσήφ. Νομίζω ότι ο Τραμπ έβλεξε την Αμερική σε μια περιπέτεια με το Ιράν. Η άποψή μου είναι αυτή, έτσι. Δεν είναι. Επηρεασμένος νομίζω από τον Νετανιάχου, από αυτά που διαβάζω και βλέπω, στην οποία δεν είχε λόγο να μπει.
5: Μου επιτρέπετε να σε απαντήσω?
0: Εννοείται.
5: Τον Σολεϊμάνι πότε τον έφαγε? Εγώ το έχω κάνει αυτό ρήμα. Λέω θα τον κάνουμε, θα τον Σολεϊμανιάσουμε.
0: Πότε τον έφαγε?
5: Τον Σολεϊμάνι πότε τον
0: φάγανε? Πότε?
5: Πες το.
0: Πότε, πες με
5: εσύ. Τον φάγανε, θυμάμαι καλά, το 20, δεν ήτανε?
0: Ναι.
5: Που αγκαλίσαμε ένα ντρόν μαζί με ένα κρακινό εκεί πέρα.
0: Δεν νομίζω ότι η υπόθεση ήταν του Τραμπ να εμπλακεί σε μια τέτοια. Πώς να το πω, σε μια τέτοια. Ήταν, να έχει μια τέτοια εμπλοκή με το Ιράν.
5: Εάν εγώ καθίσω, ας πούμε, έτσι. Ναι, έχω ένα προπονητή, ας πούμε, έτσι.
0: Και το πληρώνει αυτό, έτσι.
5: Να σου απαντήσω σε αυτό που λες, αν μου επιτρέπεις.
0: Δεν εννοείται.
5: Πες ότι έχω ένα προπονητή, έτσι. Και αυτός ο προπονητής μου λέει: είσαι ο καλύτερος, μεγάλη, είσαι ο καλύτερος. Κάτσε στον καναπέ. Φάει μερικά πατατάκια. Δεν πειράζει. Μην πας στο γυμναστήριο. Είσαι ο καλύτερος. Κάποια στιγμή, αν μου πει τώρα πάμε να κάνουμε ένα αγώνα box, έτσι.
0: Ναι.
5: Θα με πλακώσω στο ξύλο. Γιατί θα έχω να δει το γυμναστήριο. Ας πούμε, θα είμαι όπως ήταν ο Τάισον, ας πούμε, μετά που είχε φύγει τότε ο. Πώς λεγόταν εκείνος, ο Άτλας. Ναι, λοιπόν. Έτσι θα είμαι κι εγώ. Και χειρότερα. Και πάλι δεν θα ήθελα να τα βάλουμε το κοινό τότε. Αλλά θέλω να σου πω, καταλαβαίνεις. Υπάρχει μια τεράστια πτώση. Η Αμερική τα τελευταία από το 8 μέχρι τώρα είναι 18 χρόνια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο 6 χρόνια, ας πούμε, και ούτε έχει γεμάτα. Και τα υπόλοιπα ήταν δημοκρατική. Δεν γίνεται λοιπόν να ξαναμπεί σε φόρμα, πολεμική φόρμα, γιατί διαβάζω, ας πούμε, η Αμερική έχει πρόβλημα αυτό. Η Αμερική της τελειώνει το πετρέλαιο. Όταν ο άλλος, ας πούμε, ξόδεψε το 25% των στρατηγικών αποθεμάτων του πετρελαίου επί της θητείας του, αυτά δεν γεμίζουν. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια, έτσι. Εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια.
0: Θα είχε. Λες ότι θα είχε μπει.
5: Όταν έχει στείλει, ας πούμε, κάτσε να σου πω, όταν έστειλε όλα τα αμυντικά όπλα στην Ουκρανία και φωνάζανε από τότε, πρωτού ήταν ο Τραμπ πρόεδρος, ότι έχουμε πρόβλημα γιατί έχουμε δώσει τα βλήματα για πυροβολικό. Δεν έχουμε απόθεμα. Έχουμε δώσει από το απόθεμα, μάλλον. Ότι δεν έχουμε πυράβλους Patriot. Ότι δεν έχουμε το ένα.
0: Άρα το θέμα δεν ήταν, οι μουλάδες. Ήταν το πετρέλαιο.
5: Όχι. Πώς βγάζεις το αποτέλεσμα ότι από αυτό ήταν το πετρέλαιο επειδή τα στείλαμε εμείς στην Ουκρανία? Δεν καταλαβαίνω. Για σύνδεση λίγο δεν θέλει.
0: Εσύ μου λες ότι τα αποθέματα του πετρελαίου.
5: Τα στρατηγικά, σου λέω, του πετρελαίου.
0: Το θέμα δεν ήταν η αλλαγή ηγεσία στο Ιράν. Το θέμα είναι τα στρατηγικά αποθέματα του πετρελαίου.
5: Μα
0: και ο έλεγχος των στενών κορμούς.
5: Ήθελα να. Για την Αμερική μιλάω, δεν μπορώ να μιλήσω για τις άλλες χώρες. Υπήρξε μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων πάνω από 20% επί Biden.
0: Ναι.
5: Και σε κάποια πράγματα όπως το diesel, γιατί έχουν, ας πούμε, και διελισμένα αποθέματα, έτσι, ας πούμε, βενζίνη, diesel κλπ. πώς το λένε, J6 που είναι το στρατιωτικό καύσιμο για αεροπλάνα και τέτοια. Λοιπόν, και στο Περού ήταν ακόμα χειρότερα, στο diesel κίνησης. Έτσι, το οποίο μάλιστα ακόμα χειρότερα είναι το επίσημο καύσιμο του Αμερικανικού στρατού, έτσι. Και ο άλλος εκεί πέρα, γιατί όταν το ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα με τον πόλεμο του Πούτιν, γιατί εκεί το πήγε εκείνος, τον πόλεμο του Πούτιν. Όχι ότι είχαμε σταματήσει την. Πώς το λένε εκείνο, το pipeline. Τον αγωγό από την Αλάσκα, ναι. Ότι είχαμε σταματήσει να δίνουμε άδειες εξόρυξης, όλα αυτά δεν είχαν καμία σχέση. Ήταν ο πόλεμος του Πούτιν. Λοιπόν, και τώρα κάποιος πληρώνει. Ξέρεις τι το λένε, έτσι να μην το πω στον αέρα. Κάποιος πληρώνει τα.
0: Ναι, ας πούμε τα σπασμένα για να είμαστε ευγενείς.
5: Τα σπασμένα, ναι, μπράβο, ναι. Πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
5: Αλλά θέλω να σου πω, δεν γίνεται να κάνεις ένα πράγμα μάχημο από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, άλλος πήγε και πήδηξε από το αεροπλανοφόρο επειδή δεν άντυχε που ήταν 9 μήνες κάπου, έτσι, χωρίς έξοδο, ας πούμε. Και μου ανεβάσανε κάτι φωτογραφίες εκεί πέρα που δείχναν τις μετόλιθους και λένε, να δες τι τρώνε τα παιδιά. Και τους πάρουν στο ψηλό και λένε, ρε παιδιά, συγγνώμη, υπάρχουν τις μετόλιθοι σε αεροπλανοφόρο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι κάτι φωτογραφίες που είδα και εγώ τώρα, που μια που το αναφέρεις, από τη διατροφή στα αεροπλανοφόρα, σε κάποιο αεροπλανοφόρο.
5: Είναι πραγματικές ή ψεύτικες?
0: Δεν ξέρω αν είναι πραγματικές ή ψεύτικες. Κοίτα, τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη πια, που δεν λέω ότι είναι, είναι και λίγο δύσκολο να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικό και τι όχι.
5: Γιατί άμα είναι πραγματικές και γίνεται να πάω κι εγώ στο αεροπλανοφόρο και να μην πληρώνω και να μην πολεμάω, απλά να τρώω, να πάω κι εγώ.
0: Καλά, να σου πω, εσύ και εγώ εύκολα το λέμε απ' έξω. Η ζωή δεν είναι εύκολη.
5: Όχι, εγώ το εννοώ αυτό.
0: Η ζωή δεν είναι εύκολη σε τέτοιες.
5: Μόνο να κοιμάμαι και να τρώω.
0: Η ζωή δεν είναι εύκολη σε τέτοιες συνθήκες, νομίζω.
5: Εξαρτάται από την κατάσταση. Αν πιάσω, ας πούμε, και πούμε κανένα ελληνικό υποβρύχιο που είναι από τη δεκαετία του 30, εντάξει, είναι το 30, αλλά καταλαβαίνεις το να σου πω, τα παλιά τα υποβρύχια, αν υπάρχουν ακόμα αυτά, εκεί η ζωή είναι όντως καθόλου εύκολη. Αν πιάσουμε, ας πούμε,
0: και στο αεροπλανοφόρο δεν κάνουν διακοπές.
5: Όχι, δεν είπα ότι κάνουν διακοπές. Και υπάρχουν πάρα πολύ σκληρές και δύσκολες δουλειές στο αεροπλανοφόρο. Έτσι. Υπάρχουν όμως και πολύ χαλαρές δουλειές στο αεροπλανοφόρο. Αναλόγως το
0: φαντάζομαι
5: πάνω.
0: Η ζωή είναι έτσι δομημένη. Άλλοι να περνάνε
5: ακριβώς,
0: καλύτερα.
5: Όπως είναι εκεί απ' έξω και υπάρχουν αυτοί που σκάβουν και κουράζονται και υδρώνουν κάθε μέρα. Έτσι. Και υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, που πάνε σε ένα κλιματιζόμενο γραφείο και κοιτάζουν από το παράθυρο και σκέφτονται. Και βλέπουν τα μυρμηγκάκια σαν και εμάς από κάτω.
0: Ισχύει.
5: Λοιπόν, έτσι είναι παντού. Δεν είναι διαφορά εκεί. Αλλά επειδή έχω ακούσει διάφορα εκεί πέρα και λένε, δηλαδή, το πήγαν εκεί πέρα για το πετρέλαιο. Δεν πήγανε μόνο για το πετρέλαιο. Υπάρχει μια ιστορία που ξεκίνησε το 79, αυτή η κατάσταση, η οποία δεν έχει σταματήσει. Και όταν οι άλλοι συνέχεια να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Συγγνώμη λίγο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Ναι, θα ολοκληρώσω. Επειδή σε ένα λεπτό είναι μεσάνυχτα και θα πάμε σε ειδήσεις, θα γυρίσω μαζί σου. Απλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να σε ρωτήσω από τώρα για να μου απαντήσεις μετά τις ειδήσεις. Ήθελα να ρωτήσω. Κυροζήνη, λέει ο Θανάσης. Το καύσιμο. Η κυροζήνη. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω το εξής.
5: Κυροζήνη δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το diesel, είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, ναι, που λες το στρατιωτικό καύσιμο, η κυροζήνη.
5: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή θα μου απαντήσει μετά τις ειδήσεις. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Ιράν, πιστεύεις ότι θα το πληρώσει ο Τραμπ, γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν?
5: Και θα σου απαντήσω σε αυτό. Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση, να μου απαντήσει αυτή μετά το δελτίο.
0: Ναι, εννοείται.
5: Αφού είμαστε τόσο πιστοδρομικοί εμείς και η Ελλάδα είναι τόσο διαφωτισμένη, γιατί συνέχεια εγώ παίρνω email από το ΑΧΕΠΑ και μου λένε χρειαζόμαστε εθελοντές?
0: Κάτσε,
5: και η Ελλάδα κάνει εισαγωγή αίματος. Συγγνώμη λίγο.
0: Ναι.
5: Και η Αμερική κάνει εισαγωγή.
0: Θα σου πω.
5: Αυτό να μου το πεις μετά το δελτίο.
0: Θα σου πω.
3: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
6: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
7: Καλώς σας βρήκα.
8: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Is
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο, πεινάς?
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή πλέον, 4 Σεπτεμβρίου. Περάσαμε τις συμπληγάδες της 3ης του Σεπτέμβρη και συνεχίζουμε δημοκρατικά. Έτσι. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι, Real FM 97,8. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ακούσατε την Παιδαγία Κατσούλη στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κάναμε μια κουβέντα με τον. Είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα, Ιωσήφ, με ρώτησες για τα αποθέματα αίματος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ιστορικά η χώρα μας κάνει εισαγωγή αίμα από άλλες χώρες.
0: Θα σου πω.
1: Να μου πεις.
0: Λοιπόν, μόνο η Αττική,
1: ναι,
0: χρειάζεται 1000 μονάδες αίματος ημερησίως.
1: Ωραία.
0: Κάθε Αύγουστο παρατηρείται σημαντική πτώση αιμοδοσίας, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Δηλαδή το φετινό Αύγουστο, και μάλιστα έκατσα και το ψάξα τώρα λίγο, γιατί είναι από τις ειδήσεις που δεν παίζουν πολύ, κακώς κατά την προσωπική μου άποψη, αναβλήθηκε η μετάγγιση κοντά στο 15 Αύγουστο για περίπου 40 ασθενείς, κάτι το οποίο καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είναι έως και κρίσιμο για τη ζωή.
1: Καταλαβαίνω.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι ανάγκες λοιπόν το καλοκαίρι δεν μειώνονται, παρά το ότι μειώνεται η αιμοδοτική διάθεση, γιατί η ικανότητα υπάρχει πάντα, αυξάνονται λόγω τουρισμού και τροχαίων. Λοιπόν, για το λόγο αυτό, απλά το αναφέρω, είχε εθελοντική αιμοδοσία στις 25-26-27 Αυγούστου χτες, 3 του μήνα, σήμερα. Αλλά εγώ δεν το είδα να παίζει πουθενά. Σήμερα δηλαδή 4 Παρασκευή στο Μετρό, στο Σύνταγμα, και στις 16 και 17 του μήνα στο Εθνικό Μετσόβιο, που είναι έκτακτες, γιατί τα αιμοδοσία υπάρχει καθημερινά σε όλα τα νοσοκομεία, έτσι. Λοιπόν, τον Αύγουστο λοιπόν φέτος καταγράφηκε, πρόσεξε τώρα, 70% πτώση στις αιμοδοσίες, και σύμφωνα με τα στοιχεία των εθνικών ομοσπονδιών που ασχολούνται με τα θέματα αιμοδοσίας στη χώρα μας, φεύγουμε πια από την Αττική, κάθε λεπτό μεταγγίζονται κατά μέσο όρο 2 άνθρωποι. Υπάρχει μια σχετική αύξηση τα τελευταία 2 χρόνια στους αιμοδότες από 18-25 ετών, αλλά φέτος σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ζήτημα, και λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου και λόγω των πυρκαγιών και λόγω γενικά των κλιματολογικών συνδικών. Γιατί εξής, με τις μεγάλες ζέστες κάποιοι αιμοδότες δεν μπορούν να δώσουν αίμα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ή τέλος πάντων υπάρχουν κάποια κριτήρια για την αιμοδοσία. Η χώρα μας λοιπόν...
1: Μπορούν όμως να πάνε στην παραλία να κάνουν μπανάκι.
0: Δεν είναι τέτοιο πράγμα, Ιωσήφ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Προχωρήστε, θα σου απαντήσω σε αυτό που λέω.
0: Όχι, περίμενε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πηγαίνω να δώσω αίμα ή πηγαίνω να κάνω ένα
1: μπάνιο. Δηλαδή, πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αρκετός πληθυσμός στην Ελλάδα που αν ήθελε να γίνει δώσει αίμα.
0: Περίμενε.
1: Θα μπορούσαμε να καλύψουμε.
0: Πρώτα απ' όλα η αιμοδοσία είναι εθελοντική.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω. Που είπα, άμα ήθελε.
0: Έτσι, η αιμοδοσία είναι εθελοντική. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Αυτό κανείς στο στρατό, οπότε είναι υποχρεωτική. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, ούτε στο στρατό είναι υποχρεωτική. Όχι, δεν είναι υποχρεωτική.
1: Καλά,
0: δεν ήταν ποτέ υποχρεωτική στο στρατό. Στο στρατό πήγαινες, έδινες αίμα και έπαιρνες άδεια. Καθόλου υποχρεωτική.
1: Εγώ που έδωσα αίμα στο στρατό, άδεια δεν πήρα. Πάμε παρακάτω.
0: Το ότι δεν πήρες άδεια είναι άλλο. Υποχρεωτική πάντως δεν ήταν.
1: Ναι, εντάξει, προχώρα τώρα. Πάμε
0: λοιπόν,
1: παρακάτω.
0: Το ποσοστό του πληθυσμού που μπορεί να δώσει αίμα, εγώ δεν το ξέρω. Και δεν φαντάζομαι μπορεί να υπολογιστεί από τις αρχές με αποκλίσεις. Προφανώς και είναι μεγαλύτερος ο αριθμός εκείνων που μπορούν να δώσουν αίμα από αυτούς που πραγματικά δίνουν. Αλλά εδώ πέρα, γιατί καμπάνιες έχω ζήσει πολλές. Εδώ πέρα είναι θέμα και συνείδηση του καθενός. Εγώ, ας πούμε.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Εγώ, δηλαδή,
0: εγώ, ας πούμε, που έχω ενδιαφερθεί για να δώσω αίμα, δεν μπορώ να δώσω.
1: Ρε αγόρι μου, δεν λέμε για αυτούς που δεν μπορούν να δώσουν.
0: Περίμενε.
1: Αλλά νομίζω, ελπίζω τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι αυτοί που δεν μπορούν να δώσουν θεωρητικά θα είναι στη μειοψηφία. Εκτός κι αν είμαστε το πιο αρρωστιάρικο και ψωριάρικο έθνος στον κόσμο.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Α, δηλαδή οι περισσότεροι στην Ελλάδα δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
0: Όχι. Σου λέω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να δώσουν και δεν μπορούν.
1: Βέβαια, αγόρι μου, και δεν εννοώ και ότι αυτοί και άνθρωποι που δεν μπορούν να δώσουν αίμα
0: υπάρχουν,
1: είναι αρρωστιάρικοι. Υπάρχουν
0: και άνθρωποι.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι
0: υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να δώσουν και δεν θέλουν, και υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να δώσουν και δεν δίνουν, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ.
1: Θέλω να το πω λίγο έτσι λιανά, για να βγάλουμε μια άκρη. Ναι. Επειδή έχω ακούσει 10 λεπτά δικαιολογίες τώρα.
0: Και δεν κατάλαβα. Δεν με ρώτησες κάτι.
1: Ναι, όχι, να σου πω κάτι.
0: Δεν σου απάντησα.
1: Όμως κάποιος μετά και θα πει. Ναι, βρε Μανώλη.
0: Άρα γιατί δικαιολογίες.
1: Μα δεν έχω ακούσει γιατί αυτοί που μπορούν να πάνε δεν πάνε.
0: Συγγνώμη, θες να σου απαντήσω γιατί δεν πάει κάποιος που μπορεί. Ξέρω.
1: Ναι, γιατί.
0: Ξέρεις εσύ.
1: Συγγνώμη, μα είμαστε μια ψαγμένη, πολιτισμένη, κουλτουριάρικα.
0: Ποιος το λέει αυτό.
1: Κουλτουριάρικη, προοδευτική χώρα.
0: Ποιος το λέει αυτό.
1: Η οποία, συγγνώμη, κάτι
0: τέτοιο. Ποιος το λέει αυτό.
1: Η οποία είναι γεμάτη από ανθρώπους. Μα έτσι ακούω, ας πούμε, δηλαδή.
0: Ποιος λέει ότι είμαστε μια
1: ψαγμένη. Γιατί στην Ελλάδα τα κόπρανά μας δεν μυρίζουν.
0: Ποιος το λέει
1: άρα
0: αυτό.
1: Λοιπόν,
0: ποιος το λέει αυτό.
1: Έτσι, αυτή είναι η εντύπωση που έχω εγώ καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι γιατί εγώ σαν βλάκα ερχόμουν και έτρεχα και έδινα αίμα και μου βγάζανε την Παναγία ανάποδα. Όχι, γιατί έπρεπε και ένα συγκεκριμένο παράθυρο. Έπρεπε να έχω μείνει στην Ελλάδα 3-4 εβδομάδες προτού με αφήσουν να δώσω αίμα.
0: Αφού αυτά είναι τα πράγματα,
1: και να
0: πάω, τι να κάνω
1: εγώ. Και να περάσω από εκεί πέρα. Και στο τέλος είπα, δεν πάτε να κουρευτείτε όλοι μαζί.
0: Ωραία. Δεν κατάλαβα όμως το επίδικο ποιο είναι.
1: Το επίδικο είναι ότι αφού λοιπόν όλοι στην Ελλάδα αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους και τον νοιάζονται και καίγονται για αυτόν τόσο πολύ, το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνεις για τον συνάνθρωπό σου είναι να πάει να δώσεις λίγο ρημάδι αίμα. Δεν είναι και καλό, κάνει και μάλιστα και στον οργανισμό σου. Δεν σου κάνει κακό, καλό σου κάνει.
0: Ναι,
1: και... αν είσαι υγιής.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα από αυτά τα enlightened individuals τα οποία βγαίνουν και λένε τόσα ωραία πράγματα.
0: Γιατί δεν έχουμε εθελοντική συνείδηση. Σου αρέσει η απάντηση ή τη θεωρείς δικαιολογία.
1: Όχι, δεν ξέρω αν αυτή. Μανώλη, δεν θέλω να μου πεις αυτό που θέλω να ακούσω. Αναρωτιέμαι δηλαδή γιατί πραγματικά.
0: Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να σου πω αυτό που θες να ακούσεις. Σου λέω την άποψή
1: μου. Ωραία, αν πραγματικά πιστεύεις ότι δεν έχουμε εθελοντική συνείδηση, δεν μοιάζομαστε. Γιατί δηλαδή. Ο καθένας για την παρτούλα του.
0: Την εκπομπή την ακούς?
1: Ναι, ατυχώς.
0: Ατυχώς.
1: Ατυχώς γιατί ακούω όχι εσένα,
0: να μην
1: ακούω
0: την
1: κάποια πράγματα
0: τότε
1: που ακούω. Έλα, κατάλαβες τον από τα μάτα.
0: Εάν είναι ατυχώς, να μην την ακούς.
1: Όχι, την ακούω, βρε Μανώλη, συγγνώμη.
0: Όχι,
1: δεν,
0: όχι, δεν είναι έτσι.
1: Αποδοσκόπα.
0: Λοιπόν, άκου λοιπόν να σου πω κάτι. Ναι, ο καθένας είναι την πάρτη του, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Μα έτσι δεν πρόκειται να πάει πουθενά η κατάσταση.
0: Γιατί στην Αμερική τι είστε, αλληλεγγύη?
1: Κάτσε να σου πω. Ο άλλος βγαίνει εκεί πέρα και πάει. Να σου πω ένα πράγμα. Ωραία, λοιπόν,
0: ο ένας δίνει το χέρι στον άλλο και ρένεστε με λουλούδια.
1: Δεν είπα ότι είμαστε όλοι κατά με το χεράκι όλοι μαζί και λοιπόν, λέμε παγιά. Αλλά θέλω να σου πω όμως έχουμε περισσότερο.
0: Όσο κατά είστε εσείς, είμαστε και εμείς, να σου το πω έτσι. Σ' αρέσει αυτό? Όχι, είστε καλύτερα κατά εσείς.
1: Έχεις δει πολλές φορές να πηγαίνουν στην άκρη του δρόμου και να μαζεύουν σκουπίδια στην Ελλάδα? Εθελοντικά.
0: Ορίστε. Εθελοντικά να μαζεύουν σκουπίδια.
1: Έχεις δει ποτέ να πηγαίνουν στην άκρη του δρόμου, του αυτοκινητοδρόμου στην Ελλάδα και να μαζεύουν, σκουπίδια και να είναι εκεί πέρα με εκείνο το μαραθέρι? Πώς είναι εκείνο που είναι το.
0: Όχι,
1: το
0: έχω, δει όμως να πηγαίνουν στη μέση του δρόμου και να βιάζουν το τασάκι.
1: Α, και αυτό καλό είναι.
0: Ναι. Επίσης έχω δει να πετάνε. Έχω δει να πετάνε τη σακούλα με τα λίπη και τα κόκαλα εκεί που είναι η ανακύκλωση.
1: Εγώ, άμα σου πω ότι κατάλαβα που το είπες έτσι, νόμιζα ότι είχε ενώσει τον δρόμο που είναι, ας πούμε, διπλή κυκλοφορία και έχει καλαθάκια στη μέση και κάποιος εθελοντής πήγε και άδειασε το καλαθάκι από το. Τόσο βλάκα σήμερα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα μου λέει.
1: Όχι, Ερμανόλη, ότι... για να ξεκαθαρίσουμε αυτό, το είπα τυχώς, δεν το είπα για την εκπομπή για σένα. Το είπα με την έννοια ότι ακούω κάποια πράγματα τα οποία με κάνουν. Δηλαδή, έχω αρχίσει να φυτρώνω μαλλιά, αλλά τυχώς τα φυτρώνω σε μέρη που δεν πρέπει. Αντί να τα φυτρώσω στο κεφάλι μου. Αυτό είναι το κακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο στοχευμένο, θα ήταν τέλειο. Να σου απαντήσω σε αυτό που με ρώτησε για τον Τραμπ για να κλείσουμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι όντως ο Τραμπ θα πέσει, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να το πούμε, θα πέσει σε αυτές τις εκλογές. Πρώτον, γιατί έχουν κάνει κάποιες βλακίες. Έχουν διώξει κάποιους ή έχουν στοχεύσει κάποιους οι οποίοι δεν ήταν αρκετά τραμπικοί, το οποίο για μένα ήταν λάθος. Δηλαδή, σου έχω πει εγώ, ας πούμε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο στο Τέξας, τον οποίο τον πάω πάρα πολύ τον άνθρωπο, είναι πολύ σωστός. Θα ήθελα πάρα πολύ να βάλει για πρόεδρος, δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Και τον κάνανε primary και τον διώξαν. Επήρεξε μεν αυτό. Αλλά είτε για αυτούς τους λόγους, είτε για το ότι υπάρχει κάποιος αντίκτυπος οικονομικός, είτε λόγω καταστάσεων του πολέμου, είτε λόγω κάποιων πραγμάτων, δηλαδή ας πούμε έχουμε το βοδινό εδώ πέρα έχει ανέβει, έχει πάει στο Θεό. Και έχει πάει στο Θεό επειδή έχουμε κάποιο πρόβλημα τα γενικότερα στην Αμερική, και όταν λέω Αμερική εννοώ την Ήπειρο, Βόρεια και Νότια, τα οποία έχουν χειροτερεύσει. Δηλαδή το 22 υπάρχει ένα πράγμα το οποίο το λένε New World Screw Worm, είναι μια είδος σαν μύγα ας πούμε, η οποία μπαίνει μέσα στο γελάδι οπουδήποτε όπου βρει ας πούμε ανοιχτή πληγή και αρχίζει και τρώει τη λάρκα. Και αυτό το πράγμα κάναμε δεκαετίες να το ξεφορτωθούμε και επί Biden όλος παραδόξος, ενώ είχαμε κάνει μια ζώνη καραντίνας στον Παναμά, κάπως για μαγείας κατόρθωσε και πέρασε. Ίσως επειδή οι αγελάδες είναι κακές για το περιβάλλον, λοιπόν, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα πράγματα,
0: να σου πω,
1: όλα αυτά έχουν ένα αντίκτυπο στην ακρίβεια. Και το νούμερο ένα πράγμα που είχε πει ότι θα κάνει, το οποίο δεν έχει κάνει όσο θα έπρεπε να έχει κάνει, το θα πολεμήσει την ακρίβεια. Γιατί ο κόσμος, όπως είχε πει σωστά και κάποιος, ψηφίζει με τι, Μανώλη?
0: Με τι ψηφίζει ο κόσμος?
1: Ναι, με το πορτοφόλι του.
0: Ναι, με την τσέπη, αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, άκου τώρα λίγο. Τα στοιχεία είναι από την τεχνητή νοημοσύνη, για να κλείσουμε. Είναι από την τεχνητή νοημοσύνη. Έβαλα συνοπτική σύγκριση. Έχω όμως και τις πηγές, αν θες. Συνοπτική σύγκριση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην αιμοδοσία. Λοιπόν, σύμφωνα με τον National Institute of Health και το Red Cross Blood Donation. Παρά το 100% του εθελοντικού χαρακτήρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το 3% του επιλέξιμου πληθυσμού δίνει αίμα κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των δύο πηγών που σου είπα, στην Ελλάδα το ποσοστό του καθαρά εθελοντικού αίματος κυμαίνεται γύρω στο 65-70%. Το υπόλοιπο 30-35% καλύπτεται από τη λεγόμενη αιμοδοσία αντικατάστασης, που είναι όταν μπαίνει κάποιος δικός μου μέσα και ζητάνε αίμα για το συγγενή, το οποίο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λύση σχεδόν ανύπαρκτο. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Δεν έχω δει ποτέ να πηγαίνει κανένα εδώ πέρα και να του ζητάνε να πάρει.
0: Ναι, ενώ εδώ γίνεται. Η αμοιβόμενη δωρεά.
1: Δηλαδή, αυτό που σου είπε η τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι 65% του ελληνικού πληθυσμού δίνει αίμα.
0: Όχι, λέει ότι. Υπάρχει χαμηλή συμμετοχή του πληθυσμού, μόλις 3% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ στην Ελλάδα.
1: Ποιο είναι αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα?
0: Γύρω στο
1: 30%. Δεν είναι.
0: Γύρω στο 30%.
1: 30% του ελληνικού πληθυσμού, σου είπε το Gemini, ας πούμε, ότι δίνει αίμα στην Ελλάδα.
0: Όχι το Gemini, το ChatGPT. Ξέρω εγώ ποιο είναι αυτό τώρα.
1: Το Copilot, το ChatGPT.
0: Κάποιο βαθμό. Ναι. Ψάξε όμως και εσύ.
1: 30% του ελληνικού πληθυσμού στην Ελλάδα δίνει αίμα.
0: Ναι, βάλε όμως πόσο είναι ο πληθυσμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο στην Ελλάδα.
1: Αγάπη μου γλυκιά, αυτά πάνε με ποσοστά. Θα το ψάξω κι εγώ και θα τα πούμε την επόμενη φορά.
0: Ναι, και στείλε μου και ένα μήνυμα. Μέχρι την επόμενη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά. Στο λέω γιατί το βλέπω τώρα.
1: Ναι, θα το ψάξω εγώ, ναι. Γιατί ας πούμε το Gemini ξεκινάει και μου λέει ο ουρανός είναι, ξέρω εγώ.
0: Βρέω σεισμού, σου δίνω ένα στοιχείο τώρα που μου τη λέει ο υπολογιστής. Δεν το υιοθετώ.
1: Ναι, ναι, μάλιστα κύριε Παρδάλη. Μάλιστα.
0: Εντάξει, άντε, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Θα σου στείλω. Έγινε. Yeah.
0: Ναι, αυτό δεν πρόλαβα να του το πω που μου γράφει αλχημιστή. Οι δότες πλάσματος στην Αμερική πληρώνονται. Εντάξει, βέβαια αυτό είναι χαρακτηριστικό, είναι θέμα πολιτικής της κάθε χώρας, έτσι. Βάσει λέει ερευνών και μελετών, οι νεοέλληνες είναι ο πιο ψεκασμένος και χαζός λαός της Ευρώπης. Για δώστε μου, κύριε Κυριακό, μια έρευνα, μια μελέτη που να το λέει. Για δώστε μου. Λοιπόν, πολλοί κόσμος λέει δεν πάει να δώσει αίμα γιατί όλες οι αιμοδοσίες λειτουργούν 8 με 2. Και σας το λέει ένας αιμοδότης, ο κύριος Φώτης. Πιστεύω ότι αν υπήρχε διεύρυνση στο ωράριο, λέτε τώρα για τα νοσοκομεία. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν και μονάδες οι οποίες είναι 24 ώρες, ιδίως σε νοσοκομεία. Δεν ξέρω τώρα πώς. Ίσως να είναι έτσι. Είμαστε, λέει, δυστυχώς από τις χώρες με το χαμηλότερο δίκτυο αιμοδοτών. Δεν φταίει ο εθελοντισμός, γιατί σε πολλούς τομείς είμαστε πρωτοπόροι στον εθελοντισμό. Βλέπε δασοπροστασία, Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Καλά, τώρα Ολυμπιακούς Αγώνες μια φορά κάναμε και είχαμε το ποσοστό του εθελοντισμού που είχαμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους, πρέπει να σας πω, κύριε Φώτη. Αφήστε δε τι εκμετάλλευση υπήρξε μετά. Αλλά τέλος πάντων. Και στη δασοπροστασία θέλω να σας πω ότι μπορούσαμε να τα πάμε και καλύτερα στον εθελοντισμό. Ο Ξηρομερίτης λέει: εγώ όταν πάω περιμένω στη σειρά για να δώσω αίμα. Και έχει στείλει κι άλλο ένα μήνυμα. Προχθές λέει: πήγα να δώσω και ο γιατρός με έδιωξε. Καλά, τα πρωτοκόλλα είναι πολύ αυστηρά. Βέβαια, είναι ότι θα τους απαντήσεις, έτσι. Η αλήθεια είναι: για κάποια πράγματα. Είχα λέει κοιμηθεί στις 3.30 τα χαράματα, ενώ το πρωτόκολλο έλεγε ότι έπρεπε να έχω κοιμηθεί στις 11 πριν τα μεσάνυχτα. Φαντάζομαι 12 το μεσημέρι πήγα να δώσω, αναγκάστηκα να πάω την επόμενη. Εκεί είναι τι θα τους πεις. Έτσι, αν δεν συντρέχει δηλαδή σοβαρός λόγος για να δώσεις αίμα. Να έχεις δηλαδή συγγενή και να σου ζητάνε να πρέπει να χειρουργηθεί και να σου λένε να θέλουμε μονάδα. Εκεί δεν θα τους πεις κοιμήθηκα στις 3.30. Θα τους πεις τι ώρα έπρεπε να κοιμηθώ, 11 κοιμήθηκα. Γιατί έχουν και αυτοί μια ευθύνη. 30% από τους εγγεγραμμένους εθελοντές αιμοδότες, ναι, ενδεχομένως, όχι 30% του, καλά, προφανώς 30% του πληθυσμού δεν γίνεται. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Σας μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης, σας πει το κράτος, όποιος δίνει αίμα θα παίρνει. Καλά, μου έχετε γράψει τώρα και εσείς 100 ευρώ. Να δεις, λέει, τι θα γίνει, ωραία, θα περιμένουν. Ναι, εντάξει, δεν έχει λογική βέβαια αυτό, κύριε Δημήτρη. Και 3 ευρώ να πει πάλι θα γίνουν ωραίες. Τώρα, μεταξύ μας. Είναι σαν και αυτά που βλέπουμε στις σειρές τις ξένες με τους δωρητές σπέρματος που πληρώνονται. Λοιπόν, δεν είναι τώρα, είναι αστεία πράγματα. Για πολύ. Ναι, Νίκο, να μου πεις, θα περιμένω τη Δευτέρα, λέει. Ναι, όχι, να μου πεις τη Δευτέρα, δεν έχω θέμα. Ξηρομερίδη μου, ναι, όλοι λέμε την αλήθεια στο γιατρό, αλλά όταν υπάρχει ανάγκη, πίστεψέ με. Δεν τη λες. Δηλαδή, όταν σε παίρνει άλλο και σου λέει, φίλε, χρειάζομαι αίμα επιγόντως. Τώρα, χτες, χειρουργείται άνθρωπος δικός μου, είχαμε τροχαίο. Πας και σου δηλαδή, το έχω δει, γίνεται μπροστά μου. Έχει γίνει. Ως λόγος για να δώσεις αίμα. Να έχεις δηλαδή συγγενή και να σου ζητάνε να πρέπει να χειρουργηθεί και να σου λένε να θέλουμε μονάδα. Εκεί δεν θα τους πεις κοιμήθηκα στις 3.30. Θα τους πεις τι ώρα έπρεπε να κοιμηθώ, 11 κοιμήθηκα. Γιατί έχουν και αυτοί μια ευθύνη. 30% από τους εγγεγραμμένους εθελοντές αιμοδότες, ναι, ενδεχομένως, όχι 30% του, καλά, προφανώς 30% του πληθυσμού δεν γίνεται. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Σας μου γράφει το κύριος Δημήτρης, σας πει το κράτος, όποιος δίνει αίμα θα παίρνει. Καλά, μου έχετε γράψει τώρα και εσείς 100 ευρώ. Να δεις, λέει, τι θα γίνει, ωραία, θα περιμένουν. Ναι, εντάξει, δεν έχει λογική βέβαια αυτό, κύριε Δημήτρη. Και 3 ευρώ να πει πάλι θα γίνουν ουρές. Τώρα μεταξύ μας. Ε. Είναι σαν και αυτά που βλέπουμε στις σειρές τις ξένες με τους δωρητές σπέρματος. Που πληρώνονται. Λοιπόν, δεν είναι τώρα, είναι αστεία πράγματα. Για πολύ... Ναι, Νίκο, να μου πεις, θα περιμένω τη Δευτέρα, λέει, ναι, όχι, να μου πεις τη Δευτέρα, δεν έχω θέμα. Ξήρω, Μερίδη μου, ναι, όλοι λέμε την αλήθεια στο γιατρό, αλλά όταν υπάρχει ανάγκη, πίστεψέ με, δεν τη λες. Δηλαδή, όταν σε παίρνει άλλος και σου λέει, φίλε, χρειάζομαι αίμα επιγόντως, τώρα, χτες, χειρουργείται άνθρωπος δικός μου, είχαμε τροχαίο, πας... και ρωτήσω.

lfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφετε ο κύριος Δημήτρης, σας πει το κράτος, όποιος δίνει αίμα θα παίρνει. Καλά, μου έχετε γράψει τώρα και εσείς 100 ευρώ. Να δεις, λέει, τι θα γίνει, ωραία, θα περιμένουν. Ναι, εντάξει, δεν έχει λογική βέβαια αυτό, κύριε Δημήτρη. Και 3 ευρώ να πει πάλι θα γίνουν ουρές. Τώρα μεταξύ μας. Ε. Είναι σαν και αυτά που βλέπουμε στις σειρές τις ξένες με τους δωρητές σπέρματος. Που πληρώνονται. Λοιπόν, δεν είναι τώρα, είναι αστεία πράγματα. Για πολύ... Ναι, Νίκο, να μου πεις, θα περιμένω τη Δευτέρα, λέει. Ναι, όχι, να μου πεις τη Δευτέρα, δεν έχω θέμα. Ξηρομερίδη μου, ναι, όλοι λέμε την αλήθεια στο γιατρό, αλλά όταν υπάρχει ανάγκη, πίστεψέ με, δεν τη λες. Δηλαδή, όταν παίρνεις τον, όταν σε παίρνει άλλος και σου λέει, φίλε, χρειάζομαι αίμα επιγόντως, τώρα, χτες, χειρουργείται άνθρωπος δικός μου, είχαμε τροχαίο, πας. Και δηλαδή, το έχω δει, γίνεται μπροστά μου. Έχει γίνει. Ρωτάει, τι ώρα κοιμηθήκατε, μέχρι τι ώρα δουλεύατε, καπνίσατε, ήπιατε, κάνατε, ράνατε. Και εντάξει, αν έχεις πει, βέβαια δεν δίνεις ούτως ή άλλως. Αλλά στο θέμα του ύπνου και σε αυτά, όταν είναι ανάγκη, του λες τι ώρα έπρεπε να έχω κοιμηθεί. 11. Κοιμήθηκα 11. Ξέρει και ο γιατρός. Πότε πρέπει να σου πάρει και πότε δεν πρέπει. Εντάξει. Μεταξύ μας τώρα αυτά. Γεια σου Μπούμεραγκ. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Κάποτε λέει ίσχυε εθελοντική αιμοδοσία από νεοκατατασσόμενους κληρωτούς και των τριών όπλων έναντι τιμητικής άδειας. Ισχύει ακόμα το μέτρο ή καταργήθηκε? Δεν ξέρω. Θυμάμαι κι εγώ όταν ήμουν φαντάρος που είχε τιμητική. Δεν την πήραμε ποτέ βέβαια την τιμητική. Δεν την πήραμε γιατί δεν βγαίναν υπηρεσίες. Και υπήρχαν και παιδιά τα οποία, εγώ μία φορά είχα πάει, υπήρχαν και παιδιά τα οποία είχαν πάει και παραπάνω από μία φορές. Και αν θυμάμαι καλά ήταν διήμερη, τριήμερη τιμητική. Επειδή ήμασταν παραμεθόριο. Και δεν, μία μέρα τιμητική δεν είχε κανένα νόημα. Σου έδινε ένα τριήμερο για να κολλήσεις και να... τέλος πάντων, εντάξει. Δείτε, λέει, την έρευνα με τα δύο ερωτήματα για τα σενάρια συνωμοσίας που έγινε στο Ευρωβαρόμετρο. Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία είναι οι πρώτες με 50%, και οι σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή πιο πλούσιες, με 4-5%. Μάλιστα.

0: Ναι.
1: Ο Λέο μου γράφει. Περιμένω, λέει, ακούστε τώρα για να δείτε. Περιμένω, λέει, μεταμόσχευση ύπατος στο Λαϊκό Νοσοκομείο και 5 φορές με κάλεσαν για μόσχευμα και 5 φορές πήγα πίσω σπίτι. Μένω δυτικά προάστια ευτυχώς. Τώρα, λέει, ανησυχώ τι θα γίνει αν βρεθεί μόσχευμα και δεν έχει αίμα. Είμαι 0 αρνητικό, πολύ τυχερός. Επίσης, πρώτος στη λίστα για μόσχευμα ομάδας αίματος 0, τέλεια. Είμαι 31 ετών, χαιρετίσματα. Τώρα τι να του πεις, του λέω. Εύχομαι, αγαπητέ φίλε, να πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε, καλά. Αλήθεια, κυρία Ζέτα, αυτό που μου στείλατε καλή ανάσταση, να σας πω. Πραγματικά 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: συνθήκες με.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Υποστηρίξει αυτό ότι είναι η κανονικότητα.
13: Δεν υπάρχει
12: να.
13: Τέτοιο πράγμα.
12: Και μετά να πλακωθούν και.
13: Δεν υπάρχει.
12: Και στα ναρκωτικά.
13: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
12: Τίποτα άλλο, ευχαριστώ.
13: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
12: Γεια σας.
13: Καλό βράδυ. Λοιπόν, κύριε Λέω, ο κύριος Δημήτρης λέει: έχω μηδέν αρνητικό. Όποτε λέει θα χρειαστεί ο κύριος Λέων. Να δώσει. Ορίστε. Δεν χρειάζεται, λέει, να δεις καμία έρευνα, αφού έχουμε μετρηθεί και επίσημα το 15 με το δημοψήφισμα. Το 62%, προσέξτε τώρα τι λέει ο Γιάννης. Εγώ διαφωνώ απολύτως. Είναι λίγο ψεκασμένοι, αφού πίστεψαν ότι θα πιστολιάζαμε όλο τον κόσμο βαρώντας τα ταουλιά και θα μας έκανε πλούσιους ο Γιάννης με έναν ή με τις δίμετρες που θα έχει εκδώσει μέχρι να μας φέρει ο Λαφαζάνης με το στρατούλι τα ρούβλια του Πούτιν. Άρα, Γιάννη, εσύ κατά εσένα το 62% των πολιτών της χώρας είναι ψεκασμένοι. Καταλάβατε γιατί αυτή η χώρα δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Ποτέ. Και άρα το υπόλοιπο ποσοστό, αυτό που υπολείπεται το 62, που είναι το 38, φαντάζομαι που είναι οι μη ψεκασμένοι, είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και άλλων κομμάτων. Γιατί μέσα στο 38 νομίζω είναι και το ΚΚΕ, δεν είναι? Το ΚΚΕ δεν είχε πάρει θέση στο δημοψήφισμα υπέρ του όχι. ούτε υπέρ του ναι. Έτσι δεν είναι? Το Πασόκ επίσης δεν συμμετείχε. Για πες μας, ρε Γιάννη, λίγο έτσι. Για ανέλησέ μου λίγο τη σκέψη σου. Το 62%. Μάλιστα. Να σου πω, είναι αυτό που λέει και εγώ δεν νιώθω πολύ καλά τελευταία. Γιατί άμα σε έχουν ψεκάσει, έχεις πρόβλημα. Εκ των προτέρων. Προσέξτε τώρα, τι ρώτησε ο φίλος. Μου άξιζε, λέει, απάντηση όταν υπάρχει ο κύριος Λέων. Είναι διαβολομηχάνημα για σένα, το έμαθα. Για μένα θα το κόψω. Δεν κατάλαβα λέξη. Πραγματικά. Δεν μπορώ, κυρία Ζέτα, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλετε να μου πείτε. Το μόνο λέει που μας σώζει είναι ότι ψεκασμό είναι χωρισμένη σε 152 μορφώματα. Εντάξει, ωραία. Ο κύριος Κυριάκος το βάζει σε μια άλλη βάση. Ψεκασμένη, λέει η έρευνα. Η έρευνα λέει ψεκασμένη του ευρωβαρόμετρου. Υιοθετεί το ευρωβαρόμετρο το ψεκίν. Για να καταλάβω. Γιατί πάμε σε μια άλλη διάσταση πλέον. Υιοθετούμε το ότι υπάρχουν ψεκασμένοι και μη ψεκασμένοι. Για να ξέρω. Να έρθω αύριο με το φλιτ. Η ψεκασμένη, λέει η έρευνα, ότι είναι από όλα τα κόμματα και ιδεολογίες. Το θέμα δεν είναι πολιτικό, αλλά κοινωνικό. Α, κοινωνικό είναι το ζήτημα. Αλλάζει το πράγμα. Γιάννη, πρόβλημα. Διότι ο κόσμος δεν ψήφισε στο δημοψήφισμα κοινωνικά, ψήφισε πολιτικά. Οπότε να το βρούμε λίγο, παιδιά, μεταξύ μας, να οργανωθούμε. Μην γερνάμε πληροφόρηση λάθος τσάμπα. Δεν κάνει. Όσοι, λέει, δεν είναι με το Μητσοτάκη είναι ψεκασμένοι. Α, μπράβο. Πείτε τα. Για να μην τα λέω εγώ. Λοιπόν, να αρχίζει και ξεδιπλώνεται σιγά σιγά το κουβάρι. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο τώρα, κύριε Κυριακό, το ευρωβαρόμετρο, αν έχετε και το ένα link, ας πούμε, με το... Γιατί ψάχνω να το βρω και δεν το βρίσκω. Μάλλον δεν βάζω σωστές λέξεις, κριτήριο. Το ψεκασμένοι πάντως δεν μου το αναγνωρίζει πουθενά. Ούτε η τεχνητή νοημοσύνη δεν μου το αναγνωρίζει. Οπότε, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Εγώ, μου λέει, ψηφίζω παραδοσιακά, οικογενειακά, μου λέει, ψηφίζουμε παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, στο δημοψήφισμα κρατήθηκα και δεν πήγα να ψηφίσω, γιατί αν πήγαινα θα ψήφιζα όχι. Τι θεωρούμε? Τάκη, τι απαντάμε σε αυτό? Τι θεωρείτε? Νεοδημοκράτης, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν πήγε να ψηφίσει το δημοψήφισμα, γιατί αν πήγαινε θα ψήφιζε όχι. Δεν πήγε όμως να ψηφίσει ναι. Τι θεωρείτε? Ντε μη ψεκασμένος. Τον πήρανε τα σκάγια, ζαλισμένος από το ψεκίν. Μάλλον. Κύριε Νίκο, νομίζω αυτό. Νομίζω ότι δεν ήτανε να σας ψεκάσουν, αλλά ήσασταν παράπλευρη απώλεια. Αυτή τη στιγμή, λέει, όπως είναι η πολιτική κατάσταση της χώρας με τα πολιτικά σχήματα που έχουμε, ναι, όποιος δεν είναι με το Μητσοτάκη είναι ψεκασμένος. Γιάννη μου, ελπίζω να μην χρειαστεί να σου δώσει χείρα βοήθειας ποτέ, να μην σου χρειαστεί ποτέ, ανθρώπινα το λέω, να μην χρειαστεί να σου δώσει χείρα βοήθειας ποτέ ψεκασμένος. Να ξέρεις κι εσύ και όλοι οι φίλοι που υποστηρίζετε αυτόν τον παραλογισμό του των ψεκασμένων και εμεί, έτσι, ότι και ο Χίτλερ κάπως έτσι τα βλέπε τα πράγματα. Εμείς και οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν οι ψεκασμένοι. Εμείς ήμασταν οι... Το είχαμε γλιτώσει το... την παντόφλα, δεν την είχαμε φάει, οι υπόλοιποι τη φάγανε. Λοιπόν, πολύ φασιστική είναι η νοοτροπία του ψεκασμένου, να ξέρεις. Συμφωνείς, κύριε Τάκη? Λοιπόν, ξαναλέω, να το πω άλλη μια φορά, και ο Χίτλερ έτσι το βλέπε. Και όλοι οι φασίστες της ιστορίας έτσι το βλέπανε. Τα μοιάσματα της εποχής είναι οι ψεκασμένοι του σήμερα. Λοιπόν, να το κοιτάξετε αυτό. Ψεκασμένοι, λέει, σενάρια συνωμοσίας, το ίδιο είναι. Όταν δεν έχεις τι να πεις, λέει, κυρονεύεσαι, γίνες απλά γελίος. Κύριε Κυριάκο, σας επιστρέφω το χαρακτηρισμό, να είστε καλά. Εδώ, λέει ο Γιάννης, ο γνωστός, αποκαλεί τους αεκτζίδες αγράμματος και ψεκασμένους. Το έβαλε σαν άρτησή του στο Facebook, η ντροπή της ΑΕΚ. Βρείτε τα, κύριε Θανάση, μεταξύ σας. Ναι. Θέλω να κυρία Γιώτα, το διάβασα το μήνυμά σας. Θέλω να πω το εξής. Δεν έχω προτρέψει ποτέ μου κανέναν να ανοίξει λογαριασμό στο διαδίκτυο, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να με ακολουθήσει οπουδήποτε. Είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Όταν γράφω κάτι ή λέω κάτι, το λέω γιατί θέλω να το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αν θα το διαβάσει κάποιος, αν δεν θα το διαβάσει κανένας, ή αν θα το διαβάσουν 10.000 άνθρωποι και θα πατήσουν ένα κουμπάκι η μισή από αυτούς. Μου είναι παγερά διάφορο. Θα μπορούσα ενδεχομένως, υπό άλλες συνθήκες, να έχω βγάλει λεφτά από το διαδίκτυο. Όχι ως δημοσιογράφος, ως οτιδήποτε. Ούτε το αναζήτησα, ούτε το έκανα. Να, ο Νίκος εδώ πέρα λέει, όταν ψέκαζαν εγώ κράταγα ομπρέλα. Ήταν, λέει, θέμα χρόνου να το γυρίσει το φασιστικό. Όπως όλοι, λέει, αριστεροί, έτσι και εσύ βαφτίζεις όποιον δεν είναι αριστερός φασίστα. Μπράβο. Εμείς, λέει, του Μητσοτάκη δεν θέλουμε βοήθεια από ψεκασμένο. Καλύτερα να ψοφήσουμε. Μανώλη μου λέει, θα την κάνω σιγά σιγά από το στούντιο. Ναι, θα το δω, ρε Πάνο. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Δεν το έχω δει. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πότε ανοίγουν τα σχολεία? Στις 11 μου έχουν πει. Για να δω. 11 Παρασκευή, 11. 10. Είχα και εγώ την αίσθηση ότι ήταν 10 και μου είπαν 11. Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως. Τα σχολεία ανοίγουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Οριστικό. Και η επίσημη ανακοίνωση βγήκε πριν από 3 ημέρες. Δηλαδή βγήκε την πρώτη του μηνός. Λοιπόν, Παρασκευή 11. Γιατί, και με ρωτάτε και γιατί. Πότε θέλατε να ανοίξουν? Ανοίγουν την Παρασκευή, σου λέει, να δώσουμε τα βιβλία. Μην πιεστούν και τα καμάρια μας. Να περάσει και το Σαββατοκύριακο και να ξεκινήσουν από Δευτέρα τα μαθήματα. Ούτως ή άλλως το πρόγραμμα, το ημερήσιο, το ορολόγιο δεν πρόκειται να αντιρρηθεί. Θα βγει ένα πρόγραμμα και κάθε μέρα θα αλλάζει. Και τα 7 ώρα θα γίνονται 6 ώρα, θα γίνονται 5 ώρα, θα γίνονται 4 ώρα. και τα τετράωρα θα γίνονται ξανά 7 ώρα μέχρι να έρθουν όλοι οι διορισμοί, να τοποθετηθούν στις θέσεις τους όλοι οι αναπληρωτές και κάποια στιγμή μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει λίγο το πράγμα μονταριστεί. Δεν το λέω για τώρα, κάθε χρόνο ισχύει αυτό. Ανέκαθεν. Για να μην έχουμε και άλλου είδους πολιτικές παρεξηγήσεις. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: 50 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έχετε στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, κύριε Νίκο. Το κρατάω για να το διαβάσω μετά. Η κυρία Λαμπρινή από την Αθήνα, Ελλάδα, κυρία Λαμπρινή.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Λαμπρινή.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, εσείς?
1: Ωραία, σας ακούμε κι εμείς καλά.
0: Είμαστε καλά. Συμφωνούμε. Εσείς ναι. Είστε ψεχασμένοι ή μη ψεχασμένοι?
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου.
0: Εντάξει, καλά πάμε.
1: Αλήθεια. Ναι. Εγώ απλώς λίγο παρακολουθώ στο Facebook πέντε ανθρώπους και από αυτά που μου στέλνουν ό,τι με ενδιαφέρει. Δεν κάθομαι να λέω χρόνια πολλά και ξανά χρόνια πολλά και τέτοια. Μόνο κάτι λοιπόν μου στείλανε σήμερα ένα καταπληκτικό πράγμα, μα τόσο φοβερό, τόσο, δηλαδή δεν το πίστευα. Και επειδή μίλησε πολύ αυτός ο κύριος που επικοινώνησε, που είναι από την Αμερική, και έλεγε για το αίμα και τα λοιπά, και αυτό συνέχεια έχει κάτι να κατηγορήσει την Ελλάδα, όχι ότι έχει άδικο σε όλα ο άνθρωπος, και σε πολλά συμφωνούμε και εμείς, έτσι δεν είναι, ότι είναι λογικό και ανθρώπινο.
0: Αλλά... Κοιτάξτε, ο καθένας συμφωνεί σε αυτό που συμφωνεί και διαφωνεί σε αυτό που το βρίσκει αντίθετο. Δεν είναι...
1: Εντάξει, υπάρχει όμως και μια κοινή λογική, υπάρχει μια ηθική αξία που πρέπει να συμφωνούμε όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων, πέρα από αυτό.
0: Κυρία Λαμπρινή, συγγνώμη σας διακόπτω. Έχω αρχίσει να αμφιβάλλω για αυτό που λέτε.
1: Ναι. Ναι.
0: Βλέπετε να υπάρχει κοινή λογική?
1: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς.
0: Βλέπετε να υπάρχει αξία, ηθική αξία, η οποία, όχι, δεν λέω ότι είμαστε ανηθικοί προς Θεού,
1: όχι,
0: αλλά γενικώς
1: ξέρετε κάτι,
0: γίνονται διάφορα γύρω μας και σφυρίζουμε λίγο.
1: Συμφωνώ,
0: εμείς.
1: Αλλά να σας πω κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ τώρα είμαι σε μια ηλικία που παρατηρώ πιο πολύ, έχω χρόνο δηλαδή να παρατηρήσω και έχω και μια πείρα. Επειδή κυκλοφορώ με μπαστούνι, γιατί δεν έχω κάνει και εγχείρηση ακόμη στο γόνατό μου, βλέπω τους ανθρώπους να μου φέρονται τόσο καλά στην πλειοψηφία τους, και νέοι και γέροι, επειδή σου λέει με τον μπαστούνι και τα λοιπά. Τι να σας πω. Μετά ακούω την τηλεόραση, όλα αυτά τα κακά, τα διάφορα που γίνονται, και λέω αυτοί οι καλοί που βρίσκω στο δρόμο μου, πού είναι αυτοί? Δηλαδή δεν βγάζουμε και τα καλά παραδείγματα έξω.
0: Ναι, τώρα εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να σας φέρονται καλά επειδή βγαίνετε έξω με τον μπαστούνι και να μην σας φέρονται καλά?
1: Μου δείχνουν ένα σεβασμό, σου λέει, μου λένε, μήπως θέλετε να σας βοηθήσω.
0: Ναι, ο σεβασμός πρέπει να υπάρχει. Είτε κρατάτε, είτε δεν κρατάτε μπαστούνι.
1: Είναι αυτονόητος, ναι. Εντάξει, αυτό μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να το εκφράζουν σε ανθρώπους που δεν φοράνε μπαστούνι και περνάνε κανονικά, που μπορεί, αν δείχνανε ένα άλλο σημείο, να το δείχνανε. Αυτό θέλω να πω, αλλά περισσότερο θέλω να σας πω για αυτό που σας πήρα πρώτα, να μην το χάσουμε.
0: Έλατε,
1: αυτό,
0: ναι,
1: το
0: παρακαλώ,
1: πρώτο.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, το όχι, θα το δείτε και εσείς μόνος σας. Λοιπόν, γράφει λοιπόν στο Facebook, υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Μέθεξη. Εγώ μόνο λίγο κοιτάζω το θέμα. Άμα με ενδιαφέρει το θέμα, το προχωράω. Σε αυτή τη μέθεξη λοιπόν τώρα είχε το όνομα που δεν το συγκράτησα, αλλά θα το βρω αν ενδιαφέρεστε, τέλος πάντων, ενός Αμερικάνου συγγραφέα, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο καταπληκτικό, και εγώ για πρώτη φορά όσους είχα στα ακολούθους στο Messenger μου, το έστειλα σε όλους, στους πάντες.
0: Ναι, δεν μου λέτε.
1: Προσέξτε
0: πάνω
1: να δείτε
0: κάτω.
1: Τι λέει. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, γιατί λέει φέρεστε έτσι στην Ελλάδα? Θέλετε, λέει, να εξαφανιστεί η Ελλάδα από προσώπου γης? Ωραία, πέστε ότι ετοιμαζόμαστε να εξαφανίζουμε την Ελλάδα. Πιάνουμε λοιπόν τη χώρα, σκάβουμε 100 μέτρα στο έδαφος κάτω και τους εξαφανίζουμε όλους. Τους ρίχνουμε μέσα και ρίχνουμε και χώματα από πάνω, δεν ξέρω τι κάνουμε, και τους εξαφανίζουμε. Ωραία. Μετά ξέρετε τι πρέπει να γίνει για να εξαφανιστεί η Ελλάδα από προσώπου γης? Πρέπει να γυρίσουμε όλα τα μουσεία όλου του πλανήτη και να βγάλουμε όλα τα αρχαία που έχουμε πάρει από τη χώρα τους και τα έχουμε εκθέσει και έχουμε γεμίσει τα μουσεία μας. Πάει και αυτό, να τα εξαφανίσουμε. Μετά πρέπει να πάμε σε όλες τις βιβλιοθήκες και σε όλα τα πανεπιστήμια και να εξαφανίσουμε όλα τα γραπτά του Πλάτωνα, του ενός, του άλλου κτλ. Γιατί και όλα αυτά μέσα στην Ελλάδα είναι. Πρέπει να τα εξαφανίσουμε. Και να περιγράφει ένα πράγμα, 2-3 σελίδες, και τρελάθηκα με την ανάλυση αυτή. Αλλά δυστυχώς δεν χειρίζομαι και πολύ καλά, ξέρετε, είμαστε εμείς λίγο αναλφάβητοι με τα τεχνικά που να μπορούσα,
0: καλά,
1: ας πούμε,
0: είναι,
1: να, το, ναι, να το στείλω, ας πούμε, Φερρυππίν, αμέσως να το βρω, να το στείλω σε εσάς. Καταλάβατε,
0: ναι,
1: που είστε δημοσιογράφος, θα τρελαινόσασταν με αυτό, ναι, το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω το σκεπτικό του ανθρώπου,
1: ναι,
0: που λέει,
1: ναι,
0: ότι,
1: ναι,
0: ακόμα και να εξαφανίσουμε το λαό, έχει από πίσω
1: έχει αφήσει μια ιστορία και έχουμε γεμίσει τις βιβλιοθήκες μας, τα μουσεία μας σε κάθε... μετά είπε, έπιασε την ελληνική γλώσσα, πιάστε τη γλώσσα σας και βγάλτε έξω όλες τις λέξεις που είναι για την ιατρική, για τη φαρμακευτική, για τα βότανα και τα λοιπά, και βγάλτε τα από το λεξιλόγιο σας, είναι ελληνικές. Το τι έλεγε, σας λέω, εγώ τρελάθηκα. Και μάλιστα με πήρε μια κουμπάρα μου που είμαστε συμμαθήτριες από 15 χρονών και διατηρούμε μια φιλία μέχρι τώρα. Μου λέει, μου στείλες κάτι στο Messenger. Εγώ μόνο στο... και μου φύγει αμέσως, δεν το πρόλαβα. Εγώ μόνο στο Viber μένουν τα δικά μου. Λέω, θα σου το ξαναστείλω για να δω αν μπορέσω να το... Στο Viber δεν ξέρω να στέλνω. Από την... πατάω εκεί το Messenger και πάει σε όλους τους Messenger. Να, τέλος πάντων. Μετά το τι είπε για την ιατρική, για τη γλώσσα, λεπτομέρειες. Να δούμε πόσες γλώσσες θα σας μείνουν, πώς θα μιλάτε. Ένα καταπληκτικό άρθρο. Γιατί αυτό δεν το βγάζουν? Αυτό πρέπει να γίνει για μένα. Τι να σου πω, Ευαγγέλιο το βρίσκω τώρα. Το Ευαγγέλιο, μίλησε για το Ευαγγέλιο. Είναι στα ελληνικά κατά 80%, δεν ξέρω τι είπε και τα λοιπά. Από εκεί άρχισε. Γιατί δεν τα θυμάμαι. Είναι πολύ μεγάλο κείμενο για να το θυμηθώ επακριβώς. Έπρεπε να το έχω μπροστά μου, να το διαβάζω λίγο. Αλλά σας λέω το σκεπτικό το δικό του. Να το πω στους ανθρώπους που τους πέφτει το ηθικό, ότι έχουμε ένα... Και επίσης έχω παρατηρήσει κάτι άλλο. Εμένα σαν γνωστή μαμά Ελληνίδα, τέλος πάντων, το πολύ το ποδόσφαιρο δεν μ' αρέσει να το παρακολουθώ, εντάξει. Και αφού έχω και συγκεκριμένο χρόνο, βλέπω πρώτα αυτά που με ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
1: Και να σας πω, κάθισα για 5 λεπτά στο ποδόσφαιρο, για 5 λεπτά, και έβγαλε τους μαζεμένους 7-8 που πήρε τώρα η Αγγλία, και λέω, ρε παιδιά, δεν καταλάβατε, σαν χώρα, αφού 500.000 μετανάστες έχει πρόσφατα, τους είπε η Γερμανία, τι μας έχει μείνει εμάς? Είμαστε πολύ λίγος λαός τώρα. Αν βγάλεις και τους 600.000 που φύγαν τα brain drain και τα λοιπά, τι μας έχει μείνει? Είμαστε 7 εκατομμύρια με το ζόρι, εγώ νομίζω. Αν αφαιρέσεις
0: στην Ελλάδα, λέτε, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν άλλα τόσα εκατομμύρια.
1: Ναι, όχι, μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Αλλά από την Ελλάδα φύγαν αυτοί τώρα και τους πήραν στην Αγγλία στο ποδόσφαιρο. Έτσι, όταν έχεις 60 εκατομμύρια πληθυσμό.
0: Καλά, βέβαια, να σας πω, είναι επαγγελματικό το άθλημα, δεν είναι...
1: Μα ναι, αυτό, ακούστε να δείτε το σκεπτικό μου. Όταν έχεις 60 εκατομμύρια πληθυσμό και αναγκάζεσαι να πάρεις εσύ Αγγλία, που ήσουν οι πρώτοι στο ποδόσφαιρο και καλύτεροι από τους Έλληνες κάποτε, και αναγκάζεσαι να πάρεις μαζεμένους.
0: Παραμένει καλύτερη.
1: Ναι, μπορεί να παραμένει, αυτό λέω.
0: Απλά επενδύει και σε παίκτες από το εξωτερικό που θεωρεί ότι θα αυξήσουν.
1: Ότι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Την ποιότητα και του δικού τους, του επαγγελματικού. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Και εμείς έχουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε. και πολύ καλούς. Δηλαδή και ένας που βγαίνει πρώτος σε οποιοδήποτε, στο άθλημα, μα στην ιατρική, μα στα μαθηματικά, επειδή σας λέω τώρα πράγματα που περτερούμε. Και είμαστε 6-7 εκατομμύρια.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Να καταλάβατε.
0: Υπάρχουν και αυτά που λέτε, σωστά.
1: Έτσι δεν είναι, δεν πρέπει να τα λέμε. Και ξέρετε κάτι, και οι δημοσιογράφοι, όχι ότι ζητάω από αυτούς, απλώς αυτοί επειδή βγαίνουν έτσι έξω, κάπου να υπενθυμίζουμε για να υπάρχουν και τα πρότυπα που θα αντιγράψουν τους άλλους. Τα υπόλοιπα νέα παιδιά που γιατί άμα ακούνε τα παιδιά εδώ, το παιδί πάει εκεί που ακούει τον μπράβο. Άμα το πενεύεις και το φέρεσαι καλά και τα λοιπά, θα το πάρεις και θα γίνει και αυτό κάτι έτσι άμα του δείξεις το πρότυπο. Άμα έχουμε συνέχεια και λέμε έτσι, δείξε τα πρότυπα, δείξε τα καλά πρότυπα να έρθουν να αντιγράψουν. Εγώ τώρα έλεγα, αχ να ήμουν νέα να πήγαινα με τα κορίτσια να κολυμπάω εκεί που χορεύουν με τα στα κολύμπη και θαυμάζω ή δεν ξέρω τι, με καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πρέπει να δείξουμε και τα πρότυπα, να δείξουμε αυτούς θαυμάζουμε. Δηλαδή μπορείς αντί να ετοιμάζεσαι να κάνεις τις φυλακές του Αλκατράζ, να βάλεις μέσα τους μεγάλους εγκληματίες, κάνε άλλα. Διπλασίασε το μισθό των νηπιαγωγών, κάνε άλλα πράγματα. Πάρ' το αλλιώς.
0: Καλά το λέτε.
1: Πάρε και τις μανάδες. Πάρε τις μανάδες. Εδώ μερικά πράγματα τα παρακολουθώ. Στην Αυστρία έχει κάτι μανάδες οι οποίες, επειδή το ξέρουν οι Αυστριακοί, σου λέει μέχρι 3 χρονών τι δουλειά κάνεις, θα φύγεις από τη δουλειά σου. Πρώτον, δεν τη χάνεις. Δεύτερον, όλο το μισθό που παίρνεις θα στον δίνω εγώ και θα κάθεσαι σπίτι να κοιτάζεις το μωρό σου μέχρι 3 χρονών. Γιατί εκεί γίνει η βάση του παιδιού για να γίνει και καλός άνθρωπος. Θες καλούς ανθρώπους, θες καλούς πολίτες, θες αξιόλογους ανθρώπους, θα αρχίσεις από τους νηπιαγωγούς. Δεν θα χτίσεις τις φυλακές του Αλκατράζ να βάλεις τους μεγάλους εγκληματίες μέσα. Αυτός έχει χαλάσει ο άνθρωπος, άμα του πάρεις το βιογραφικό θα δεις που έχει χαλάσει πάρα πολύ νωρίς. Παραμελημένος θα είναι, κακοποιημένος θα είναι, από μωρό. Δεν γίνεται κανείς εγκληματία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαμπρινή. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Επίσης, να είστε καλά. Να έχετε και εσείς να αντέχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Θα θυμίσω, λέει. Λοιπόν, η κυρία Μάιρα από την Πειραιά. Γεια σας, κυρία Μάιρα. Καλή, να είστε καλά. Σου στέλνω λέει την αναφορά 557 του Ευρωβαρόμετρου που εξετάζει τις γνώσεις και τις στάσεις των Ευρωπαίων απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία. Μεταξύ άλλων, εξετάζει τις στάσεις τους σε κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, θα το κατεβάσω, Μάιρα, σε ευχαριστώ πολύ. Όταν μου στέλνετε το έτοιμο το υλικό, γιατί και εγώ κάνω αναζήτηση και πρέπει ταυτόχρονα να διαβάζω, δεν γίνεται, δεν απλό. Γεια σου, λέει η κυρία Λαμπρινή. Αν συμβεί αυτό που περιγράφεται, ότι έλεγε θα μπορέσουμε να αρθρώσουμε, θα αρχίσουμε το γάβγισμα. Μια χαρά θα είμαστε. Ομιλία είναι και το γάβγισμα. Το κείμενο, λέει, που αναφέρει, έχει κοινοποιηθεί αρχικά από ένα Γάλλο και ένα Λατινοαμερικανό λογοτέχνη. Σήμερα διακινείται από έναν Αμερικανό, όπως και αρκετοί σου φιλελληνές. Ναι, θα το. Ναι. Ναι. Θα θυμίσω, λέει, τη συνέντευξη της Ειρήνης Παπά στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην οποία με οργή λέει, είχε δηλώσει προς τους Ευρωπαίους, δώστε μας πίσω τη γλώσσα μας, να δούμε ποια γλώσσα θα μιλάτε. Ο Real Blogger θυμίζει, εξαφάνιση της Ελλάδας. Οι μόνοι λέει που ήθελαν και το πέτυχαν να εξαφανίσουν τους Έλληνες ήταν οι Χριστιανοί. Κύριος Κυριάκος. Δεν ξέρω πώς σας ήρθε τώρα, κύριε Κυριάκο, αλλά εντάξει. Γιάννη, είσαι σε παραλήρημα τώρα, για πρόσφυγας αριστερός. Εντάξει, είναι η ώρα μάλλον. Ο Χίτλερ λέει σε ψεκασμένους απευθύνονταν, γι' αυτό είστε επικίνδυνοι. Ποιοι? Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αν βγάλουμε, λέει, από τον κάθε Έλληνα τους τίτλους «Είμαι πρώτος στον κόσμο», «Είμαι δεύτερος στο μπάσκετ» και όλα αυτά τα εθνικά παράσημα που φοράμε συλλογικά, μένει το δύσκολο. Ποιος είναι ο προσωπικός του τίτλος? Εκεί αρχίζει η σιωπή. Γιατί στην Ελλάδα η προσωπική επιτυχία έχει καταδύσει να σημαίνει το πόσο καλά βολεύτηκες. Επιτυχία είναι να μην μιλάς για να μην χάσεις το βόλεμα, να κάνεις μια αρπαχτή, να ξεφύγεις από την εφορία, να το οδηγήσει μετά σαν κατόρθωμα, να δείξει στο διπλανό σου ότι η περιουσιακή σου κατάσταση μεγάλωσε και ας είναι φτιαγμένη σε πύληνα πόδια. Όχι να δημιουργήσεις, όχι να σταθείς στα πόδια σου με αξίες, αλλά να τη γλιτώσεις. Έχει δίκιο εδώ ο κύριος Νίκος. Χωριάτικες λογικές που τις έχουμε ντύσει με το μανδύα της καπατσοσύνης. Και όσο αυτό μένει ορισμός της προσωπικής επιτυχίας, ο Έλληνας θα χειροκροτά τον τίτλο πρώτος στον κόσμο από την εξέδρα, αλλά στη δική του ζωή θα μένει θεατής. Ωραίο είναι το κείμενο αυτό, πολύ. Να το κλέψω, κύριε Νίκο. Δεν λέω θα το δανειστώ, θα το κλέψω. Η κυρία Μαρίτα από το Χολαργό, γεια σας.
12: Ναι, ναι, με ακούτε?
0: Αμέ.
12: Γεια σας, κύριε Παρδάλη. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να θίξω απλά το απλό ζήτημα. ότι οι άνθρωποι που έχουν κάτι κηδεία δεν μπορούν να βρουν σπίτι προς ενοικίαση.
0: Μάλιστα.
12: Και είναι τραγικό. Εγώ έχω ζωντανά. Έχω ζωντανά που τα έχω μεταδώσει. Τα έχω μαζέψει από το δρόμο, κύριε.
0: Ναι.
12: Τα έχω μεγαλώσει. Εξαρτώνται, ναι, από εμένα.
0: Ναι.
12: Okay.
0: Όταν λέτε ζωντανά, εννοείται γατάκια, σκυλάκια.
12: Ζωντανάκια. Γατάκια.
0: Ναι.
12: Γατάκια, σκυλάκια, γατάκια, ναι, έχω, ναι, εγώ τώρα. Ναι. Αλλά και σκυλάκια να ήταν.
0: Ναι, ναι.
12: Εντάξει. Έχω γατάκια όμως.
0: Ναι.
12: Που δεν κάνουν φασαρία. Δεν μπορώ να βρω σπίτι, κύριε. Δεν δέχεται κανείς κατοικίδια.
0: Ναι,
12: άρα εμείς που έχουμε.
0: Είναι πολύ ωραίο να μην υπάρχουν ότι δεν επιτρέπονται κατοικίδια. Το οποίο απαγορεύεται, βέβαια.
12: Ακριβώς αυτό.
0: Αλλά,
12: ακριβώς,
0: ναι, καλά,
12: αυτό.
0: Ωραία. Και με απαγορεύεται και τι έγινε.
12: Δεν είναι έτσι απλό όμως. Αν απαγορεύεται, δεν... τι έγινε.
0: Όχι, απλό δεν είναι. Σας περιγράφω απλό την κατάσταση. Δεν είναι πολύ. Και καταγγελία να κάνετε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
12: Όχι, όχι. Μα, δεν γίνεται να κάνω καταγγελία όταν θέλω να ενοικιάσω ένα σπίτι.
0: Αυτό
12: και να αρχίσω μια καταγγελία.
0: Όχι, ακόμα και αν κάνετε μια καταγγελία και πείτε, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να διάκρι.
12: Μα το λέμε πάρα πολύ όμως αυτό το πράγμα, κύριε. Δηλαδή, εγώ έχω μπει σε ένα σωρό σελίδες για σπίτι χωρίς μεσίτη, γιατί έχω τεράστια ανάγκη να βρω ένα σπίτι.
0: No.
12: Πρέπει να φύγω από εδώ που είμαι και πρέπει να βρω ένα σπίτι. Και δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ να αφήσω τα ζώα μου. Να τα αφήσω στον κήπο, τα πετάξω έξω, εγώ που τα πήρα. Δηλαδή αυτό μου ζητάνε, να τα πετάξω τα ζώα μου έξω.
0: Ναι.
12: Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Και εμείς λοιπόν που έχουμε ζωντανά, τι θα κάνουμε? Θα πετάμε τα ζωντανά μας και θα κοιμόμαστε τα παγκάκια?
0: Να σας απαντήσω κοινικά.
12: Να μου απαντήσετε όπως θέλετε.
0: Θα σας απαντήσω, κοινικά.
12: Θα κοιμόμαστε τα παγκάκια, ναι, όχι, το κατάλαβα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Η απάντηση δεν είναι η δική μου, είναι η απάντηση που νομίζω δίνει η κοινωνία. Μέρος, δεν μας νοιάζει.
12: Δεν μας νοιάζει. Okay, δεν μας νοιάζει για τίποτα όμως. Okay. Και είναι πάρα πολύ τραγικό ότι δεν μας νοιάζει για τίποτα. Άρα λοιπόν,
0: κυρία Μαρίτα, δεν μας νοιάζει τι γίνεται στο διπλανό σπίτι.
12: Κύριε, αυτό το ξέρω πάρα πολύ, ναι, καλά, ότι δεν μας νοιάζει τι γίνεται στο διπλανό σπίτι.
0: Θα μας νοιάξει η κυρία. Καταλαβαίνετε πως με παρεξηγείτε.
12: Όχι,
0: θα μας νοιάξει η κυρία Μαρίτα που θέλει να μετακομίσει και έχει γατάκια. Εδώ δεν μας νοιάζει το διπλανό σπίτι που η 15χρονη έχει μείνει έγκυος. Που τα, ο 9χρονος έχει
12: πρόσφυγε. Κύριε Μανώλη, να σας πω. Καταλαβαίνω πάρα πολύ
0: λοιπόν,
12: καλά τι λέτε.
0: Τι συζητάμε?
12: Όχι, συζητάμε. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί έχουν συμβεί και άλλα. Και εννοείται ότι ο διπλανός δεν νοιάζεται για το πώς είναι η κυρία Μαρίτα και τι περνάει.
0: Έτσι.
12: Οπότε καταλαβαίνω, σας λέω, πάρα πολύ καλά. Αλλά επειδή βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουμε ζώα, που τα μεγαλώνουμε, εμένα, εγώ δεν είμαι συλλέκτρια ζώων, κύριε Παρδάλη, να ακούνε και
0: κανείς
12: οι υπόλοιποι. Ορίστε.
0: Κανείς δεν είναι. Τα ζώα δεν είναι είδος προσυλλογή.
12: Όχι. Υπάρχουν και κάποιοι που. Εντάξει. Δεν είμαι συλλέκτρια ζώων. Όλα τα ζώα μου είναι στηρωμένα, γιατί αν δεν ήταν στηρωμένα, δεν θα είχα αυτά που έχω. Θα ήταν πολύ παραπάνω. Οκ. Okay. Δεν είμαι συλλέκτρια. Είναι μαζεμένα ζωάκια από το δρόμο που είχαν ανάγκη, τα μεγάλωσα και τα γατιά μου εξαρτώνται από μένα. Για να κοιμηθούν, η μία έρχεται στη μασχάλη μου, η άλλη πρέπει να πάει στο λαιμό μου. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο Δήμος μου πρότεινε έναν ξενώνα για εμένα.
0: Για εσάς?
12: Για εμένα.
0: Χωρίς τα ζώα.
12: Ναι, ναι. Εννοείται. Για εμένα. Και τα ζώα.
0: Ξενώνα γιατί σας πρότεινε,
12: δούμε.
0: Επειδή υπάρχει οικονομική αδυναμία.
12: Εννοείται ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία. Και γι' αυτό και πρέπει να φύγω από αυτό το σπίτι. Αν δεν υπήρχε οικονομική αδυναμία,
0: Όχι, θα μπορούσε να. Εντάξει, ο λόγος που ο καθένας θέλει να φύγει μπορεί να είναι διαφορετικός.
12: Όχι, γιατί ο ιδιοκτήτης θέλει το σπίτι του να το ανακαινήσει και να το ενοικιάσει πολύ ακριβότερα, εννοείται.
0: Ναι.
12: Ωραία. Λοιπόν, εμείς λοιπόν οι άνθρωποι που έχουμε ζωντανά, πού θα πάμε, που δεν μας θέλει κανείς. Δεν μας θέλει κανείς. Μη του τρίψουν τους τοίχους, μη του τρίψουν το πλακάκι, μη του αυτό. Πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε τα ζώα. Είμαστε ανέστητοι, δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη, από ευαίσθητοι θα γίνουμε ανέστητοι. Ανοίγουμε μία πόρτα, αφήνουμε τα ζωντανά μας και φύγαμε. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Αν σας παρηγορεί, δεν σας παρηγορεί.
12: Πείτε μου.
0: Αν σας παρηγορεί, υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν τα παιδιά τους.
12: Όχι, δεν με παρηγορεί καθόλου, κύριε, αυτό που λέτε, γιατί αυτό δεν μπορώ να το βάλω καν στο μυαλό μου, γιατί και αυτά τα ζωντανά, εγώ δεν έχω παιδιά ανθρώπινα. Αυτά είναι τα παιδιά μου, τα γούνινα.
0: Όχι, απλά σας λέω.
12: Όχι, κύριε Μανώλη, καταλάβατε. Και εσύ σας λέω.
0: Γι' αυτό και σας το λέω.
12: Αυτά είναι τα δικά μου τα παιδιά. Δεν ήμουν τυχερή να έχω ανθρώπινα παιδιά. Έχω γούνινα παιδιά. Έτσι τα λέω, τα γούνινα παιδιά. Είναι παιδιά μεγαλωμένα από μένα. Με βιπερό, με τα πάντα όλα. Δεν τα γέννησα. Τα ανέστρεψα. Και δεν τα πετάω.
0: Εύχομαι να καταφέρετε να βρείτε αυτό που ψάχνετε, κυρία Μαρίτα.
12: Εύχομαι. Αλήθως, αν κάποιος... σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά...
12: Εύχομαι αν κάποιος από τους ακροατές ακούσει κάτι... Αν ξέρει κάποιο σπίτι που ενοικιάζεται κάτι, ας επικοινωνήσει με εσάς. Και άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν το ίδιο θέμα με μένα και να ακούνε τώρα. Δηλαδή ας βάλουμε όλοι μια φωνή να δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Σας ακούω κάθε βράδυ, κύριε Εμμανουέλ.
0: Να είστε καλά.
12: Και εσείς.
0: Καλό ξημέρωμα εύχομαι.
12: Επίσης.
0: Γεια σας.
12: 17
0: λεπτά μετά τη μία. Τραγουδάκι επιστρέφουμε.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δεν με νοιάζει.

0: και που το συζητάμε. Λοιπόν, κύριε Νίκο, το κρατάω και τα δύο μηνύματα που μου στείλατε τώρα, διότι θέλουν, πρέπει να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Ο κύριος Αντώνης από Μελβούρνη λέει: εμείς οι σημερινοί Έλληνες, τι σχέση έχουμε εκείνους που δημιούργησαν όλα αυτά? Δεν είμαστε απογονοί τους? Ξέρω εγώ. Τι σχέση, ό,τι σχέση μπορεί να έχει ο κάθε λαός με τους προγόνους του. Έχουμε κάποια σχέση. Εκείνους δεν επικαλούμαστε στα καλά και στα θετικά και σε όλα αυτά? Η δημοκρατία, η κοιτίδα του πολιτισμού κτλ. Αυτά δεν είναι. Αυτά δεν πουλάμε. Άρα αυτή είναι η σχέση μας. Τι σχέση, αυτή είναι η σχέση. Ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία. Λέτε, κύριε Λευτέρη.
1: Καλό ξημέρωμα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Για μιλήστε λίγο, όχι πολύ καθαρά. Είναι ανοιχτή ακρόαση, πρέπει να οδηγείτε.
1: Ναι. Λοιπόν, για την κυρία με τα γατάκια. Μια πρόταση της έχω.
0: Για δείτε.
1: Από ό,τι κατάλαβα, μάλλον δεν δουλεύει. Σύνταξη δεν ξέρω τι πρόνοια, δεν ξέρω τι πρόνοια.
0: Δεν το ρώτησα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, εντάξει. Να πάει σε κάποιο χωριό που δεν χρειάζονται κυνήγια πολλά και οτιδήποτε. Και εκεί νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα με τα γατάκια της. Να τα χαίρεται, καλώς. Και τελειώνει το θέμα. Γιατί τώρα το να θέλει να μείνει στην πόλη εκεί που
0: μπορεί
1: είναι.
0: Μπορεί όμως να έχει υποχρεώσει εδώ στην Αθήνα.
1: Δεν γίνεται να έχουμε την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χωρίς.
0: Καλά, δεν είναι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μπορεί να δουλεύει, δεν ξέρω. Δεν είναι.
1: Μπορεί, εντάξει, εγώ είπα.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι έτσι όπως το λέτε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, δεν ζητάει να πάει κάπου να μην πληρώνει νίκη. Ζητάει να πάει κάπου να πληρώνει νίκη, αλλά να έχει και τα ζωντανά της. Δεν είναι παράλογο.
1: Θα πρέπει να συμβιβαστεί όμως. Αφού δεν υπάρχει λύση.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Αν θα βρει, θα βρει.
0: Μισό λεπτό, κύριε Λευτέρη. Κοίτα, ακούστε τώρα τι λέτε. Ακούω με πολύ σεβασμό αυτό που μου λέτε. Αλλά αυτό που τη λένε είναι παράνομο. Δεν επιτρέπεται να σου απαγορεύσει κατοικίδιο. Δεν επιτρέπεται από τον νόμο.
1: Όπως είπατε, πολλά δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, αλλά να σας πω, γιατί να συμβιβαστεί λοιπόν με κάτι που είναι παράνομο? Αυτούς τους συμβιβασμούς ξεκινάμε να κάνουμε, κύριε Λευτέρη, στη ζωή μας και καταλήγουμε όπου να είναι. Δηλαδή, το συζητούσαμε πριν με τον Τάκη. Πας να νοικιάσεις ένα σπίτι και σου λέει: είστε παντρεμένος, έχετε παιδί? Ναι. Μεγάλο, μικρό, τι σε νοιάζει? Αν το παιδί μου είναι μεγάλο ή μικρό. Αν είναι μικρό, θα βάψει. Μισό λεπτό. Αν είναι μικρό, θα σου βάψει τον τοίχο. Αν είναι μεγάλο, θα φέρει την κόμενα. Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ναι, έχω και παιδί. Μη μου πεις ότι έχεις και σκύλο. Όχι, αλλά θέλω να πάρω. Δεν νοικιάζω. Τι λες, ρε φίλε? Δεν πάει έτσι. Θα φέρνετε και κόσμο στο σπίτι. Θα κάνετε και πάρτι, θα κάνετε και γιορτές. Μα δεν είναι τώρα αυτή η λογική. Μην τον νοικιάσεις.
1: Ακριβώς αυτό γίνεται.
0: Καταλάβατε τώρα. Δηλαδή, τι θες να βάλεις? Θες να βάλεις μέσα ποιον? Έναν 75χρονο, 80χρονο που θα φέρει μια ρωσίδα να τον ταχθυρδίζει, ας πούμε, και να του τα τρώει και θα είναι όλα καλά.
1: Συμφωνούμε σε όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Ακούστατα, μου ήρθε αυτή μια ιδέα.
0: Όχι, καλά άνεμη... κάνατε.
1: Κάποιο χωριό.
0: Και εγώ θα το σκεφτόμουν.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, ενίκιο. Γιατί είπε οικονομικά προβλήματα ότι έχει.
0: Ναι, είπε ότι ο ιδιοκτήτης μου θέλει να το ανακαινήσει.
1: Ναι, και λόγω του ότι δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να το πληρώσει.
0: Ναι,
1: από ό,τι κατάλαβα.
0: Μετά την ανακαίνιση προφανώς. Γιατί θα τη κάνει αύξηση που δεν μπορεί να την πληρώσει.
1: Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Σε κάποιο χωριό σίγουρα δεν θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Ναι, αν δεν έχει υποχρεώσεις μπορεί να το κάνει. Αλλά
1: μια σκέψη έκανα.
0: Σωστό.
1: Και την είπα.
0: Πού κινείστε τώρα εσείς, κύριε Λευτέρη, πού βρίσκεστε?
1: Είμαι Augsburg, πάω για Μόναχο.
0: Μάλιστα. Τι μεταφέρετε, αν επιτρέπετε?
1: Για αεροδρόμιο.
0: Πάτε αεροδρόμιο, μάλιστα.
1: Από αεροδρόμιο, αεροδρόμιο πάω.
0: Πάτε οπότε με επιβάτες?
1: Όχι, φορτηγό.
0: Α, φορτηγό, μάλιστα. Μόνιμα.
1: Κάθε βράδυ κάνω αυτή τη μόνιμα. Αυτή τη διαδρομή.
0: Πόσα.
1: Κάθε μόνο. Μόνο εγώ στο κάρτε.
0: Ναι, κύριε Λευτέρη, να ρωτήσω, εκεί ψάχνουν οδηγούς, έτσι?
1: Ναι.
0: Δεν έχουν οδηγούς.

0: Λείπουνε. Και τι, ηλικίε ζητάνε?
1: Α, και 70 να είστε. Και 80 αν θέλετε.
0: Ε, καλά, 70 και 80 είναι πολύ μεγάλη. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη, δεν γίνεται.
1: Οδηγάνε, υπάρχουν.
0: Και τα λεφτά, είναι καλά.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι. Δηλαδή, καθαρά αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν έχει σημασία, είναι στη νύχτα να παίρνω 3,5-4.
0: 3,5-4 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Καθαρά.
1: Ναι.
0: Μένουν τα μισά τουλάχιστον.
1: Εξαρτάται. Όπως θα τα πά.
0: Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Να το πω διαφορετικά. Υπάρχει. Μένει κάτι.
1: Θέλω να πω
0: ζείτε με αξιοπρέπεια.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το σημαντικό. Πληρώνετε δηλαδή τις υποχρεώσεις σας και έχετε να ζήσετε. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Δεν παίρνουν όλοι οι οδηγοί αυτά τα λεφτά, θα το λένε και αυτό.
0: Ναι, αλλά κάποιοι θα παίρνουν λιγότερα, κάποιοι θα παίρνουν και περισσότερα, φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, αρχίζουν, μπορούμε να πούμε οδηγό, αν θα έρθει κάποιο επαγγελματικό να έχει μεγάλο.
0: Ναι.
1: Από 2-8 καθαρά θα τα πάρει.
0: Δεν είναι και άσχημα. Δεν είναι και άσχημα.
1: Ναι. Και μετά βλέπω.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
1: Αυτή τη τιμή που το είχε τελευταία φορά, τον μήνα μέσα θα επιτρέπεται να το ανεβάσει ελεύθερο όσο το θέλει.
0: Ναι.
1: Αλλά από την τελευταία τιμή που το έχει, μέσα σε αυτό το μήνα που το ανέβασε, δεν θα επιτρέπεται κάτω από το 3% να το κάνει έκπτωση, να το κατεβάσει.
0: Και τι πετυχαίνει με αυτό?
1: Τι πετυχαίνει?
0: Ναι.
1: Πρώτον, οι τιμές υπάρχει σταθερότητα. Γιατί εσείς, αν το βάλετε παράδειγμα ένα γύρο, θα πούμε για το απλό πράγμα, 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εγώ το βάλω 8. Εσείς τον άλλο μήνα έχετε δικαίωμα να το κατεβάσετε μέχρι 1,70.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή να υπάρχει το ψυχολογικό.
0: Ότι δεν θα, μπορώ να πουλήσω γιατί ο άλλος το έχει πιο φθηνά.
1: Ακριβώς. Κάπου θα υπάρχει το ψυχολογικό. Γι' αυτό φυσικά θα πρέπει να είναι σε όλα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και στις υπηρεσίες. Και στα αεροπορικαστήρια. Και στη βενζίνη ακόμα. Δηλαδή το ψυχολογικό, επειδή είμαστε σε φιλελεύθερη αγορά, το επάνω να είναι ελεύθερο. Όσο το θέλει, ας το βάλει.
0: Αλλά αναλαμβάνεις και την ευθύνη αν δεν πουλήσεις. Θα σου μείνει.
1: Να μην επιτρέψει.
0: Αυτό λέω, ότι μπορείς να το βάλεις όσο θες, αλλά αν δεν πουλήσεις, δεν μπορείς να κατεβάσεις την τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά θα σου μείνει.
1: Ακριβώς. Και εσύ ο άλλος θα βάλει την τιμή που θα από την αρχή που θα νομίζει ότι θα μπορεί να πουλήσει.
0: Έτσι, έτσι μπορεί να πέσουν και οι τιμές. Δεν έχετε άδεια. Εντάξει, δεν
1: ξέρω. Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Η πρόταση μου είναι. Χρόνια τώρα, δεν ξέρω. Θα είχα στείλει και κάποτε email. Έστειλα τώρα κατά πόσο ακούστηκε, πόσο μελετήθηκε.
0: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ηλεκτρονικά είναι δυνατό να εφαρμοστεί.
0: Ναι, δεν ξέρω, ενώ το κράτος, νομίζω το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει στις τιμές.
1: Αν έχει δικαίωμα να βάλει πλαφόν προς τα κάτω, δεν ξέρω αυτό.
0: Αυτό δεν ξέρω κι εγώ.
1: Γιατί αλλιώς θα ήταν κάτι, κατά τη δικιά μου γνώμη, και μακάρι να γινόταν ευρωπαϊκό αυτό.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο. Αυτό, ευχαρίστως, από εβδομάδα κάποιος ακροατής έχει κάποια γνώμη σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα μπορούσε να δουλέψει.
0: Ναι.
1: Ποια μου γνώμη. Τώρα.
0: Πιθανόν. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά το ακούμε ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι εντάξει. Ήθελα να πω και κάτι άλλο, το ξέρετε τώρα.
0: Ρωτάει εδώ ένας ακροατής, ο κύριος Θανάσης, επειδή είπατε και 70 και 80 ετών, εδώ ξέρετε, πιάσαν τώρα έναν 80χρονο που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Αττική Οδό και η άδειά του είχε λήξει καμιά δεκαριά χρόνια.
1: Εντάξει, αυτός είναι από το γιατρό, ήδη ήταν ανίκανος να οδηγήσει.
0: Ναι, αλλά οδηγούσε.
1: Πολύ σύμπλωμα, παράνομος υπάρχουν παράνομοι. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε οδηγάνε εδώ ορισμένοι, υπάρχουν. Δηλαδή εδώ περνάει από τους γιατρούς, άμα τον βρίσκει εντάξει, οδηγάει, δεν έχει θέμα. Δεν το παίρνουν δηλαδή όπως στην Ελλάδα έλεγε το 65 χρονών νομίζω, και όταν έβγαινε σε σύνταξη έφερνε στο δίπλωμα, εδώ δεν το κάνει.
0: Ναι.
1: Απλώς όταν 5 χρόνια πρέπει να κάνεις όλα αυτά που πρέπει να γίνουν.
0: Σωστό. Έτσι πρέπει να λειτουργεί.
1: Θα χαιρόμουν για την ακρίβεια να ακούσω κάποια γνώμη από κάποιους ακροατές.
0: Ναι, επειδή τώρα είναι αργά και
1: αυτό
0: πάμε.
1: Από ένα μήνα.
0: Επειδή είναι αργά και πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής, εγώ θα το επαναφέρω και αύριο το θέμα. Και όταν θα έχω έναν παράγοντα της αγοράς, θα του το θέσω. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον έτσι να. Και εγώ θέλω να ακούσω απόψεις. Να είστε καλά, καλή κύριε Λευτέρη. Καλό δρόμο.
1: Ακούω πάντα και όλους τους ακροατές τους ακούω. Με άλλους διαφωνώ, με άλλους συμφωνώ. Ευχάριστα πάντα είναι όλα.
0: Να είστε καλά.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

Λοιπόν, κύριε Νικόλα, που υπογράφετε με το 10-10-60 το mail σας, για να καταλάβετε σε ποιον αναφέρομαι, αυτό που μου γράφετε για την εταιρεία τη συγκεκριμένη, δεν αμφισβητώ αυτό που μου γράφετε, θέλω λίγο να το ψάξω, γιατί αν το διαβάσω έτσι, καταλαβαίνετε, η παραμικρή λεπτομέρεια να έχει ξεφύγει, εγώ θα το έχω το πρόβλημα. Το βλέπω πολύ προσεκτικά και θέλω λίγο να ψάξω τις λεπτομέρειες, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, για να μην πω κάτι που δεν λέω ότι δεν έχετε στείλει, δεν είναι σωστό το μήνυμά σας, απλά επειδή έχει πολλά στοιχεία συγκεκριμένα, θέλω να είμαι απολύτως ακριβής. Ναι, κυρία Γιώτα, προφανώς και έχουν ευθύνη τα κατοικίδια. Δεν είναι μπιμπελό. Τι εννοείται δεν μπορώ να συντηρώ τον εαυτό μου? Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συντηρούν τον εαυτό τους. Είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, δεν γίνεται. Όταν έχεις ένα κατοικίδιο, έχεις την προφανή ευθύνη για τη ζωή του, τη σύντησή του, την καθαριότητά του, τη βόλτα του, την ψυχαγωγία του, δηλαδή έτσι, η βόλτα του, αυτό είναι η ψυχαγωγία του. Απλά πράγματα καθημερινά, τα οποία κάποιοι άνθρωποι βεβαίως δεν τα έχουν, ίσως να το λέτε έτσι, δεν έχουν τη δυνατότητα να τα προσφέρουν στον εαυτό τους. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Συγγνώμη, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Γεια σας κύριε Αλέξανδρε. Δεν πειράζει κύριε Αλέξανδρε, μην ο κύριος Λευτέρης που είναι θυμωμένος δεν έχει δικαίωμα να είναι θυμωμένος και να βγαίνει όπου θέλει. Αλίμονο. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα και σε εσάς. Λοιπόν, εδώ δεν παρακαλάμε κανέναν. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όποιον θέλει να επικοινωνήσει και όποιος δεν θέλει είναι δικαίωμά του προφανώς. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. Ναι, δεν, για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν παρακολουθώ. Και δεν παρακολουθώ διότι θεωρώ ότι είναι χάσιμο χρόνο. Το λέω και για αυτά που γράφω εγώ, έτσι. Όποτε τύχει να γράψω κάτι. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο δημιουργικά πράγματα να κάνω από το να κάθομαι να παρακολουθώ βίντεο στο Facebook ή στο TikTok ή στο δεν ξέρω πού αλλού ή στο Instagram. Μια εποχή όχι πολύ μακριά από τώρα, πριν από κάνα χρόνο, ενάμιση, κόλλαγα και εγώ με αυτό που λένε σκρολάρισμα. Δηλαδή πήγαινα από το ένα βιντεάκι στο άλλο, από το ένα βιντεάκι στο άλλο και πέρναγε η ώρα και δεν καταλάβαινα πως πέρασε η ώρα. Και λέω τι έγινε τώρα. Ήτανε 3 και πήγε 5. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και εκεί κατάλαβα ότι χάνω χρόνο. Και σας λέω, το λέω εγώ που γράφω, πια πολύ σπάνια, που γράφω και που κάποιος μπορεί να δαπανίσει χρόνο και για να διαβάσει αυτό που έχω γράψει. Ισχύει και για μένα. Δεν συμμετέχω πια. Διότι προτιμώ να βάλω να ακούσω μια μουσική έτσι που θα με ηρεμήσει, θα μου καθαρίσει λίγο το μυαλό, ή να κάτσω να δω μια ταινία με την οποία θα διασκεδάσω ανάλογα με την ώρα και τη διάθεση που έχω, παρά να χάσω 2 ώρες κοιτώντας το τηλέφωνο που είναι μια οθόνη που ούτως ή άλλως λόγω της δουλειάς μου πολλές ώρες την ημέρα κοιτάω μια οθόνη. Δηλαδή ακόμα και τη μουσική που θα βάλω, θα φροντίσω να βάλω μια μουσική που να μπορώ να έχω κλειστά τα μάτια μου, να μην κοιτάω μια οθόνη. Εντάξει, την ταινία οπωσδήποτε θα βλέπεις. Ή μπορεί να βάλω μια ελληνική ταινία και να έχω κλειστά τα μάτια μου και να ακούω, να μην βλέπω. Το έχω απορρίψει λίγο, έχω καταφέρει να το εξισορροπήσω και μάλιστα κάθε εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα, τα τηλέφωνα το έχουν αυτό. Σου γράφει ότι αυτή την εβδομάδα χρησιμοποίησατε το τηλέφωνο 1 ώρα και τόσα λεπτά παραπάνω. Μία εποχή μου βγάζει συνέχεια και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Τώρα όταν σταμάτησα στην αρχή μου έβγαλε κάτι φοβερά. Αυτή την εβδομάδα χρησιμοποίησατε το τηλέφωνο σας 4 ώρες λιγότερο. Το οποίο 4 ώρες, αν το σκεφτείτε, είναι περίπου μισή ώρα την ημέρα. Έτσι, στις 7 μέρες περίπου μισή ώρα την ημέρα. Μετά πάλι 3, και έφτασα σε ένα σημείο να είναι 1 ώρα την ημέρα λιγότερο, και μετά πια σταμάτησε, δεν μειώνονταν άλλο. Πήγαινε 2 λεπτά παραπάνω, 2 λεπτά λιγότερο, πέσαμε εκεί. Και τώρα πια είμαι σε μια ισορροπία, χωρίς να το απλά κάνω κάθε μέρα τα ίδια πράγματα, σχεδόν τις ίδιες ώρες, εκεί στα 2 με 3 λεπτά πάνω ή κάτω. Δεν βλέπω την ώρα. Χρησιμοποίησα το τηλέφωνο σας αυτή την εβδομάδα 3 λεπτά περισσότερο. Καταλαβαίνω ότι 3 λεπτά περισσότερο διάβαζα κάτι. Ή μπορεί να είδα και ένα βιντεάκι. 3 λεπτά λιγότερο. Καλά είμαστε. Λοιπόν. Τι μου έχετε στείλει εδώ τώρα.
Ναι, πρέπει, δεν, πρέπει να βρω τα... Πρέπει να βρω, κύριε Αλέξανδρε, τα μηνύματα. Φαντάζομαι δύσκολα θα το βρω. Τα μέσα σε 80 μηνύματα. Α, να το δω, το βρήκα. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Κωνσταντίνα, να είστε καλά. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και από τις 9 μέχρι τις 2 για αυτή την εβδομάδα, βέβαια, που λείπει ακόμα η κυρία Ελένη μόνος μου, από την άλλη εβδομάδα, από την άλλη εβδομάδα κανονικά 9 με 11 με την κυρία Ελένη. Λοιπόν, ναι, το είδα, κύριε Αλέξανδρε, δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως γι' αυτό, ειλικρινά. Ο κύριος Λευτέρης, όταν θα θελήσει να βγει, και αν θελήσει να βγει θα βγει, αν δεν θέλει δεν θα βγει. Λοιπόν, τι μου γράφεις, ρε Γιάννη? Εμένα, λέει, μου αρέσει να βλέπω βιντεάκια από ξένους που επισκέπτονται τη χώρα μας και την αποθέουν. Είναι το ακριβώς αντίθετο με ό,τι γίνεται στην εκπομπή σου, που οι Έλληνες κατηγορούν την Ελλάδα για να έρχομαι στα ίσα μου. Εντάξει. Άκου την εκπομπή και μετά βάζει τα βιντεάκια με τους Έλληνες, με τους ξένους που αποθέουν την Ελλάδα. Ναι, έχει νευριάσει ο κύριος Λευτέρης, κύριε Τάσο, γιατί είχα πει ότι τότε στην αρχή ότι θα κόψουμε τους χαιρετισμούς. Μετά μίλησα με πολλούς ακράτες που μου είπαν ότι θέλουν να στέλνουν χαιρετισμούς, είπα θα τους στέλνουν, αλλά έχει θυμώσει ο κύριος Λευτέρης, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Αν ποτέ θελήσει θα πάρει. Αυτά για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης για το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής και ο Αντώνης Μορτάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη ήταν στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι αυτό το πράγμα με τη βαθμολογία στο κύπελο, το έβλεπα σήμερα. Ανούσιο το βρίσκω, τέλος πάντων. Τα έχουμε κάνει όλα league face για κάποιο, ναι, εντάξει. Κέρδισε 1-0, πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ την νίκη Βόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού είναι πια με βαθμούς, αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί, οπότε πήρε τους 3 βαθμούς. Εξού και το ότι δεν βγάλαμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα θέως για αύριο, την ίδια ώρα, δηλαδή στις 9, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο που είχε ένα φοβερό αφιέρωμα, δεν σας λέω, θα ακούσετε. Αύριο, σήμερα δηλαδή, πια Παρασκευή, 4 του μήνα απόψε, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, τον Real FM του 97,8. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, προσεκτικά, να είστε καλά.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Διαφωνούσες. Και αυτή η διαφωνία που υπήρχε. Τώρα με ρωτήσεις αν συμφωνούσα, εγώ διαφωνούσα. Εντάξει, όλοι έχουμε ψηφίσει κάποια στιγμή Πασόκ, θα πω εγώ. Αλλά δεν ήταν κάποια άλλα χρόνια, πολιτικά εννοώ.
14: Προφανώς. Άλλα χρόνια, άλλες συνθήκες, τελείως διαφορετικές και άλλες προσωπικότητες, για να τα λέμε. Και αυτά επειδή ακούσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Πασόκ που συμπληρώνει σήμερα 52 χρόνια.
15: Ο! Πασόκ!
0: Πασοκάρα!
14: Έτσι, Πασοκάρα!
11: Έλα, η Πασοκάρα!
14: Έχουν ξεκινήσει και οι εορταστικές εκδηλώσεις.
11: Με τσικουδιές και ψητά αντικριστά.
14: Είχε σφαχτά χθες, είχε οχτώ, είχε αντικριστό. Στο ψυχρό Λασιθίου.
11: Το χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη.
14: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Μάλιστα, οι ρεπόρτερ μετέφεραν ότι είδαν μετά από πολλά χρόνια αυτοκίνητα να κυκλοφορούν με σημαίες του Πασόκ. Έλεγε ρεπόρτερ ότι είχαν να δω από παιδί αυτοκίνητο το οποίο κυκλοφορεί με σημαίες του Πασόκ. Σήμερα η κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο, στην πλατεία, εκεί στην κεντρική πλατεία. Με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και γλέντι εκεί και μελιτάριδες. Θα το κάψουν εκεί πέρα.
11: Και λογικό είναι, είναι η μέρα του σήμερα. Του χάλασε λίγο χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ρε παιδί μου. Γιατί είναι πια, είναι κεντρικό θέμα σήμερα η παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη. Όμως σήμερα είναι μέρα του Πασόκ. Πώς να το κάνουμε τώρα.
14: Έτσι είναι. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία αναπολύει αυτά
11: ακόμα,
14: τα χρόνια.
11: Βάλε κάτι λίγο ακόμα έτσι, δώσε μου λίγο Πασόκ ακόμα ρε παιδί μου.
15: Αχ Πασόκ, ωραία χρόνια, ωραία.
14: Εκεί είναι η κυρία Κάτζου, όπως καταλαβαίνετε, είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
11: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που εντάξει ξέρετε, εκείνος είναι Καλαμάρο, οχτάποδο, γιατί φοράς πράσινο σήμερα.
14: Λόγω της ημέρας.
11: Α, εντάξει πουλάκι
14: λόγω
11: μου.
14: Λόγω 3 του Σεπτέμβρη, τι θέλεις να φοράς.
11: Μπράβο
14: δηλαδή.
11: Αγόρι μου, εντάξει.
14: Έτσι.
16: Και αυτή η νίκη είναι στα χέρια μας. Να μην φοβόμαστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται, διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας που λέγεται Πασόκ, δεν του σώζει τίποτα. Και από σένα πρόεδρε, περιμένουμε ένα νεύμα. Μία λέξη. Μία λέξη που ακούγεται πάντα πριν την επίθεση, πάντα πριν έρθει η νίκη. Πάμε. Πες την και ξεκινήσαμε.
11: Πάμε,
14: να ξεκινήσουμε.
11: Έλα, έλα να πάρουμε φόρα.
14: Άντε, άντε, να ξεκινήσει η επίθεση.
11: Έτσι, μπράβο.
14: Τρέμουν όλοι, φοβούνται.
11: Οπ.
14: Καλημέρα στον Real Blogger, ο οποίος γράφει και εκείνο το μήνυμά του Πασοκάρα. Το χαίρεται ιδιαίτερα. Ναι, ναι. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Ο Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
11: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει Πασοκάρα για πάντα. Και καλημέρα στον Νίκο που μας ακούει στο αυτοκίνητο, ξέρει. Νίκο μου, καλημέρα.
14: Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα.
17: Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάει.
18: Σωστά.
17: 3 του Σεπτέμβρη σήμερα οφείλουμε να θυμόμαστε ότι σήμερα γεννήθηκε μια άλλη αντίληψη για τη χώρα.
14: Η κυρία Τζάκρη.
11: Γιατί
14: είναι
11: και
14: εκείνη στους Βαξέδες. Είναι 3 του Σεπτέμβρη.
11: Δεν είναι στους Βαξέδες. Ακόμα.
14: Ήταν, ρε παιδί μου, αλλά λέει μήπως ξαναβρεθούμε στους Βαξέδες.
11: Ναι, ναι, ναι. Τις αρέσουν οι Βαξέδες, πάει έρχεται. Κατάλαβες. Τους αφήνει λίγο, θέλει να τους ξαναπιάσει τώρα. Ναι, ναι. Πάμε έτσι, ρε παιδί.
14: Βέβαια δεν είναι η μοναδική επέτειος. Υπάρχει και άλλη πολύ πιο σημαντική, για να μην ξεχνιόμαστε. Σαν σήμερα η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη. Όταν οι Έλληνες έκαναν επανάσταση αξιώνοντας την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν η κεντρική εκδήλωση του Πασόκ για τον εορτασμό των 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Εκεί στην Κρήτη, όπου είναι και το προπύργιο, που είναι το κάστρο του Πασόκ παραδοσιακά, αλλά και τα τελευταία χρόνια, εκεί που έχουν καταφέρει να πρασινίσουν τουλάχιστον δύο νομοί. Να ευχηθούμε λοιπόν και πάλι τα καλύτερα στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Καλημέρα και στον Δήμο από τον Βόλο. Καλημέρα λέει παιδιά. Αν είχαμε λέει Πασοκάρα, σήμερα θα ήταν εθνική αργία.
11: Σωστό και αυτό που το πας.
14: Είδε, θα θυμάται ρε παιδί μου ο κόσμος.
11: Πώς
14: δηλαδή, πώς έχει περάσει στην καθημερινότητά μας.
11: Ναι, ναι, ναι.
14: Με κάθε ευκαιρία λέμε, ναι. Επί Πασόκ για παράδειγμα.
11: Ναι, ναι, ναι.
14: Όταν είχε πέσει η πανδημία, θυμάστε τι λέγανε. Αν είχαμε Πασόκ με το Βήχα, θα βγαίναμε στη σύνταξη.
11: Ναι,
14: κατάλαβες.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Αυτό έχει περάσει λοιπόν στην καθημερινότητά μας για να δείξει ο κόσμος ότι τότε περνούσε καλά.
11: Ναι.
14: Έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί αυτό στο μυαλό του,
11: ναι,
14: Έλληνα.
11: Στο DNA μας.
14: Κυρίως στη δεκαετία του 80.
11: Εντάξει, ναι, όσο ζήσαμε και την δεκαετία. Και
14: ναι,
11: την
14: γιατί
11: ζήσαμε.
14: Στη συνέχεια τη δεκαετία του 90 είχαμε ένα άλλο Πασόκ.
11: Ακριβώς.
14: Το εξυγχρονιστικό.
11: Δεν ήταν κλασικό Πασόκ, ναι, και ήταν, ναι, διαφορετικό. Άλλη, άλλη τελείως, άλλη κουλτούρα. Και βεβαίως τώρα θα μου πείτε, εντάξει, μια χαρά περνούσαμε όταν ήταν ο Ανδρέας. Μετά λένε κάποιοι ότι ναι, αλλά τα πληρώσαμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, πάντως ήταν ωραία χρόνια. Αυτό δεν λέει, ωραία χρόνια.
14: Είναι ωραία χρόνια, έτσι λένε και οι πολίτες. Θυμάσαι πρόσφατα, το είχαμε μεταδώσει εδώ στην εκπομπή έναν πολίτη ο οποίος ρωτήθηκε και είχε απαντήσει για εκείνα τα χρόνια.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά, είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, του πω πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
16: Ω, Πασοκάρα!
18: Πασοκάρα! Ω,
0: δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
19: Μάλιστα.
0: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτηκα τα άλλα. Λοιπόν,
19: μπουζούκια θα πω εγώ.
0: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
16: Πασοκάρα!
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
16: Ω, Πασοκάρα!
11: Από δύο γυναίκες είχαν.
14: Από δύο γυναίκες ο καθένας. Και μπουζούκια και λουλούδια και πιάτα, ό,τι θέλεις.
11: Άρα, και δύο γυναίκες.
14: Αθάνατη.
11: Από δύο γυναίκες. Δηλαδή σου λέει, μπορούσε. Για τον κύριο μιλάω, δεν μιλάω για σένα.
14: Λέω.
11: Ακριβώς, δεν μιλάω ποτέ για σένα. Ότι θέλει να πει ότι μάλλον ότι υπήρχαν χρήματα, οπότε μπορούσε να ζήσει δύο γυναίκες, ρε παιδί μου, και είχαν δύο γυναίκες. Αυτό είναι ο κύριος, λέω έτσι.
14: Ναι, ναι, ναι.
11: Και μπουζούκια σου λέει, πηγαίναμε, πετάγαμε τα γαρίφαλα με τα καλάθια και τα πιάτα τα σπάγαμε, ντουζίνες. Ωραία χρόνια, ωραία.
14: Καλημέρα και στον Κώστα με το πόσο κάνει την πλατφόρμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή για την άλλη πλατφόρμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την ακρίβεια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Επέτειος για το Πασόκ. Χρόνια πολλά, λέει. Θα πληρώνουμε τα δώρα του Πασόκ. Καλημέρα, Γεωργία. Έχετε δίκιο, λέει. Άλλο επίπεδο πολιτικής, άλλο επίπεδο πολιτικών. Δυστυχώς τώρα το πολιτικό προσωπικό της Βουλής αποτελεί τον απόπατο της κοινωνίας ένα μεγάλο ποσοστό χωρίς παιδεία και ίσως χωρίς πτυχία. Αλλά παιδεία καμία. Καλημέρα, Γεωργία. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια και στην επέτειο λοιπόν για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αλλά και για την επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη. Πριν πάμε όμως παρακάτω, επειδή είμαστε στο Σεπτέμβριο και ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σχολεία, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για την νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
20: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργεια της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
14: Καλημέρα στον Τάσο. Εγώ πάντως λέω όταν ξεκίνησε η κρίση, έδιωξα τη δεύτερη γυναίκα. Καλημέρα και στον Σοκράτη με το Πασόκ το καλοριφέρ στο φουλ και ανοίγαμε το air condition για να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία. Πες τα Σοκράτη, καλή σου ημέρα. Έλεγε όμως νωρίτερα η Αμαλία ότι του τη χάλασε λίγο η χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
11: Ναι.
14: Ο πρόεδρος λοιπόν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το όραμά του για την επόμενη δεκαετία. Γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες, δεν ήρθα να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα όραμα για την διακυβέρνηση της νέας Ελλάδας. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η φράση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν μια μεγάλη ομιλία. Περίπου μια μισή ώρα ήταν η διάρκεια της, εκεί όπου παρουσίασε ένα πλέγμα προτάσεων και για την οικονομία, αλλά ένα συνολικό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο όπως είναι λογικό έχει προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Βεβαίως.
14: Αρχικά στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το εισόδημα και με την κοινωνία. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
21: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
14: Αυτά ήταν μερικά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ένα μικρό απόσπασμα από τα σημαντικότερα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση διάφορων επαγγελματικών ομάδων.
20: Ναι, απλώς να πω ότι τα συνολικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας είναι περίπου 7, στοιχίζουν περίπου 7,4 δισευρώ. Είναι σε βάθος όμως τετραετίας, αυτό να το πούμε, γιατί ακούω διάφορα δεν είναι το κάνουμε τώρα. Είναι σε αυτό το ποσό. Λένε ότι είναι σε βάθος τετραετίας. Βεβαίως έχει απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι ο λογαριασμός φτάνει τα 13 δις με ένα χθες το βράδυ αργά άτυπη ενημέρωση, ένα ολόκληρο, δεν ξέρω πόσες σελίδες ήταν, κάθε μέτρο το αποδομούσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντα ο κ. Τσίπρας τα έδωσε όλα. Και νομίζω στάθηκε στο κομμάτι αυτό που φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα. Λέει στο κομμάτι της υγείας, της παιδείας και της ακρίβειας. Εκεί στάθηκε.
14: Ναι, γιατί μίλησε για παράδειγμα για μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Όχι κατάργηση, μείωση στο 6% σε βασικά είδη. Όπως ακούσατε, αυξήσεις σε μισθούς εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών. Το φοιτητικό αυτό επίδομα 500 ευρώ για τους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους.
20: Μίλησε για 120 δόσεις, για με διαγραφή των προσαυξήσεων, για διαγραφή από τον Τηρεσία. Είπε για τις πανελλαδικές ότι θα τις καταργήσει. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα πραγματικά και εντάξει, τα οποία αγγίζουν, ξαναλέω, την κοινωνία. Έτσι. Στην κυβέρνηση αμφισβητούν. Σου λέει πώς θα έχεις κοστολογήσει, πού θα τα βρεις. Ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι το πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό που ανακοίνωσε και κοστολογημένο. Και τα βέλη δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας και από τον Πασόκ, που ουσιαστικά τι είπε το Πασόκ, ότι το πρόγραμμα του κύριου που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας το έχει αντιγράψει κατά 80% από το πρόγραμμα του Πασόκ.
14: Έτσι ακριβώς αναφέρει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του, ότι είναι copy-paste κατά 80% του προγράμματος του Πασόκ.
20: Και στέλνει η κυρία Νίκη εδώ τώρα ένα μήνυμα. Αμαλία, καλημέρα και Ιωσήφ. Θα μας κάνει όλους πλούσιους ο κύριος Τσίπρας. Δεν ντρέπονται όλοι μαζί. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, εδώ πέρα όμως μιλάμε για ένα πρώην, ένα νέο κόμμα που έπρεπε να. Τι λέγαμε τόσο καιρό, που είναι το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα και της Ελλάς. Το πρόγραμμα θέλω να πω ότι ήταν. Έχει την υπογραφή του κυρίου Κουτεντάκη και του κυρίου Χουλιαράκη, το οικονομικό πρόγραμμα. Ακούσαμε πάντως συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Εγώ άκουσα συγκεκριμένα. Δηλαδή, δουλεμένο πρόγραμμα συγκεκριμένο. Τώρα, αν μου πείτε, αν βγαίνει ο λογαριασμός, αυτό το ξέρουν στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Όμως υπάρχει αυτή η κριτική από χθες. Πού θα τα βρει τα χρήματα.
14: Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος λέει ότι ο Τσίπρας ήταν πολύ θετικός χθες εκεί στην εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη. Έστειλε λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα. Έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Είπε, για παράδειγμα, ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι εντιμότητα ή διαφθορά. Ναι. Συμπληρώνοντας ότι χρειάζεται μια ηθική επανάσταση, αυτή ήταν ακριβώς η διατύπωση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα την επταετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια, πέρα από αυτά που ακούσαμε σχετικά με αυξήσεις μισθών, έρχονται και άλλες αλλαγές, τις οποίες προτείνει η Ελλάς, και καταργήσεις, για παράδειγμα, όπως την προκαταβολή φόρου. Θα τα ακούσουμε και αυτά τώρα σε ένα δεύτερο απόσπασμα.
21: Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. καταργούμε τις πανελλαδικές.
14: Κατάργηση λοιπόν και των πανελλαδικών εξετάσεων, κατάργηση προκαταβολής φόρου, τέλους επιτιδεύματος. Τι άλλο?
20: Πανελληνίων.
14: Η πατριωτική εισφορά 1%.
20: Ναι.
14: Για το 1% των του, πιο ισχυρών.
20: Του μεγάλου πλούτου, λέει ο κ. Τσίπρας. Ναι, εντάξει. Γενικώς θα άκουσα πάρα πολλές φορές τη λέξη καταργούμε. Καταργούμε. Έτσι, πάρα πολλές φορές το άκουσα λοιπόν χθες. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα. Το έχουμε πια στα χέρια μας. Το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και νομίζω ότι τώρα θα βγουν και τα μαχαίρια, καθώς πλησιάζουμε. Εντάξει, τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Πάνω στα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα γίνει η μάχη, έτσι δεν είναι? Πόσα δίνει ο ένας, πόσα δίνει ο άλλος, πού τα βρήκες, πώς τα βρήκες, γιατί τα βρήκες. Θα δούμε τι θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε και το επόμενο, μεθεπόμενο Σάββατο, τον κύριο Ανδρουλάκη. Και θα.
14: Και μετά θα ξαναπάει ο Αλέξης Τσίπρας.
20: Ναι.
14: Θα πάει για δεύτερη φορά, νομίζω, ναι, για συνέντευξη τύπου, έτσι δεν είναι?
20: Φυσικά θα πάει για συνέντευξη τύπου. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα για συνέντευξη τύπου, που θα δεχθεί και ερωτήσεις. Άρα θα έχουμε να συζητάμε.
14: Και άλλο ένα σημείο το οποίο ξεχωρίσαμε από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτή η πρόταση για την μετακίνηση υπουργείων και υπηρεσιών του δημοσίου εκτός Αττικής.
20: Πέντε υπουργείων.
14: Είναι πέντε υπουργεία τουλάχιστον.
21: Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια. Σε βάθος δεκαετίας πέντε υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, το τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης, το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία.
20: Το ακούω πάρα πολύ καλό αυτό. Απλώς αναρωτιέμαι, λέω τώρα, πας εκεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λες, σε έξι μήνες, στους υπαλλήλους εννοώ, θα πάτε στύπου, για το οποίο δεν θυμάμαι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι εύκολο να γίνει αυτό, δηλαδή θα πούνε όλοι ναι, πάω στη Λάρισα, στην Κοζάνη, δεν ξέρω. Χωρίς τι, δηλαδή πώς θα γίνει.
14: Ενδεχομένως και γι' αυτό λέει και σε ορίζοντα δεκαετίας.
20: Ναι, απλώς λέω, εγώ το θεωρώ θετικό αυτό, αλλά εκφράζω το πρόβλημα. Έτσι, έχω έναν προβληματισμό. Πώς το κάνεις αυτό?
14: Και ταυτόχρονα ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Εθνικής Σύγκλησης, το οποίο χαρακτήρισε τη νέα επενδυτική μηχανή για τη χώρα. Ένα ταμείο περίπου 12 δισεκατομμυρίων, το οποίο έχει και αυτό έναν χρονικό ορίζοντα, το οποίο, ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ παρακάτω, αλλά θα είναι, όπως το είπε, η επενδυτική μηχανή για την Ελλάδα. Αυτό το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης.
20: Ναι, ο Κώστας ήταν πολύ θετικός ο Τσίπρας χθες και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει το ζητούμενο δεν είναι μόνο εξαγγελίας. Ο κόσμος θέλει τρόπο ανάλυση και πιστική εξήγηση για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά.
14: Ναι, γιατί λέει ο Αβραάμ ότι ο Τσίπρας χθες είπε πολλά από όσα θέλει να ακούσει σήμερα ο μέσος Έλληνας. Το ζητούμενο όμως δεν είναι οι εξαγγελίες, θέλει τρόπο ανάλυση και πιστική εξήγηση. Εντάξει, αγαπητέ Νικόλα Σαπρανίδη, φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Λέει ο Θανάσης, μόνο με το Πασόκ ζήσαμε καλά και ζήσαμε εμείς οι πολλοί και όχι οι λίγοι που ζούσαν πάντα καλά και ενδιαφέρονται μόνο για τους εαυτούς τους. Καλημέρα, Θανάση.
1: Πάρα πολλά μηνύματα για, για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής
2: Αριστείας. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Συνεχιστεί και ξεκίνησε ήδη χθες το βράδυ μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί και πήγε στο Υπουργείο Οικονομικών, έσπευσαν να κοστολογήσουν περίπου στα 13 δισεκατομμύρια, όσα εξήγηλε ο πρόεδρος της Ελλάς, αλλά υπήρξε και η σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του Πασόκ, που είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όμως και τον Ταγί Περδογάν, ο οποίος συνεχίζει τις προκλήσεις.
1: Ναι, κλιμακώνεται λοιπόν η ρητορική επιθετική της Άγκυρας εναντίον της χώρας μας. Ξέρετε, όλα ξεκίνησαν, το θυμάται και ο Ιωσήφ, με τα θαλάσσια πάρκα. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν. Έτσι, η έντονη και λεκτική η επίθεση προς τη χώρα μας, αλλά αυτή η ασπίδα το χιλέα και η συμφωνία με το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει οδηγεί αυτή την οδηγεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στα άκρα. Χθες λέει ήταν στο αεροπλάνο που γύριζε από κάπου ο Ταγί Περδογάν και κάνει τις σχετικές δηλώσεις. Μίλησε πάλι για τα νησιά.
0: Κοίταξε, αυτό που είπε ο Ερντογάν χθες είναι ότι η Ελλάδα έχει πάρει έναν λάθος δρόμο.
1: Και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά.
0: Φωτογραφίζοντας τη συνεργασία με το Ισραήλ και τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Και είπε επίσης, συμπλήρωσε, ότι θα πρέπει να σταματήσει τον εξοπλισμό σε αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες όπως είναι τα νησιά. Διαφορετικά, συμπλήρωσε ο Ερντογάν, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Στέλνοντας λοιπόν ένα μήνυμα, μια απειλή, ευθεία απειλή προς τη χώρα μας, ότι αν συνεχίσετε τη θωράκιση των νησιών, Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει και όπως πολύ σωστά συμπληρώνει η Αμάλια.
1: Νότιο Καστελορίζου.
0: Εκεί στο Καστελόριζο έχει εκδώσει μια παράνομη ναύτεξ και βγάζει πλοίο για έρευνες.
1: Ακριβώς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν σε μια καινούργια φάση και όχι θετική. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ποια ήρεμα νερά τώρα, γιατί μιλάμε ακριβώς. Χθες ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε και τους ομολόγους του στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Ολλανδία. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης θα ενημερώσει σήμερα τον πρόεδρο, τον κ. Κώστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σίγουρα βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει εργαλειοθήκη αντίδρασης. Πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον δρόμο της διεθνοποίησης αυτής της προκλητικής πλευράς της Άγκυρας.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
14: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Αυτή ήταν η δήλωση λοιπόν του Γιώργου Γεραπετρίτη. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Συνδρομή.
1: Αυτό περιμένουμε να δούμε.
0: Θα
1: και την αντίδραση.
0: Έχουμε.
1: Και την αντίδραση.
0: Γιατί δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρο.
1: Ούτε εγώ.
0: Για πάρα πολλούς από τους εταίρους μας.
1: Συμφωνώ.
0: Οι οποίοι έχουν εξαιρετικές σχέσεις
1: και
0: με την Τουρκία και εμπορικές σχέσεις. Και σε ζητήματα εξοπλισμών. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι,
0: πουλάνε στην
1: Γερμανία,
0: Τουρκία.
1: Ισπανία.
0: Ή αγοράζουν από την
1: Ιταλία.
0: Τουρκία ή συνεργάζονται με την Τουρκία. Και όπως έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν πρόκειται για την Τουρκία, κάνουν πάντα ένα βήμα πίσω.
1: Και 10 θα σου πω πίσω.
0: Πολλοί από τους
1: εταίρους. Και να υπάρχει στο τραπέζι απειλή για Κάζους Μπέλ πολέμου, έτσι. Δεν έχει φύγει το Κάζους Μπέλ. Το επαναφέρει η Τουρκία. Και ουσιαστικά το επανέφερε χθες ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι. Να απειλείται μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα του ΝΑΤΟ. Από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι χοντρώνει πολύ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Το θέμα των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας και δεν ξέρουμε πού θα βγάλει το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και με την παρουσία γαλλικής εταιρείας πλέον.
1: Ναι, αλλά επέμεινε ο κ. Μαρινάκης ότι θα γίνει το υπόντιση του καλωδίου και ότι δεν δεχόμαστε, έτσι. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει και με βάση το σχεδιασμό μας. Και τώρα μου έρχονται και στη μνήμη και σε σένα σίγουρα όλες αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνσης κ. Δένδια πάντα εδώ και όταν είχαμε ρήμα νερά ότι απλή είναι υπαρκτή. Ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ότι η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι και ότι πρέπει και τα λοιπά. Δεν είχε δίκιο τελικά. Είχε δίκιο. Το είδαμε τώρα. Με τη νέα προκλητική ρητορική και επιθετική ρητορική εναντίον της χώρας μας.
0: Κάνε μια παύση, Αμαλία μου, γιατί στο στούντιο έχει εισέλθει ο Αζεντίν Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς το παλικάρι μας, καλώς τον Αζεντίν του Real FM, τον ουναή της καρδιάς μας. Καλώς ήρθες.
15: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Αζεντίν, από πού προκύπτει?
0: Από τη μεταγραφή. Έγινε χθες η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Ήρθε ο Αζεντίν ουναή στο Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος έλαμψε στο Μουντιάλ. Έβγαλε μάτια, τον διεκδικούσαν μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όμως εκείνος έκανε την επιλογή της ομάδας, της καρδιάς του. Εγώ έχω τριφύλι, λέει εδώ, παπ, και χθες το βράδυ
1: ήρθε
0: στην Αθήνα.
1: Τι είναι αυτά, δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Ουναΐ, παιδί μου, στον Παναθηναϊκό.
1: Μαροκινός
0: διεθνής.
1: Καλώς.
0: Παιχτούρα. Μεγάλη παιχτούρα.
1: Έχεις πει ξανά τέτοιες παιχτούρες και δεν σου σας βγήκε.
0: Τον έχουμε ξαναδεί.
1: Απλώς, δεν σας βγήκε.
0: Έχει παίξει εδώ και έφυγε. Και τώρα ξανάρθε.
1: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Σαν το κερασάκι στην τούρτα τώρα που.
1: Και γιατί το λες τον Παναγιώτη?
15: Τα έχει μπερδέψει λίγο γιατί χθες υπήρξαν πολλές αφήξεις στο αεροδρόμιο.
0: Τι αφήξεις είχαμε?
15: Ήρθε και Μοντέρο, ήρθε.
0: Α, ήρθε ο Μοντέρο.
15: Αλλά ας πάμε στο μπάσκετ, πάμε και στο ποδόσφαιρο. Ήρθε και ο Μπέιλι από την Άστον Βίλα.
0: Αλλά... Για τον Ολυμπιακό,
15: Ναι, να πούμε για Ουναΐ.
0: Ουναΐ τώρα.
1: Για κίνηση ήθελε να πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και όχι για όλα αυτά που λέτε εσείς. Πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί. Έλα, Παναγιώτη μου, πάμε στην κίνηση.
15: Απλά για να είμαι δίκαιος, ξεκάθαρα αδιαμφισβήτη η ποιότητα του Ουναΐ. Να το δούμε.
1: Ορίστε. Ορίστε. Είναι φύλαθλος.
15: Να τα λέμε όλα.
0: Για πες μας και τα ευχάριστα τώρα.
15: Προτιμώ να πούμε για Ουναΐ και τα αθλητικά. Αλλά θα πούμε για την κίνηση.
0: Κατάλαβα.
15: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματίσει τον Κηφισό. Ναι, να δούμε πώς θα τα πάει, γιατί χθες μέχρι και το απόγευμα γινόταν πανικός. Στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρους μέχρι Περιστέρι, ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αβελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος του Μοσχάτου. Αυτό συμβαίνει γιατί είπαμε, χθες ήρθαν παίκτες και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Σωστά, σωστά. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Μικρά Ασία, στο Μυρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Ολάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να πούμε μια καλημέρα και στον Μανώλη, ο οποίος αναφέρεται στον Προαστιακό και λέει: σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν φωτιές στον Ασπρόπυργο, ο οποίος έχει γίνει πλέον χωματερή δίπλα στις γραμμές. Η ταλαιπωρία των επιβατών με τις πολύωρες καθυστερήσεις είναι απίστευτη. Παρακαλώ, ασχοληθείτε με το θέμα.
1: Το δούμε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν γίνεται κάθε λίγο και λιγάκι να υπάρχει μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Όλοι γνωρίζουμε πώς μπαίνουν εκεί
1: ναι,
0: οι φωτιές. Γιατί η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα πάει και παίρνει διάφορα υλικά τα οποία τα καίει για να πάρει το χαλκό. Βάζουν λοιπόν φωτιά, παίρνει φωτιά, πάνε τα πυροσβεστικά για να σβήσουν τη φωτιά, δέχονται επίθεση με πέτρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε λίγο και λιγάκι υπάρχει μια φωτιά.
1: Και τα δρομολόγια στον Ασπρόπυργο.
0: Αλλά είναι αυτό το οποίο λέει όμως ο Μανώλης με τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού που προκαλούν και την ταλαιπωρία των επιβατών. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο, ο οποίος μας ακούει στη Μελβούρνη. Να σε καλά, Νικόλα. Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες από την πατρίδα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει και για την τουρκική προκλητικότητα και για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά φυσικά και για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ σαν σήμερα το 1974. Ο Αντώνης, για παράδειγμα, λέει πόσο κοντή μνήμη έχουν κάποιοι, το 2015 είναι πολύ κοντά σαν παρελθόν. Η Αναστασία από την άλλη είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από όσα άκουσε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα και γράφει στο μήνυμά της ότι μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας βρήκε πτωχευμένη χώρα και την κράτησε στο ευρώ και άφησε 37 δισεκατομμύρια με τις συνέπειές τους. Βέβαια, καλή σου ημέρα, Αναστασία. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Με στρατιά Αιγαίου, λέει, απέναντι θέλουν να μην αμυνόμαστε και να κάνουμε υποκλήσεις. Αναφερόμενο στην αξίωση που έχουν οι Τούρκοι, ναι, ώστε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα τα νησιά. Έτσι, και την επιμονή αυτή του Ερντογάν. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση, είναι το θέμα με τις απάτες.
1: Ναι.
0: Και με τις απάτες που πέφτουν πάρα πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι.
1: Ξέρεις, και ενώ υπάρχουν και ανακοινώσεις και από το ΔΔΕ και από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες, ξέρεις, πάρα πολύ πέφτουν θύματα εξυπνάκηδων, οι οποίοι χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους πλέον. Δηλαδή, ξέραμε για τα σημικά, τα χρυσαυγικά, τις λύσεις.
0: Παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ότι είμαι τεχνικός του ΔΔΕ και ξέρετε κάτι, υπάρχει διαρροή ρεύματος και θα πρέπει να βγάλετε χρήματα και χρυσαυγικά έξω σε μία σακούλα για να μην καταστραφούν. Πάρα πολλοί λοιπόν πέφτουν θύματα τέτοιων απατεώνων. Το θέμα είναι ότι μετά από τόση ενημέρωση, τόση έκταση που έχει πάρει το θέμα, υπάρχουν άνθρωποι που προφανώς δεν έχουν ενημέρωση, αλλά καλό θα ήταν συγγενείς τους, φίλοι τους, τα παιδιά τους, να τους ενημερώσουν, να μην απαντάνε σε κανέναν άγνωστο στο τηλέφωνο, να μην δίνουν στοιχεία και πολύ περισσότερο
1: σωστά,
0: να μην βγάζουν σε μία σακούλα χρήματα και χρυσαφικά. Άκου λοιπόν περίπτωση χθες πάλι από τη Δυτική Ελλάδα.
2: Ένα ακόμη περιστατικό με μια ηλικιωμένη να πέφτει θύμα απάτης. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί και ισχυρίζεται πως στο σπίτι υπάρχει διαρροή ρεύματος και κάπως έτσι κινδυνεύουν ότι είχε στο σπίτι και έχει να κάνει με χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα. Τη ζητά να βάλει όλα αυτά μέσα σε μια σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα δεν έχει χρήματα στο σπίτι της και κάπως έτσι βάζει μέσα στη σακούλα κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ.
0: Τις πήραν λοιπόν τα κοσμήματα, 8.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, θα το πούμε για άλλη μια φορά. Μεγάλη προσοχή, δεν απαντάμε σε κανέναν, δεν δίνουμε στοιχεία σε κανέναν. Είτε παίρνουν και λένε ότι είναι από τον ΔΔΕ που δεν είναι, είτε ότι είναι λογιστές, είτε ότι είναι από τράπεζα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι, είναι απατεώνες. Ναι. Και το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω. Περιστατικό λοιπόν στην Πάτρα αυτή τη φορά. Εμφανίστηκε, παιδιά, σε μια κυρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ποιος?
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Α, δεν με παίρνει και εμένα.
0: Ρε παιδί μου, για να καταλάβεις πού το έχουν πάει οι απατεώνες. Την πήραν τηλέφωνο και της λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσει κόσμο και τα λοιπά.
1: Σαν έρανο.
0: Θέλει τη βοήθειά σου, αλλά ταυτόχρονα θα έχεις και κέρδος. Δηλαδή θα βάλεις 100 ευρώ και στη συνέχεια αυτά θα αυγατήσουν. Η κυρία ήταν λίγο δύσπιστη και της λέει θα σου κάνουμε, θα κάνει βίντεο κλίση, θα μιλήσει με τον Κριστιάνο.
1: Κάνεις πλάκα.
0: Και μέσω λοιπόν του AI,
1: μίλησε με τον Κριστιάνο,
0: της τεχνητής νοημοσύνης, έγινε βίντεο κλίση και είδε η κυρία μπροστά της τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Με αποτέλεσμα να πιστεί και να μεταφέρει 100 ευρώ σε αυτή την περίπτωση σε λογαριασμό μέσω Iris.
2: Έχουμε και ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί εντύπωση. Συνδέεται με διάσημο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπου κάλεσαν στην Πάτρα μια γυναίκα. Της είπε ότι είμαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να περάσει κάποια χρήματα μέσω Iris. Μάλιστα, η ίδια υποστηρίζει ότι είδε σε βίντεο τον ποδοσφαιριστή, τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα βίντεο που φτιάχτηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τώρα, καλή μου κυρία, είναι ποτέ δυνατό να σε πάρει τώρα βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο και να σου πει βάλε μου 100 ευρώ και αυτά θα αυγατήσουν, θα έχεις και κέρδος στη συνέχεια και εσύ να πίστηκες επειδή είδες τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενημερώστε λοιπόν κυρίως τους ηλικιωμένους ανθρώπους για τους απατεώνες.
1: Να είμαστε και λίγο πιο πονηρεμένοι.
0: Ναι.
1: Να είμαστε. Πώς όλοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι. Λοιπόν, τελείωσες.
0: Ναι.
1: Να πω εγώ ένα quiz που θέλω να μου απαντήσουν οι ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσεις σε κάτι και θα είναι η έρευνα, γιατί θα έχουμε ακαδημιακή στήλη σε αυτήν την εκπομπή. Ποια μοναδικά σημεία του ανθρώπινου σώματος δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν οι επιστήμονες.
0: Ποια σημεία.
1: Ναι, του ανθρώπινου σώματος, δύο είναι.
0: Ναι.
1: Δύο. Δεν έχουν καταφέρει. Τι πιάνεις.
0: Τι πιάνω, θα σου λέγα αυτό.
1: Να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Παιδί μου, γιατί κάνεις έτσι το πρόσωπό σου.
0: Ποια είναι τα δύο σημεία λοιπόν του σώματος του ανθρώπου που ναι. δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ναι. εξερευνήσουν οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Άντε, να δούμε τι θα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Δελτίο ειδήσεων προς το παρόν.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα.
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία, την ελληνική ιστορία, σαν σήμερα λοιπόν.